Ήταν τότε μόλις 30 ετών και βρισκόταν σε μια περίοδο έντονης αναζήτησης. Μαζί του είχε τον Νίκο Καζαντζάκη. 40 μέρες περιπλανήθηκαν ως προσκυνητές στα μονοπάτια του Άθωνα και επισκέφθηκαν τα μοναστήρια και τις σκήτες του, αφήνοντας και οι δυο και γραπτές τις εντυπώσεις τους από την πνευματική αυτή περιπλάνηση. Σε αυτό το ταξίδι πάλεψαν με το Θεό, αλλά τουλάχιστον στην περίπτωση του Καζαντζάκη φαίνεται ότι στο τέλος νίκησε το εγώ του, καθώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον εαυτό του και προτίμησε την αυτοθέωση από την αληθινή θέωση. Ανακηρύττοντας τον εαυτό του Θεό αντί να φτάσει στον Θεό. Ανάμεσα στα μοναστήρια που επισκέφθηκαν τότε ήταν και η Σιμωνόπετρα. Ανέβηκαν από το μονοπάτι του Αρσανά. Όταν έφτασαν στο μοναστήρι, ο Σικελιανός θα συναντηθεί με την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, μια συνάντηση που χαράχθηκε πολύ βαθιά μέσα του. Όταν ασπάστηκε το αφθαρτο χέρι της που φυλάσσεται στη μονή, το αισθάνθηκε θερμό. Πρόκειται για φαινόμενο που παρατηρούν συχνά άνθρωποι που προσκυνούν το λείψανο της Αγίας. Η κατάπληξη του Σικελιανού ήταν τόσο μεγάλη που θα σπαστεί το χέρι της Αγίας 3 φορές. Και στη συνέχεια θα αποτυπώσει τη θαυμαστή αυτή εμπειρία που τον συγκλώνησε. «Κι ήταν ακόμα ο σπίθος από τα χείλια μου ζεστό». Και την 1η Σεπτεμβρίου, ένα χρόνο αργότερα, το 1915, θα γράψει στο ημερολόγιο του, αναπολώντας αυτή τη στιγμή, «Το έβγαμα στον Αρσανά, θάλασσα, ο αφρός φαίνεται άξαφνα ζεστός, ανακαίει μια αγαλίαση ζωής. Και θυμούμε άξαφνα το ζεστό χέρι της Αγίας Μαγδαληνής στη Σιμωνόπετρα, ο ανήφορος στη Σιμωνόπετρα. Η δάφνη δεξιά ζερβάβλα στο μανάει απίστευτα, δαφνοπόταμος, δίπλα τρέχει λαγκαδιά που τα ξερόδεντρα τυλίγουν άφθονα η κυσή. Το κύμα ακούεται κάτω και πάνω το νερό, δάσος δαφνών βαΐα. Απάνω καλεί ένα σήμαντρο χαρούμενο, τρεμάμενο σαν γεράκι που ζυγιάζεται στον γκρεμό και φέρνει κύκλους. Μην τον ξεχνάς αυτόν τον δρόμο, τη θεία θέρμη της Μαγδαληνής. Όλο το σώμα νικητήριο μέσα από τάγια, μέσα από τη θέρμη του χεριού της Αγίας. Εκεί ο Σικελιανός βίωσε την αγάπη της για τον Χριστό, που νίκησε και αυτόν τον θάνατο.

Πάμε σχεδόν 10 χρόνια πίσω, σε ένα ημερολόγιο όρους, μέσα από την δική μας ταλέπορη ψυχή. Δεν χαμηλώνει ο άθος τότε, ο τίτλος που είχε δοθεί. Ξανά καθισμένοι στο αρχονταρίκι της Σιμωνόπετρας και ο πατήρ Αθανάσιος μαζί μας, συνεπείς στο καθημερινό του διακόνημα. Βάζω λογισμό αν θα τα καταφέρει και τούτη την πολλωστή φορά να μας συναρπάσει. Δεν έχει αλλάξει η ιστορία, δεν προσθέθηκε κάτι το νέο. Τα ίδια θα μας πει, τα έχουμε ξανακούσει τόσες φορές. Ξεκινά να μιλά. Σπάνιο το χαρίσμα του, ανεπιτίδευτα εκφραστικός, παραμυθητικά αληθινός. Και πάλι μαγεμένοι τον ακούμε να διηγείται τη θαυμαστή αλήθεια της λατρεμένης του μονής. Όλα ξανά ζωντανεύουν μπροστά μας. Ο αστροθεάμων Όσιος ήμουν. Πακούει στην εντολή της Παναγίας η αλυσμόνητη εκείνη νύχτα των Χριστουγέννων. Οι μάστορες, ο πάτερ Ισαΐας που κρεμνίζεται στον κρεμό από 85 μέτρα και σηκώνεται όρθιος κρατώντας το κέρασμα, οι μπαρμπαρέζοι πειρατές, η μετάνοιά τους, η πίστη, οι ευεργέτες, οι καταστροφές, η φωτιά που πάντα θα τρομάζει την αδελφότητα. Και πάλι συγκινείται μόλις προφέρει τους στίχους από την ακολουθία του Οσίου. «Πάτερ Σίμων, η μονή σου, θαύμα παγκόσμιο οράτε». Μας φαίνεται τόσο απίστευτο. Σχεδόν 45 χρόνια ζει το θάμα, κι όμως μοιάζει σαν να το ακούει και αυτός για πρώτη του φορά. Τον ρωτάμε για τον γέροντά του Εμιλιανού. Ο γέροντας ετοιμάζεται για την Άνω Πατρίδα. Όλοι οι μεγάλοι γέροντες έτσι φεύγουν μαρτυρικά, μας λέει και σιωπά. Χαρμολύπια βλακώνει το πρόσωπό του. Θυμάμαι, παιδιά, όταν ήμασταν όλοι στο Μέγα Μετέωρο και ψάχναμε να βρούμε ένα μοναστήρι στην Ελλάδα για να εγκατασταθούμε και να ησυχάσουμε από το πολύβουο που δεν μας ανάπαυε. Ήταν στα τέλη του 1972, μόλις είδαμε φωτογραφίες από τη Σιμωνόπετρα που έμοιαζε τόσο με τα μετέωρά μας. Ενθουσιαστήκαμε όλοι. Όλοι εκτός από τον γέροντά μας Εμιλιανό. «Εκεί να πάμε, γέροντα, εκεί να πάμε», του λέγαμε. «Μην ενθουσιάζεστε, παιδιά μου. Είναι πολύ δύσκολα. Έχει ερημώσει το μοναστήρι τόσο καιρό. Όχι, γέροντα, θα τα καταφέρουμε. Εκεί να πάμε». Πήρε πληροφορία ο γέροντας και τελικώς ήρθαν. 20 μοναχοί και ο πάτερ Εμιλιανός. Μόλις ανέβηκαν και μπήκαν στην είσοδο τους, κυρίευσε πανικός με την εγκατάλειψη. Πόσο ξαφνιαστήκαμε τότε. Και ο γέροντας Καλουκάγα θα γελούσε και μας έλεγε: «Σας τα είχα πει, δεν σας τα είχα». Αυτό όμως που θυμάμαι περισσότερο από εκείνη την πρώτη μας μέρα εδώ είναι ένα γεροντάκι γύρω στα 90, από τα 7, ιδίας ηλικίας περίπου, που με λαχτάρα μας περίμεναν. Μόλις μας αντίκρισε, πήγε κατευθείαν στο καθολικό, στον Άγιο Σίμωνα, γονάτισε και με δάκρυα στα μάτια του λέει: «Άγιε μου, ένα νέο μοναχό σου ζήτησα και εσύ μου έστειλες 20 καλογέρια». Έτσι ήταν η κατάσταση τότε στο όρος, παιδιά. Ερημωμένες οι περισσότερες μονές. Μα η Παναγία δεν εγκατέλειψε το περιβόλι της. Έστειλε πρώτα τον Άγιο Παΐσιο στη Σταυρονικήτα και έτσι ξεκίνησε να ξαναποκτά πνοή το Άγιο Όρος. Ήρθε έπειτα ο γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεήτης και πάνδρωσε με την ακολουθία του πολλά μοναστήρια. Την Φιλοθέου, την Κωνσταμονίτου, την Διονυσίου, την Ξενοφόντος, την Καρακάλου. Εκείνες οι μονές με τη σειρά τους στελέχωσαν πολλές υπόλοιπες. Ο γέροντας Χριστόδουλος πήγε στο Κουτλουμούσι, ο Παπαγιώργης ο Καψάνης στη Γρηγορίου, ο Εφραίμ στο Σαράι πιο πρόσφατα. Μπροστά μας το ζωντανό θαύμα της ανασύστασης του αγιορείτικου μοναχισμού. Το γλαφυρό και γεμάτο από σεβασμό και ευγνωμοσύνη ύφος του χαρισματικού Παπαθανάση μας έκανε να συναισθανθούμε τον ασίγαστο μόχθο και την αστήρευτη υπομονή των εργατών του αθωνικού Αμπελώνα. Δεν λογάριασαν, όπως πάντα, με βάση τη λογική, μα την καιωμένη τους καρδιά. Οι τόσο αγιασμένες και θεοφώτιστες μορφές άνωθεν επιτετραμένων έδωσαν τη σημερινή απαράμιλη μορφή στον κλήρο της δέσποινάς τους. Σιγά σιγά ο Κύριος του θερισμού τους καλεί κοντά του για να τους αποδώσει τα συμπεφωνημένα. Άξιος ο μισθός τους.
Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει έξω. Ο πατέρα Αθανάσιος άρχισε να μας ρωτά για τους τόπους καταγωγής μας. Σαμνιώτες, Αιγιώτες, Αργολιδείς, Μανιάτες. Και ένας ευλογημένος παππούς από την Αγιάσο της Μυτιλίνης, ο κυρ Παναγιώτης. Μας ενθουσίασε όλους με το σφρίγος και τη θέλησή του για αληθινή ζωή. Μετρούσε ήδη πάνω από 30 χρόνια θωνικών περιπλανήσεων. Μόνος του ταξίδεψε ξανά για να προσκυνήσει τα σεβάσματα των αγιοριτών. Θυμάται τις τόσες φορές και συγκινείται. Τώρα στα 86 του, 96, και συνεχίζει ο κύρ Παναγιώτης μας να έχουμε την ευχή του, να του στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, αν μας ακούει. Στα 86 του λοιπόν τότε, και είχε έναν επιπλέον λόγο να έρχεται. Θέλει να δίνει στους πατέρες το όνομα της λατρευτής του συμβίας, της κυρία Ευγενίας που ταξίδεψε για τα άνω σκηνώματα πριν από 3 χρόνια. Στην ψυχή του καίει ακίνητο κερί για την ανάπαυσή της. Στο χέρι του μόνιμα κρεμάμενο ένα κατοστάρι κομποσχήνι με δάκρυα και μνήσθητη πλεγμένο. Περιμένει ο γλυκύτατος παππούς την γεμάτη φως αληθινό αντάμωσή τους. Το να μην συγκινηθείς στο όρος με τις ιστορίες που ξετυλίγονται όλους απρόοπτα μπροστά σου είναι στα αλήθεια δύσκολο. Είναι μια καλή δοκιμασία, ένα τεστ κινήσεως για την πολλάκι σβαλτωμένη μας καρδιά. Θυμάται ο γέροντας Αθανάσιος μια επίσκεψη των Σιμωνοπετριτών μαζί με το χέρι της Αγίας Μαγδαληνής. Στα τόσο ευλογημένα μέρη της Αγίας Ιών, της Αγιάσος δηλαδή, στη Μυτιλίνη. Ήταν ένα μικρό παιδάκι και μόλις φίλησε το χέρι της Αγίας μας, σαν να το χτύπησε ρεύμα, άρχισε να φωνάζει στους γονείς του «Τσέι το σέρι, τσέι το σέρι», έτσι έλεγε συνέχεια. Με την καθαρή του καρδιά ομολόγησε το διαρκές θαύμα της θερμοκρασίας σώματος, που έχει το χεράκι της Αγίας μας. «Άντε παιδιά να πάτε να ξεκουραστείτε τώρα, να έχετε όλοι σας την ευχή του Κυρίου και της Παναγίας μας». 3:30 αρχινάνε οι ακολουθίες.

Και ανοίγουμε ένα βιβλίο με τίτλο «Βίος της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής». Ένα βιβλίο από τα πολλά και ψυχοφελέστατα των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη στη Θεσσαλονίκη. Η Αγία Ένδοξος και Πανέφημος Μαρία η Μαγδαληνή υπήρξε η πιστή και αφοσιωμένη μαθήτρια του Ιού και Λόγου του Θεού, η ακόλουθος της Υπεραγίας Θεοτόκου, η διακόνισσα του Κυρίου και των Αποστόλων, η εκλεκτή μυροφόρος, η Ευαγγελίστρια της Αναστάσεως, εις Απόστολος και Κήρυκας της Πίστεως. Σε αυτήν δόθηκε η χάρις να δει πρώτη μετά την Ανάσταση, μαζί με την Θεοτόκο τον Αναστάντα Ιησού. Αυτή ευαγγελίστηκε στους Αποστόλους την Ανάσταση του Κυρίου. Μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια δοξάζεται από τους Αγίους τέσσερις Ευαγγελιστές ως πρώτη μετά την Θεοτόκον, μαθήτρια και μυροφόρος. Πατέρες της Εκκλησίας μας την χαρακτηρίζουν σεμνή και σοφή παρθένων, με ψυχική ωραιότητα. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή είναι ωραίο και ευγενικό παράδειγμα γυναικείας αφοσιώσεως, που φτάνει στην αυταπάρνηση και τον ηρωισμό. Κι ας μην έχει η γυναίκα την μυϊκή δύναμη του ανδρός, έχει όμως πλούτο αισθημάτων. Κι είναι αλήθεια πως τους ήρωες δεν τους κάνει η σωματική ρώμη, αλλά η πίστη και η ευψυχία. Ηρίστευσαν γυναίκες στο σωσταυρό, κρατηνθήσε, Χριστέ παντού δύναμε, ψάλλει η Εκκλησία μας. Πατρίδα της ήταν η πόλη Μάγδαλα, γι' αυτό ονομάστηκε Μαγδαληνή, εκ του τόπου καταγωγής της. Τα Μάγδαλα κατά πάσα πιθανότητα ευρίσκοντο στη Γαλιλαία, επί της δυτικής όχθης της λίμνης Τιβεριάδος. Καταγόταν από πλούσια και επιφανή οικογένεια. Οι γονείς της, ο Σύρος και η Ευχαριστία, ήταν εξαιρετικά ελεήμονες και φιλεύσπλαχνοι. Ζούσαν με φόβο Θεού, τηρούσαν τις εντολές του παλαιού νόμου, του Μωσαϊκού, γιατί αυτός ο νόμος επικρατούσε τότε, αν και πλησίαζε το τέλος του. Γεννούν λοιπόν οι μακάριοι αυτοί γονείς στην μακαρία Μαρία. Όταν άρχισε αυτή να μεγαλώνει, δεν θέλησε να ασχοληθεί με τα συνηθισμένα έργα των γυναικών της εποχής, δηλαδή να υφαίνει και να γνέθει και να φτιάχνει λαμπρά υφάσματα, αλλά διάλεξε να επιδοθεί στις σπουδές και πήγε κοντά σε διδάσκαλο να μάθει γράμματα, κατά τον βιογράφο της, Νικηφόρο Κάλιστο Ξανθόπουλο. Έτσι μελέτησε όλη την Παλαιά Διαθήκη και ιδιαιτέρως αγάπησε το ψαλτήριον και τις προφητείες. Εντρυφώντας στα βιβλία αυτά, ανίχνευε τις προρήσεις των προφητών για την έλευση του Χριστού και Μεσσίου. Μετά τον θάνατο των γονέων της, ενώ είχε πλέον κάθε ελευθερία και εξουσία, να περάσει τη ζωή της μέσα στη ραθυμία, την άνεση και την πολυτέλεια, συνέχισε να ζει με μελέτη και προσευχή. Την τρυφή και κάθε είδος αναπαύσεως απέφευγε. Την καλοπέραση και τις ειδονές απέρριπτε. Μοίραζε τα πλούτη της και τα υπάρχοντά της σε όποιους είχαν ανάγκη. Με την ελεήμονα καρδιά της και την γενναιόδορη μεγαλοψυχία της, άδειαζε τα επίγεια, τα μία της, συγκέντρωνε στα ουράνια θησαυρούς άφθαρτους και αιώνιους. Διάλεξε να ακολουθήσει τον δρόμο της αγνίας και παρθενίας. Για να διαφυλάξει την καθαρότητα σώματος και ψυχής, απέφυγε τις πολλές συναναστροφές και κοσμικές εκδηλώσεις. Αυτήν την υψηλή, ενάρετη και ένθεη πολιτεία της, βλέποντας ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους, ο μισόκαλος διάβολος, ευθόνησε και φοβήθη. Ορμά εναντίον της με όλη του την δύναμη. Την πολιορκή με τα σκοτεινά και πονηρά μηχανεύματα και τεχνάσματά του και στέλνει 7 πονηρά πνεύματα που την κυριεύουν.

Από τα 7 πονηρά πνεύματα ο Κύριος την εθεράπευσε και την ελύτρωσε. Διότι η μακαρία, Μαρία, πλησίασε τον Δεσπότη και σωτήρε Ιησού Χριστό με θερμή καρδιά και πίστη και έλαβε από τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων την ίαση και θεραπεία. Διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο. Κατά τον χρόνο που ακολούθησε περνούσε ο Κύριος κάθε πόλη και χωριό και κήρυτε και δίδασκε το χαρμόσυνο άγγελμα της Βασιλείας του Θεού. Μαζί με αυτόν ήταν και οι 12 μαθητές και μερικές γυναίκες οι οποίες είχαν θεραπευθεί από αυτόν από νόσους και βασανιστικές παθήσεις και από πνεύματα πονηρά και από ασθένειες. Η Μαρία η οποία ελέγεται Μαγδαληνή και από την οποία είχαν εκδιωχθεί 7 δαιμόνια και η Ιωάννα σύζυγος του Χουζά, ο οποίος ήταν ο οικονομικός διαχειριστής του Ηρώδη και η Σουσάννα και άλλες πολλές οι οποίες υπηρετούσαν αυτόν και προσέφεραν για τη συντήρηση αυτού και των Αποστόλων από τα υπάρχοντά τους. Για λόγους οικονομίας χρόνου διαβάσαμε από την μετάφραση. Στο βίο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, του οποίου η αρχή είναι «Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ», διατυπώνονται τα εξής περί των 7 δαιμονίων. Όταν ακούς για τα 7 δαιμόνια να σκέπτεσαι τα πνεύματα που είναι τα αντίθετα των 7 αρετών, δηλαδή πνεύμα αφοβίας Θεού, πνεύμα ασυνεσίας, πνεύμα αγνωσίας, πνεύμα ψεύδους, πνεύμα καινοδοξίας, πνεύμα επάρσιος, πνεύμα κάλους. Και όλα αυτά είναι αντίθετα και αντίπαλα όλων των αρετών, γιατί κάθε αμαρτία έχει τον δαίμονά της, δηλαδή το πνεύμα που την ενεργεί. Ο Θεοφάνης Κεραμεύς γράφει, αλλά να μην νομίσει κανείς ότι η Μαρία είχε 7 δαίμονες. Αλλά όπως ακριβώς τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ονομάζονται συνωνύμως 7 πνεύματα, καθώς ο Μέγας Ισαΐας τα ρύθμισε, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής, πνεύμα ισχύος και γνώσεως και ευσεβίας και φόβου Θεού, έτσι αντιθέτως και οι ενέργειες των δαιμόνων λέγονται δαίμονες. Η ακιδεία, η φιδωλία, η απήθεια, ο φθόνος, το ψεύδος, η απληστία και κάθε πάθος είναι συνώνυμον του δαίμονος που το εγέννησε. Όποιος λοιπόν είναι κυριευμένος από αυτά τα πάθη κατέχεται από δαίμονες. Δεν ήταν λοιπόν καθόλου απίθανο και αδύνατο και η Μαρία, η Μαγδαληνή, να υποδουλώθηκε σε κάποια 7 πάθη από τα οποία λυτρώθηκε και ύστερα έγινε μαθήτρια του Σωτήρους. Είναι κατά συκοφάντηση και βλάσφημος λόγος εναντίον της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής η ταύτισή της με την αμαρτωλή γυναίκα του Ευαγγελίου, η οποία στο σπίτι του Φαρισαίου άλυψε τα πόδια του Ιησού με μοίρα. Έχει γίνει δυστυχώς μεγάλη παρερμηνία των περικοπών του Ιερού Ευαγγελίου από ορισμένους συγγραφείς, ακόμη και εκκλησιαστικούς, διότι ετάφτισαν την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή με την αμαρτωλή γυναίκα η οποία έπλυνε τα πόδια του Κυρίου με τα δάκρυά της και τα άλυψε με μύρο, δείχνοντας τη συντριβή της, τον σπαραγμό της καρδιάς της και την μετάνοιά της για τις αμαρτίες της. Γι' αυτήν μιλά ο ιερός Λουκάς ανώνυμα και γεννή της είναι αμαρτωλός εν τη πόλη. Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο ομιλεί για την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή και αναφέρει στην θεραπεία της από τον Ιησού. Αν η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν η αμαρτωλός γυνή, ο Άγιος Ευαγγελιστής δεν θα απέκρυπτε το όνομά της. Ενώ αμέσως παρακάτω μιλάει συγκεκριμένα και ονομαστικά για αυτήν και για τη θεραπεία της από τα 7 δαιμόνια. Το όνομα της αμαρτωλής και πόρνης γυναικός δεν αναγράφεται πουθενά μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή όμως αναφέρεται συγκεκριμένα και ονομαστικά. Μετά τη θεραπεία της ως μαθήτρια και ακόλουθος του Κυρίου και της Θεοτόκου Μητρός του, ως διακόνισσα των Αποστόλων και ως πρώτη των μυροφόρων.

στην ορθόδοξη υμνολογία μας της Μεγάλης Εβδομάδος γίνεται πολύ καθαρά η διάκριση μεταξύ των γυναικείων αυτών προσώπων. Της πόρνης γυναικός που άλυψε μοίρα τον Κύριο, της οποίας μνήαν ποιήστη οι θειότατοι πατέρες εθέσπισαν την Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, και της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής ως μυροφόρου και Ευαγγελιστρίας της Αναστάσεως του Σωτήρος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας τα Άγια Ευαγγέλια, ερευνά και διευκρινίζει ποιες και πόσες ήταν οι γυναίκες που άλυψαν με μοίρα την κεφαλήν και τα πόδια του Κυρίου και ουδεμίαν σχέση έχουν με την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει και λόγους με θέμα την πόρνη γυναίκα που μετενόησε και οποία είναι πρόσωπο άγνωστο και ανώνυμο. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η πλάνη και αυτή η σύγχυση γύρω από το ιερό πρόσωπο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Η σύγχυση αυτή προήλθε από τη Δύση και είναι αυτή άλλη μια παπική πλάνη. Συγχαίεται συνήθως μάλιστα στην Δύση και κακώς ταυτίζεται η Μαγδαληνή μετά τη αμαρτωλού γυναικός, η οποία στην οικία του Φαρισαίου Σίμωνος άλυψε τα πόδια του Ιησού με μοίρα. Ο φυλάγαθος λοιπόν και φιλεύσπλαχνος Κύριος την εθεράπευσε δια της χάριτός του και την ελευθέρωσε από τα 7 δαιμόνια. Και αυτή συναισθανόμενη τη μεγάλη ευεργεσία, γεμάτη ευγνωμοσύνη για τα αγαθά που αξιώθηκε, άφησε τα πάντα και άρχισε να ακολουθεί τον Σωτήρα και διδάσκαλο όπως έκαναν οι μαθητές και οι Απόστολοι. Απεκδίθηκε κάθε κακία και ενδύθηκε κάθε αρετή και αγαθότητα η μακαρία Μαρία. Για τα επίγεια και για τους συγγενείς καθόλου πλέον δεν νοιάζεται. Για τα αγαθά του κόσμου, πλούτη, δόξα, ωραιότητα. Καθόλου δεν εφρόντιζε. Εβλέπε τους σχολούς να θεραπεύονται, τους τυφλούς να αναβλέπουν, τα δαιμόνια να εκδιώκονται, να επιτιμώνται και να διασκορπίζονται από τον Δεσπότη Χριστό, τους παραλύτους να περπατούν. Από όλα αυτά και από τις μαρτυρίες των γραφών, καταλάβαινε ότι αυτός είναι ο αναμενόμενος ελευθερωτής του Ισραήλ. Αναγνώριζε ότι και άλλοι βέβαια συνέβη να κατορθώσουν θαύματα, αλλά όχι με τέτοια εξουσία, με τέτοια δύναμη. Εκείνοι τα κατόρθωναν με προσευχή και σαν δούλοι. Σ' αυτόν όμως το «Σι λέγω» και το «Θέλω» καθαρίστητη, ελέγοντο με μεγάλη εξουσία και κυριότητα. Τώρα περπατάει πάνω στη θάλασσα ελαφρά, δίχως διόλου να βρέχεται. Ύστερα με τη δύναμή του καταπάβει τον άνεμο, ανασταίνει νεκρούς, σαν να είναι ο θάνατος ένας ύπνος. Αυτά όλα που με τέτοια εξουσία διαπράττει είναι γνώρισμα της θεϊκής του δεσποτείας και δυνάμεως. Έτσι μακαρία κατενόησε πλήρως και επίστεψε ότι αυτός είναι αληθώς ο Υιός του Θεού και τον ακολούθησε πιστά και αφοσιωμένα, υπηρετώντας αυτόν και τους μαθητές του και όσους τον ακολουθούσαν. Τα πλούτη της, την περιουσία της, όλα τα διέθεσε στη διακονία των μαθητών και του Κυρίου, αλλά και με τη μητέρα του Θεοτόκο Παρθένο Μαριάμ. Συνδέθηκε με σύνδεσμο φιλίας και αγάπης και με τους συγγενείς της και με όλους αυτούς που ακολουθούσαν τον Χριστό, όλη τη συνοδεία των μαθητών και μαθητριών. Μάλιστα, ξεχώρισε στη συνοδεία των μαθητριών ως πρώτη μετά την Θεοτόκο, όπως ο Πέτρος ξεχώριζε ως πρώτος και επικεφαλής των Αποστόλων. Όπως ακριβώς λέγουν, ο αρχηγός των Αποστόλων ονομάστηκε Πέτρος για την ασάλευτη πίστη που είχε στο Χριστό, την πέτρα. Έτσι και αυτή έγινε αρχηγός των μαθητριών για την καθαρότητά της και τον πόθο που είχε προς αυτόν. Και Μαρία ονομάστηκε από τον Σωτήρα ομονίμως προς την μητέρα του. Και όπως τον Δεσπότη ακολουθούσε ο χορός των μαθητών, έτσι την Δέσποινα και μητέρα του Κυρίου ακολουθούσε ο χορός των μαθητευμένων γυναικών. Διότι στο Ευαγγέλιο γράφει «Εθαύμαζον γάρ, οτέ οι μαθητέ ότι με τα γυναικό ελάλη». Δηλαδή απορούσαν και θαύμαζαν οι μαθητές γιατί είδαν τον Κύριο να συνομιλεί με γυναίκα, διότι ο Κύριος δεν συνήθιζε να συνομιλεί με γυναίκες. Αλλά τον ευαγγελικό δρόμο της μητρός του Δεσπότου, υπεραγίας Θεοτόκου, που διέτρεχε με τον Υιό και δημιουργό της, και αυτές ακολουθούσαν μαζί της. Και διακονούσαν των κοινών Δεσπότην και Κύριων και τους μαθητές του από τα υπάρχοντά τους. «Σε ό,τι εχρειάζοντο», γράφει ο Άγιος Μόδεστος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων.
Σταυρό καθυλούμενων Χριστών, καθορώσα έκλαιες Μαγδαληνή και κράβγαζες. Τι το ορώμενον, η ζωή πως θνίσκεις και οι κτήσεις βλέπουσα κλονείται και φωστήρες σκοτίζονται. Μέχρι το άχραντον πάθος του Κυρίου ακολουθεί ως πιστή μαθήτρια και διάκονος. Τη νύχτα της προδοσίας όταν ο μαθητής προδίδει τον διδάσκαλο και τον παραδίδει στα χέρια των αχάριστων και ασεβώνει ουδαίων μαζί με την Θεοτόκο Μαρίας παράζουν από πόνο και αγωνία. Να πως παρουσιάζουν πολύ παραστατικά οι Άγιοι Ευαγγελιστές Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης την παρουσία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής στη Σταύρωση του Κυρίου. Ήσαν δε εκεί πολλές γυναίκες οι οποίες από μακριά παρακολουθούσαν τα γεγονότα. Αυτές ακολούθησαν τον Ιησού από τη Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν. Μεταξύ αυτών ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή και η μητέρα των ιών του Ζεβεδαίου. Ήσαν δε και μερικές γυναίκες που από μακριά παρακολουθούσαν τα γεγονότα. Αυτές και όταν ευρίσκεται ο Ιησούς στην Γαλιλαία τον ακολουθούσαν και τον υπηρετούσαν. Ήσαν ακόμη και πολλές άλλες οι οποίες είχαν ανέβει μαζί με αυτόν από την Γαλιλαία στα Ιεροσόλυμα και στο κατά Ιωάννην έπειτα. Οι στρατιώτες αυτά έκαναν. Στάθηκαν δε πλησίον εις το σταυρό του Ιησού η μητέρα του και η αδερφή της μητέρας του Μαρία του Κλοπά και η Μαρία η Μαγδαληνή. Από απόσταση στην αρχή παρακολουθούν δακρυσμένες, με πόνο και σπαραγμό ψυχής οι μαθήτριες με την Θεοτόκο την πορεία του Κυρίου προς τον Γολγοθά και την ανάρτησή του επί του Σταυρού. Μαζί τους η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, πονεμένη αλλά άφοβη, παρακολουθεί το δράμα του διδασκάλου. Συμπαραστέκεται στη θλιμμένη μητέρα του και προσπαθεί να την παρηγορήσει. Δίπλα στο Σταυρό μαζί με την Θεοτόκο και τον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου Ιωάννη, ζει το αποκορύφωμα του θείου δράματος. Αξίζει να παραθέσουμε εδώ τον θρήνο της Μαρίας της Μαγδαληνής, καθώς βλέπει τον Κύριο της δόξης επί του Σταυρού κρεμάμενο. Τι είναι τούτο δέσποτα και Θεέ, τόσο άπειρον το πέλαγος της ευσπλαχνίας σου. Εαυτά σε ανταμείβουν εκείνοι που γεύθηκαν και απείλαυσαν όλα τα καλά των ευεργεσιών σου. Σέντησαν με χιτόν αχλεβαστικό, αυτοί που εσύ τους έντισες με φόρεμα αυθαρσίας και σαν αετός άνοιξες τις θερούγες σου και τους έβαλες επάνω στα μεταφρενά σου. Επάνω στην Αγία κεφαλή σου, στεφάνι υβριστικό σου φόρεσαν αυτοί που με δόξα και τιμή τους εστεφάνωσες. Εσύ που τους ελευθέρωσες από την σκλαβιά και την δουλεία της Αιγύπτου, καταδέχεσαι να λάβεις ράπισμα από αυτούς. Με καλά μη χτυπούν την ακύρατη κεφαλή σου εκείνη που προς χάριν τους χώριζε στην θάλασσα στα δύο κτυπώντας την με τη ράβδο. Χωλή με όξο σε ποτίζουν αυτοί που τους έστειλες εξ ουρανού το μάνα σαν βροχή και από την πέτρα ανέβλησε σαν ποτάμι το νερό με ένα χτύπημα ραβδιού. Αυτούς που τους αξίωσες να περάσουν την έρημο και να σωθούν, αυτοί σου προξενούν τους πόνους των καρφιών. Πες μας κάποιον λόγο παρήγορο σε εμάς που στεκόμαστε εδώ και σ' αντικρίζουμε με τόσο πόνο. Παρηγόρησε με λόγους τελευταίους πρώτου θανάτου σου την μητέρα σου, που εδώ κοντά σου στέκεται. Τι μεγάλη παρηγοριά θα είναι για τη μητέρα σου τα λόγια αυτά πρώτου θανάτου. Μάλιστα όταν αυτά τα λόγια λέγονται από έναν μοναδικό και αλυσμόνητο Υιό. Σε ποιον την εμπιστεύεσαι αναχωρώντας από τη ζωή, γιατί μπορεί να σε γέννησε δίχως πόνους, αλλά τώρα ρομφαία τρυπά και πληγώνει την καρδιά της, καθώς σε βλέπει σε αυτήν την αθλειότητα. Πες λόγο παρήγορο και στον μαθητή, ο οποίος θα γίνει παρηγοριά της μητρός σου. Εκεί η Αγία Μαρία, η Μαγδαληνή, ακούει τον Κύριο να αρθρώνει τις τελευταίες του λέξεις. Απευθύνει τον τελευταίο του λόγο στη μητέρα του, λέγοντας «Μήτυρ, ιδού ο Υιός σου» και στον αγαπημένο μαθητή Ιωάννη «Ιωάννη, ιδού η μήτυρ σου». Και η Μαγδαληνή ξεσπά σε θρήνο που συνοδεύει τον θρήνο της Παναγίας Μητέρας, που σπαράζει και οδύρεται, ακούγοντας τον αγαπημένο της Υιό, να αφήνει την τελευταία του λέξη
τετέλεστε μαζί με την τελευταία ανθρώπινη πνοή του, επάνω στο σταυρό. Κάτω από το σταυρό στέκεται η θαυμαστή Μαρία και περιμένει ακλόνητη. Στέκεται στο Γολγοθά και περιμένει με δέους. Βλέπει με προσοχή τι γίνεται. Δύο κρυφοί μαθητές του Κυρίου εμφανίζονται. Ο βουλευτής Ιωσήφ και ο Νικόδημος έχουν πάρει άδεια από τον Πιλάτο να θάψουν το σώμα του διδασκάλου. Αποκαθιλώνουν το πανάγιο σώμα από τον σταυρό. Το τυλίγουν με ευλάβεια και σεβασμό στο λευκό σενδόνι. Το αλήφουν με σμύρνα και αλόι. Το ενταφιάζουν μέσα στο λαξευμένο καινούριο μνήμα. Σε έναν κήπο δίπλα στον Γολγοθά και οι μαθήτριες του Κυρίου εθεώρουν που τίθεται. Και οι διοψίες γενωμένης. Επί ειν Παρασκευή ο εστίν προσάββατον ελθόν Ιωσήφο από Αρημαθέας ευσχήμων βουλευτής ως και αυτός ειν προσδεχόμενος στην Βασιλεία του Θεού. Τολμή σας εισήλθε προς Πιλάτον και ητήσατο το σώμα του Ιησού και αγοράσα συνδόνα και καθελών αυτών ενήλυσε τη συνδόνη και κατέθηκεν αυτόν εν μνημείο, ο ειν λελατομημένον εκ πέτρας, και προσεκύλησε λίθον επί την θύραν του μνημείου. Η Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η Ιωσή, εθεώρουν που τίθεται, διαβάζουμε στο κατά Μάρκον. Οι δυο μαθητές, Νικόδημος και Ιωσήφ, ενταφίασαν το Άγιο Σώμα του Κυρίου, αφού το άλυψαν μόνο με σμύρνα και αλόι. Αρώματα δεν πρόφθασαν να βάλουν γιατί επλησίαζε ήδη η νύχτα. Μετά τον ενταφιασμό αποχωρούν. Οι μαθήτριες όμως δεν φεύγουν από τον τάφο. Δεν μπορούν να αποχωριστούν τον λατρευτό τους διδάσκαλο και σωτήρα. Ακόμη και τώρα που εκείνος είναι νεκρός. Τώρα πιο πολύ επιθυμούν να εκφράσουν την αγάπη τους. Δάκρυα κυλούν ασταμάτητα. Θρήνει αναφιλητά, ανακατεμένα με προσευχές, με ψιθύρους, με αναστεναγμούς. Σιγά σιγά αρχίζει να πέφτει η νύχτα και το σκοτάδι να πλώνεται μέσα στον κήπο. Οι μαθήτριες πρέπει να φύγουν, όχι όμως για να κρυφθούν. Οι Απόστολοι κρύφθηκαν δια των φόβων των Ιουδαίων, αυτές θα επιστρέψουν στον τάφο, μυροφόρες, φέρνοντας μοίρα και αρώματα κρυβά και πολύτιμα, για να μυρίσουν. Το άχραντο σώμα δηλαδή να το αλείψουν με αρώματα και μοίρα. Να προσφέρουν στο πανάγιο σώμα του τις νεκρικές τιμές. Το λατρευτικό τους τελευταίο ιερό καθήκον στο διδάσκαλο. Έτσι, η Μαρία η Μαγδαληνή με τις άλλες γυναίκες επιστρέφουν στα Ιεροσόλυμα και αγοράζουν αμέσως τα μοίρα από την Παρασκευή το βράδυ, διότι το Σάββατο υπήρχε αργία σύμφωνα με τον νόμο. Το εσπέρας του Σαββάτου, όταν η αργία θα λήξει, θα αγοράσουν και άλλα αρώματα. Κατακολουθήσασε, δε γυναίκες, έτεινεσίσαν συνελληληθείε αυτό εκ της Γαλιλαίας, εθεάσαντο το μνημείον και ως ετέθη το σώμα αυτού. Υποστρέψασε δε, ετοίμασαν αρώματα και μοίρα, και το μεν Σάββατον ησύχασαν κατά την εντολήν. Περιμένουν να περάσει η μέρα του Σαββάτου. Ησυχάζουν την ημέρα της αργίας που επιβάλλει ο νόμος, με υπομονή, με σύνεση, με ωριμότητα, καρτερικές και συγκρατημένες. Και ασυγκλονίζονται οι ψυχές τους από τα πιο δυνατά και ιερά συναισθήματα. Και η θαυμαστή Μαρία η Μαγδαληνή με θάρρος, με αυταπάρνηση, άφοβη το βράδυ του Σαββάτου, ενώ ξημερώνει η Κυριακή, ξεκινά για τον τάφο του Ιησού μαζί με τις άλλες μυροφόρες γυναίκες. Η δεμιά των Σαββάτων όρθρου βαθέως, ήλθον γυναίκες επί το μνήμα φέρουσε, αητήμασαν αρώματα. Και την έσυν αυτές. Βρίσκονται οι άγιες και ηρωικές αυτές γυναίκες σε έναν ξένο τόπο. Διατρέχουν τόσους κινδύνους. Τίποτε όμως δεν τις σταματά στο δρόμο τους. Δεν υπολογίζουν θυσίες. Δεν υπολογίζουν τη ζωή τους. Ο ασθενέστερον γένος ανδριότερον εφάνει τότε. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

κοσμηροφόρων του Σωτήρος και μαθήτριαν Μαγδαληνή και Αποστόλων Ισοστάσιων, ανυμνούμεν σε Μαρία και εκβουόμεν, παρησίαν και κτημένη προς τον Κύριον, καθηκέτε βελιτρούστε πάσης θλίψεως τους βοώντασι χέρις λόγου μαθήτρια. Μύρις των θερμών σου πρεσβειών, ο Μαγδαληνή μυροφόρε, Χριστόν ηλαίωσε των φιλανθρωπότατων, Θεών δεόμεθα, όπως πάσης ριόμεθα ανάγκης και βλάβης, και ποικίλων θλίψεων και περιστάσεων, πάντες η της σύ προστασία, σπεύδοντες εν πίστη Μαρία, και τους σους καμάτους, μακαρίζοντες.

Εκείνη είναι η Νικηφόρος μάρτυρας της θείας ευεργεσίας και ίασης ψυχής και σώματος. Εκείνη Απόστολος Αποστόλων, εις Απόστολος Μυροφόρος, Ευαγγελίστρια, αφοσιωμένη και ανδριωμένη. Εκείνη που πρώτη κήρυξε και ανήγγειλε την κόσμο χαρμόσυνη έγερση. Εκείνη που πρώτη μαζί με την Παναγία μας είδε και άγγιξε τον αναστημένο Ιησού. Αυτό το ζεστό χέρι σαν το ασπαζόμαστε και το έχουμε κάνει αναξίως αρκετές φορές, αδελφοί μου. Σαν το ασπαζόμαστε είναι σαν να καταφυλούμε εκείνον. Αυτό πράξαμε και στη σημερινή εκπομπή, αυτό θα πράξουμε και στην επόμενη, Θεού θέλοντος. Θα καταφυλίσουμε το ζεστό χέρι της Αγίας Μαρίας, της Μαγδαληνής. Κύριε, μη φύγει ποτέ εκείνη η θέρμη από τα έμισα χείλη μας.

διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, Χριστός μας, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: φάρμακα θεραπείας αποσυδήρωσης, τα οποία πλέον χορηγούνται από το στόμα, έχουν πολύ καλή συμπεριφορά, έχουν πολύ καλή αποτελεσματικότητα, είναι ασφαλή και έχουν ένα πολύ καλύτερο προφίλ συμμόρφωσης, γιατί ο ασθενής το παίρνει από το στόμα. Αυτή ήταν η μεγάλη επανάσταση στην πρόγνωση της μεσογειακής. Σήμερα, με την επαρκή μεταγκυσιοθεραπεία, την επαρκή και σωστή μεταγκυσιοθεραπεία, τη σωστή υποστηρικτική αγωγή, τη θεραπεία αποσυδήρωσης, αυτό που έχουμε καταφέρει είναι να αυξήσουμε τόσο πολύ το προσδόκιμο επιβίωση των πασχόντων στην μεσογειακή, η οποία πλέον φτάνουν στην όριμη ενήλικο ζωή. Οι ασθενείς μας πλέον μεγαλώνουν, ονειρεύονται, σπουδάζουν, εργάζονται, παντρεύονται, κάνουν παιδιά. Αυτή είναι η ζωή σήμερα για το θαλασσεμικό. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάει ότι η βασική προϋπόθεση του είναι να φροντίζει τον εαυτό του με τη μετάγγιση και τη θεραπεία αποσυδήρωσης, όμως είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι πραγματικά θελήσει. Δεν μπορεί να έχει πλέον ένα ταβάνι στα όνειρά του. Είναι ελεύθερος να ονειρεύεται και να ζει όπως επιθυμεί.
1: Εξαιρετικά. Εγώ θα πιαστώ από τη δεύτερη ιδιότητά σας και θέλω να το τονίσουμε εδώ πέρα τη σημαντικότητα που υπάρχει στο να υπάρχουν τμήματα πρόληψης, διότι κακά τα ψέματα αυτή τη στιγμή από όσο γνωρίζω στην Κρήτη είναι μόνο του Βενζέλιου.
0: Ακριβώς. Ο μεγάλος αριθμός πασχόντων παιδιών τις προηγούμενες δεκαετίες οφείλονταν στον ελλειπή προγεννητικό έλεγχο. Δεν υπήρχε εθνικό πρόγραμμα πρόληψης, δεν υπήρχε πρόγραμμα προγεννητικού ελέγχου. Όταν η πολιτεία είδε τον αυξημένο αριθμό πασχόντων παιδιών και ό,τι αυτό συνεπάγεται, αποφάσισε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Επομένως, το 1974 ξεκίνησε στη χώρα μας το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και Αιμοσφαιρινοπαθειών και από το 1977 εφαρμόζεται με επιτυχία το Πρόγραμμα Προγεννητικού Ελέγχου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες μονάδες πρόληψης ανά την Ελλάδα, οι οποίες τι κάνουν? Ευαισθητοποιούν τον πληθυσμό και ενημερώνουν και κάνουν την εξέταση για τη διάγνωση των φορέων. Αυτό τι είναι? Είναι κάτι πολύ απλό. Προσέρχεται ο εξεταζόμενος, ο οποίος υποβάλλεται σε μια εξέταση, η οποία είναι μια απλή εξέταση αίματος, και μέσα σε περίπου 10 με 15 ημέρες γνωρίζει αν είναι φορέας ή όχι κάποιας μορφής μεσογειακής αναιμίας. Στην Κρήτη, όντως, η εξέταση πραγματοποιείται μονάχα στο Βενιζέλιο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Βρίσκεται στο ισόγειο του νοσοκομείου μας, δίπλα στην αιμοδοσία. Πρόσβαση έχουν όλοι, η εξέταση γίνεται δωρεάν και το τμήμα μας λειτουργεί από το 1979. Το έργο του είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση γεννήσεων πασχόντων παιδιών στην Κρήτη, όπου και το ποσοστό των φορέων είναι σημαντικά υψηλό.
1: Έτσι, και σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να τονίσω ότι ένα μεγάλο σφάλμα που έγινε από την ελληνική πολιτεία, η συγχώνευση, η κατάργηση των μονάδων πρόληψης την προηγούμενη δεκαετία στα μνημονιακά χρόνια. Στο Βενζέλιο νοσοκομείο η μονάδα λειτουργεί και λειτουργεί χάρη στο ότι στηρίζεται από εσάς σαν αιματολόγο και από την αιμοδοσία. Σε άλλα μέρη έχουν ήδη προχωρήσει σε κλείσιμο.
0: Κοιτάξτε, όντως αυτό είναι ένα πρόβλημα που πραγματικά μας απασχολεί. Στη δικιά μας τη μονάδα πρόληψης υπάρχει ένας βιολόγος, υπάρχει ένας γιατρός, η οποία είμαι εγώ αιματολόγος στην ειδικότητα, και υπάρχει και μία τεχνολόγος. Όντως, αρκετά τμήματα της υπόλοιπης Ελλάδας βρίσκονται σε λίγο δεινή θέση. Κάποιες έχουν ήδη, στερούνται κάποιες ήδη προσωπικού, ενώ κάποιες άλλες έχουν προσωπικό το οποίο βρίσκεται λίγο πριν τη σύνταξη. Και όντως, στο επόμενο διάστημα το πρόβλημα θα είναι αρκετά σημαντικό. Θέλω να πιστεύω ότι η πολιτεία, το κράτος θα αντιληφθεί το πόσο σημαντικές είναι αυτές οι μονάδες και θα εκτιμήσει το έργο που προσφέρουν τόσα χρόνια. Γιατί είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που το κράτος θα πρέπει να το δει πολύ πολύ σημαντικά. Πρέπει να

0: προκύψει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα πάνω από αυτό το θέμα και να δώσει λύσεις.
1: Ακριβώς, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι σε περίπτωση που οι μονάδες αυτές σταματήσουν να λειτουργούν, αυτό που θα συμβεί τα επόμενα χρόνια θα είναι αύξηση των γεννήσεων.
0: Ακριβώς, θα είναι αύξηση των γεννήσεων. Αυτό που έχουμε καταφέρει μέχρι και σήμερα είναι οι γεννήσεις να είναι λιγότερο από 10 ανά έτος, που και πάλι είναι ένας αριθμός αρκετά σημαντικός. Αν σκεφτούμε όμως ότι ο αριθμός αυτός θα ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερος, ίσως να φτάναμε και τις 200 γεννήσεις ανά έτος, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό.
1: Έτσι ακριβώς κυρία Κυριακάκη. Να περάσουμε όμως στο μέλλον. Να μας αναφέρετε, να μας πείτε, ακούγονται, γίνονται μελέτες, βγαίνουν νέα, η τεχνολογία τρέχει, η επιστήμη προχωράει με γοργούς ρυθμούς, ακούμε για νέες θεραπείες, ακούμε για mRNA, για γονιδιακές. Να μας πείτε λίγο πώς βλέπετε εσείς ως γιατρός το μέλλον, τι νέο υπάρχει, τι νέο θα υπάρξει στη θαλασσεμία τα επόμενα χρόνια, τι να περιμένουμε.
0: Υπάρχουν νέες θεραπείες, η εξέλιξη της επιστήμης έχει προχωρήσει, έχει δώσει πολλά βήματα και στη Μεσογειακή. Έχουμε θεραπείες οι οποίες οδηγούν σε μείωση του φορτίου των μεταγγίσεων. Έχουμε θεραπείες οι οποίες στοχεύουν την ίαση, δηλαδή την πλήρη, την οριστική απαλλαγή από την νόσο. Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσω κυρίως δύο θεραπείων, την αλλογενή μεταμόσχευση και τη γονιδιακή θεραπεία. Η αλλογενής μεταμόσχευση είναι μια θεραπεία αρκετά σοβαρή, πολύ σημαντική, με σημαντικά όμως ποσοστά επιτυχίας, η οποία εφαρμόζεται όμως κυρίως σε μικρές και νεαρές ηλικίες, σε πάσχοντες οι οποίοι βρίσκονται σε καλή γενική κατάσταση. Όμως η ανέβρεση συμβατού δότου, η χρόνια λήψη νοσοκαταστολής ή οι συνοδές λοιμώξεις την καθιστούν λίγο δύσκολη και ίσως ο κόσμος φοβάται. Αυτό που μπορώ να σας πω και να σας ενημερώσω με πολύ μεγάλη χαρά είναι ότι 160 περίπου ασθενείς με β' Μεσογειακή έχουν μεταμοσχευθεί στην Ελλάδα στο νοσοκομείο Παίδων, στο Αγία Σοφία, από το 1994 μέχρι και το 2023. Οι ασθενείς ήταν κυρίως κάτω των 14 ετών, όμως το ποσοστό επιτυχίας είναι πάνω από 95-96%, που σημαίνει ότι είναι μια πολύ πολύ σημαντική θεραπεία και με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας. Δεν είναι εύκολα προσβάσιμη, γιατί προϋποθέτει συμβατό δότη. Και ο συμβατός δότης, ο ιδανικός για ένα θαλασσεμικό ασθενή, είναι ο συγγενής δότης. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι λίγο δύσκολο. Είναι όμως μια θεραπεία η οποία μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, η οποία έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας, υπάρχει γνώση και προσφέρει πλήρη ίαση. Η γονιδιακή θεραπεία είναι κάτι σαν αλλογενής, αλλά είναι λίγο διαφορετική. Είναι περισσότερο αυτόλογη μεταμόσχευση. Δηλαδή τι κάνουμε? Παίρνουμε τα κύτταρα του ίδιου του ασθενή. Άρα λοιπόν δεν χρειαζόμαστε συμβατό δότη, τα οποία τα τροποποιούμε γενετικά με την βοήθεια κάποιων ειδικών αδρανοποιημένων ιών φορέων. Και τι κάνουμε? Τροποποιούμε ή αλλάζουμε το γονίδιο το παθολογικό, εισάγοντας κάτι καλό υγιές, με αποτέλεσμα να έχουμε μια ικανή και αποτελεσματική ερυθροποίηση. Είναι μια εξέταση επίσης, μια θεραπεία πολλά υποσχόμενη, όμως έχει ένα μεγάλο σημαντικό ελάττωμα. Το κόστος της, το οποίο έρχεται στα 2 με 3 εκατομμύρια, είναι πάρα πολύ υψηλό. Και αυτό είναι που σχεδόν καθιστά αδύνατη την εφαρμογή της στην Ευρώπη. Εφαρμόζεται στην Αμερική. Στην Ευρώπη τα πράγματα είναι αρκετά πίσω. Ελπίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα έρθει και στην Ευρώπη η γονιδιακή θεραπεία, γιατί και εκείνη είναι μια θεραπεία η οποία προσφέρει ίαση. Άρα λοιπόν είναι κάτι που το θέλουμε και επίσης δεν ενέχει την ανέβρεση συμβατού δότη, που σημαίνει ότι είναι κάτι που είναι λίγο πιο εύκολο για να γίνει.
1: Να...
0: Αυτές οι δύο θεραπείες είναι αυτές που προσφέρουν την πλήρη ίαση.
1: Μάλιστα.
0: Ας πάμε όμως και στις επόμενες θεραπείες. Υπάρχουν θεραπείες οι οποίες μπορεί να μην προσφέρουν ίαση, προσφέρουν όμως σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής στους πάσχοντες. Και πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Μα φυσικά μειώνοντας το φορτίο των μεταγγίσεων. Όταν μειώσεις το φορτίο των μεταγγίσεων σε ένα πάσχοντα, μειώνεις τις ημέρες στις οποίες θα πρέπει να προσέλθεις στο νοσοκομείο, του προσφέρεις περισσότερο ελεύθερο χρόνο, άρα λοιπόν μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε ήδη το πρώτο φάρμακο, το οποίο έχει έρθει στην Ευρώπη και χρησιμοποιείται και στη δική μας τη μονάδα από το 2021.
1: Εξαιρετικά.
0: Είναι ένα φάρμακο το οποίο ονομάζεται Luspatercept και είναι ένας παράγοντας ορίμασης των παθολογικών ερυθρών του πάσχοντα. Τι κάνει δηλαδή? Βρίσκει το ερυθρό αιμοσφαίριο, αυτό το παθολογικό του πάσχοντα, και με ένα τρόπο το βοηθάει να οριμάσει και να γίνει λίγο καλύτερο, λίγο πιο ποιοτικό, με αποτέλεσμα αυτό να ζει περισσότερο και να είναι πιο αποδοτικό. Και με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε τις μεταγγίσεις και εξασφαλίζουμε ένα ύψος αιμοσφαιρίνης καλύτερο. Είναι ένα φάρμακο το οποίο είναι απλό στη χορήγησή του, γιατί χορηγείται υποδόρια. Χορηγείται κάθε 3 εβδομάδες, άρα λοιπόν ο πάσχων δεν πρέπει να έρχεται πάρα πολύ συχνά στο χώρο του νοσοκομείου. Έχει ένα προφίλ ασφάλειας ανεκτό και έχει πρόσβαση ο κάθε πάσχων.
1: Εξαιρετικά.
0: Είναι ένα φάρμακο το οποίο χορηγείται βάσει της ένδειξής του σε όλους τους θαλασσεμικούς, μεταγγισιοξαρτώμενους, μη μεταγγισιαξαρτώμενους. Είναι ένα φάρμακο το οποίο ήρθε μετά από αρκετά χρόνια και η αλήθεια είναι ότι έχει προσθεθεί στη φαρέτρα μας με πολύ μεγάλη χαρά και έχει βοηθήσει πάρα πολλούς πάσχοντες. Αυτό είναι το πρώτο φάρμακο το οποίο ήρθε. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά φάρμακα τα οποία βρίσκονται σε φάσεις κλινικών μελετών, φάσεις 1, 2, 3. Αυτό το οποίο θα είναι το επόμενο και αυτό που επίσης περιμένουμε και είναι ένα φάρμακο χορηγούμενο από του στόματος είναι το Mitapivat. Είναι ένα φάρμακο το οποίο είναι ενεργοποιητής της πυρουβικής κινάσης. Στην ουσία τι κάνει? Δημιουργεί ένα ερυθρό ανθεκτικότερο, το οποίο καταστρέφεται, εμολύεται λιγότερο. Άρα λοιπόν ζει περισσότερο, άρα λοιπόν βελτιώνει την αναιμία. Άρα λοιπόν θα μειώσει το φορτίο των μεταγγίσεων. Αυτό είναι ένα φάρμακο το οποίο τώρα βρίσκεται σε μελέτη φάσης 3. Έχουν ήδη μπει σε αυτές τις μελέτες 5 κέντρα από την Ελλάδα. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και υπολογίζουμε ότι τέλη του 25, αρχές του 26 το φάρμακο θα έχει έρθει και θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στους ασθενείς μας.
1: Ξέρετε.
0: Φαίνεται επίσης ότι το προφίλ ασφάλειας είναι ικανοποιητικό, είναι καλό, δεν έχει σοβαρές παρενέργειες. Άρα λοιπόν περιμένουμε πολλά ακόμα και ακόμα περισσότερα βρίσκονται σε φάσεις κλινικών μελετών, φάσεις 1, φάσεις 2 και περιμένουμε και ακόμα επόμενες μελέτες. Άρα λοιπόν ναι, το μέλλον είναι ενθαρρυντικό και περιμένουμε πολλά πράγματα.
1: Αυτά είναι θετικά νέα. Αυτό το ότι συνεχίζουν και γίνονται μελέτες, το ότι προχωράει με νέα φάρμακα, με νέες ουσίες, με νέα δεδομένα, αυτό είναι το θετικό κομμάτι σε οποιαδήποτε ασθένεια, όχι μόνο στη Μεσογειακή. Και να πούμε όμως ότι ακόμα και με όλα αυτά η βασική ανάγκη παραμένει, παρέμενε και φαίνεται θα παραμείνει για αρκετό καιρό ακόμα, όχι τίποτα άλλο παρά το αίμα.
0: Ακριβώς. Είναι το πολυτιμότερο αγαθό, είναι αυτό που θα αποτελεί πάντα τη βασική μας θεραπευτική προσέγγιση. Όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν να βοηθήσουν. Επομένως χρειαζόμαστε αίμα. Αυτό που θα ήθελα να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι περίπου το 20% των συνολικών αναγκών αίματος της χώρας μας χρειάζεται να διατεθεί για τους περίπου 3.000 θαλασσεμικούς ασθενείς που ζουν αυτή την εποχή στη χώρα μας. Στη μονάδα μας παρακολουθούμε περίπου 160 πάσχοντες, από τους οποίους οι περίπου 85-90 είναι μεταγγισιοξαρτώμενοι. Και αυτό που επίσης θέλω να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι οι ετήσιες ανάγκες μας σε φιάλη συμπυκνωμένων ερυθρών είναι περίπου 4.000. Είναι ένα νούμερο Όχι τρομερά μεγάλο, όχι όμως και μικρό. Είναι ένα νούμερο αρκετά σημαντικό. Που σημαίνει τι? Ότι χρειαζόμαστε τη βοήθεια και τη συνδρομή όλου του κόσμου. Ο αριθμός αυτός των θυελών δεν μπορεί να καλυφθεί από μόνο από τους συγγενείς και τους φίλους των Πασχόντων. Χρειαζόμαστε τον εθελοντή αιμοδότη, αυτός ο οποίος θα έρθει, θα ξαναέρθει και θα μας προσφέρει αυτό το τόσο πολύτιμο αγαθό. Βασική μας επιδίωξη είναι οι τακτικοί εθελοντές αιμοδότες και αυτοί θα πρέπει να αποτελούν το βασικό τροφοδότη αίματος της χώρας μας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αιμοδοσίας, μια χώρα για να ικανοποιήσει αυτόνομα τις ανάγκες της σε αίμα χρειάζεται περίπου 20 με 25 τακτικούς εθελοντές αιμοδότες ανά 1.000 κατοίκους. Νομίζω ότι είναι ένα νούμερο εύκολα επιτεύξιμο. Δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο. Απλά πρέπει ο κόσμος να αντιληφθεί τη μεγάλη ανάγκη μας και τη χαρά με την οποία δεχόμαστε το δώρο του. Άρα λοιπόν ζητάω από κάθε εθελοντή αιμοδότη, από κάθε άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αιμοδοτήσει, να έρθει και να δώσει μία φιάλη. Αυτό. Έτσι. Θέλουμε περίπου 15 λεπτά από το χρόνο του.
1: Κυρία Κυριακάκη, με όλα αυτά τα σπουδαία που ακούσαμε σήμερα, πλησιάζει σιγά σιγά ο χρόνος προς το τέλος της εκπομπής μας. Εμείς κλείνουμε αυτή την εκπομπή όντας ευχαριστημένοι από τα θετικά δεδομένα που μας αναφέρατε. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουμε και άλλες εξελίξεις, θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα όχι μόνο στη θαλασσεμία αλλά και στο υπόλοιπο κομμάτι της υγείας. Καλούμε και από εδώ όπως κάνουμε κάθε φορά τον κόσμο να αιμοδοτήσει. Είμαστε η χώρα με τους περισσότερους εθελοντές αιμοδότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι όμως δυστυχώς δεν είναι τακτικοί.
0: Ακριβώς. Αιμοδοτούν κατά ανάγκη. Έτσι. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό είναι. Θα πρέπει ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί και να καταλάβει τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας και της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας.
1: Έτσι, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ εσάς, το ΑΤΕ σας και σας εύχομαι μια καλή μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.

0: με αυτά τα ενδιαφέροντα που ακούσαμε σήμερα προχωράμε σιγά σιγά και στο κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής. Θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα εδώ, ίδια μέρα και ίδια ώρα, και να μην ξεχνάμε να αιμοδοτούμε. Δίνουμε αίμα, δίνουμε ζωή. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.
1: Προσκυνούμενος.

0: Αγαπητοί μου ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας, αρχίζει μια καινούργια εκπομπή. Μια εκπομπή που ευελπιστούμε να σας κρατήσει συντροφιά για πολύ καιρό. Μια εκπομπή που περιμένουμε να φωτίσει το νου μας και να δώσει φως, να δώσει χαρά, ελπίδα, υπομονή σε όλους εμάς, μα πιότερο στους μοναχικούς ανθρώπους, τους απόμαχους της ζωής, τους γονείς που σηκώνουν καρτερικά και αγόγγιστα το σταυρό τους, στους νέους που αργοπεθαίνουν στα διάφορα αδιέξοδα. Θέλησα δε να ασχοληθώ με τους γέροντες, τους γεροντάδες, γιατί ήσαν και είναι άνθρωποι του Θεού. Και όπως έλεγε ο Μητροπολίτης Χίου, αείμνηστος Παντελεήμων Φωστίνης, η ζωή των φίλων του Θεού είναι γεμάτη με αυταπάρνηση, με θυσίες, με φως, άπλετο φως, με πίστη, ευλάβεια, καλοσύνη. Όποιος μαθαίνει τις λεπτομέρειες της ζωής τους, βλέπει φως που φωτίζει το δρόμο του. Φτερά προμηθεύεται για να ανεβαίνει στα ύψη, τα πνευματικά τα ύψη. Αντλεί βάλσαμο για να γλυκαίνει τους πόνους της ζωής του, την αυταπάρνηση εμπνέεται για τους αγώνες του, την ευχαρίστηση αναζητεί πού αλλού, μα στις θυσίες για την αγάπη και το έργο του Χριστού. Και οι γέροντες έκαναν και κάνουν θυσίες για την αγάπη και το έργο του Χριστού.
1: Κύριε Γιάννη, στις μέρες μας παρατηρούμε μια στροφή του ενδιαφέροντος όλων, μα κυρίως των νέων ανθρώπων, προς τις φωτεινές προσωπικότητες των Αγίων Γερόντων. Θα μας πείτε τι ήταν και τι είναι αυτοί οι γέροντες?
0: Ναι, οι γέροντες, οι γεροντάδες, ήταν και είναι άνθρωποι όχι πάντα γέροι στην ηλικία όπως θα νόμιζε κάποιος. Οσιακές μορφές που μέσα στις κήτες, τα κελιά και τα ησυχαστήρια ακτινοβολούν πνευματικά με την αγιότητα, με την αρετή τους, στον Άθωνα, στο Άγιο Όρος δηλαδή, μα και αλλού. Γέροντες ήταν και είναι φως, παρηγοριά και παράκληση ζωής για τους μοναχικούς, για τους απόμαχους της ζωής, για τους ασθενείς με ανίατες ασθένειες, για τους παραλυτικούς και τους κατάκητους, για τους γονείς, μα κυρίως για τις μητέρες που σηκώνουν αγόγγιστα το σταυρό της αναπηρίας ή της μακροχρόνιας ασθένειας των παιδιών τους, για τους νέους που αργοπεθαίνουν στα διέξοδα των εξαρτησιογόνων ουσιών. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους, μα και για πολλούς άλλους που στις ατέλειωτες ώρες της νυχτερινής μοναξιάς βιώνουν στο είναι τους την κυριαρχία της φθοράς, του πόνου και του θανάτου, οι γέροντες, οι γεροντάδες, οι Άγιοι Πατέρες ήσαν και είναι πάντοτε η ζώσα ελπίδα που μόνη αυτή μπορεί να τους σώσει από την απόγνωση και να τους αναγεννήσει πνευματικά.
1: Κάποιους γέροντες, τα ονόματά τους δηλαδή, μπορείτε να μας αναφέρετε?
0: Ναι. Ο γέροντας Παΐσιος, ο Πορφύριος ο Κασουκαλυβίτης, ο Ιάκωβος Τσαλίκης, ο γέροντας Επιφάνιος, ο Εφραίμ, ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο Σοφρόνιος Σαχάροφ, ο γέροντας Ευμένιος, ο αείμνηστος Τιμόθεος Τζανής και άλλοι.
1: Πώς βοηθούν αλήθεια τους ανθρώπους οι γέροντες?
0: Θα έλεγα με το τρίπτυχο νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Κυρίως όμως με την αδιάλειπτη προσευχή τους. Η προσευχή, κυρία Ολυμπία, είναι το πρώτο δείγμα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά. Πρέπει ο άνθρωπος να αποθεί το Θεό, να θέλει να επικοινωνεί με Εκείνον. Οι γεροντάδες προσεύχονται με αδιάλειπτες και πανήχιες προσευχές και πύρινες οικεσίες για όλη την οικουμένη, για την Εκκλησία, για τον καθένα από μας, ακόμη και για εκείνους που δεν έχουν προσευχηθεί ποτέ τους. Η προσευχή, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι το κύριο έργο του γέροντα. Η προσευχή είναι η εργασία του, αλλά και η ανάπαυσή του είναι η ζωή του. Αν θέλετε, η ζωή του είναι προσευχή και η προσευχή είναι η ζωή του. Ζητεί το Θεό ο γέροντας με την προσευχή του και οφείλει, έχει καθήκον να τον ζητεί και για τους άλλους, οι οποίοι δεν μπορούν όπως αυτός να τον αναζητήσουν. Έτσι ο γέροντας προσεύχεται πρώτα και κύρια για τους άλλους και μετά για τον εαυτό του. Κάποιος αρχιερεύς ρώτησε κάποτε το γέροντα Παΐσιο: «Γέροντα, πώς περνάς? Κάνεις πολλές ώρες προσευχή?» Και εκείνος του λέει: «Τι να σου πω, δεσπότη μου, 24 ώρες αν είχα ακόμα στο 24ωρό μου, δεν θα με έφταναν να κάνω προσευχή». Ο ίδιος δεσπότης το ρώτησε: «Γέροντα, προσεύχεσαι δηλαδή συνέχεια?» «Σεβασμιότατε», του απαντά εκείνος, «καλύτερα να σκαβα 10 στρέμματα χωράφι παρά να κάνω προσευχή για έναν άνθρωπο που πονάει». «Γιατί, γέροντα?» λέει πάλι ο δεσπότης. «Γιατί γίνομαι πτώμα. Κάθε μέρα πεθαίνω και κάθε μέρα ο Θεός με ανασταίνει. Το να προσεύχεσαι πραγματικά και αληθινά για μια ψυχή που πονάει είναι σαν να χύνεις όλο σου το αίμα». Τη σημασία της προσευχής των γερόντων και την προσφορά και βοήθεια δια της προσευχής σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους, τονίζει και ο γέροντας Πορφύριος όταν λέγει: «Ας υποθέσουμε ότι έχουμε 7 ιεροκήρυκες θεολόγους, οι οποίοι είναι άγιοι στη ζωή τους. Η ρητορία τους είναι άφθαστη. Ο καθένας έχει την ενορία του, που αποτελείται από 10.000 ενορίτες. Σε κάθε εκκλησιασμό ακούνε το λόγο τους 70.000 άνθρωποι. Συγκλονίζονται οι χιλιάδες που τους ακούνε, μετανοούν, επιστρέφουν στο Χριστό, σώζονται έτσι χιλιάδες οικογένειες. Ένας όμως γέροντας μοναχός που δεν το βλέπει κανείς, καθισμένο σε κάποια σπηλιά, με την ταπεινή του προσευχή επιδρά πολύ περισσότερο. Ένας έναντι 7 έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα. Αυτό βλέπω, είμαι σίγουρος». Να ποια είναι η σημασία της προσευχής του γέροντα μοναχού. Είναι στο κελί του μόνος, αλλά τα κύματα της προσευχής του φτάνουν σε όλους τους ανθρώπους, έστω κι αν είναι μακριά. Με την προσευχή ο γέροντας συμμετέχει σε όλα τα προβλήματα των ανθρώπων και κάνει θαύματα. Η προσφορά του είναι ασύγκριτα πιο μεγάλη και από του πιο άξιου ιεροκήρυκα. Ο γέροντας Μωυσής λέει σχετικά: «Στις προσευχές, τις δεήσεις και τις εκτάσεις των χεριών των γερόντων οφείλουμε τη ζωή μας και την παράταση του παρόντος κόσμου».

0: Κύριε Γαριφαλάκη, υπάρχουν σήμερα αναστήματα γερόντων όπως ο Παΐσιος και ο Πορφύριος για να μας βοηθήσουν αν το ζητήσουμε? Γιατί ξέρετε, ο κόσμος ζητάει συνεχώς και καλά κάνει. Χτυπά και πρέπει να του ανοιχθεί η πόρτα. Ζητά και πρέπει να βρει. Έτσι δεν λέει το Ευαγγέλιο?
1: Θα απαντήσω στην ερώτησή σας αυτή με λόγια του Ιερομόναχου Αθανασίου Σιμωνοπετρίτη, που είναι και υμνογράφος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Λέει λοιπόν ο Ιερομόναχος Αθανάσιος πως, όπως του είχε πει ο πατήρ Παΐσιος, υπάρχουν 50 ζωντανοί Άγιοι αυτή τη στιγμή στο Άγιο Όρος. Αυτό εγώ το πιστεύω. Το έχω διαπιστώσει και επιπλέον πιστεύω ότι περισσότεροι θα υπάρχουν αν υπολογίσουμε και αυτούς που ζουν στον κόσμο απαρατήρητοι, άγνωστοι, που δεν τους ξέρει κανείς, που δεν φαίνονται, γιατί η αγιότητα στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν κάνει επίδειξη. Κάτω από ένα χιλιομπαλωμένο ράσος εδώ στο όρος, κάτω από τα μπερδεμένα μαλλιά, τα πεταμένα πέρα δόθε μαλλιά, κάτω από την απλησιά, κάτω από μια απότομη συμπεριφορά ενός ερημίτη που ίσως θα δεις και θα παρατηρήσεις την πρώτη σου επίσκεψη, μπορεί να κρύβεται ένας μεγάλος πνευματικός θησαυρός. Και ο πατήρ Αθανάσιος συνεχίζει. Θα πω ένα γεγονός που συνέβη τώρα τελευταία, που επισκέφθηκα ένα πολύ γνωστό Άγιο Γέροντα από τους μεγάλους γεροντάδες της εποχής μας. Όπως ήμασταν εκεί, με έπιασε από τους ώμους και μου είπε: «Έπνευματικέ, πνευματικέ, γιατί ο Άθωνας λέγεται Άγιο Όρος? Επειδή παλιά έβγαζε Αγίους και σήμερα δεν βγάζει? Μα και σήμερα βγάζει και θα βγάζει πάντοτε. Έμαθες τι έγινε στο τάδε σημείο του Αγίου Όρους?» «Όχι, δεν έμαθα». «Δεν έμαθες? Ε, γέροντα, πού να μάθω? Δεν είμαι δημοσιογράφος εγώ». «Ευλογημένε, να σου πω εγώ, αλλά δεν θα σου πω όνομα. Να, ένας γέροντας εκεί που έσκαβε θεμέλια για να κάνει ένα υπόστεγο για τα ξύλα του χειμώνα, ξέθαψε ένα ολόκληρο λείψανο ερημίτη μοναχού που ανέδιδε άρρητη ευωδία. Μέθησε από την ευωδία και έπεσε κάτω λέγοντας: «Πω πω, θησαυρό μεγάλο βρήκα». Άφησε το τσαπί όπως ήταν εκεί και έτρεξε γρήγορα προς το πλησιέστερο μοναστήρι. Είχαν κλείσει οι πόρτες του μοναστηριού όταν έφτασε, γιατί είχε νυχτώσει. Χτύπησε και του άνοιξαν. «Τι θες, γέροντα, τέτοια ώρα?» τον ρώτησαν. «Θέλω να δω τον ηγούμενο». Τον πήγαν στον ηγούμενο και εκείνος: «Τι συμβαίνει, αδελφέ?» του είπε. «Γέροντά μου, Άγιε ηγούμενε, αυτό και αυτό συμβαίνει. Λέω να πάμε να το φέρουμε εδώ, στο μοναστήρι του Άγιο Λείψανο». «Το πρωί θα πάμε», του λέει ο ηγούμενος. «Θα πάμε όλοι μαζί να το φέρουμε το Άγιο Λείψανο, να το τιμήσουμε». Ο γέροντας ανέβηκε στο αρχονταρίκι, έφαγε, έκανε το απόδειπνό του, έσβησε το φως και ξάπλωσε. Μόλις κόντευε να τον πάρει ο ύπνος, ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και κρατώντας με το αριστερό χέρι το πόμολο, εμφανίζεται ένας γέροντας αυστηρός μέσα σε φως. Κουνώντας το δάχτυλο του αριστερού του χεριού, του είπε με περισσή αυστηρότητα: «Ποιος είσαι εσύ που ήρθες και μου τάραξες την ησυχία τόσων αιώνων? Εγώ παρακαλούσα το Χριστό μας να μου δώσει τη δόξα στη μέλουσα βασιλεία και με είχε κρυμμένο, και εσύ τώρα θέλεις να με αναδείξεις? Άμα θέλεις, «Έλα αύριο να με βρεις, θα τα πούμε». Αυτά είπε και εξαφανίστηκε. Έγινε πάλι σκοτάδι. Τρόμαξε ο γέροντας και σπαρταρούσε σαν το ψάρι, και με το δίκιο του. Το πρωί που χτύπησε το τάλαντο για το μεσονυχτικό, βρήκε τον ηγούμενο και του είπε: «Γέροντα, αυτό και αυτό συνέβη». Ο ηγούμενος τάχασε. Εκείνος επέμεινε: «Ναι, γέροντά μου, ναι, Άγιε ηγούμενε». Όταν τέλειωσε η λειτουργία, ετοιμάστηκαν οι πατέρες και ξεκίνησαν με πολλή αγωνία και προσμονή να πάνε να φέρουν το Άγιο Λείψανο. Φτάσανε στο καλυβάκι του γέροντα, πήγαν εκεί πίσω στο μέρος όπου έσκαβε, ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν από εκεί, όμως ούτε λείψανο υπήρχε, ούτε τσάπα, ούτε σκάψιμο φαινόταν. Εξαφανίστηκαν όλα. «Κατάλαβες, Άγιε Πνευματικέ», μου λέει, «που ζούμε? Πάνω σε Αγίους περπατούμε. Όλο το Άγιο Όρος είναι σπαρμένο Άγια Λείψανα και κάθε πέτρα είναι ποτισμένη με τα δάκρυα, τους ιδρώτες και τα αίματα των Αγίων Πατέρων». Έτσι μου είχε πει και ο μακαριστός πατήρ Πορφύριος. «Ο λογισμός, Πάτερ Αθανάσιε, ο λογισμός μου λέει πως όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη από Άγια Λείψανα. Περισσότεροι είναι οι άγνωστοι Άγιοι από τους γνωστούς. Όπου και να σκάψουμε, Αγίους θα βρούμε. Γεροντάδες Αγίους που κλαίνε από αγάπη για τον κόσμο, κλαίνε για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την αγάπη του Θεού. Αγίους γεροντάδες που νιώθουν αυτή την αγάπη και κοντεύει να σπάσει η καρδιά τους από την πολλή χαρά και παρακαλούν τον Θεό να μην τους διατηρήσει άλλο αυτή τη χαρά». Ο διορατικός γέροντας πατήρ Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης πονούσε στον πόνο σου και σε γιάτρευε με την ταπεινή ειρήνη του και τη φωτεινή αγάπη του, πιάνοντας το χέρι σου και ευλογώντας σε.

0: Μια τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει κάπου εδώ. Ποια είναι, κύριε Ζάνη, τα μηνύματα της σημερινής πρώτης μας εκπομπής?
1: Είναι λοιπόν πρώτα απ' όλα ότι οι γέροντες του χθες, του σήμερα, αλλά σίγουρα και του αύριο ακτινοβολούσαν, ακτινοβολούν και θα ακτινοβολούν με την αγιότητα και την αρετή τους. Ακόμη οι γέροντες είναι φως, παρηγοριά και παράκληση ζωής για όσους καταφεύγουν σε εκείνους. Και ένα τρίτο μήνυμα, ότι η προσευχή, και μάλιστα η προσευχή για τους άλλους, είναι η εργασία τους αλλά και η ανάπαυσή τους, η προσευχή είναι η ζωή τους, επομένως και εμείς, παραδειγματιζόμενοι από εκείνους, πρέπει να προσευχόμαστε. Η ώρα όμως πέρασε. Να ευχαριστήσω την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που βοήθησε στην εκπομπή μας αυτή. Να έχουμε την ευλογία των γερόντων. Γεια σας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αγιώτος Ανέστη. Αγιώτος Ανέστη.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή «Είδωρ Αλώμενων». Θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας σήμερα η κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και ειδικότερα στους στίχους εκείνους μέσα από τους οποίους ο Χριστός αναγγέλει στους Ιουδαίους και κατ' επέκταση σε ολόκληρο τον κόσμο ότι ο ίδιος είναι αυτός που θα γίνει για τους ανθρώπους η αιώνια τροφή. Αυτός που όταν κάποιος θα φάει την σάρκα του και θα πιει το αίμα του θα μπορέσει να ζήσει αιώνια και ότι ο ίδιος αυτοπροσφέρεται για να ζήσει ο κόσμος. Να ζήσει ο κόσμος με τον Θεό, να βρει νόημα η ανθρώπινη ζωή. Στο στίχο 51 λέει χαρακτηριστικά ο Χριστός ότι ο άρτος είναι η σάρκα μου την οποία εγώ θα προσφέρω υπέρ της του κόσμου ζωής. Αξίζει να κάνουμε μια μικρή στάση εδώ, αγαπητοί ακροατές, για να δούμε κάτι που έχει σημασία. Αυτή η έννοια της ζωής του κόσμου είναι κάτι που απασχολεί τον άνθρωπο από αιώνες. Όλη η αρχαία ελληνική φιλοσοφία είναι στηριγμένη πάνω σε αυτό το αξίωμα της αναζήτησης νοήματος στην ζωή. Για ποιο λόγο υπάρχουμε? Οι μεγάλοι και οι σπουδαίοι φιλόσοφοι όπως ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Πυθαγόρας αλλά και οι προσοκρατικοί αναζητούν λύσεις σε διάφορες θεωρίες. Χαρακτηριστικότερη από όλες τις λύσεις είναι η θεωρία των ιδεών του Πλάτωνα, ότι ο κάθε άνθρωπος ή κάθε ανθρώπινη ψυχή καλύτερα προϋπάρχει, βρίσκεται ενωμένη με τον κόσμο των ιδεών και για κάποιο λόγο που η θεότητα ή οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων, να το πούμε καλύτερα έτσι, θέλουνε, αποκόπτεται η ανθρώπινη ψυχή από τον κόσμο των ιδεών και κατέρχεται στον κόσμο. Φυλακίζεται σε ένα σώμα. Και καθώς ο άνθρωπος γεννιέται και μεγαλώνει, αναμιμνίσκεται, όπως μας λέει χαρακτηριστικά ο Πλάτωνας, του κόσμου των ιδεών. Κάθε ιδέα που έχει, κάθε εικόνα που εγκαθίσταται μέσα στη μνήμη του, αποτελεί και μια ανάμνηση αυτού του κόσμου των ιδεών. Και όσο προχωρεί ο άνθρωπος στη ζωή του, στην ουσία τι κάνει? Θυμάται εκεί που βρισκόταν, στον κόσμο των ιδεών. Γι' αυτό λέει ο Πλάτωνας ότι το σώμα είναι η φυλακή της ψυχής που την εμποδίζει να πορευθεί προς τον κόσμο των ιδεών. Και ότι τελικά η λύτρωση της ψυχής θα έρθει με τον θάνατο, γιατί τότε θα μπορεί ελεύθερη, αν κατά αυτή τη ζωή έχει προχωρήσει στην ανάμνηση, να ενωθεί και πάλι με τον κόσμο από τον οποίο ξεκίνησε, δηλαδή την ιδέα, τον κόσμο των ιδεών. Και αυτό είναι το νόημα της ζωής του ανθρώπου κατά τον Πλάτωνα, να μπορέσει να ξαναθυμηθεί όσο το δυνατόν περισσότερα για τον κόσμο των ιδεών και να προσανατολιστεί προς αυτόν, ώστε να μπει εκεί πέρα η ψυχή του και να βιώσει την μακαριότητα και την ευτυχία. Άλλοι αρχαίοι φιλόσοφοι όπως ο Επίκουρος διατύπωσαν πιο κοινικά το νόημα της ζωής, ότι η ζωή σταματά στην πέτρα του μνήματος και γι' αυτό φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Να φάμε, να πιούμε, να απολαύσουμε, διότι αύριο θα πεθάνουμε. Και τη στιγμή που θα πεθάνουμε, τα πάντα τελειώνουν. Οι θρησκείες, αγαπητοί ακροατές, αναζητούν και αυτές νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Όποιος πιστεύει σε οποιαδήποτε θρησκεία δεν μπορεί να αρνηθεί την μεταφυσική θεώρηση των πραγμάτων, την μεταφυσική ελπίδα που η κάθε θρησκεία προσφέρει στον πιστό της. Ο μουσουλμάνος
ονειρεύεται την κοινωνία με τον Αλλάχ του τέστη τον παράδεισο, που θα έχει υλικό χαρακτήρα, χαρακτήρα απολαύσεως και ειδονής. Ο βουδιστής ονειρεύεται την μακαριότητα του μηδενισμού, να ενωθεί με την θεότητα, το νιρβάνα, το άπειρο, και να βρεθεί στην κατάσταση του μηδενισμού, να πάβει να υπάρχει ως άνθρωπος, ως ύπαρξη, ως ψυχή, και από εκεί και πέρα αυτή είναι η μακαριότητα, η ανυπαρξία. Ο χριστιανός ονειρεύεται τον παράδεισο, που έγκυται για πολλούς σε μια ιδανική κατάσταση, για την Εκκλησία στην κοινωνία με το Θεό. Όλοι αυτοί οι δρόμοι, αγαπητοί ακροατές, όχι μόνο των θρησκειών ή των φιλοσοφικών συστημάτων που αναφέραμε, αλλά και όλων γενικότερα των ανθρώπων που αναζητούν νόημα στη ζωή τους, περνούν από αυτήν εδώ τη ζωή, αλλά κυρίως αναφέρονται στην άλλη. Περιγράφουν τον πόνο αυτής εδώ της ζωής. Μάλιστα ο βουδισμός θεωρεί τον πόνο λυτρωτική κατάσταση του ανθρώπου και αναγκαίο κακό προκειμένου ο άνθρωπος να καθαρθεί. Και από εκεί και πέρα προσανατολίζουν τους ανθρώπους προς την άλλη ζωή, ότι αυτή εδώ η ζωή έχει νόημα μόνο ως προετοιμασία για την αιωνιότητα. Με όποιον τρόπο αντιμετωπίζεται η αιωνιότητα. Η ορθόδοξη θεολογία και παράδοση, αγαπητοί ακροατές, μιλάει για να ζήσει ο κόσμος. Δεν προσανατολίζεται προς τα έσχατα, προς την άλλη ζωή μόνο. Δεν θεωρεί αυτήν εδώ τη ζωή δοκιμασία, αλλά την θεωρεί ως το στάδιο εκείνο που ο άνθρωπος θα κατακτήσει και θα προγευθεί την αιωνιότητα. Με άλλη κουβέντα, αυτή εδώ η ζωή δεν είναι ένα μαρτύριο για τον άνθρωπο, αλλά μέσα σε αυτήν εδώ τη ζωή, από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός, ο άνθρωπος προγεύεται τη σωτηρία. Του τέστην ζει την Βασιλεία του Θεού. Αυτή η Βασιλεία του Θεού, αγαπητοί ακροατές, βιώνεται κάθε φορά που στην Εκκλησία τελείται η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία αποτελεί την έκφραση και την φανέρωση της Βασιλείας του Θεού, της αιωνιότητας δηλαδή, σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Προγευόμεθα της Βασιλείας του Θεού κάθε φορά που είμαστε στην Εκκλησία και λειτουργούμαστε. Προγευόμεθα της Βασιλείας του Θεού κάθε φορά που κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ενωνόμαστε δηλαδή με τον Χριστό. Δεν παίρνουμε κάποιο δώρο για τα κατορθώματά μας ή την αξιοσύνη μας, καθότι ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήν σοι βασιλεύ της δόξης, όπως μας λέει η ωραιότατη ευχή του χερουβικού ύμνου. Δεν υπάρχει κανείς που να είναι άξιος από εμάς που είμαστε συνδεδεμένοι με τις σαρκικές επιθυμίες και ειδονές και που να έχουμε δικαίωμα να προσερχόμαστε, να σε αγγίζουμε, να λειτουργούμε, Βασιλέα της δόξης.

αρχιερέας, αυτό το μυστήριο της λειτουργικής συνάξεως. Μας το υπέδειξες και μας έδωσες το δικαίωμα να το τελούμε. Μας έδωσες δηλαδή το δικαίωμα να γινόμαστε μέλη της βασιλείας σου. Μας έδωσες το δικαίωμα να κοινωνούμε το σώμα σου και το αίμα σου και τη ανάξη και να μπορούμε να ζούμε αιώνια. Επομένως, αγαπητοί ακροατές, η βασική διαφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας από κάθε θρησκευτική και φιλοσοφική πίστη είναι ότι δεν μιλάει για μια μεταφυσική πραγματικότητα, αλλά την παρουσιάζει στους ανθρώπους ως τράπεζα, ως πανηγύρι. Κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, παρουσιάζει την ίδια τη Βασιλεία του Θεού και μας καλεί με προϋποθέσεις τον φόβο του Θεού, την πίστη και την αγάπη, αφού έχουμε ειρηνεύσει εσωτερικά, να πάρουμε μέρος σε αυτήν τη Βασιλεία του Θεού. Στο στίχο 52 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, οι Ιουδαίοι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν πόσο Χριστός θα τους έδινε να φάνε τη σάρκα του. Και θα απαντήσει ο Κύριος μας. Εμάχοντουν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς δύνατε ούτως ημίν δούνε την σάρκα φαγήν? Είπεν ούν αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν τι εσχάτη ημέρα. Τότε οι Ιουδαίοι άρχισαν να φιλονικούν μεταξύ τους και έλεγαν, πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του? Και ο Ιησούς τους είπε, σας βεβαιώνω, αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μετοχή στη ζωή. Αυτός που τρώει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή παντοτινή, και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Οι Ιουδαίοι, όπως και ο καθένας από μας, χρησιμοποιώντας τον ορθό λόγο, θεωρούν ακατανόητο να μπορέσουν να γευθούν την σάρκα και το αίμα του Κυρίου. Λένε, πώς είναι δυνατόν αυτός να κόψει το σώμα του και να το δώσει σε εμάς να το φάμε? Δεν είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο. Ο Χριστός όμως επιμένει και τους λέει, σας βεβαιώνω ότι εάν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μετοχή στη ζωή. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι Ιουδαίοι πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν τους έχει παραδώσει ακόμα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τους προειδοποιεί ή τους προοδοποιεί. Ανοίγει δηλαδή το δρόμο για να μπορέσουν οι άνθρωποι να καταλάβουν πώς θα γίνει αυτή η κοινωνία. Και τους το ομολογεί ξεκάθαρο ότι αυτός που τρώει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή παντοτινή, και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Δεν αναφέρεται μονάχα στην έσχατη ημέρα, δεν λέει ότι όποιος με φάει και με πιει την έσχατη ημέρα θα αναστηθεί. Λέει πρώτα απ' όλα θα έχει ζωή αιώνιον. Δηλαδή από αυτήν εδώ τη ζωή θα ξεκινήσει να ζει αιώνια και θα αναστηθεί και την έσχατη ημέρα. Θα αναστηθεί. Όχι ότι όλοι οι άλλοι δεν θα αναστηθούν, αλλά θα αναστηθεί σαν ανάσταση ζωής. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, είναι παρόν κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία. Είναι παρόν επάνω στην τράπεζα της ζωής και καλεί τον καθέναν από μας να τον φάει και να τον πιει, να τον γευθεί και να δει ότι Χριστός ο Κύριος, καλός και γλυκής ο Κύριος, και παράλληλα αυτός που χορηγεί την αιώνια ζωή. Και στις διαμάχες του ορθολογισμού, που λέει πώς είναι δυνατόν να έχει συμβεί κάτι τέτοιο, ή να μπορεί να μας δώσει ο Κύριος την σάρκα και το αίμα του, ή πώς είναι δυνατόν το ψωμί και το κρασί να είναι σώμα και αίμα Χριστού, ο Χριστός απαντά ξεκάθαρα, αυτό που σας λέω είναι

Και όποιος έτσι το αντιμετωπίζει, έχει ζωή αιώνιων. Τα γεροντικά, αγαπητοί ακροατές, είναι γεμάτα από περιστατικά αμφιβόλων ανθρώπων, οι οποίοι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν πώς είναι δυνατόν το ψωμί και το κρασί να μεταβάλλεται σε σώμα και αίμα Χριστού. Και επέτρεπε ο Θεός να βλέπουνε και να αισθάνονται αυτό το φρικτό μυστήριο, ακριβώς για να ενισχύουν και τους άλλους που πιθανόν θα εξέφραζαν με τον ορθολογισμό τέτοιες αμφιβολίες. Όμως δεν χρειάζεται να δούμε ακριβώς αυτό. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες, λέει ο Χριστός μετά την ψηλάφιση του Θωμά. Όποιος πιστεύει χωρίς να χρειάζεται να δει, είναι μακάριος. Και αυτή είναι η πρόσκληση της Εκκλησίας μας, με βαθιά πίστη στο Ευαγγέλιο, με βαθιά πίστη στο Λόγο του Θεού, με βαθιά πίστη στο Χριστό, να μεταλαμβάνουμε το σώμα Του και το αίμα Του. Και αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση συμμετοχής στην Θεία Ευχαριστία.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Είπαμε προηγουμένως ότι η πρώτη προϋπόθεση συμμετοχής στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η πίστη ότι πρόκειται για μυστήριο. Η πίστη ότι το ψωμί και το κρασί που βλέπουμε έχει μεταβληθεί σε σώμα και αίμα Χριστού. Αυτό που οι Ιουδαίοι και ο κάθε ορθολογιστής δύσκολα μπορεί να κατανοήσει, η Εκκλησία μας καλεί να το πιστέψουμε ότι έτσι είναι, από εμπιστοσύνη στα λόγια του Κυρίου. Έχει πολύ μεγάλη αξία αυτή η εμπιστοσύνη στα λόγια του Κυρίου, αγαπητοί ακροατές. Είναι αυτό το οποίο το έχουμε ανάγκη πραγματικά. Να πιστεύουμε, να εμπιστευόμαστε αυτόν που μας αγαπά, αυτόν που θυσιάστηκε για μας επάνω στον Γολγοθά, αυτόν που μας κάλεσε και μας καλεί σε κοινωνία μαζί του, μέσα στον χώρο της Βασιλείας του, μέσα στην Εκκλησία δηλαδή. Υπάρχουν όμως και άλλες δύο προϋποθέσεις. Τις ακούμε κάθε φορά που ο διάκονος ή ο ιερέας μας καλούν την ώρα της Θείας Λειτουργίας να προσέλθουμε και να κοινωνήσουμε με τα φόβου Θεού και αγάπης. Τι σημαίνει φόβος Θεού? Σημαίνει πρώτα απ' όλα, αγαπητοί ακροατές, η αίσθηση και η βεβαιότητα ότι ο Θεός ο ίδιος είναι που προσφέρει και προσφέρεται. Ο Θεός ο ίδιος είναι που τελεί το μυστήριο και παράλληλα προσφέρεται, αυτοπροσφέρεται στον άνθρωπο και κοινωνία. Ο καθαρός Θεός, ο Άγιος Θεός, ο παντέλειος Θεός, αυτός που επάνω του δεν θα υπάρχει ούτε σπήλος, ούτε ρητίδα, ούτε τι των τιούτων, που σημαίνει ότι χρειάζεται και εμείς να έχουμε φόβο, δέος και σεβασμό και να είμαστε όσο το δυνατόν καθαροί. Καθαρός ουδής, τέλειος και άξιος ουδής. Ας είμαστε όμως όσο λιγότερο ακάθαρτοι μπορούμε, με την μετοχή μας στο μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως, με την νηστεία του σώματος και της ψυχής, με την αίσθηση ότι ο Θεός μας αγαπά και ότι είναι έτοιμος να κατοικήσει μέσα μας και εμείς ως ελάχιστο αντίδωρο να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας με φόβο Θεού και ταυτόχρονα ευγνωμοσύνη βαθία για την προσφορά του Κυρίου. Και υπάρχει και άλλη μια προϋπόθεση. Είναι η αγάπη, αγαπητοί ακροατές. Η αγάπη η οποία μας συμφιλιώνει με τον συνάνθρωπο. Η αγάπη που μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε τον εαυτό μας στο Θεό, έχοντας προηγουμένως συγχωρέσει όλους αυτούς που μας έχουν βλάψει, όλους αυτούς που μας οφείλουν κάτι. Και αν μπορούμε να τους συγχωρέσουμε όλους αυτούς, τότε αληθινά αγαπάμε ή έστω προσπαθούμε να αγαπήσουμε. Αυτή η προϋπόθεση, αγαπητοί ακροατές, είναι και η προϋπόθεση κλειδί, θα μπορούσε να πει κανείς, για την συμμετοχή μας στην Θεία Κοινωνία. Όλα τα άλλα λίγο πολύ τα καταφέρνουμε, και να εξομολογηθούμε εξομολογούμαστε όσο είναι δυνατόν και πιστεύουμε ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όμως την αγάπη είναι που δυσκολευόμαστε, γιατί η αγάπη απαιτεί παραίτηση από τον εαυτό μας, απαιτεί παραίτηση από τον εγωκεντρισμό μας, απαιτεί παραίτηση από το δίκιο μας και από το δικαίωμά μας να είμαστε πρότυπα εναντί των ανθρώπων, αλλά και ο Θεός να μας επαινεί για τις προσπάθειές μας. Αυτή λοιπόν η παραίτηση από το δίκιο και τα δικαιώματά μας είναι λίγο δύσκολη υπόθεση, με αποτέλεσμα εδώ να τα χαλάμε. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται πολύ περισσότερο να επιμείνουμε σε αυτήν την προϋπόθεση. Ο καθαρός Θεός, αγαπητοί ακροατές, είναι βέβαιον ότι δεν μπορεί να ενωθεί με τον ακάθαρτο άνθρωπο από τη στιγμή που η ακαθαρσία δεν μπορεί να συνταυτιστεί με την καθαρότητα του Θεού. Όμως εδώ είναι το μυστήριο, ότι μέσα στην ακάθαρτη ύπαρξή μας μπαίνει ο Θεός και μας καθαρίζει, σαρώνει κυριολεκτικά τα πάντα, τα πλένει, συμφιλιώνεται μαζί μας και παράλληλα τι γίνεται, μας καθαρίζει και μας κάνει λευκούς σαν το χιόνι. Εάν οι αμαρτίες των ανθρώπων είναι κόκκινες σαν το αίμα, λέει ο Θεός, εγώ τις καθαρίζω και κάνω τις καρδιές τους λευκές, καθαρές σαν το χιόνι. Γιατί ακριβώς οι άνθρωποι αναζητούν εμένα και μπορούμε να συμφιλειωθούμε και να προχωρήσουμε μαζί. Αυτές λοιπόν οι προϋποθέσεις, κυρίως η αγάπη, ο φόβος του Θεού και η πίστη, είναι οι προϋποθέσεις για να συμμετέχουμε τελικά στην Βασιλεία του Θεού, να σωθούμε δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, από αυτήν εδώ τη ζωή. Αυτές τις προϋποθέσεις μακάρι ο Θεός να μας βοηθά να τις καλλιεργούμε στην ζωή μας και να μπορούμε να γινόμαστε μέτοχοι της επουρανίου χαράς, της κοινωνίας δηλαδή, του σώματος και του αίματος του, για να μπορούμε να έχουμε ζωή εν εαυτό και ταυτόχρονα μαζί με την άφεση των αμαρτιών και την αιώνια ζωή να αναστηθούμε την έσχατη ημέρα της Ανάστασης ζωής. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρυθμίσε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας
1: και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και η έσταση ασθενείες ημών, ανήκεν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, ήνθετω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, λαρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Λέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος νύκτριμός σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου κοινικής το κρνεστέσε. Ιδού γαρν ανομίες την ελήφθη και εν αμαρτίες οικησίς εμή μήτερ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανοιγάψε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπη και καθαρεθήσουν με πληνείς με και επερχιών ελευκανθήσουν με. Ακουτιείς με εγαλιέσιν και αφροσύνη να αγαλιάζουν στο τέος τέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από την αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εις εγκάτες μου. Μία απορρίψη με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλησα από μου. Απόδοση μου την αγαλία συν τη σωτηρίου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμω το σοδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου ανοιγεί την εσύ σου. Ό,τι θέλει σα θυσία είναι εδώ κάνουν λουκοφτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στα τριμμένο, καρδία στην τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης να φοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσους είναι επιθυσιαστήριον σου μόσχους. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προς επάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών σύ η λάση. Μακάρι όσον εξελέξω και προσελάβω κατά σκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, ο Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάξον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού, περιέζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσουν το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθίζονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέραντα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας θέρψης. Επεσκέψω την γη, εμέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη, υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακα αυτή μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτή, εν τε σταγόσιν αυτή εφανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσει το στέφανον του ένι αυτού τη Χριστότητό σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητο. Πιανθήσονται τα ωραία τη ερήμου και αγαλίε είναι οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και οι κοιλάδε πληνθύνου εισήτων και κράξονται και γάρ ημνήσουσιν. Αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέση αυτού. Είπατε το Θεό, σοβαρά τα έργα σου, εντοπλήθη τη δυνάμεώ σου, ψεύσοντε σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνήσα το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά το σαν δι το ονόματι σου. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ο σοβαρό εν βουλέ υπέρ του ιού των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν ισχυράν εν ποταμό, διελεύσονται ποδοί, εκεί έφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζονται εν δυναστεία αυτού του αιώνα, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη, επιβλέπουσιν οι παραπικραίνοντε μη ψούστοσαν εν αυτή. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε τη φωνή τη ενέσεω αυτού, του θεμένου την ψυχή μου ει ζωή και μη δόντω ει άλλων του πόδα μου. Ότι δοκίμασα σημά ο Θεό, υπήρωσα σημά ω πυρούτη το Αργύριον, εισήγαγε σημά στην παγίδα εν έθου λήψη επί των νότων ημών, επεβίβασα ανθρώπου επί τα σκεφαλά ημών. Διήλθομεν διαπυρό και ύδατο και εξήγαγε σημά ει αναψυχήν. Εισελεύσουμε ει τον οίκον σου εν ολοκαυτόμασιν, αποδώσω ή τα σευχά, α διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσω ίση, με τα θυμιάματο και κρυών ανίσω βοάς με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε την ψυχή μου. Προς αυτόν το στόμα τί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικία νύ εθεώρουν εν την καρδία μου, μη εις ακουσάτω μου Κύριος. Δια τούτο εις ήκουσέ μου ο Θεός, πρόσωσε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού επ' εμού. Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώων εν τη γη την οδόν σου εν πάση έθνησε το σωτηριόν σου. Εξομολογησάστο σαν συλλαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαοί πάντες. Εφρανθήτωσαν και εγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σαν συλλαοί. Ο Θεός εξομολογήσαστο σαν συλλαοί πάντες, γη έδωκε των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός, ημών ευλογήσε ημάς ο Θεός, και φοβηθήσον αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αναστεί το Θεός και διασκορπιστεί τους εν οι εχθροί αυτού και φυγέτων από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτος ονοστεί και τεκυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι αφρανθήτωσαν αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν εφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλετε το ονόματι αυτού, οδοποιήσετε το επιβεβικότι επιδισμόν Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του πατρός των ορφανών και του κριτού των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίο αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο. Εξάγουν πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνειν σε εν τη ερήμο. Γη εσύ, στη και γάρι, ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινάμ, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένεις εσύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικήσω είναι αυτή, η τίμασα στην τη χριστότητή σου το πτωχό. Ο Θεός Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς, περιγυρωμένε και τα μετάφρενα αυλής εν χλωρότητη. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς, περιγυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος των τηρωμένων, όρος ποιον. Είναι τι υπολαμβάνεται όρετε τηρωμένα. Το όρος ο ευδόκης εν ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρ ο Κύριος κατασχηνώσεις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων Κύριος εν αυτής εν συνάν το Αγίο. Αναβάσεις ύψος ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρ απειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσε ημίν ο Θεός των σωτήριων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην και του Κυρίου, Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάς και αφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εμπλημελίες αυτών. Είπε Κύριος Ακβασάν, επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφείο που σου εν αίματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεώρησαν επορίες σου ο Θεός, επορία του Θεού μου, του βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων, εν μέσω νεανίδων τυμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεόν Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάσει, άρχοντες Ιούδα ηγέμονες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Εν τη λέει ο Θεός τη δύναμη σου, δυνάμωσον ο Θεός του το κατηργάσω εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σύ Ιησούση βασιλείς δώρα. Επιτίμησον τη θηρία του καλά μου, η συναγωγή των ταύρων εν τες διαμάλεση των λαών, μη αποκλειστήνε τις δεδοκιμασμένους το αργυρίο. Διασκόρπισον έθνητα τους πολέμους θέλοντα, ύξους οι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλείε της γης, άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, ψάλατε το Θεό, το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς, ιδού δώσει τη φωνή αυτού. Φωνήν δυνάμεως, δότε δόξον το Θεό επί τον Ισραήλ, η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσιν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθωσαν είδε τα έως ψυχής μου, εν επάγειν εις ύλην βυθού και ουκές την υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και καταιγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζον ευραγχίας εν ολάνιξ μου, εξέλι λοιπόν η οφθαλμή μου που του ελπίζει με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα τη κεφαλή μου οι μισούντε με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιωκόντε με αδίκω. Αούχ ήρπαζον τότε απαιτίνιον. Ο Θεός η έγνωστη την αφροσύνη μου και επλημελίε μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εισχυνθήσαν επεμέοι υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επεμέοι ζηλούντες με ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκά σου υπήνεγκα ονειδισμόν εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπον μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχή μου και γεννήθην εις ονειδισμούς εμή. Και θέμην το ένδυμά μου σάκουν και γενωμένην αυτής εις παραβολήν. Κατε μου ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον υπήνονται σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελαίου σου επάξον με εν τη αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσαν με από πυλού ή να μη εμπαγώ οριστήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ'

0: Και των 50 κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού και εξουδένωσεν. Ενεσάτσον αυτόν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας. Και κατοικήσου είναι εκεί και κληρονομήσου είναι αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξου είναι αυτήν. Και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασχηνώσου είναι αυτήν. Ο Θεός τη βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοήθησε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και ντραπήτουσαν οι ζητούντες ψύχην μου, αποστραφήτωσαν οι σταοποίησαν και κατευθύντωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παρά αυτοί και εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και αφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντες σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχώσιμη και παίνεις ο Θεός, βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίσεις μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού των Μονογενήτων, εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Των διεμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία εγκατελθόντα εκ των ουρανών και σαλακωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντιού Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντε τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρού σου της βασιλείας σου και στα τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιόσον προσγεννούμενον και στον δοξαζόμενον το ελαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνας αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος λέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος λέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος λέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίες ημίν, Άγιε επίσης ψεκίες τες ασθενίες ημών ανήκεν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας αγιαστή το όνομά σου, λιθέτω η βασιλεία σου, συνηθέτω το θέλημά σου, ως την ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφηση μην το αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ανέγγιση μας εις περασμόν λαρίς εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενοι οι επιγείς επί νίκαιων ύμνων προσφέρομεν σοι αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, άκτιστε φύσης των όλων δημιουργός, τα χείλη ημών άνοιξον όπως αναγγέλωμεν την ένεσήν σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα μην, της κλίνης και του ύπνου εξαγειράς με Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία μου και τα χείλη μου άνοιξον. Εις το ημνήν σε Αγία Τριάς, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή και ωρώ και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξοζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς λεών, ο πάντας καλών προσωτηρία εν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθνον τη ζωήν ημών προς ασοντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον τους λογισμούς διόρθωσον τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίη σου αγγέλ διαλύσετε την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και αν δόξωτέραν να συγκρίτω στους οραφίμ, την αδιαφθόρον στο λόγον δικούσαν τότε στο τόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον πάντων.

0: Πατέρ, ο Θεός συκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσει ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμας σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλήνων, μεγαλήνωσε Κύριε, ότι επίδες επί την ταπείνωσήν μου και ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, αλέσουσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και νυν δέσποτα σκεπασάτο με η χείρ σου και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, ότι τετάρακτη η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν έντο εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου. Μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν δια τας εν αγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεως γεννούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψιν των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτωσαν αυτήν άγγελοι σου φεδροί και φωτεινοί. Δώς δόξαν το ονόματι σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγέ με εις τον θείο σου βήμα. Εντοκρίνεστε με, μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με των αμαρτωλών εις βυθών άδου, αλλά παράστη θύμη και γεννούμι σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την υποθήσαν της πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, θνήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόεις εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδού ουν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε η επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότες εν οίκο Κυρίου, ένα βλέση οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα μην. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε Κυρίας τες ασθενείες ημών, ανέ και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως τον ουρανό και επί της γης τον άρτην ημών τον επιούσιον δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μην εν έγκυση μας εις υπερσμών λαρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίστητε Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γάραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάστην απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδαν ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκές τυπώνω σου λύπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνα να μην, μακαρίζομεν σε πάση έγενε ε, Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωριθήνε ευδόκησε, μακάρι οι έσμεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός προσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατήνων. Διό ανυμνούμεντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Νίστητη Κύριε των ενεπελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένα πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις χλωερής, εντόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λήπτια στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντας τους απαιώνους Αγίους σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίου σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξια υπάρθυνε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νεσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον, Τριάς Αγία δόξα Συ.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθην η μήτερ του Θεού, φυλαξών με υπό την σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάσες γαραπολογίες απορούντες, ταύτιση την και εσύ ως δεσπότη αμαρτωλήν προσφέρομεν ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επισήγαρ πεπίθαμεν, μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δέμνηστής των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν, ρηστήμιαν δια στο περιστάσεων συγχαριστωτρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν την χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος το λόγο τε κούσα την όντας το τόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα ελεός δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην και πάσαν πόλην ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον, γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσεν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτηριμών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστη υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Υπομέν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εντής μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, από το παρεκκλήσιο του ραδιοφωνικού σταθμού θα παρακολουθήσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας για τις εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας για τις εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας για τις εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και έστας ασθενείες ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτην ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, στο πονχλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξάθρεψε με την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησε με επί τρίβους δικαιοσύνης ένα και του ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σήμεται μουι. Η ράβδο σου και οι βακτηρίες σου αυτέ με παρεκάλεσαν, ετοίμασαν ενώπιον μου τράπεζαν εξαναντίες των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριον σου με θύσκον με οσύ κράτηστον και το έλαιο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός στην καρδία όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει, ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Τα σανομίες μου πάρδε, Κύριε, ο εκπαρθένων τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδέστο ο ανάξιος. Εάν γαρ τολμήσω η προσελθύνηση τη αξία, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκριση προξενήσω τη πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε των ρήπων τη ψυχή μου και σώσον με ω φιλάνθρωπο. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν, και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση νον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν. Έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμή και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου, παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν, μακρόθυμόστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων τον θάνατο του αμαρτωλού ώστε επιστρέψει και ζην αυτόν. Ου γαρ βούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διόκαγω ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτό υποτάξεστη αμαρτία και τα σιδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια μετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι. Δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπαύων, ομοίελθον καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων την μερίδα υποδεχόμενος ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο σου πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν. αλλά δώσμη μέχρι τη τελευταία μου αναπνοή, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγώ συμπάσει της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνειτή μας σας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα αίμα αυτό εστίο και πίνω, μη διακρίνον το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συσυκτριμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγω εν αυτό. Σπλαχνίστη ουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγνη σέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσας εαυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίω τευκεφάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατεδέξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκ αψίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη, και ή να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι, διό δεομέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νου και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απεμού ποιήσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ευαίσθησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύρια ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος εκείν εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλας, άσι μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων, απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες, οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφες η λάστη δίκαι, συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσης μου τε συστήσισιν. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάς επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσό με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προστήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγάρι Θεός ελέους και εκτριμών και φιλανθρωπίας και σι την δόξα να αναπέμπομαι συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβε βούλευ με, Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονίσαμένη. Ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελή ξυλόγε, σους δε παράσχε μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε, πλήνον με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμε. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Τον μένα κατεργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου επί το βιβλίο δέ σου και τα μη υποπεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων εις ζωούτε και θεούτε πας ο τρόγων σε γεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας σίγαρι πας δέσποτά μου πας ο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα εν εμή μεν ούτως μένει εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθής ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμενούν ουκέστη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων ή και τεύων του λαβήν με, και τόσων ζωό παρόχων και αμέμ των μυστηρίων, με τα σχήν ακατακρίτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχομενώσει. Είδα σότερο τι άλλος, ως εγώ, ουκ έπτασέσι, ουδέ τραξε τας πράξεις, ας εργώ κατεργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς σε ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη. Την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, όν ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη προκαταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρουσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάση των πεπτοκόντα, προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξω σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και βιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συν πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτον θυρό του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξεστε μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισον μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι, ουν σου ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργων, τα γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους ανξίους φλέγων αλλού κάθρον εκ πάσμη κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού και νονών με παράλαβε, ου μίγαρ τσεχθεί σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθ' απεριού Ιούδας, αλλά ο σωληστής ομολογός ημνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαριστή του αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένος.
4: Έθελ ξεσπόθω με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλωτα αμαρτία μου και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον. Είναι τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Έντε λαμπρότηση τον Αγίο σου, πώ εισελεύσουμε ο ανάξιο. Εν γάρ τολμήσω συνσελθήν ει τον υμφώνα, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο εκβαλούμε υπό των Αγγέλων. Καθάρισον κύριε το ρήπο τη ψυχή μου και σώσον με ω φιλάνθρωπο.
3: Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα ημι γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιές μου ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμή δε το προσκολάστε, το Θεό αγαθώνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ τη εχθρή σου το μυστήριον είπε ο φίλη μα ειδό ο καθάπερο Ιούδα. Αλλό ο ληστή ομολογό, υμνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου.
4: Χριστό ανέστη εκ νεκρών θνάτο θάνατον πατή σα και τη εν τη μνήμα η ζωή χαρισάμενο.
3: Αληθό ανέστη ο κύριο.
1: Αγαπητοί ακροατές, από το παρεκκλήσιο του ραδιοφωνικού σταθμού παρακολουθήσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

φοβεράκια κατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανίμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ουσε κέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την άνεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την άνεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτον μου, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού τον κύκλο συνεπτυθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα Σου. Ου και στην ίεσης εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής Σου. Ου και στην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι αιωνομίου μου υπερήρεν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησεν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζουνε πορευόμενοι. Ότι εψώε με πλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεση εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως σύκοφός σου κήκουον και ως άλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχωνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα. Σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσιν οι εχθροί μου και εν το σαλευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδώντες μη κακάντι αγαθών εν διέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε, ο Θεός μου, μη αποστείς επ' εμού. Πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε, ο Θεός μου, μη αποστείς επ' εμού. Πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορτρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άρτς μου εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθινση του ειδίν την δύναμήν σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον τέλεος υπερζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έσυ το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγενήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ ότι εγενήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενηχθεί εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιοίκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνής της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν τόμεν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου.
επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έτεντο με δέλημα εαυτής, παρεδόθην και ούκε ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένει σαν αποπτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρες μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτησεν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απεμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απεμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε εκέκραξα και ενοικτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουν στην ανατολέα ποδισμών, εμάκρυνε να φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε η μέρη αυτού, ως η άνθους του αγρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και μεμνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τις δεσποτείες αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο τις δεσποτείες αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσου ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμιος, τα θείας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία δεηθών.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία δεηθών.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων.

πάσης πόλεως χώρας και των βυσκικούν των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και γερών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπερπλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτής.

0: πάντων σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υ...

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα Πατρός και του Υιού και του

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις ενδοκρίνεσθέ σε. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται έως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εχθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθενον Κύριεν και ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου στην επιτοθυσία στηριών σου Μόσχους.

ημών δόξαση, έφρενε στο συνήμιν, μαθητών οι δώδεκα συμμυροφόρης, γυναίξη και Ιωσήφ, και τις άλλες μαθητές και μαθητρίες.

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό

Αμήν. Το χαίρε της μυροφόρης φθενξάμενος, των θρήνων της προμήτωρος Εύας κατέπαυσας, τη Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός, της Αποστόλης δε της εις Κυρή την επέταξας, ο Σωτήρ εξ ανέστη του μνήματος. Επί των τάφων σου Σωτήρε μυροφόρη πορευόμενε, προς εαυτάς διυπόρουν τον οΐ και ευθέγγοντο. Τι σημείν των λίθων αποκυλήσει του μνήματος, και αναβλέψασε ορώσιν ότι ο λίθος αποκυκύλιστε, τη μορφή δε του αγγέλου, σύν τη στολή εθαβούντο, συνήχοντο δε τρόμο και φεύγειν ενόμιζον, και προς αυτάς ο νεανίσκος σε βόησε. Μη φοβήστε ημείς, όν ζητείτε ανέστη, δεύτε είδετε τον τόπον όπου έκυτο το σώμα του Ιησού, και ταχύ πορευθήσε απαγγείλατε τις μαθητές, ο Σωτήρ εξ ανέστη του μνήματος.

όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σπανεγία Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών,

Αμήν. Ορθοδοξίας φυτεύσα στα δόγματα, κακοδοξίας ακάνθας εξέτεμες, και τον της πίστεως πόρων επλήθυνας, την τη επομβρία του πνεύματος όσιε, διό εφημούμεν την μνήμη σου. Αθανασίου την πανέορτον μνήμην εν οδέσι πιστή ανεφημίσομεν σήμερον, ούτως γάρ άριον των πλάνων και ευνόμιον άμα συν σαβελίο, της της αληθείας κατέβαλε δόγμαση. Πυρί το αιωνίο παραδούς αυτούς κατακαίεστε, ως βλασφημίσαντας άδικα κατά της του σωτήρου σαρκώσεως, ειν πάντες προφήτε προκατήγγυλαν.

Τη Δευτέρα του αυτού μηνός, μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του εναγίης πατρός ημών Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Τη αυτή ημέρα, μνήμη της αθλήσεως των Αγίων Μαρτύρων, Εσπέρου και Ζωής της Συμβίου αυτού και των τέκνων αυτών Κυριακού και Θεοδούλου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, ο Θεός... Όσοι ως Ιορδάνης ο Θαυματουργός εν ειρήνη τελειούται, τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός.

Δικάστη των πιστών η Εκκλησία, μεγάλο φόνος τιμώσασε.

Ιερείς σου, Κύριε, ενδύσσονται δικαιοσύνη και οι όσοι σου αγαλλιάσονται. Της Χριστού απεδίωξας νόητους λύκους πάνσοφε, εκκλησίας κύμπονη των δογμάτων σου και ταύτην κύκλο ετύχησας, λόγον οχυρώμασι παραστήσας το Χριστό, ασυνή και αλόβητον ονικέτευε.

στεφανός αντί, δόξα το ενεργούν τη διά σου, πασινιά.

πόνος. Διδαχές ποικίλες και ξένες μη περιφέρεστε. Καλόν γαρ χάριτι βεβαιούστε την καρδίαν, ου βρώμασιν ενείς ουκ ωφελήθησαν οι περιπατήσαντες. Έχουμεν θυσιαστήριον εξού φαγήν ουκ

τον Υιό του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντως των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου πληθέντα, ομοούσιν το Πατρίδιο τα πάντα γένοτο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρία, καταληθώντα εκ των ουρανών και σαν κοφέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και να ανθρωπίσατε. Στον καθέτεται υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φαίνοντα. Και αναστάτατε την τρίτη μέρα κατά τα σκαφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς, και καθεζόμενον δεξιόν του Πατρός, και πάλι ανελθώμενον με τα δόξους. Τι είναι ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωβιόν, το εκ του Πατρός και κορυφαίον. Το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

της ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσο εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων. Δώσε ημίν σήμερα. Και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νίκης ημάς πειρασμών. Αλλά ρίζει ημάς από το πονηρό.

Σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή πεπιθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνην το κόσμο σου δώρισε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρκουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα καθή και πάν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων.

0: ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεός σου Θεομεθά σου υπάρξον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Θεώ μεθα υπεραναπάσεως της ψυχής της κοιμηθήσης δούλης σου Μαρίας και υπέρ του συγχωρηθήν αυτή πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακουσιόν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξην ψυχήν αυτής εν θα ειδίκη αναπάβονται τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφες των αμαρτιών αυτής παρά Χριστό το αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Άσκου Κύριε.
2: Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος αυτός Κύριε, ανάπαυσον και την ψυχή της και κοιμημένης δούλης σου Μαρίας, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάν αμάρτημα το παραυτής πραχθέν, εν λόγω έργο η διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος ο ζήσεται και ουχ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση της και κοιμημένης δούλης σου Μαρίας Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με συν το ανάρχο σου φατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αιωνία η μνήμη εξ μακάρις και αιμιούς αδερφοί ημών,

Πάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σε ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνά.

Ευχαριστώ και πανεπιστημών Αποστόλων, την του Αποστόλου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, του Χρυσοστόμου και την Θεία Μυσταγωγίαν επιτελέσαμε των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος,

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς, καλημέρα σας Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 2 Μαΐου, μνήμη της ανακομιδής του Τιμίου Λειψάνου του εν αιγύης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Εσπέρου, τη συζύγου αυτού ζωής και των τέκνων αυτών Κυριακού και Θεοδούλου. Φρυγικής καταγωγής οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες ευρίσκονταν στην υπηρεσία ενός πλούσιου υδρολάτρη ονόματι Κατάλου στην Ατάλεια της Παμφιλίας κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αδριανού, 124 μετά Χριστόν. Μία ημέρα ο Κυριακός και ο Θεόδουλος, μην υποφέροντας άλλο να παραμένουν δούλοι των υδρολατρών που λάτρευαν ψευδοθεούς, εκείνοι τους οποίους είχε ελευθερώσει με το αίμα του ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, πρότειναν στους γονείς τους να φύγουν. Η μητέρα του Ζωή τους παρότρινε καταρχήν να δείξουν υπομονή, κατόπιν όμως μεταπίστηκε και η ίδια και ενθαρρύνοντας ο ένας τον άλλο παρουσιάστηκαν όλοι μαζί ενώπιον του Κυρίου τους. Εδήλωσαν στον κάταλο ότι δεν εξουσίαζε παρά μόνο τα σώματά τους. Οι ψυχές τους όμως ανήκαν στον ένα και μόνο Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Ο κάταλος ευνηδιάστηκε από την παρησία τους και τους έστειλε στον Έσπερο που εργαζόταν σε τόπο ονομαζόμενο Τριτόνιο. Λίγο αργότερα, κατά την εορτή των γενεθλίων του γιού του, ο κάταλος θέλησε να υποχρεώσει τους 4 χριστιανούς να φάνε ειδωλόθητα. Τα 2 ανδρεία παιδιά όμως έλαβαν την ακάθαρτη αυτή τροφή και την πέταξαν στα σκυλιά. Μαθαίνοντάς το, ο κάταλος διέταξε να τους ξαπλώσουν σε ξύλα και να τους ξεσχίσουν τα πλευρά με σιδερένια άγκιστρα. Ο Έσπερος και η Ζωή υποχρεώθηκαν να παρακολουθούν τα βασανιστήρια και δεν έπαυσαν να εμψυχώνουν τους γιους τους να παραμείνουν σταθεροί στον αγώνα μέχρι τέλους. Έξαλλος ο κάταλος διέταξε να τους μαστιγώσουν και να τους ρίξουν όλους μαζί σε αναμένη κάμινο. Το επόμενο πρωί ακούστηκαν ψαλμοί να βγαίνουν από την κάμινο, όταν όμως την άνοιξαν δεν βρήκαν μέσα παρά τα άφθορα σώματα των 4 μαρτύρων, στραμμένα προς την Ανατολή, σαν να είχαν αποκοιμηθεί.

Αγίου Σάβα, επισκόπου Δαφνουσίας. Ο Άγιος Σάββας ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της Δαφνουσίας στη Βυθινία εξαιτίας της ευσέβειας και του φόβου Θεού που τον διέκριναν παιδιώθεν. Με το υπόδειγμα του βίου και τη διδασκαλία του στερέωσε το πνευματικό του πίμνιο στην αληθινή πίστη και βάπτισε πλήθος ειδωλολατρών. Ο χρόνος της κοιμήσεώς του παραμένει άγνωστος. Οσίου Ιορδάνου του Θαυματουργού εν ειρήνη τελειοθέντος. Τη αυτή ημέρα μνήμη της ανακομιδής των Λιψάνων των Αγίων Βόρυδος και Γκλέμπ. Μνήμη του Αγίου Βόρυδος Μιχαήλε Τσάρου της Βουλγαρίας. Ο ένδοξος ηγεμόνας Βόρης γεννήθηκε και ανατράφηκε στους κόλπους της ειδωλολατρίας, διδάχθηκε όμως τη χριστιανική πίστη χάρη στην επιρροή που ασκούσε στην καρδιά του ένας από τους θείους του, ο Βόιαν, ένα ραμπότ, που μαρτύρησε κατά τον διωγμό που εξαπέλυσε ο προκάτοχός του Μαλομύρ. Όταν ήλθε στην εξουσία, ο ηγεμόνας εστράφει αρχικά προς τους Λατίνους Ιεραποστόλους, λόγω της στρατιωτικής συμμαχίας του με τους Φράγκους κατά του βασιλέως της Μοραβίας. Συνειδητοποιώντας όμως τη θρησκευτική και πολιτιστική υπεροχή του Βυζαντίου, ζήτησε από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ III να λάβει το βάπτισμα, ο ίδιος προσωπικά και σύμπας ο λαός του. Η βάπτισή του έγινε με άκρα επισημότητα το 864 στην Πλίσκα, την πρωτεύουσά του, από επίσκοπο που ήλθε για το σκοπό αυτό από την Κωνσταντινούπολη, όπου ο Βόρης έλαβε το όνομα του αναδόχου του, αυτοκράτορα Μιχαήλ. Ακολουθώντας το παράδειγμά του, ένα μεγάλο μέρος του λαού, αριστοκράτες, βογιάροι και άνθρωποι όλων των τάξεων ασπάστηκαν σύσσωμοι τη χριστιανική πίστη. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Άγιος Φώτιος απίφθινε στον Τσάρο επιστολή διευκρινίζοντας τα καθήκοντα του χριστιανού ηγεμόνα και στη συνέχεια έστειλε Ιεραποστόλους στη Βουλγαρία. Ο Βόρης προσπάθησε να οργανώσει την νεοσύστατη εκκλησία του σύμφωνα με το πρότυπο της Βυζαντινής Εκκλησίας, έτρεφε ωστόσο την ελπίδα να εξασφαλίσει την αυτονομία της. Δεν συνάντησε όμως θετική ανταπόκριση εκ μέρους της Κωνσταντινουπόλεως και έτσι στράφηκε στον Πάπα της Ρώμης, ο οποίος έστειλε στη Βουλγαρία Ιεραποστόλους επιφορτισμένους να διαδώσουν τις λειτουργικές ιδιαιτερότητες της Λατινικής Εκκλησίας καθώς και την εσφαλμένη αντίληψή της περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Ο Τσάρος, συνειδητοποιώντας γρήγορα τον κίνδυνο μιας όχι μόνο εκκλησιαστικής αλλά και πολιτικής συνάμα υποταγής στη Δύση, απέπεμψε τους Ιεραποστόλους από το βασίλειό του. Τον Μάρτιο του 870 μια σύνοδος υπήγαγε την Εκκλησία της Βουλγαρίας στη δικαιοδοσία της Κωνσταντινουπόλεως και ένας αρχιεπίσκοπος προερχόμενος από το Βυζάντιο, βοηθούμενος από 10 επισκόπους, εγκαταστάθηκε στην Πρεσλάβα με σκοπό να διοικεί την Ιερά Εκκλησία. Εν συνεχεία, ο Πατριάρχης Ιγνάτιος έστειλε κληρικούς στη Βουλγαρία για να επιμορφώσουν τον τοπικό κλήρο. Και από το έτος 885, οι 5 μαθητές των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, Κλήμης, Ναούμ, Αγγελάριος, Γοράσδος και Σάββας, οι αποκαλούμενοι Πεντάδα της Αχρίδος, ανέλαβαν ιεραποστολικό έργο κηρύττοντας το λόγο του Θεού στη σλαβική γλώσσα και βαπτίζοντας σταδιακά τον υπόλοιπο λαό. Και σύντομα, χάρη στην υποστήριξη του Τσάρου, η γη της Βουλγαρίας καλύφθηκε από ναούς όπου εδοξάζεται ο Θεός σε γλώσσα σλαβική. Το 888 ο Τσάρος παραιτήθηκε από το θρόνο και αποσύρθηκε σε μοναστήρι. Όταν όμως ο γιος του Βλαδίμηρος, 888 με 893, επιχείρησε να καταστρέψει το έργο του πατέρα του, ενθαρρύνοντας την επιστροφή στην ειδωλολατρία, ο Μιχαήλ έβγαλε το ράσο για να ενδυθεί τη στρατιωτική στολή. Εξεδίωξε τον Βλαδίμηρο από το θρόνο και εγκατέστησε εκεί τον υστερότοκο γιο του Σιμεών. Κατόπιν, αφού αποκατέστησε την τάξη, έλαβε πάλι το μοναχικό σχήμα και πέρασε τον υπόλοιπο βίο του με άσκηση, ησυχία και προσευχή. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 2 Μαΐου του 907.

Μνήμη του Αγίου Αθανασίου Πατελάρου, Οικουμενικού Πατριάρχου. Μνήμη του Οσίου Βασιλείου Καντόμσκι του Διαχριστών Σαλού, εν Ριαζάν. Προερχόμενος από ευγενικής καταγωγής αλλά πτωχή οικογένεια εγκατεστημένη στο Ριαζάν, ο Όσιος Βασίλειος εκλήθη στα όπλα στον πόλεμο εναντίον του Ναπολέοντα. Δεν συμμετείχε ενεργά στις μάχες, ενώ μετά την αποστράτευσή του επιδόθηκε στην άσκηση της Διαχριστών Σαλότητος. Ντυμένος χειμώνα καλοκαίρι με τον ίδιο χιτώνα και ένα απλό αμπέχονο, πήγαινε από μοναστήρι σε μοναστήρι και κοιμόταν όπου τον έβρισκε η νύχτα. Συνεδίαζε τον μεγάλο ασκητικό ζήλο με τη βαθιά αγάπη για τους φτωχούς, στους οποίους μοίραζε όλες τις ελεημοσύνες που του έδιναν οι ευσεβείς. Διέθετε το χάρισμα της διορατικότητος και οι κάτοικοι του Ριαζάν τον θεωρούσαν νέο προφήτη. Εκοιμήθη εν ειρήνη στο Ριαζάν στις 2 Μαΐου 1848 και στην κηδεία του παρευρέθη πλήθος λαού. Θεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων, Αμαλία Γεναράκη.

0: Το 1729 γεννιέται η Εκατερίνη Δεύτερη της Ρωσίας.
1: Το 1854 πεθαίνει η Σοφία de Barbois Le Brun, γνωστή ως δούκισσα της Πικενδίας.
0: Το 1919 η πρώτη μεραρχία του ελληνικού στρατού αποβιβάζεται στη Σμύρνη με εντολή του Συμμαχικού Συμβουλίου και γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από το πολυπληθές ελληνικό στοιχείο της πόλης. Είναι η αρχή της Μικρασιατικής Εκστρατείας.
1: Το 1940 ματαιώνονται οριστικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες λόγω του πολέμου. Αρχικά ήταν προγραμματισμένοι να γίνουν στο Τόκιο και στη συνέχεια στο Ελσίνκι.
0: Το 1941 ο 17χρονος μαθητής Μαθιός Πόταγας εκτελείται στη Βιτίνα από τις δυνάμεις κατοχής. Είναι ο πρώτος αντιστασιακός.
1: Το 1941 η Ελληνίδα συγγραφέας Πινελόπη Δέλτα δίνει τέλος στη ζωή της όταν οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής μπαίνουν στην Αθήνα.
0: Το 1945, με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το Βερολίνο παραδίνεται στον Κόκκινο Στρατό.
1: Το 1951, το Συμβούλιο της Ευρώπης κάνει δεκτή την Γερμανία ως πλήρες μέλος της.
0: Το 1952 τίθεται σε λειτουργία το πρώτο αεροπλάνο τύπου jet που θα εξυπηρετούσε εμπορικούς σκοπούς.
1: Το 1965 τίθεται σε τροχιά και λειτουργία ο Early Bird, ο πρώτος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος που μεταδίδει εικόνες τηλεοράσεως. Η μετάδοση γίνεται σε 24 χώρες.
0: Το 1966 ο Σκοτσέζος μηχανικός James Goodfellow πατεντάρει την τεχνολογία στην οποία βασίζεται ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης, το γνωστό PIN.
1: Το 1972 η ελληνική χούντα συλλαμβάνει μεγάλο αριθμό φοιτητών.
0: Το 1977 απονέμεται στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο το βραβείο Λένιν για την ειρήνη.

Το 1995, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, με επιστολή του προς τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, αναφέρει ότι το σχίσμα είναι λάθος και καλεί τους πιστούς σε συναδέλφωση.

0: Το 1998 ιδρύεται στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με στόχο να καθορίσει και να εφαρμόσει την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το 2002 πεθαίνει ο Βρετανός μαθηματικός και ιδιοφύα στην προσπέλαση κωδικών William Thomas Tutt, η συμβολή του οποίου υπήρξε σημαντική κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην αποκρυπτογράφηση μυστικών κωδικών των Γερμανών.
0: Το 2010, ο Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακοσταντίνου ανακοινώνει νέα σκληρά μέτρα στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη στήριξη της

0: Ελληνικής Οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την ίδια ημέρα, το Eurogroup εγκρίνει την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μνημόνιο προβλέπει ελέγχους της ελληνικής οικονομίας ανατρίμηνο.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Το γεγονός της Αναστάσεως δοσμένο μέσα από το περιστατικό της ματιάς των μυροφόρων θα μπορούσε να αποτελέσει μια σπουδή ουσιαστική πάνω στον τρόπο αντιμετωπίσεως των καθημερινών ανθρωπίνων, ας το πω έτσι, συναισθημάτων που πολλές φορές, αν λειτουργούν ανερμάτιστα, μπορούν να μας διαλύσουν. Η ζωή έχει ένα σωρό προκλήσεις, πειρασμούς και δεδομένα που μια μας δημιουργούν μια χαρά, μια λύπη, και αυτή η κίνηση μπορεί να διαλύσει τον άνθρωπο, όσο δεν αντέχει ένα μέταλλο να συστέλλεται και να διαστέλλεται αλλεπάλληλα σε όρους που δεν τους αντέχει κιόλας. Το κείμενο πραγματικά μέσα από τη ματιά της Αναστάσεως, όπως διαγράφεται από το Ευαγγέλιο που ακούσαμε, έχει λέξη που κάποιος θα τις όριζε, δεν μου αρέσει ο όρος, αλλά το λένε, με καταλάβετε, ως ψυχολογικούς ορισμούς. Ποιες λέξεις είναι αυτές? Περνάει η λέξη τόλμη, περνάει η λέξη θαύμα, περνάει η λέξη τρόμος, η λέξη έκσταση και η λέξη φόβος. Και το κείμενο σε τόση μικρή έκταση που έχει μέσα διαγράφει μια πυκνότητα αυτούς τους ορισμούς και κάτι θέλει να φωνάξει εμάς, και έχοντας βοηθούς τους πατέρες της Εκκλησίας μας που προσεγγίσουν τα κείμενα, μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό το μέρος αυτής της περικοπής και αυτού του γεγονότος. Τι είναι αυτά τα ψυχολογικά γεγονότα? Πώς αντιμετωπίζονται? Πώς μπορούμε να σταθούμε πάνω τους? Θα το ορίσω μια πρόταση των θεοφόρων πατέρων, θα την πω με δικές μου λέξεις. Λένε ότι τα γεγονότα της ζωής μας είναι δύο ειδών. Ή αντικειμενικά, απ' έξω κάτι συμβαίνουν, αν τέλειο ήλιος ή δύο ήλιος, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Ή υποκειμενικά, πώς εσύ καταλαβαίνεις την ανώτερη του ηλίου, ή πώς δεν καταλαβαίνεις που ανέτειλε ο ήλιος. Αν λοιπόν αυτά δεν λειτουργούν κάτω από ένα αξίωμα, κάτω από μια αρχή, τότε όλα είναι μαζεμένα, το αξίωμα και η αρχή. Να τα πούμε σε αυτό το κείμενο. Βλέπετε, έρχεται αυτός ο ευσχήμων βουλευτής, ο Ιωσήφ ο Παρμαθέας, και έχει ένα δεδομένο, έχει ένα αξίωμα, ένα γεγονός αντικειμενικό. Εμπιστεύεται τη Βασιλεία του Θεού. Είναι δεδομένο. Και τότε τόλμα. Χωρίς αυτό το δεδομένο, τον άξονα, ότι πάνω απ' όλα, πέρα απ' όλα, υπάρχει αιώνιος, υπάρχει αρχή, υπάρχει εκείνος που καθόρισε τα πράγματα, υπάρχει εκείνος που ορίζει τα πράγματα, υπάρχει εκείνος ο οποίος θα γιατρέψει τα πράγματα, υπάρχει εκείνος ο οποίος θα βοηθήσει να ξεπεράσουμε τα πράγματα, η λέξη τόλμη μπορεί να καταντήσει εγωισμός. Το έχουμε πει κι άλλη φορά. Κάθε τόλμη δεν είναι πάντα αγιασμένη κατάσταση, μπορεί να είναι και εγωισμός. Η κάθε πράξη ηρωική μπορεί να είναι κατάφαση εγωιστικής προσωπικότητας. Αλλά εδώ πλησιάζει ο Ιωσήφ, γιατί αποδέχεται τη Βασιλεία του Θεού. Το γεγονός που είναι πια υποκειμενικό. Υπάρχει μια πράξη. Υπάρχει η Βασιλεία του Θεού. Πώς τη δέχεσαι ή πώς δεν τη δέχεσαι. Και μέσα από την προοπτική, όλοι οι άλλοι ορισμοί θα τους προσεγγίσουμε σύντομα. Οι ψυχολογικοί αποκτούν άλλο νόημα και άλλο κάλος. Να δούμε και τους άλλους ορισμούς. Εξεθαμβήθησα, λέει. Τι είναι αυτό το θάμβος? Κάποιος μπορεί να φαντάζεται που βλέπει οράματα. Κάποιος να είναι ονειροπαρμένος. Να έχει φαντασίες. Μπορεί να νομίζει που εξεθαμβείται. Όχι. Υπάρχει το θάμβος. Το αντικειμενικό γεγονός της προσεγγίσεως του φωτός του Θεού. Υπάρχει ένα θάμβος. Αποκαλύπτεται το άγγελος. Είναι γεγονός συγκεκριμένο. Και αν έχεις το κάλος να μπορείς να αποδέχεσαι ως πρώτο γεγονός της ζωής σου, όχι ως δεύτερο, τη Βασιλεία του Θεού, αυτό θα σου αποκαλυφθεί. Ούτε θα σε ταράξει, ούτε θα σε κάνει εγωιστή για να σου πει τι είδες. Είναι το θάμβος του Θεού, αλλά εσύ έχεις το αξίωμα, το πρώτο, το πρωτογενές, αποδέχεσαι τη Βασιλεία του Θεού. Εξεθαμβήθησαν κάτω από αυτή την προοπτική. Δεν ήταν ούτε ονειροπαρμένες, ούτε είχαν τα φαντασιώσεις. Όπως μπορεί να έχουν κάθε μέρα δεκάδες ψυχοπαθείς ανάμεσά μας. Έρχεται η επόμενη λέξη που είναι και αυτή συγκλονιστική πραγματικά. Τρόμος. Τι σημαίνει τρόμος? Επιτρέπεται να φοβόμαστε όταν είμαστε μπροστά στον Χριστό και στην Εκκλησία? Τι φοβόμαστε? Το ορίζει ο λόγος του προφήτη Ισαΐα, που όταν είδε το Θεό ένιωσε τον δρόμο και είπε: ο τάλας εγώ, ο ταλέπορος εγώ, πόντας αμαρτωλός άνθρωπος είδα το Θεό. Και λένε οι πατέρες, αυτός είναι ο τρόμος. Πώς μπορώ εγώ που είμαι ο χόρτος, που είμαι φιλός, να αντιμετωπίσω το Θεό? Και εκεί αποκτάς τη δύναμη και λες: είναι η χάρη του Θεού. Αυτός μου δίνει αυτή τη δύναμη, αυτός είναι ο τρόμος. Στη ζωή μας δεν υπάρχει άλλος τρόμος. Αν υπάρχει άλλος τρόμος, αφού φοβόμαστε καθημερινά, ζούμε σαν σκουλίκια και δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αλλά εμείς ξέρουμε την αδυναμία μας. Ότι άλλας εγώ, ότι κατανένιγμαι, ότι ακάθαρτα χείλη έχουν είδων Κύριων των Θεών, λέει ο Ισαΐας. Και πώς άλλα τέτοια κείμενα, το οποίο ορίζουν οι πατέρες για να μας βάλουν σε αυτή την πτυχή των γεγονότων της ζωής μας. Και να πάψουμε να πολυδρομούμε σε καθημερινές καταστάσεις εκστατικές, ψυχολογικές ή ψευτοσυναισθηματικές.
οι οποίες μας διαλύουν. Να λοιπόν ο δρόμος, η αναμέτρηση δική μας προς το Θεό και ταυτόχρονη αποκάλυψη, που ενώ να μετριέται ο αμαρτωλός, το σκουπίδι και ο πυλός, αναμετρέται και στέκεται μπροστά του. Και εκείνος αυτό τον πυλό τον κάνει άγιο. Τρόμος και έκστασης. Η λέξη έκστασης πάρα πολύ επικίνδυνη, διαφωνόμενα ψυχολογικά ή παραθρησκευτικά. Τι είναι αυτή η έκσταση, τι σημαίνει εκστοσιάζομαι. Πάρα πολλοί κάνουν καταστάσεις εκστατικές, λέει. Κάνουν εξόδους από το σώμα τους. Η Εκκλησία δεν έχει τέτοια γεγονότα, είναι έκσταση. Είναι η άλλη στάση προς τα πράγματα. Όταν εμπιστεύεσαι τη Βασιλεία του Θεού, βλέπετε, είναι το αξονικό γεγονός, είναι η άλλη στάση προς τα πράγματα. Τίποτα από τα πράγματα του κόσμου, τα δεδομένα, οι ιδεολογίες, οι κοσμοθεωρίες δεν σε πιάνουν και δεν ορίζουν τη ζωή σου. Έχεις μια έκσταση. Έχεις μια άλλη στάση. Οι άλλες στάσεις περιστασιακές, οι ιδεολογικές, οι εναλλασσόμενες, οι ταραγμένες, δεν μπορούν να σε πιάσουν. Γιατί είσαι τύπος εκστατικός, που έχεις άλλη στάση, αλλά μόνιμα. Δεν έχεις εναλλασσόμενες εκστάσεις, τότε και πάλι είναι μια αρρώστια ψυχολογική και τότε μια τρέλα, η έκσταση. Δεκάδες άνθρωποι έχουν εκστατικές καταστάσεις. Είναι αρρωστημένη κατάσταση. Η έκσταση είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πολύ ορισμένο. Μια άλλη στάση ζωής σε κάθε στιγμή της ζωής. Σε κάθε δευτερόλεπτο της ζωής. Και τότε έρχεται και η τελευταία λέξη, εφοβούντογαρ. Τι είναι αυτός ο φόβος που καταλαμβάνει τις μυροφόρες. Το ορίζουν και πάλι οι πατέρες με το δικό τους σκάλος. Είναι ο φόβος και πάλι το πώς θα αγγίξεις το Θεό. Είναι ο φόβος πώς θα περιγράψεις το μυστήριο. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Πώς μιλάμε για τα πράγματα. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Μη δότε τα άγια τη σκησή. Πώς μπορούμε για τα μεγάλα πράγματα να μιλήσουμε, να τα προσεγγίσουμε. Με ποια γλώσσα, με ποιες λέξεις. Υπάρχει ένας τρόμος. Πώς θα πούν για την Ανάσταση. Με ποια δεδομένα θα πούν την Ανάσταση. Τι θα πούν για την Ανάσταση. Ένας βαθύτατος σεβασμός σημαίνει ο τρόμος. Ο φόβος. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ένας βαθύτατος σεβασμός για το γεγονός. Το πώς θα το περιγράψεις, αδύνατο σώμα. Το πώς θα το ορίσεις. Και εκεί υπάρχει ένας φόβος. Ένας βαθύτατος σεβασμός. Όταν στην Εκκλησία ζούμε το μυστήριο, έχουμε ένα φόβο προς το μυστήριο. Είναι ο σεβασμός. Πώς θα ορίσω το μυστήριο της λειτουργίας που λειτουργούμε αυτή τη στιγμή. Πώς θα το προσεγγίσω. Υπάρχει και ένας φόβος. Πώς θα το περιγράψω το απερίγραπτο. Πώς θα περιγράψω την αγάπη του Θεού. Και εκφράζει το βαθύτατο σεβασμό. Και μέσα από όλα αυτά βλέπετε, με τον αρχικό αφετηριακό ορισμό, ήταν εκείνος που εκδέχεται τη Βασιλεία του Θεού, ο Ιωσήφ ο Αρημαθίας, όλα τα άλλα αποκτούν άλλο κάλος. Αποκτούν άλλο δέσιμα, θα έλεγα. Αποκτούν άλλη βάση. Όπου όλα συντονίζονται. Και δεν είναι γεγονότα ανερμάτιστα, συναισθηματικά, ψυχολογικά, που καθημερινά μας ταράσουν. Το κείμενο λοιπόν αυτό πραγματικά τη του Κυρίου Αναστάσεως, ιδωμένο μέσα από τη ματιά των μυροφόρων, έχει το δικό του κάλο. Και έχει το δικό του πρακτικό κάλο, όπως είπα, γιατί μας αφορά μέσα. Παρακαλώ προσεγγίστε το. Για να αποκτήσετε ενότητα ζωής, σταθερότητα ζωής. Και έτσι τα γεγονότα τη ζωή σας δεν είναι απλώς υποκειμενικές αντιμετωπίσεις. Θα έχετε μια βάση. Θα αποδέχεστε τη Βασιλεία του Θεού και όλα μέσα και εντάσσονται και βρίσκουν το κάλος τους.

0: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Νίκονα Αγιορίτη.
1: Γι' αυτό έχουμε και τους παπάδες μας, γι' αυτό έχουμε και τους καθηγητές, γι' αυτό έχουμε και τους θεολόγους. Εγώ να κάνω την ερώτηση, να κάνω μια ερώτηση, έτσι για να ζητάμε το βήμα. Μου έκανε εντύπωση το πάνω από αυτό που προβάλλεται. Όντως αυτό συμβαίνει. Βλέπεις ότι ο καλός άνθρωπος θα βλέπει όλα καλά στους άλλους. Ο κακός όλα κακά. Δεν ξέρω, εμένα με συγκλώνησε. Και όχι μόνο βλέπει άσχημα στους άλλους, αλλά βλέπει αυτά που δεν θέλει να δει στον εαυτό του. Γι' αυτό ισχύει αυτό το άλλο ωραίο που είπε ο Χριστός. Εκ των λόγων σου, κρίνωσε. Ο λόγος και γάλη λαγιά σου και δήλωσε σε φανερώνει κυριολεκτικά. Όταν ακούμε κάποιον να μιλάει για τους άλλους, καταλαβαίνουμε αμέσως τι έχει ο ίδιος. Βλέπει τους άλλους όπως είναι ο ίδιος. Γι' αυτό να προσέχουμε τι λέμε. Γιατί τα λόγια μας μας φανερώνουν. Και δεν μας συμφέρει πάντα. Να καταλαβαίνουμε όλοι οι άλλοι τα χάλια μας. Κάποια ερώτηση. Συνήθως έχουμε ερωτήσεις. Πατέρα Παύλο, σαν συγκεκριμένοτης, θέλατε να... Δεν πειράζεται τόσο πολλά που πρέπει κανείς και να τα σκεφτεί και να τα συνειδητοποιήσει, να τα χωνέψει όπως λέμε. Γιατί είναι τόσο εύκολο να σωθεί, τόσο εύκολο. Είναι η σωτηρία μας απλώς οι τρόποι καθημερινής ζωής. Ο τρόπος με τον οποίο ζούμε, με τον οποίο χαιρόμαστε, πώς μιλάμε στον άλλον, πώς αντιδρούμε στον άλλον, πώς περώμαστε στον άλλον, από αυτά θα σωθούμε, από απλά καθημερινά πράγματα. Και από απλά καθημερινά πράγματα θα πάμε στην κόλαση. Ο Χριστός ούτε θεολογίες ζητάει από εμάς, ούτε φιλοσοφίες. Πώς θα πούμε το καλημέρα στον άλλον, θα του πούμε μια καλή κουβέντα, θα τον κάνουμε να χαμογελάσει, θα του δείξουμε αγάπη, θα τον συγχωρήσουμε, από την καθημερινή μας ζωή θα σωθούμε. Και από την καθημερινή μας ζωή θα κολλαστούμε. Είναι πολύ εύκολη η σωτηρία μας. Εμείς θα κάνουμε όλα θάλασσα και εμείς θα βεβαιώνουμε όλα. Άλλοι χωρίς να ξέρουν ούτε το ελάχιστο από όσα ξέρουμε εμείς αγιάσαμε. Και λέμε Άγιε του Θεού, πρέσβευε η Πέρα μου. Και εμείς μαθαίνουμε και μαθαίνουμε και μαθαίνουμε και μαθαίνουμε. Και όσοι με εξομολόγηση κληθεί η κοινωνία, δεν λέμε να πάμε. Βρίσκουμε δικαιολογίες και θεωρίες και θεολογίες.
2: Άρα η πρόγευση του παραδείσου ή της κολάσεως ξεκινάει από εδώ. Είναι
1: από τώρα. Από τώρα. Δεν περιμένουμε να πεθάνουμε για να δούμε αν είναι αλήθεια όλα αυτά. Από τώρα. Και μοναχή και κοσμική. Τα ξέρουν από τώρα. Έχω γνωρίσει παντρεμένους αγίους, όχι ευλαβείς, όχι ευσεβείς, αγίους, να έχουν φτάσει σε μέτρα που δεν έχουν φτάσει ούτε αγιορείτες. Παντρεμένοι με τις δουλειές τους και με παιδιά. Δεν έχουμε δικαιολογίες. Εάν δεν γινόντουσαν αυτά που ζήτησε ο Χριστός, ποιος πάει μπροστά σήμερα, λέμε το Σταυρό στο τέλο, πάει και παραπάει. Πάει και παραπάει. Στον ίδιο κόσμο που ζείτε εσείς, ζουν και δυο τουλάχιστον από αυτούς που ξέρω εγώ. Παντρεμένοι με παιδιά και όχι ένα και δύο. Με τις δουλειές τους. Στον ίδιο κόσμο που ζείτε εσείς, ζουν και εκείνοι. Τις ίδιες δυσκολίες που έχετε εσείς έχουν και εκείνοι. Πώς εκείνοι τα καταφέρουν. Δεν ζητάει ο Χριστός κάτι που δεν μπορούμε. Αυτά που μπορούμε ζητάει. Ποιος λέει θα ζητήσει ο γιος του ψωμί και θα του δώσει πέτρες, θα ζητήσει ο υποπαιδί του ψάρι και θα του δώσει φίδι. Εάν εσείς που είσαστε αμαρτωλοί ξέρετε να δίνετε αγαθά δώματα στα παιδιά σας, ο Θεός δεν θα δώσει αγαθά. Λοιπόν, και μόνο επειδή ζητάει κάτι ο Χριστός σημαίνει ότι μπορούμε να το κάνουμε. Εάν δεν μπορούσαμε δεν θα το ζήταγε. Έχουμε χάσει τις δικαιολογίες προπολού. Αυτά που είπε ο Χριστός δεν τα είπε για τους καλόγερους. Α, εμείς λέγω, λέει, πάση τα λέω. Αυτά που λέω σε εσάς, όλους τα λέω. Όπως μπόρεσαν λοιπόν άλλοι, μπορούμε και εμείς. Είναι ο τρόπος που ζούμε που θα μας σώσει. Όχι οι θεολογίες που ξέρουμε και οι φιλοσοφίες που ξέρουμε. Είναι ο τρόπος που ζούμε που θα μας κολλάσει. δεν θα πάνε στην κόλαση οι αμαρτωλοί. Προσέξτε το αυτό. Μην νομίζετε ότι για να σωθείτε πρέπει να μην έχετε κάνει αμαρτίες. Εγώ αναμάρτητο, έναν μόνο ξέρω, τον Χριστό. Εσείς ξέρετε κανέναν άλλον? Για πες το μου. Δεν θα πάμε στην κόλαση επειδή αμαρτάνουμε. Θα πάμε στην κόλαση επειδή δεν μετανοούμε. Επειδή δεν μετανοούμε. Άνθρωποι μας δεν μπορούμε να μην αμαρτήσουμε. Και με τα αυτιά αμαρτάνουμε από αυτά που ακούμε. Και με τη γλώσσα αμαρτάνουμε με αυτά που λέμε. Και με τα μάτια αμαρτάνουμε με αυτά που, λέμε, που βλέπουμε. Λέει ο Αμπάς Δωρόφερς, ένα βλέμμα μπορείς να ρίξεις τον άλλον και να τον πληγώσεις. Και εσύ δεν το παίρνεις είδηση ότι έκανες αμαρτία να το εξομολογήσεις. Πήγαινε εξομολογήσου. Μετανόησε εσύ. Και όταν διαβάσεις συγχωρητική ευχή ο παπάς, θα συγχωρηθούν και όσα λέει εν γνώση ή εν αγνία αμαρτία. Και αυτά που δεν κατάλαβες ότι ήταν αμαρτία θα σου συγχωρεθούν όταν πας στην εξομολόγηση. Γι' αυτό τρέμει ο διάολος στην εξομολόγηση. Και βρίσκει ένα σωρό δικαιολογίες και φιλοσοφίες για να σε απομακρύνει. Δεν μετανιώνω εγώ, λέει ο διάολος. Δεν μετανιώνεις εσύ. Θα μετανοήσω εμείς να σε κάνουμε να σκιάσεις. Απλά πράγματα είναι. Απλά πράγματα είναι. Ο Χριστός λέει έκλεινε ο ουρανός και κατέβηκε. Κατέβηκε από τον ουρανό στη γη. Και εμείς θα μπορούμε να πάμε από το σπίτι μας ως την ενορία μας. Να εξομολογηθούμε. Ο Χριστός λέει το Ευαγγέλιο όταν ήταν μικρός για τη μάνα του και τον κατάνθρωπον πατέρα του, τον Ιωσήφ, είναι υποτασσόμενος αυτής. Ο Θεός έκανε υπακοή σε ανθρώπους και δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε υπακοή σε ανθρώπους, στον παπά και στον δάσκαλο τον πνευματικό και περιμένουμε μετά να σωθούμε. Εμείς φτιάχνουμε το παράδεισό μας, εμείς δημιουργούμε και την κόλασή μας. Από εμάς εξαρτά. Κανείς δεν μπορεί να μας κολλάσει αν δεν θέλουμε εμείς να κολλάσουμε. Και ο διάβολος ακόμα απόψε προσπαθεί να μας τραβήξει. Μέσα μας είναι το Πνεύμα το Άγιο που μας πρόχνει προς τα εκεί που μας συμφέρει. Ο διάβολος χρησιμοποιεί τους διαβόλους του. Τι χρειάζονται οι παπάδες? Δεν βλέπεις τι κάνουν. Δεν βλέπεις τα χάλια τους. Δεν βλέπεις τι κάνει ο Αρχιεπίσκοπος. Δεν βλέπεις τι κάνει ο Πατριάρχης. Λες και αν ο Πατριάρχης ήταν Άγιος θα κόλλαγα και εγώ αγιότητα. Λες και αν ο Αρχιεπίσκοπος ήταν Άγιος θα κόλλαγα και εγώ αγιότητα. Για να μην σε κάνει να κοιτάξεις τα χάλια σου. Τι κάνεις εσύ. Πώς μιλάς εσύ. Πώς ζεις εσύ. Πώς μετανοείς εσύ. Απλά πράγματα είναι. Δεν είναι φιλοσοφίες και θεολογίες. Θα κρατιέστε από τα ράσια του παπά. Δεν θα απομακρύνεστε από την ενορία σας. Δεν έρχεται με κέρατα και ουρά ο διάβολος. Έρχεται μεταμφιεσμένος. Πάστε να ζητάτε πνευματικούς, διορατικούς και προορατικούς. Θα σας φέρει ο διάβολος όσους θέλετε. Η ίδια είναι η δύναμη του πετραχυλιού του παπά. Είτε στο αντινόρος είναι, είτε στην ενορία σας είναι. Προσέξτε τον διάβολο όταν μεταμφιέζεται. Και όποιος σας απομακρύνει από τον παπά της ενορίας σας είναι διάβολο. Μα ο παπάς δεν είναι καλός. Καλά είναι και παλούκια. Και ο γιατρός μπορεί να έχει καρκίνο. Εσύ όμως θα πας και του πεις έχω τεντάδε αρρώστια. Ξέρει να σου πει τι θα κάνεις για να σωθείς. Τα φάρμακα που θα σου δώσει θα είναι σωστά και θα σε σώσουν. Ας πεθάνει. Είναι ξεκάθαρος ο Χριστός σε αυτό το θέμα. Μιλάει για τους Φαρισαίους. Κατά τα λόγια τους λέει θα κάνετε. Κατά τις πράξεις τους δεν θα κάνετε γιατί βλέπουν αλλά δεν πράττουν. Λοιπόν, δεν πάει να κάνει ο παπάς ό,τι θέλει, ο αρχιεπίσκοπος ό,τι θέλει, ο πατριάρχης ό,τι θέλει. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει, αυτό που θα μας συμβουλέψουν στην εξομολόγηση. Και δεν θα χαθούμε. Η πείρα 2.000 χρόνων το δείχνει αυτό. Ναι, ο πατέρας Αθανάσιος, παρακαλώ. Ελάτε προς τα λέτε προς τα λέτε.
3: Όχι, από εδώ πω, θα ακουστεί.
4: Έχει εδώ μικρόφωνο. Έχει μικρόφωνο.
5: Γέροντα, ήταν πολύ σπουδαία αυτά που ακούσαμε σήμερα. Απλώς εγώ ήθελα να πω ότι η αλήθεια σήμερα πολύ διαστρεβλώνεται. Και προβάλλεται ίσως πιο έντονα πια το ψέμα ως αλήθεια. βλέπουμε ότι όταν κανείς μιλήσει για τον νόμο του Θεού, θεωρείται ότι ζει εκτός εποχής. Ότι οι προγαμιαίες σχέσεις είναι απολύτως φυσιολογικές. Οι εξωσυζυγικές σχέσεις το ίδιο. Η ομοφιλοφιλία είναι ελευθερία και επιλογή. Η καπαζοσύνη, η κλεψιά είναι μαγιά. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον και με τέτοιο βομβαρδισμό που δεχόμαστε, είναι λίγο δύσκολο κανείς να ξεπερδέψει και να ξεχωρίσει την αλήθεια και εκείνο βασικά το οποίο ήδη είπατε είναι να κρεμαστεί κανείς και να πιαστεί από την Εκκλησία. Δεν ξέρω αν θέλατε να σχολιάσετε λίγο έτσι τον πόλεμο, τη διαστρέβλωση η οποία σήμερα επιχείρηται.
1: Είναι σωστά όλα αυτά. Αλλά εμείς θα έχουμε υπόψη μας ότι η αλήθεια πάντοτε πολεμείται. Απλώς τώρα ο διάβολος έχει στα χέρια του πάρα πολλά όπλα, με πρώτο και κύριο την τηλεόραση που μπορεί να διοχετεύει ψευδή ενημέρωση και χίλια δυο άλλα. Αλλά για πρώτη φορά όμως και οι χριστιανοί έχουν τόσα όπλα και για να αμυνθούν και για να ενημερώσουν τους άλλους για την αλήθεια του Χριστού. Από τη στιγμή που έχουμε μία πύρα 2.000 χρόνων, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό μπροστά ότι δεν πρέπει να μένουμε μόνοι μας. Να είμαστε επιφυλακτικοί σε ό,τι ακούμε. Να μην δεχόμαστε αμέσως κάτι που μαθαίνουμε ότι είναι έτσι, όπως το μαθαίνουμε. Και όχι μόνο την αλήθεια που μας λένε οι άλλοι, δεν θα την δεχόμαστε εύκολα, γιατί μπορεί να μην είναι αλήθεια. Να, ο Πατριάρχης προδίνει την Ορθοδοξία. Να, ο τάδε παπάς είναι πόρνος. Να, και με αποδείξεις όλα αυτά. Δεν θα τα δεχόμαστε. Κάθε νόμισμα έχει δυο πλευρές. Εμείς βλέπουμε μόνο τη μία. Είναι η μισή αλήθεια. Και όχι μόνο ότι μας λένε οι άλλοι δεν θα τα δεχόμαστε τόσο εύκολα. Γι' αυτό ανέφερα πιο μπροστά και το παράδειγμα του Τζον Νας. Ούτε αυτά που εμείς οι ίδιοι έχουμε στο μυαλό μας δεν θα τα δεχόμαστε. Γι' αυτό ανέφερα και ξαναεπιστρέφω στο ίδιο, το ουε, το ενί. Δεν θα μένετε μόνοι σας. Και το δεν θα μένετε μόνοι σας δεν σημαίνει ότι θα τρέχετε με τον καθένα να το συζητάτε, αλλά με άνθρωπο που έχετε εμπιστοσύνη και έχετε εμπιστοσύνη στην κρίση του. Γι' αυτό εξειδικεύτηκα ακόμα πιο πολύ και είπα ότι θα εξομολογούμαστε όχι μόνο τις αμαρτίες μας και τις ανησυχίες μας και τις απορίες μας στους θεολόγους της Εκκλησίας μας και στον Παπά. Γιατί στον Παπά? Γιατί στην εξομολόγηση? Γιατί και ο Παπάς είναι άλλο λίγο γράμματος. Προσέξτε το αυτό. Δεν είναι ο Παπάς που μας σώζει. Ο Παπάς είναι ο αγωγός που θα μας μεταφέρει τη χάρη του Θεού. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας μεταφέρουν τη χάρη του Θεού που θα μας φωτίσει τι να κάνουμε. Επιμένω στην εξομολόγηση γιατί δείχνει ταπείνωση. Και ο ταπεινός είναι ο αγαπημένος του Θεού. Δεν θα αφήσει ο Θεός να χαθεί ο ταπεινός άνθρωπος. Η γη με τον ουρανό να κολλήσει και ο ουρανός με τη γη και να έρθουν τα πάνω κάτω, ο ταπεινός δεν θα χαθεί. Θα έρθει ο διάβολος με τα φιεστήρως και με ράσα. Δεν θα χαθεί ο ταπεινός. Ο υπερήφανος και αυτός που εμπιστεύεται τη γνώμη του θα χαθεί. Γι' αυτό τρέμει ο διάβολος την εξομολόγηση, επειδή μας διδάσκει την ταπείνωση. Δεν σημαίνει ότι ο ιερέας που θα μας εξομολογήσει είναι πιο σοφός από εμάς και θα μας πει πράγματα που δεν τα ξέρουμε και αλήθειες καινούργιες που δεν τις ξέρουμε. Ό,τι καινούργιο ήταν να υποθεί, το είπε ο Χριστός πριν 2.000 χρόνια και το αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο συνέχεια μέσω των Αγίων της Εκκλησίας μας. Θα σωθούμε από την ταπείνωσή μας. Δεν μπορεί να υπάρχουν συνταγές για όλες τις περιπτώσεις τι να κάνεις σε αυτή την περίπτωση, τι να κάνεις στην άλλη, τι να κάνεις στην άλλη. Όταν βρεθείς στη δύσκολη στιγμή, η προηγούμενη ζωή σου θα σε φωτίσει πώς να θεθείς, πώς να απαντήσεις, τι να κάνεις. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και στα μυστήριά της. Μέσα στον χώρο που αγίασαν οι Άγιοι. Και όταν βρεθούμε στη δύσκολη στιγμή, θα ξέρουμε τι να κάνουμε. Γιατί θα μας απαντήσει η χάρη του Θεού.
2: Και έρχοντα μια που είπατε για την εξομολόγηση, θυμήθηκα τα λόγια ενός πολύ αξίου σέβαστου του πνευματικού, ο οποίος έλεγε με απόλυτο τρόπο: σε άνθρωπο αμαρτήσατε, από άνθρωπο θα περάσετε. Και εννοούσε το πνευματικό, τον καταρχήν του πνευματικού. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Μα και στο Θεό να αμαρτήσουμε, πάλι, αν δεν του συγχωρήσετε εσείς, δεν θα του συγχωρήσω ούτε εγώ. Ναι, παρακαλώ. Ελάτε στο βήμα, Κώστα.
3: Είπες ότι δεν θα μας συγχωρήσει ο Θεός. Όμως, ού κατά τα αυτονομία ημών επίγησεν ημίν, ού δε κατά τα αμαρτία ημών ανταπέδωκεν ημίν. Πώς θα εξηγήσουμε αυτό?
1: Πολύ αυτό.
3: Τώρα, αυτό είναι
1: η μία ερώτηση ήταν αυτή.
3: Και τελειώνοντας τη σχολή των νέων, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλα σας καλά Χριστούγεννα και ο νέος χρόνος να είναι ευτυχέστατος, υγιέστατος, επικερδέστατος και ειρηνικός. Είναι αλήθεια, σεβαστοί πατέρες, πως θα ανοίξουμε μια ματιά γύρω μας, θα δούμε πως όλο το κόσμο μιλάει για ειρήνη. Θα ήθελα να πω όμως πως η ειρήνη δεν είναι μια λέξη που θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε μόνο με το στόμα μας, αλλά θα πρέπει και να τη ζούμε. Και να τη ζούμε μάλιστα πρώτα εμείς οι μικροί άνθρωποι. Να τη ζούμε στη γυναίκα μας, στον άντρα μας, στα παιδιά μας, στους γονείς μας, στους συγγενείς μας, στο γείτονά μας, στο συγχωριανό μας και πιο συγκεκριμένα στον συνάνθρωπό μας. Αυτό θα πει η ειρήνη. Σας ευχαριστώ.
1: Πολύ ωραία και ωραία η ερώτηση. Πού κατά τα σαμαρτία ημών επίησε ημίν, πώς θα μας συγχωρήσει ο Θεός? Ευτυχώς που δεν μας ανταποδίδει κατά τα σαμαρτία μας, θεωρητικά κανείς μας δεν θα σωζόταν. Πολλά τέτοια μπορεί να θυμηθεί κανείς από το αμαρτία αγνίας μου και νεότητός μου μήνυ στη σχέση και γεμάτη μια και εγγραφή από τέτοιες φράσεις. Φυσικά και θα μας συγχωρήσει ο Χριστός. Δεν είπαμε δεν θα μας συγχωρήσει, ανέφερα πώς θα μας συγχωρήσει. Εκεί είναι το βάρος. Μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Διδάλλως πώς αλλιώς θα σωθεί. Γι' αυτό μας άφησε την Εκκλησία, μας άφησε το σώμα του, μας άφησε το αίμα του, τα μυστήριά του, για να μπορούμε να σωθούμε και γι' αυτό άλλωστε σωζόμαστε. Και αυτό είπαμε ότι μας το δείχνουν και όλοι οι άγιοι, οι οποίοι δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή μακριά από την Εκκλησία, αλλά σαν μέλη της Εκκλησίας, άνθρωποι που χρησιμοδοκούνταν, που κοινωνούσαν, που ζούσαν όπως έδινε εντολές η αγάπη του Χριστού. Είναι πολύ απλό, πολύ εύκολο. Αφού λέει, αν την αναφύγετε αφύγετε, με τα χαρά σας τρέφουμε λοιπόν στον παπά. Και ο παπάς θα μας συγχωρήσει. Και μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως και ο Κύριος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Κυριακή 3 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ενωριακού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μασταμπά θα ομιλήσει ο πατέρας Γερβάσιος Σιμωνοπετρίτης με θέμα «Η αληθινή προσευχή ως καρπός της Αναστάσεως».

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 3η 5 Μαΐου, εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή στον Κρουσόνα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Την παραμονή της εορτής, από τις 10 έως τις 12.30 το βράδυ, θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας της Αγίας Ειρήνης. Την ημέρα της εορτής, η Μονή θα είναι ανοιχτή έως τις 10 το βράδυ.

Την Τρίτη, 5 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξεως ο μάρτυρος Εφραίμ του Νέου, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Κρουσόνα Μαλεβιζίου. Ο Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 4 Μαΐου, και θα ακολουθήσει ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Τρίτη, 5 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξεως ο μάρτυρος Εφραίμ του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στη Φιλοθέη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 4 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Κατά τη διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στην οδό Κλεάνθη 91, περιοχή Φιλοθέης.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από τη Βενετία, η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης συνδιοργανώνει με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής επιστημονική εσπερίδα με θέμα «Φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις στη γραμματεία του Αγίου Τίτου», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Χριστός Ανέστη.

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον πέμπτον. Ιδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος, και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού, και ανοίξα στο στόμα αυτού, εδίδασκεν αυτούς λέγον. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρήτη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι εστέ, όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών, ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολύσεν της ουρανής. Ούτω γαρε δίωξαν τους προφήτας τους προημών. Ημίσεστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας μορανθεί, εν τίνι αλισθήσετε. Ίσου δεν ισχύει έτη, ή μη βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου. Ου δύναται πόλης κρυβήνε επάνω όρους κυμμένη. Ουδέ και ουσι λίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν, και λάμπει πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσουσι τον πατέραν ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας. Ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αμήν γαρ λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν, η μία κεραία, ου μη παρέλθει από του νόμου έως αν πάντα γέννηται. Όσε αν ουν λύσει μίαν των εντολών τούτο των ελαχίστων και διδάξει ούτε τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Λέγω γαριμήν, ότι εάν μη περισσεύσει δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, ου μη εισέλθετε εις την βασιλείαν των ουρανών. Οικούσατε ότι αρέθη της αρχαίης, ου φωνεύσεις. Ως δαν φωνεύσει, ένοχος έστε τη κρίση. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πας ο οργιζόμενος του αδελφού αυτού εκεί ένοχος έστε τη κρίση. Ως δαν είπε το αδελφό αυτού ρακά, ένοχος εστέ το συνεδρίο. Ως δαν είπε μωρέ, ένοχος εστέ στην γέναν του πυρός. Εάν ουν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστήριον, κακή μνηστείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρον σου. Εις θιευνοών το αντιδίκο σου ταχύς έως ότου ή εν τη οδό μεταυτού, μη ποτέ σε παραδώ αντίδικος το κριτή και ο κριτή σε παραδώ το υπηρέτη και εις φυλακήν βληθήσει. Αμήν λέγωση, ου μη εξέλθησε κήθεν έως σου αποδός τον έσχατον κοδράντιν. Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, ου μη χεύσεις. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πάσο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Ιδέ ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέναν. Και η δεξιά σου χείρ σκανδαλίζησε, έκοψον αυτήν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέναν. Ερέθηδε. Όσαν απολύσει την γυναίκα αυτού, δώτο αυτή αποστάσιον.
Εγώ δε λέγω ημίν, ότι όσαν απολύσει την γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, ποιή αυτήν μη χάστε, και όσε αν απολελειμμένην γαμίσει, μη χάτε. Πάλι νικούσατε ότι αιρέθη της αρχαίης, ούκ επί ορκίσεις, αποδώσεις δε το Κυρίο τους όρκους. Εγώ δε λέγω ημίν, μη ομός σε όλος, μήτε εν το ουρανό, ότι θρόνος εστί του Θεού, μήτε εν τη γη, ότι υποπόδιον εστί των ποδών αυτού, μήτε εις Ιεροσόλυμα, ότι πόλης εστί του μεγάλου βασιλέως, μήτε εν τη κεφαλή σου ομώσεις, ότι ού δίνασε μίαν τρίχα λευκήν η μέλεναν ποιήσε. Έστω δε, ο λόγος ημών, ναι, ναι, ου, ου, το δε περισσόν τούτον εκ του πονηρού έστιν. Οικούσατε ότι ερέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντους. Εγώ δε λέγω ημίν μη αντιστήνε το πονηρό, αλλώς τη σεραπήσει επί την δεξιάν σε αγώνα, στρέψον αυτό και την άλλην. Και το θέλοντε σι κριθήνε και τον χιτώνα σου λαβήν, άφες αυτό και το ημάτιον. Και ώστι σε αγκαρεύσει μίλιονέν, είπαγε με ταυτού δύο. Το ετούν της εδίδου και τον θέλοντα από σου δανείσαστε μη αποστραφείς. Οικούσατε ότι ερέθη, αγαπήσεις των πλησίων σου και μισήσεις των εχθρών σου. Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς, όπως γέννηστε ή του πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εάν γάρ αγαπήσετε τους αγαπώντας ημάς, τι να μισθόν έχετε, ουχή και ιτελώνε το αυτό ποιούσι, και εάν ασπάσεστε τους φίλους ημών μόνον, τι περισσόν ποιείτε, ουχή και ιτελώνε ούτο ποιούσιν. Έσες θεούν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστίν. Κεφάλαιο πέμπτο. Όταν ο Ιησούς είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος, κάθισε και οι μαθητές του ήρθαν κοντά του. Τότε εκείνος άρχισε να τους διδάσκει με αυτά τα λόγια. Οι μακαρισμοί. Μακάριοι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στο Θεό, γιατί δική τους είναι η Βασιλεία του Θεού. Μακάριοι όσοι θλίβονται για τις αμαρτίες τους και το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό. Μακάριοι όσοι φέρονται με πραότητα στους άλλους, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της Επαγγελίας. Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμία τους. Μακάριοι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σε αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεος του. Μακάριοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Μακάριοι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Μακάριοι όσοι διώκονται για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί σε αυτούς ανήκει η Βασιλεία του Θεού. Μακάριοι είστε όταν σας χλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία εξαιτίας μου, να αισθάνεστε χαρά και αγαλίαση, γιατί θα ανταμυφθείτε με το παραπάνω στους ουρανούς. Έτσι καταδίωξαν και τους προφήτες πριν από σας. Ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή, είστε κι εσείς για τον κόσμο. Αν το αλάτι χάσει την αρμύρα του, πώς θα την ξαναποκτήσει? Δεν χρησιμεύει πια σε τίποτε. Το πετούν έξω στο δρόμο και το πατούν οι άνθρωποι. Εσείς είστε το φως για τον κόσμο. Μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι, όταν ανάψουν το λιχνάρι, δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι, για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας. Μην νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν

0: ότι αν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Έχετε ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους μας, να μην κάνεις φόνο, και όποιος κάνει φόνο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Εγώ όμως σας λέω πως ακόμα και όποιος οργίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς λόγο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Και όποιος πει τον αδελφό του ρακά, δηλαδή ανόητο, πρέπει να καταδικαστεί από το μεγάλο συνέδριο. Και όποιος τον πει μωρέ, δηλαδή ηλίθιο, πρέπει να καταδικαστεί στη φωτιά της κόλασης. Γι' αυτό, όταν προσφέρεις το δώρο σου στο ναό και εκεί θυμηθείς πως ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί, μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού, το δώρο σου και πήγαινε να συμφιλειωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Κοίταξε να συμβιβαστείς γρήγορα με τον αντίδικό σου όσο ακόμα βρίσκεσαι στο δρόμο προς το δικαστήριο, γιατί ύστερα ο αντίδικος θα σε παραδώσει στο δικαστή και ο δικαστής θα σε παραδώσει στο δεσμοφύλακα και αυτός θα σε κλείσει στη φυλακή. Σε βεβαιώνω πως δεν θα μπορέσεις να βγεις από εκεί πριν ξεπληρώσεις και το τελευταίο δίλεπτο. Ακούσατε επίσης πως δόθηκε στους προγόνους μας η εντολή «Μη μοιχεύσεις». Εγώ όμως σας λέω πως όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία έχει κιόλας διαπράξει μέσα του μοιχεία με αυτήν. Κι αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου μάτι σε σκανδαλίζει, βγάλ το και πέταξέ το. Γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου παρά να ριχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Κι αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, κόψε το και πέταξέ το. Γιατί σε συμφέρει να χάσεις ένα μέλος σου παρά να ριχτεί όλο το σώμα σου στην κόλαση. Δόθηκε ακόμα η εντολή, όποιος χωρίσει τη γυναίκα του να της δώσει έγγραφο διαζυγίου. Εγώ όμως σας λέγω πως όποιος χωρίσει τη γυναίκα του για οποιονδήποτε λόγο εκτός από πορνεία, την οδηγεί στη μοιχεία. Αλλά και όποιος παντρευτεί χωρισμένη, διαπράττει μοιχεία. Έχετε επίσης ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους μας, να μην γίνεις επίορκος, αλλά να τηρήσεις τους όρκους που έδωσε στο όνομα του Κυρίου. Εγώ όμως σας λέγω να μην ορκίζεστε καθόλου, ούτε στον ουρανό, γιατί είναι ο θρόνος του Θεού, ούτε στη γη, γιατί είναι το σκαμνίο που πατούν τα πόδια του, ούτε στα Ιεροσόλυμα, γιατί είναι η πόλη του Θεού του Μεγάλου Βασιλιά, αλλά ούτε στο κεφάλι σου να ορκιστείς, γιατί δεν μπορείς να κάνεις ούτε μια τρίχα το άσπρη ή μαύρη. Το ναι σας να είναι ναι και το όχι σας να είναι όχι. Κάθε τι πέρα από αυτά προέρχεται από τον πονηρό. Έχετε επίσης ακούσει πως δόθηκε η εντολή να ανταποδίδεις οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ όμως σας λέω να μην αντιστέκεστε στον κακό άνθρωπο, αλλά αν κάποιος χτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισέ του και το άλλο. Και αν κάποιος θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το πουκάμισο, άφησέ του και το πανοφόρι. Και αν σε πάρει κάποιος αγκαρία για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Σε εκείνον που σου ζητάει κάτι να του το δίνεις. Και αν κάποιος θέλει να του δανείσεις κάτι, μην του το αρνηθείς. Έχετε ακούσει πως δόθηκε η εντολή να αγαπήσεις τον πλησίον σου και να μισήσεις τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να δίνετε ευχές σε αυτούς που σας δίνουν κατάρες, να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν και να προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Έτσι θα γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα σας, γιατί αυτός ανατέλει τον ήλιο του για κακούς και καλούς και στέλνει τη βροχή σε δικαίους και αδίκους. Γιατί αν αγαπάτε μόνον όσους σας αγαπούν, ποια αμοιβή περιμένετε από το Θεό? Το ίδιο δεν κάνουν και οι τελώνες. Και αν χαιρετάτε μόνο τους φίλους σας, τι παραπάνω κάνετε από τους άλλους? Μήπως και οι τελώνες το ίδιο δεν κάνουν? Να γίνετε λοιπόν κι εσείς τέλειοι, όπως τέλειος είναι και ο πατέρας σας ο ουράνιος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στην συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διαδρομές στον τόπο και στον χρόνο με τον κύριο Αντώνιο Στιβακτάκη.

στοχασμός και έκφραση με την κυρία Αμαλία Γεναράκη. Κόκκινη κλωστή δεμένη με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Έλα Χριστέ στην συντροφιά μας με την κυρία Πασχαλίνα Γιαννούδη. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με τον πατέρα Δημήτριο Μιχούδη. Αθλητικές ιστορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την τρίτη εκπομπή μας με τις αναφορές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου σχετικά με την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Οι 11 εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού. Στα κείμενα της Αγίας Γραφής παρουσιάζονται 11 εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού, από τις οποίες οι 10 έγιναν στο διάστημα μεταξύ της Αναστάσεως και της Αναλήψεως και μία μετά την Πεντηκοστή. Μερικές από αυτές περιγράφονται αναλυτικά και άλλες απλώς απαριθμούνται. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν περιγράφονται όλες από τους ίδιους Ευαγγελιστάς, δηλαδή δεν αναφέρονται και οι 11 σε κάθε ένα ξεχωριστό Ευαγγέλιο, αλλά μερικές μνημονεύονται από τον ένα Ευαγγελιστή και μερικές από τον άλλο. Προφανώς υπήρξαν και άλλες εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού. Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος του Ευαγγελιστού Λουκάς της Πράξης των Αποστόλων. «Εις και παρέστησεν εαυτόν ζώντα, μετά το παθήν, αυτόν εν πολλής τεκμηρίης, διημερών τεσσαράκοντα, οπτανόμενος αυτής και λέγον τα περί της Βασιλείας του Θεού». Είναι φυσικό αυτό να γινόταν, γιατί αφενός μεν ήθελε να τους παρηγορήσει, αφετέρου δε να τους προετοιμάσει για την ανάληψή του, αλλά και την έλευση του Παναγίου Πνεύματος. Οι 11 εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού είναι οι ακόλουθες: στον Σίμωνα Πέτρο, στη Μαρία την Μαγδαληνή, στις μυροφόρες γυναίκες, στους 2 μαθητάς που πορεύονταν προς Εμαούς, στους 10 Αποστόλους όταν απουσίαζε ο Θωμάς, στους 11 μαθητάς παρόντωσε του Θωμά, στους 7 Αποστόλους στην λίμνη της Τιβεριάδος, στους 11 στην Γαλιλαία, στους Αποστόλους στην Βιθανία όταν αναλήφθηκε, στον αδελφό Θεό Ιάκωβο, στον Απόστολο Παύλο. Οι εμφανίσεις αυτές του Αναστάντος Χριστού αναφέρονται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι πολλοί Άγιοι που αξιώθηκαν της θεωρίας του Αναστάντος Χριστού. Άλλωστε η Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι το αναστημένο σώμα του Χριστού, προσφέρει την εμπειρία της Αναστάσεως. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, αναφερόμενος στην προσευχή «Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων», διδάσκει ότι δεν αναφερόμαστε στην Ανάσταση που είδαν οι μαθητές, δηλαδή δεν πρόκειται μόνο για μια ιστορική αναφορά, αλλά για την Ανάσταση ή μάλλον τον Αναστάντα Χριστό που τον βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία. Δεν λέμε «Ανάστασιν Χριστού πιστευσάμενοι», αλλά «θεασάμενοι». Βέβαια υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν στην Ανάσταση, αλλά υπάρχουν και άλλοι, έστω και λίγοι, που βλέπουν και κάθε ώρα τον Αναστάντα Χριστό λαμπροφορούντα και απαστράπτοντα τα της αυθαρσίας και θεότητος αστραπάς. Γιατί πραγματικά η Ανάσταση του Χριστού, η μετέρα υπάρχει Ανάστασης των κάτω κειμένων. Έτσι άλλοι είναι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού εξακοής και άλλοι μάρτυρες αποθέας. Οι τελευταίοι είναι οι κατεξοχήν μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Στη συνέχεια θα δούμε μερικά σημεία από τις εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού, κυρίως εκείνα που έχουν περισσότερο σχέση με χριστολογικά θέματα που αναπτύσσουμε εδώ.

0: Η εμφάνιση του Χριστού στις μυροφόρες. Είναι σημαντικό ότι τον Αναστάντα Χριστό τον είδαν πρώτες οι μυροφόρες γυναίκες. Οι Απόστολοι, φοβισμένοι από τα γεγονότα που προηγήθηκαν, κλείστηκαν στο υπερόον, ενώ οι γυναίκες με την αγάπη, τη θερμότητα και την ανδρεία, πριν ακόμη ξημερώσει καλά, πήγαν στο μνημείο για να αλείψουν με αρώματα το σώμα του Χριστού. Δεν φοβήθηκαν ούτε το σκοτάδι, ούτε την ερημιά, ούτε τους στρατιώτες. Αυτό σημαίνει ότι για να αξιωθεί κανείς να δει τον Αναστάντα Χριστό, χρειάζεται να έχει αγάπη και ανδρεία. Η πρώτη εμφάνιση του Χριστού στις μυροφόρες γυναίκες έχει και ένα βαθύτατο θεολογικό νόημα, όπως το αναπτύσσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Διδάσκει ο Άγιος ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι ανανέωση της ανθρωπίνης φύσεως και αναζώωση, ανάπλαση και επάνωδος στην αθάνατη ζωή του πρώτου Αδάμ. Τον πρώτο Αδάμ μετά τη δημιουργία του τον είδε πρώτη η γυναίκα, γιατί εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κανείς άλλος να τον δει, αφού η Εύα δημιουργήθηκε μετά από αυτόν. Έτσι και τον νέο Αδάμ δεν τον είδε κανείς όταν βγήκε από τον τάφο. Ύστερα δε από λίγο πρώτες τον είδαν οι γυναίκες. Με αυτόν τον τρόπο οι μυροφόρες έγιναν Ευαγγελίστριες των Ευαγγελιστών και Απόστολοι των Αποστόλων. Αυτό έχει και μια άλλη σημασία. Η Εύα ήταν εκείνη που έφερε το μήνυμα της πτώσεως του Αδάμ. Τώρα η γυναίκα είναι εκείνη που φέρνει το μήνυμα της Αναστάσεως στους Αποστόλους. Με τον τρόπο αυτό έχουμε και την αποκατάσταση της γυναικείας φύσεως, αφού κανείς δεν μπορεί να την ενοχοποιήσει για την παράβαση και την πτώση. Ο σχολιαστής Νικήτας κάνει και άλλες παρατηρήσεις σχετικά με τα ονόματα των μυροφόρων γυναικών, που ανταποκρίνονται όμως στην προσωπική του ζωή και δείχνουν τον τρόπο που πρέπει να μετέλθουμε και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθούμε για να δούμε τον Αναστάντα Χριστό. Η Μαρία η Μαγδαληνή, από την οποία ο Χριστός έβγαλε 7 δαιμόνια, δηλώνει την ψυχή εκείνη που καθαρίζεται από τα δαιμόνια με τον λόγο των Ευαγγελικών εντολών. Η Σαλόμη, της οποίας το όνομα ειρηνεύεται Ειρήνη, δηλώνει τον άνθρωπο εκείνο που απέκτησε την εσωτερική ειρήνη αφού νίκησε τα πάθη, υπέταξε το σώμα στην ψυχή και αποκτά δια της θεωρίας και των πνευματικών νοημάτων τη γνώση. Η Ιωάννα, της οποίας το όνομα ερμηνεύεται Περιστερά, συμβολίζει την άκακη και γονιμότατη στις αρετές ψυχή, η οποία απέβαλε κάθε πάθος με την πραότητα και είναι θερμή στο να γεννά τα πνευματικά νοήματα με πνευματική διάκριση. Όταν ο άνθρωπος διακρίνεται για αυτές τις καταστάσεις και πλησιάζει στο μνημείο της καρδίας του, τότε θα δει τον λίθον της πορώσεως της ασαφίας του λόγου να σηκώνεται, τους αγγέλους δηλαδή, την συνείδησή του να του αναγγέλουν ότι αναστήθηκε μέσα του ο νεκροθής λόγος της αρετής και της γνώσεως, αλλά ακόμη θα αξιωθεί να δει την εμφάνιση και αυτού του ιδίου του Θεού Λόγου στο νου, γυμνό και χωρίς τύπους και σύμβολα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται κάθαρση για να αξιωθεί κανείς να προσκυνήσει τον Αναστάντα Χριστό και να ακούσει τον της Αναστάσεως Λόγων.
1: Αναστήτω Θεός και διασκορπιστήτω.

Η εμφάνιση του Χριστού στην Παναγία. Στα τροπάρια της Εκκλησίας αναφέρεται ότι ο Άγγελος Κυρίου μετέφερε στην Παναγία το μήνυμα ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Ο Άγγελος ευώατη και χαριτωμένη, αγνή παρθένε χαίρε και πάλιν ερώ χαίρε, ως όσοι ως ανέστη τριήμερος εκτάφου. Βέβαια μέσα στα Ευαγγέλια δεν αναφέρεται ρητός ότι η Παναγία είδε τον Αναστάντα Χριστό. Υπάρχουν όμως φράσεις που αναφέρονται στην άλλη Μαρία. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος γράφει «Όψε δε Σαββάτων, τι επιφοσκούσι εις μίαν Σαββάτων, ήλθε η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία θεωρήσε τον τάφον». Επίσης αλλού γίνεται λόγος για την Μαρία Ιακώβου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερμηνεύοντας αυτές τις περιπτώσεις, λέγει ότι πρόκειται για την Παναγία που ήλθε πρώτη στο μνημείο και καταρχάς μεν έμαθε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ότι αναστήθηκε ο Υιός της, έπειτα δε τον είδε και αυτή μόνη αξιώθηκε να πιάσει με τα χέρια της τα πόδια του. Όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, ήταν σωστό και δίκαιο πρώτη η Παναγία να πληροφορηθεί το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως και να δει αυτή πρώτη τον Αναστάντα Χριστόν. Αυτό βέβαια συνδέεται και με το ότι η Παναγία είχε φτάσει σε μεγάλη καθαρότητα αφού βίωσε από μικρό παιδί την θέωση. Το ότι οι Ευαγγελιστές αποφεύγουν να πούν καθαρά ότι πρώτη είδε το Χριστό η Παναγία έχει μεγάλη σημασία κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, γιατί δεν ήθελαν να δώσουν αφορμή στους απίστους να αμφισβητήσουν το γεγονός της Αναστάσεως αφού το βεβαιώνει η μητέρα του. Η Παναγία όπως παρέμεινε στον Σταυρό μέχρι την τελευταία στιγμή, έτσι και πρώτη αυτή πήγε στο μνημείο για να αλείψει με αρώματα το σώμα του Χριστού. Αυτό έγινε όχι μόνο λόγω της μητρότητος, αλλά λόγω και της υψηλής πνευματικής καταστάσεως, γιατί αυτοί που έχουν σε μεγάλο βαθμό πνευματική θεωρία έχουν μεγαλύτερη γνώση και τελειότερη αγάπη.

η εμφάνιση του Χριστού στους μαθητάς και η χορήγηση του Αγίου Πνεύματος. Από τις πρώτες εμφανίσεις του Χριστού που έγιναν την ημέρα της Αναστάσεως ήταν η εμφάνισή του στον όμιλο των μαθητών που βρίσκονταν στο Υπερώον την πρώτη φορά όταν απουσίαζε ο Θωμάς και την επομένη Κυριακή μεθημέρας 8 παρόντος του Θωμά. Με την εμφάνισή του ο Χριστός τους δίνει δώρα. Το πρώτο είναι η ειρήνη και το δεύτερο είναι το Άγιο Πνεύμα για να συγχωρούν αμαρτίες. Δεν μπορεί κανείς να δώσει κάτι που δεν έχει. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός ως Θεός είναι ειρήνη. Αφού η ειρήνη είναι ενέργεια του Τριαδικού Θεού και με την ενανθρώπιση και τη θυσία του ειρηνοποίησε τα ουράνια με τα επίγεια, τους αγγέλους με τους ανθρώπους, τους ανθρώπους με τον Θεό και τους ανθρώπους με ολόκληρη την κτήση και βέβαια ειρηνοποίησε και όλες τις δυνάμεις της ψυχής. Επίσης δίνει το Άγιον Πνεύμα, αφού το Άγιον Πνεύμα αναπαύεται στον Υιό. Τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν κοινωνία και ενότητα, κατά την ουσία και ενέργεια, αφού είναι ομόδοξα, ομοούσια και ομοδύναμα. Το Άγιον Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και πέμπεται δια του Υιού. Το ερώτημα είναι, ποια είναι η διαφορά μεταξύ της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος αμέσως μετά την Ανάσταση και της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος στους μαθητάς κατά την ημέρα της Πεντηκοστής? Γνωρίζουμε ότι οι μαθητές έλαβαν το Άγιον Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Επομένως, πώς λέγεται ότι ο Χριστός τους έδωσε Άγιον Πνεύμα αμέσως μετά την Ανάστασή Του? Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος διδάσκει ότι πρόκειται σαφώς για διαφορετικό βαθμό ενεργείας του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιον Πνεύμα ήταν πάντοτε ενωμένο με τον Υιό, αφού και η ενανθρώπιση του Υιού έγινε με την συνέργεια του Αγίου Πνεύματος, καθώς επίσης και όλο το έργο του Υιού γινόταν με τη συνέργεια του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Επομένως, το Άγιον Πνεύμα ενεργούσε στους μαθητάς όσο μπορούσαν να χωρέσουν κατά τρεις βαθμούς και καιρούς, ήτι αμυδρός, εκτυπώτερον και τελειότερον. Το Άγιον Πνεύμα ενεργούσε στους μαθητάς αμυδρός πριν το πάθος του Χριστού με την δύναμη που είχαν λάβει για να εκδιώκουν τα πνεύματα και να θεραπεύουν τις νόσους. Επίσης, κατά τον καιρό που οι μαθητές ακολουθούσαν τον Χριστό, καθαρίζονταν με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Έπειτα το Άγιον Πνεύμα ενεργούσε περισσότερο μετά την Ανάσταση ως έμπνευση θειωτέρα. Ο Χριστός αμέσως μετά την Ανάστασή Του έδωσε στους μαθητάς το Άγιον Πνεύμα για δύο λόγους. Πρώτον, για να τους προετοιμάσει για την μεγάλη λήψη του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν μπορεί κανείς να λάβει τον υψηλότερο βαθμό ενεργείας του Αγίου Πνεύματος αν δεν έχει προετοιμαστεί κατάλληλα. Δεύτερον, γιατί αυτή η δωρεά του Αγίου Πνεύματος αναφερόταν στην άφεση των αμαρτιών και όχι στην μέθεξη του Αγίου Πνεύματος. Κατά την διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, άλλο είναι η μέθεξη του Αγίου Πνεύματος και άλλο είναι η άφεση των αμαρτιών δια της ενεργείας του Αγίου Πνεύματος. Την ημέρα όμως της Πεντηκοστής, προετοιμασμένοι πνευματικά, έλαβαν την μεγάλη δωρεά και έγιναν μέλη του αναστημένου σώματος του Χριστού. Την ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού, ακόμη, ο Χριστός ήταν έξω από τους μαθητάς, ενώ την ημέρα της Πεντηκοστής οι μαθητές έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού.

Ο Αναστάς Χριστός και ο Απόστολος Θωμάς. Από την πρώτη εμφάνιση του Χριστού στους μαθητάς έλειπε ο Απόστολος Θωμάς. Αξιώθηκε όμως και αυτός της φανερώσεως και αποκαλύψεως του Χριστού μετά από 8 ημέρες, δηλαδή την επομένη Κυριακή. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο Χριστός εμφανίζεται πάντα στην σύναξη των μαθητών, οπότε ο Θωμάς δεν μπόρεσε να τον δει γιατί απουσίαζε. Όταν όμως την επομένη Κυριακή βρισκόταν μεταξύ των μαθητών, αξιώθηκε και εκείνος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Γι' αυτό και συμβουλεύει να μην λείπουμε από τις κατά Κυριακή συνάξεις, γιατί θα πάθουμε ό,τι έπαθε ο Θωμάς. Υπάρχει όμως και ένας βαθύτερος λόγος για τον οποίο ο Θωμάς δεν αξιώθηκε την πρώτη μέρα να δει τον Χριστό. Ο Θωμάς, όπως ερμηνεύει ο ιερός Θεοφύλακτος, ήταν διστακτικός και θεωρούσε αδύνατη την Ανάσταση του Χριστού. Δεν είχε δηλαδή φτάσει σε τέτοια εσωτερική πνευματική κατάσταση ώστε να δει τον Αναστάντα Χριστό. Έχουμε τονίσει προηγουμένως ότι ο Χριστός εμφανιζόταν σε αυτούς που βρίσκονταν σε τέτοια κατάσταση ώστε να ενεργεί σωτήρια και όχι κολαστικά. Ο Θωμάς φαίνεται πως δεν είχε φτάσει στην πνευματική ωριμότητα που απαιτούσε αυτό το γεγονός. Άλλωστε η καθυστέρηση του Χριστού να εμφανιστεί μια ολόκληρη εβδομάδα απέβλεπε στην ψυχική του προετοιμασία. Ο Χριστός ανέβαλε τόσο χρονικό διάστημα να τον επισκεφθεί, ώστε κατηχούμενον αυτόν υπό των συμμαθητών είναι και τα αυτά ακούοντα και εις πλοίων απόθων εκαίνε και πιστότερον προς το μέλλον γενέστε. Έπρεπε λοιπόν μια ολόκληρη εβδομάδα να κατηχείται από τους άλλους μαθητάς, να μαθαίνει τα της εμφανίσεως, ώστε να αναπτυχθεί μεγάλος πόθος, αλλά ακόμη και να εκφράσει μετάνοια για τη δυσπιστία του, ώστε η εμφάνιση του Χριστού να ενεργήσει σωτήρια. Αφού ο Θωμάς προετοιμάστηκε κατάλληλα, έγινε και εκείνος θεολόγος με την εμφάνιση του Χριστού και ομολόγησε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Η φράση αυτή δείχνει τη βεβαιότητά του για τις δύο φύσεις του Χριστού και την μια υπόσταση, αφού ο Κύριος διηλεί την ανθρώπινη φύση, το Θεός, την Θεία Φύση και τα δύο αυτά ενωμένα στον Αναστάντα Χριστό. Έτσι λοιπόν ο Θωμάς δεν ήταν άπιστος με την έννοια του αθέου, αλλά άπιστος με την έννοια ότι δεν ήταν στην κατάσταση να δεχθεί την πίστη εκ θεωρίας. Πρώτα για μεγάλο χρονικό διάστημα πέρασε από την πίστη εξακοής και έπειτα έφτασε στην πίστη εκ θεωρίας. Υπάρχει δε σαφής διαφορά μεταξύ του αθέου που είναι και αντίθεος και του απίστου ή δυσπίστου, με την έννοια ότι έχει μεν πίστη εξακοής αλλά όχι πίστη εκ θεωρίας.

Η φανέρωση του Χριστού στην λίμνη της Τιβεριάδος. Μία από τις εμφανίσεις του Χριστού στους μαθητάς του έγινε στην λίμνη της Τιβεριάδος, την ώρα που ψάρευαν στα ανοιχτά της λίμνης. Δεν θα εκτεθούν τα περιστατικά και ο τρόπος της εμφανίσεως, αλλά θα υπογραμμιστούν μερικά ενδιαφέροντα σημεία. Το πρώτο είναι ότι οι μαθητές δεν ανεγνώρισαν τον Χριστό. Ου μεν τι είδησαν οι μαθηταί ότι ο Ιησούς εστί. Αυτό εξηγείται από το ότι οι εμφανίσεις του Χριστού στην πραγματικότητα δεν είναι απλώς η παρουσία του, αλλά αποκαλύψεις, φανερώσεις. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σαφώς λέγει: «Μετά δε τα αυτά εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς». Ο Χριστός φανέρωνε τον εαυτό του όποτε το ήθελε. Έχουμε πολλές μεταμορφώσεις και φανερώσεις του Χριστού πρώτης Αναστάσεως και μετά από αυτήν. Δεύτερον, η φανέρωση του Χριστού γίνεται κατά την πνευματική κατάσταση των ανθρώπων. Γιατί μετά την θαυματουργική αλληλεία, ο πρώτος που τον ανεγνώρισε ήταν ο Ιωάννης, ο οποίος το ανακοίνωσε στον Απόστολο Πέτρο. Λέγει ούν ο μαθητής εκείνος, ον ηγάπα ο Ιησούς, το Πέτρο, ο Κύριος εστί. Και τότε ο Πέτρος φόρεσε τον χιτώνα και έπεσε στη θάλασσα για να φτάσει πιο γρήγορα στον Χριστό. Φαίνεται εδώ ότι ο αγαπημένος μαθητής, που είναι έκφραση της θεωρίας, αναγνωρίζει τον Χριστό, και ο μετανοημένος Πέτρος, που βρίσκεται ακόμη στην πράξη λόγω της αρνήσεως και της μετανοίας, τρέχει προς τον Χριστό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι ο Άνης ήταν προς την θείαν επίγνωσιν, τον άλλον ετοιμότατος, ενώ ο Πέτρος ήταν θερμότατος πάλιν και προς πράξην τον άλλον ετοιμότατος. Έτσι λοιπόν, ετοιμότατος στη θεωρία ο Ιωάννης, θερμότατος και ετοιμότατος προς την πράξη ο Πέτρος. Αυτό δείχνει ότι η θεωρία αναγνωρίζει τον Θεό και η πράξη ακολουθεί. Άλλοτε προηγείται η πράξη και ακολουθεί η θεωρία, και άλλοτε από την θεωρία, πράγμα που δημιουργεί γνώση, ακολουθεί και η πράξη. Τρίτον, όταν οι μαθητές βγήκαν στην ξηρά, είδαν ανθρακιάν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτων. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, το ανθρακιάν σημαίνει ένα είδος δέρματος που χρησιμοποιούσαν οι οδοιπόροι αντί για τραπέζι. Έτσι βλέπουν ένα ψάρι που δεν ψαρεύτηκε από τη λίμνη, αλλά δημιουργήθηκε από το μηδέν, καθώς και έναν άρτο. Το ότι τους κάλεσε να γευματίσουν και τους προσέφερε ο ίδιος να φάγουν, δηλώνει ότι αυτός θα είναι ο χορηγός και ο διανομεύς της μελούσης απολαύσεως, που θα πραγματοποιηθεί μετά από το ψάρεμα της Αποστολικής Αγίνης, μετά το κήρυγμα και την συναγωγή όλων στην αληθινή θεοσέβεια.

πώς νοείται η λήψη τροφής από τον Αναστάντα Χριστό, από την διήγηση του Ευαγγελιστού Λουκά για μια εμφάνιση του Χριστού στους μαθητάς, φαίνεται ότι ο Χριστός έφαγε ενώπιόν τους μέρος από ψητό ψάρι και μέλι από κυρίθρα. Βέβαια, το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση δεν είχε ανάγκη τροφής. Το έκανε όμως ο Χριστός για να βεβαιωθούν οι μαθητές ότι δεν ήταν φάντασμα, αλλά είχε πνευματικό και μεταμορφωμένο σώμα. Φυσικά, επειδή στο σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση δεν υπήρχε πεπτικό σύστημα, γι' αυτό και η τροφή αυτή αναλώθηκε από την Θεία Ενέργεια και δεν μεταποιήθηκε κατά τον συνήθι στους ανθρώπους τρόπο. Όπως η φωτιά καταναλώνει το κερί, έτσι και η θεότητα του Χριστού κατηνάλωσε την τροφή που έλαβε. Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιείται συγκαταβατικά και δεν έχει απόλυτη εφαρμογή, γιατί η φωτιά που λιώνει το κερί συντηρείται από καύσιμη ύλη, ενώ τα πνευματικά σώματα δεν χρειάζονται τροφή για να συντηρηθούν. Το ότι ο Χριστός έφαγε μέρος από ψητό ψάρι και μέρος από μέλι κυρίθρας είναι συμβολικά σημεία που δείχνουν το μυστήριο του προσώπου του. Η ανθρώπινη φύση ομοιάζει με το ψάρι που κολυμπούσε στην υγρότητα του ιδονικού και εμπαθούς βίου. Ο Χριστός προσέλαβε αυτή την φύση, την ίνωσε στην υπόστασή του, την καθάρισε από κάθε εμπαθή διάθεση με το πυρ της θεότητος και την έκανε ομόθεη και διάπηρη. Επίσης η κυρίθρα με το μέλι ομοιάζει με την δική μας ανθρώπινη φύση, γιατί όπως το μέλι υπάρχει μέσα στην κυρίθρα, έτσι και μέσα στο σώμα μας υπάρχει ο λογικός θησαυρός και κυρίως στους πιστεύοντας υπάρχει στην ψυχή και το σώμα η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τρώγει από αυτά ο Χριστός, γιατί θεωρεί φαγητό του την σωτηρία του καθενός μας. Επίσης, η χρησιμοποίηση από τον Χριστό μετά την Ανάστασή του των στοιχείων του άρτου και του ιχθύος δείχνει το πρόσωπο και το έργο του για την σωτηρία του ανθρώπου. Κυρίως φανερώνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αφού ο άνθρωπος τότε κοινωνεί του ζωντανού άρτου και του ζωντανού ιχθύος, που είναι αυτός ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο οποίος προσέλαβε την δική μας ανθρώπινη φύση και αφού την θέωσε μας δίνει τον εαυτόν του για να θεωθούμε και εμείς. Βέβαια, η θέωση δια των μυστηρίων και κυρίως δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας δεν γίνεται μηχανικά και μαγικά, αλλά ανάλογα με την πνευματική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Έτσι, ανάλογα με την πνευματική μας κατάσταση, ενεργεί και το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Αγαπητοί φίλοι, εδώ ολοκληρώσαμε την τρίτη εκπομπή μας με τις αναφορές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Κυρίου Ιεροθέου, για την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε και αυτήν την φορά. Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη που επιμελήθηκε άψογα τον ήχο και επέλεξε κατά τον καλύτερο τρόπο τη μουσική που ακούστηκε. Ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Τάδε λέγει Κύριος, στείτε επί τες οδείς και είδετε και ρωτήσατε τρίβους Κυρίου αιωνίους και είδετε ποια εστίν η οδός η αγαθή και βαδίζετε εν αυτή και βρίσετε αγνισμόν τες ψυχές ημών. Αυτά λέγει ο Κύριος, σταματήστε και δείτε και αναζητήστε να μάθετε τις αιώνιες οδούς του Κυρίου, μάθετε ποια είναι η αγαθή οδός και βαδίσατε σε αυτήν και θα βρείτε την κάθαρση των ψυχών σας. Ο προφήτης Ιερεμίας μεταφέρει τα λόγια και την επιθυμία του Κυρίου μας να ερευνήσουμε και να μάθουμε για Εκείνον, ώστε να μπορέσουμε να Τον προσεγγίσουμε και να ζήσουμε με Εκείνον. Η Εκκλησία όχι μόνο δεν εμποδίζει την έρευνα, αλλά δοξάζει τον Χριστό ψάλλοντας «Χέρις ερευνόμενος, διό φιλάνθρωπε προς τούτο προτρέπεις τον Θωμάν». Ο Θεός χαίρεται όταν ερευνούμε και μας προτρέπει να ερευνήσουμε όχι μόνο τα της πίστεως, αλλά και Αυτόν τον ίδιο. Η έρευνα των θεμάτων της πίστεως είναι υπόθεση ιερή, γι' αυτό και θα πρέπει να γίνεται με πολύ προσοχή. Ο ορθότερος τρόπος είναι να ανατρέχουμε στις πηγές, στα δροσερά νάματα της πίστεώς μας, κατά πρώτον στη θεοπνευστία των ιερών γραφών και κατά δεύτερον στον πλούτο της σοφίας των πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι εκείνοι που εκφράζουν με το λόγο και τα συγγράμματά τους την εμπειρία της Εκκλησίας, την οποία αυτοί πρώτοι βίωσαν. Και στη δισχυλιετή ιστορία της Εκκλησίας μας έχουν αφήσει έναν θησαυρό σοφίας, εμπειρίας και αποκαλύψεων. Ποια όμως είναι αυτά τα γραπτά έργα που η Εκκλησία μας δέχεται και προτείνει για μελέτη? Ποια είναι η θεματολογία τους με την οποία ασχολούνται οι συγγραφείς τους? Και βεβαίως πότε και από ποιους γράφτηκαν? Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, σχετικά με την εκκλησιαστική γραμματολογία που αποτελεί το σημερινό θέμα της εκπομπής μας. Πάνω σε αυτό θα στοχαστούμε και θα εκφραστούμε με οδηγό τον εκλεκτό καλεσμένο μας, τον κύριο Γεώργιο Σαμουράκη, διδάσκοντα καθηγητή στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Κύριε Σαμουράκη, με ιδιαίτερη τιμή σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε για την ευγένειά σας να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας αυτή.
1: Αγαπητή κυρία Γεναράκη, εγώ ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι στο φιλόξενο χώρο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας και να προσφέρουμε στους εκλεκτούς ακροατές μας ό,τι μπορεί ο καθένας από το καλάθι των γνώσεων και των εμπειριών του.
0: Και το δικό σας καλάθι είναι γεμάτο γνώσεις και εμπειρίες, κύριε Σαμουράκη. Να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι είστε διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον τομέα της πατρολογίας, με πλήθος δημοσιεύσεων και πλήθος εισηγήσεων σε επιστημονικά συνέδρια. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καταλληλότερο πρόσωπο για την ανάλυση του σημερινού μας θέματος. Όπως ήδη είπαμε, διδάσκεται στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και οι φοιτητές μας εδώ οφελούνται πάρα πολύ από την εμπνευσμένη παρουσία και τη διδασκαλία σας.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά νομίζω η πολύ σας αγάπη και καλοσύνη είναι αυτή που υπερβάλλει λίγο τα πράγματα.
0: Είναι η αλήθεια, την ζούμε και εμείς εδώ συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε, κύριε Σαμουράκη, και να μας εξηγήσετε τι εννοούμε ακριβώς με τον όρο εκκλησιαστική γραμματολογία που ήδη την αναφέραμε στους ακροατές μας.
1: Η εκκλησιαστική γραμματολογία εντάσσεται μέσα στην ευρύτερη θεολογική γνώση, δηλαδή μέσα στην επιστήμη της θεολογίας. Είναι ο κλάδος που μελετά τα κείμενα της χριστιανικής γραμματείας, ειδικότερα βέβαια τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και ευρύτερα, αρχίζοντας από τον πρώτο αιώνα και φτάνοντας ως τις μέρες μας. Είναι αυτή που εξετάζει και την προέλευση και την γνησιότητα και το περιεχόμενο και το θεολογικό νόημα αυτών των κειμένων και προσπαθεί μέσα από την προσέγγιση και την ερμηνεία τους να δώσει στους ανθρώπους, τους πιστούς της Εκκλησίας μας τα ναύσματα εκείνα ώστε να στερεώνονται και να ξεκαθαρίζουν μέσα τους την πίστη τους και την βιωτή τους.
0: Mm-hmm. Όταν λέμε εκκλησιαστική γραμματολογία, χρησιμοποιείται παράλληλα και χρησιμοποιούνται και οι όροι χριστιανική γραμματολογία αλλά και πατρολογία. Υπάρχει κάποια διαφορά ή είναι ακριβώς το ίδιο?
1: Υπάρχει μία διαφορά. Ο όρος πατρολογία εμφανίζεται για πρώτη φορά βέβαια τον 17ο αιώνα στη Δύση και έχει περάσει μέσα από την επιστήμη και στον δικό μας χώρο. Ωστόσο, η έννοια της χριστιανικής γραμματείας ή της εκκλησιαστικής γραμματολογίας είναι ευρύτερη, διότι εξετάζονται έργα που δεν ανήκουν μόνο σε ορθοδόξους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και σε άλλους συγγραφείς, οι οποίοι ασχολήθηκαν με εκκλησιαστικά θέματα. Αυτοί μπορεί να είναι θύραθεν συγγραφείς, μπορεί να είναι αιρετικοί συγγραφείς, μπορεί απλώς να είναι ορθόδοξοι συγγραφείς, οι οποίοι δεν υπήρξαν πατέρες της Εκκλησίας, ή και καμιά φορά έχουμε έργα αγνώστων συγγραφέων, που όμως εντάσσονται και αυτά μέσα στον χώρο της χριστιανικής, της ευρύτερης εκκλησιαστικής γραμματείας. Άρα θα λέγαμε ο ευρύτερος όρος είναι χριστιανική γραμματεία, λίγο στενότερος είναι το εκκλησιαστική γραμματεία ή γραμματολογία και λίγο στενότερος ο όρος πατρολογία.
0: Πατρολογία, μάλιστα. Πριν επεκταθούμε έτσι στην ανάλυση ειδικότερα του όρου πατρολογία, ποιος είναι ο σκοπός του κλάδου της γραμματολογίας και της πατερικής ερμηνευτικής ως ιδιαίτερου τομέα της επιστήμης της θεολογίας?
1: Όπως ήδη υπονόησα, όλα τα κείμενα αντιμετωπίζονται μέσα στο πλαίσιο της εποχής τους και όταν τα βλέπουμε στην δική μας εποχή χρειάζονται μια ερμηνευτική προσέγγιση, αλλιώς μπορεί να δημιουργηθούν παρανοήσεις και μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές οδούς την σκέψη των ανθρώπων. Αυτό αν ισχύει για τα κείμενα της Αγίας Γραφής, πολύ περισσότερο ισχύει για τα κείμενα των εκκλησιαστικών συγγραφέων και των πατέρων της Εκκλησίας, διότι αυτά εκτείνονται σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, προέρχονται από διαφορετικά γεωγραφικά μήκη και πλάτη της γης, από διαφορετικές γλώσσες και καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίσαν προβλήματα εξαιρετικά ο καθένας διαφορετικά για την εποχή του και όλα αυτά αν δεν τα δούμε μέσα στο σωστό πλαίσιο υπάρχει ο κίνδυνος να πλανηθούμε ως προς το τι ήθελαν να μεταφέρουν οι πατέρες αυτοί από την εμπειρία και από τη γνώση τους σε εμάς.
0: Έχουμε παράλληλα και παράλληλα με αυτόν βέβαια το πολύ σοβαρό σκοπό, την αποφυγή δηλαδή της πλάνης εκ μέρους μας, εκ μέρους των αναγνωστών, των πιστών. Υπάρχει και μία προσπάθεια γίνεται, μία προσπάθεια να επιληθούν διάφορα γραμματολογικά, φιλολογικά προβλήματα αυτών των κειμένων, αυτών των έργων.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλιστα στο παρελθόν θεωρήθηκε ότι ο κλάδος αυτός μπορεί να ανήκει περισσότερο στην φιλολογική επιστήμη παρά στην θεολογία. Όμως έδειξε ο χρόνος ότι επειδή τα κείμενα αυτά έχουν ιδιάζοντα χαρακτήρα, οφείλουμε να τα προσεγγίσουμε και μέσα από τον χώρο μέσα στον οποίο δημιουργήθηκαν, την Εκκλησία δηλαδή. Ακριβώς ο ρόλος της πατρολογίας είναι να ξεκαθαρίζει μέσα από την κριτική του κειμένου ποια είναι τα γνήσια κείμενα. Πολλές φορές υπάρχουν νοθεύσεις αυτών των κειμένων ή παρισφρίουν λάθη λόγω των χειρόγραφων αντιγραφέων προηγουμένων αιώνων, οπότε μία σύγκριση των χειρογράφων, των νεότερων εντύπων κειμένων και τα λοιπά μας βοηθάει πάρα πολύ να βρούμε καταρχάς ποια είναι τα γνήσια κείμενα. Κατόπιν πρέπει να δούμε ποιο είναι το γνήσιο πνεύμα των κειμένων αυτών. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτός που τα προσεγγίζει να έχει τις προϋποθέσεις να το κάνει και τις φιλολογικές, αλλά θα τολμούσα να πω και τις ιστορικές για να τοποθετείτε σωστά στο πλαίσιο, και τις θεολογικές ασφαλώς για να μπορεί να καταλαβαίνει το πνεύμα με το οποίο προσέγγιζαν τα προβλήματα που ήθελαν να λύσουν ή να αντιμετωπίσουν οι πατέρες.
0: Δεν είναι επομένως και εύκολη η προσέγγιση. Θα πρέπει να υπάρχει αυτό το υπόβαθρο που μας αναφέρατε.
1: Νομίζω ναι. Αν το πάρουμε και με τις ορθόδοξες προϋποθέσεις, απαραίτητος για μας είναι ακόμη και ο φωτισμός του Θεού.
0: Έτσι.
1: Άρα καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να ζει την χριστιανική ζωή και φτάνει στα στάδια του καθαρμού, του φωτισμού, της θεώσης στην εποχή μας, μπορεί να προσεγγίσει βιωματικά αυτά τα κείμενα πάρα πολύ ωραία. Παράλληλα, και εμείς που δεν έχουμε αυτές τις εμπειρίες, προσπαθούμε αξιοποιώντας τις και μέσα από επιστημονικούς τρόπους που μας εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα αλλά και την ορθότητα στην αντιμετώπιση τους, τα προσεγγίζουμε και προσπαθούμε να τα κάνουμε οικεία για τους ανθρώπους του σήμερα.
0: Μια που είπατε για φωτισμό, και επειδή αναφέρατε τον όρο πατρολογία, αυτό που τονίσαμε, όταν λέμε πατρολογία εννοούμε τα έργα καθαρά των πατέρων της Εκκλησίας. Όταν μιλάμε όμως για πατέρες της Εκκλησίας, ποιους εννοούμε, και αυτοί ταυτίζονται με τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς?
1: Στην Δύση είχαν σχηματοποιήσει λίγο τον όρο πατέρας ή διδάσκαλος της Εκκλησίας και είχαν θέσει μερικές προϋποθέσεις οι οποίες εν μέρει ισχύουν και σε εμάς. Δηλαδή, για να χαρακτηριστεί κάποιος πατέρας της Εκκλησίας πρέπει να έχει ορθόδοξο φρόνημα, συνήθως είναι αναγνωρισμένος Άγιος της Εκκλησίας, φυσικά έχει αφήσει συγγραφικό έργο, ήταν ποιμένας κατά βάση, γιατί τα περισσότερα έργα των πατέρων που έχουμε είναι έργα επισκόπων, πρεσβυτέρων, μοναχών, ανδρών και γυναικών, αλλά ήταν γενικότερα άνθρωποι οι οποίοι θέλησαν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής τους μέσα από τον ποιμαντικό τους λόγο και έργο. Έτσι λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας είναι αυτοί που λίγο πολύ όλοι φανταζόμαστε και ξέρουμε τα ονόματά τους, και οι οποίοι τις στιχογραφίες του Ιερού Βήματος ή άλλες θέσεις στην Εκκλησία και κοσμούν και το Αγιολόγιο της Εκκλησίας. Η εκκλησιαστική συγγραφής, όπως προείπα, μπορεί να είναι είτε και λαϊκοί ορθόδοξοι άνθρωποι, είτε να εντάσσονται, όπως είπα πριν, έργα αγνώστων συγγραφέων σε αυτά, αλλά πολλές φορές για να καταλάβουμε ένα έργο ενός πατρός της Εκκλησίας χρειάζεται να δούμε και τα κείμενα του αντιπάλου του. Έτσι μέσα στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, με την έννοια ότι ασχολούνται με εκκλησιαστικά θέματα, όχι ότι ανήκουν αναγκαστικά στην Εκκλησία οι ίδιοι, εντάσσουμε έργα αιρετικών συγγραφέων πολλές φορές ή ανθρώπων μη χριστιανών, οι οποίοι όμως ασχολήθηκαν με θέματα που αγγίζουν την χριστιανική πίστη.
0: Να μπορεί, όπως είπατε δηλαδή, να γίνει αυτή η αντιπαραβολή των κειμένων, των ορθών και των
1: Σας δίνω
0: αιρετικών.
1: Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο βασιλιάς Ιουλιανός θέλησε να επαναφέρει κάποια στιγμή το Δωδεκάθεο. Τα έργα του, όταν αυτός κηρύχθηκε παραβάτης από την Εκκλησία, τα περισσότερα είχαν χαθεί. Η ανέρεση που κάνει στο έργο του ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, επειδή παραθέτει μέσα κείμενα αυτούσια του Ιουλιανού, στα οποία απαντάει, έγινε αιτία να διασωθεί ακόμη και ένα τέτοιο μέρος του Ιουλιανού, των έργων του Ιουλιανού. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές είναι απαραίτητο να έχουμε τα κείμενα, ας πω, των αντιπάλων της Εκκλησίας, προκειμένου να καταλάβουμε γιατί οι πατέρες χρησιμοποιούσαν τον έναν ή τον άλλον τρόπο για να τους απαντήσουν. Γιατί αν δεν έχουμε τις φιλοσοφικές προϋποθέσεις που είχαν εκείνοι ή τις οποιασδήποτε άλλες προϋποθέσεις, είναι πολύ δύσκολο να το προσεγγίσουμε και να καταλάβουμε την ολότητα του θέματος.
0: Αυτό βέβαια είναι και πολύ ενδιαφέρον από απόψεις καθαρά επιστημονικής επιπλέον, πέρα από την...
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αναφορά η τους στους
1: παράθεση των επιχειρημάτων εκατέρωθεν βοηθάει πάρα πολύ, και καμιά φορά εγώ ίδιος εκπλήσωμαι όταν διαπιστώνω ότι οι ερωτήματα του καιρού μας έχουν τεθεί και έχουν απαντηθεί ήδη από τον 4ο αιώνα, ας πούμε, και μου φαίνεται παράξενο πόσο ο λόγος των πατέρων είναι ιδιαίτερα επίκαιρο σήμερα. Πολλές φορές βέβαια δεν έχουν απαντηθεί σύγχρονα ζητήματα, αλλά σε αυτό που ονομάζουμε ονομάζουμε προοπτική της άποψης και του πνεύματος των πατέρων, βοηθούν την Εκκλησία ακόμη και σήμερα να βρίσκει την κατεύθυνσή της μέσα στον κόσμο.
0: «Παρέστομη το πνεύμα και διδώ το λόγον», γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί ότι η θεολογία της είναι πάντα πατερική και μόνο στο βαθμό που συνεχίζει να είναι πατερική μπορεί να είναι πεις και έγκυρη και αληθινή. Η αιμονή κατά κάποιον τρόπο της Εκκλησίας στην πατερικότητα της θεολογίας της οφείλεται στο ότι θεωρεί τους πατέρες αγίους, όπως ήδη μας είπατε, ανθρώπους δηλαδή με αυθεντική σχέση με την άκτιστη θεϊκή πραγματικότητα και ως εκ τούτου τους θεωρεί ως αξιόπιστους εκφραστές της δογματικής διδασκαλίας της, στην εγκυρότητα της οποίας υπησέρχεται και ο παράγοντας της θεοπνευστίας. Η θεοπνευστία αυτή των πατέρων, κύριε Σαμουράκη, προσδίδει τον χαρακτήρα του αλάθητου.
1: Καταρχάς θα ήθελα να κάνω μία λεπτή διάκριση. Η Εκκλησία μιλάει για θεοπνευστία κυρίως των συγγραφέων της Αγίας Γραφής. Η θεοπνευστία των πατέρων είναι σχετική. Θα προτιμούσα να χρησιμοποιήσουμε την λέξη που είπα και πριν, φωτισμός, για να μην δώσουμε την εντύπωση, που βέβαια δεν ισχύει ούτε για τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς της Αγίας Γραφής, ότι αυτοί γράφουν κατευθυνόμενοι από το Άγιο Πνεύμα εν είδη ρομπότ ή τεχνητής νοημοσύνης. Η κάθε προσωπικότητα του ανθρώπου διαφυλάσσεται πλήρως μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, φωτίζεται ο νους του ανθρώπου και διατυπώνει μέσα από τα δικά του εργαλεία, μορφωτικά και άλλα, αυτά που ο Θεός του έχει εμπνεύσει, όπως σωστά είπατε. Άρα με αυτήν την έννοια υπάρχει ένα είδος προκειμένου να

0: ήλιος. Αυτό επιστημονικά δεν είναι σωστό, αφού ο ήλιος είναι ακίνητος και η γη κινείται. Ωστόσο, δεν είναι και λάθος, διότι η καθημερινή εμπειρία των ανθρώπων αυτό μας κάνει να γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν, πολλές φορές και οι πατέρες μιλούν με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να καταλάβουν οι ακροατές. Έρχονται κοντά, όπως ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, κενώθηκε, άδειασε και προσέγγισε τους ανθρώπους, έτσι και οι πατέρες βρίσκονται κοντά στους ανθρώπους. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αν μου επιτρέπετε, να πω ένα περιστατικό από ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λέγεται ότι κάποτε είχε κάνει ένα υψηλό κήρυγμα, τις γνωστές του ομίλιες, και τον προσέγγισε μία γριούλα και του είπε: «Παιδί μου, θαυμάσιος ο λόγος σου», πράγμα που το ακούν και πολλοί σύγχρονοι ιεροκήρυκες, «αλλά πολύ λίγα κατάλαβα». Και ο Άγιος, λέει Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αποφάσισε να απλοποιήσει το ύφος των κηρυγμάτων του προκειμένου να τον καταλαβαίνουν όλοι. Από την άλλη όμως έχουμε το παράδειγμα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που είπε ότι εγώ προτιμώ να αναβιβάζω αυτούς που βρίσκονται πιο χαμηλά παρά να κατεβάσω αυτούς που βρίσκονται ψηλά. Βέβαια δεν μιλούσε για το ύφος του λόγου, αλλά για το περιεχόμενο του λόγου. Και βλέπουμε ότι οι πατέρες ουσιαστικά μιλούν και γράφουν όχι για χάρη δική τους, όχι για να πάρουν κάποιους τίτλους ή οτιδήποτε άλλο που κάνουμε εμείς στην εποχή μας, αλλά για χάρη του ποιμνίου τους, για χάρη του σώματος της Εκκλησίας. Δεν είναι ασφαλώς αλάθητη και έχουμε παραδείγματα πολλών Αγίων Πατέρων. Ο Άγιος Αυγουστίνος, που τιμάται ιδιαιτέρως στην Δύση, αλλά και εμείς τον αναγνωρίζουμε ως Άγιο και τον τιμούμε την 15η Ιουλίου, έγινε αφορμή όταν τα έργα του ερμηνεύτηκαν λάθος να οδηγήσουν σε διάφορες παρανοήσεις στην δυτική θεολογία. Ή συγγραφείς όπως ο Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Νήσης έχει διατυπώσει την θεωρία περί αποκαταστάσεως των πάντων, δηλαδή ότι στα έσχατα δεν θα υπάρξει κόλαση και όλοι θα βρεθούν στον παράδεισο. Η Εκκλησία, χωρίς να αρνείται την αγιότητα και την προσφορά αυτών των προσώπων, ταυτόχρονα δεν αποδέχτηκε συγκεκριμένα κομμάτια της διδασκαλίας τους, λέγοντας ότι ήταν προσωπικές απόψεις που μάλιστα διατυπώθηκαν πριν η Εκκλησία λάβει τελική θέση πάνω στα θέματα αυτά. Έτσι, χωρίς να τους βγάζει μέσα από το σώμα της, χωρίς να πάψει να τους θεωρεί διδασκάλους της, λέει ότι όλοι οι άνθρωποι και κατά συνέπεια και οι Άγιοι που ήταν άνθρωποι κινδυνεύουμε κάποια στιγμή να κάνουμε λάθος. Αυτό δεν μειώνει καθόλου την αξία του συνολικού έργου των πατέρων της Εκκλησίας. Ωστόσο, οφείλουμε εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και υπάρχει μία έννοια εδώ που μπορεί να μας δώσει μία ασπίδα ακόμη και απέναντι στα εντός εισαγωγικών λάθη των πατέρων. Είναι αυτό που ονομάζουμε στην πατρολογία συμφωνία πατέρων. Υπάρχει, όπως έλεγε και ένας παλιός εκκλησιαστικός συγγραφέας, το ότι πάντοτε, πανταχού και υπό πάντων επιστεύθη. Δηλαδή η γενική πίστη της Εκκλησίας είναι αυτή και η συμφωνία των έργων των πατέρων λοιπόν και της Αγίας Γραφής εννοείται, είναι αυτή που μας προφυλάσσει και ξέρουμε ότι βρισκόμαστε σε ασφαλές έδαφος.
1: Μου δώσατε μια, με προλάβατε στην ερώτηση που ήθελα να σας κάνω, ότι γιατί υπάρχουν τόσες αντιγνωμίες και ασυμφωνίες, θα σκεφτόμουν ότι εντάξει είναι και μέρος της ελευθερίας του ανθρώπου, αυτό που είπατε και εσείς, δεν είναι ρομπότ, αλλά τώρα η απάντησή σας πραγματικά πιστεύω ότι καλύπτει το ότι εκεί στο σημείο που συμφωνούν οι περισσότεροι τουλάχιστον, τα ίδια που γράφουν, αυτό είναι και οδηγός για μας, αποτελεί τον οδηγό για μας.
0: Θα σας δώσω κι άλλο ένα παράδειγμα για να δείτε πως οι ανάγκες της κάθε περιοχής ή της κάθε εποχής μπορούσαν να διαμορφώσουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, ξέρετε ότι μέσα στον χώρο της πατρικής γραμματείας έχουν διαμορφωθεί στην αρχαιότητα δύο μεγάλες σχολές σκέψεως, η Αντιοχιανή και η Αλεξανδρινή. Η Αντιοχιανή προσέγγισε τα κείμενα της Αγίας Γραφής λίγο πιο ιστορικά, η Αλεξανδρινή λίγο πιο αλληγορικά. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ήταν κατά αποκλειστικότητα της μίας ή της άλλης σχολής κάθε μία από αυτές τις μεθόδους. Ωστόσο, ανάλογα, ας πούμε, η παραβολή της Σαμαρίτιδος ή του Ασώτου Ιού

0: Προσεγγίζεται πολλές φορές με διαφορετικούς τρόπους, γι' αυτό και ακούμε πολλά και διαφορετικά κηρύγματα και ομιλίες πατέρων, οι οποίες εγώ θα τολμούσα να πω ότι συμπληρώνουν περισσότερο η μία την άλλη, παρά ότι είναι εντελώς αντίθετες. Θα ήταν θεμητό να υπάρχουν και αντίθετες απόψεις πάνω σε κάποια θέματα, τα οποία όμως δεν είναι τόσο αποφασιστικά και δεν επηρεάζουν την σωτηρία των ανθρώπων. Έλεγε ο αγαπημένος μου Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος ότι οι διαμάχες που κάνουμε δεν είναι για λεξίδια, για λέξεις, αλλά για έννοιες. Και όταν οι πατέρες συμφωνούσαν στην έννοια, καμιά φορά οι λέξεις μέναν πίσω. Για παράδειγμα, ο Μέγας Αθανάσιος, πρώιμος πατέρας της Εκκλησίας, σε πολλά κείμενά του φαίνεται να ταυτίζει την φύση του Θεού με την υπόσταση του Θεού. Οι Καπαδόκες πατέρες μετά ξεκαθάρισαν και απέδωσαν την φύση και την ταύτισαν με την ουσία και την υπόσταση με το πρόσωπο. Ξεκαθαρισμένα τα πράγματα έφτασαν στα κείμενα των Οικουμενικών Συνόδων και σε εμάς σήμερα. Δεν μπορούμε αναδρομικά να θεωρήσουμε λάθος την άποψη του Αθανασίου, διότι χρησιμοποίησαν άλλες φιλοσοφικές κατηγορίες οι μεταγενέστεροι εκκλησιαστικοί πατέρες για να διευκρινίσουν τα πράγματα.
1: Μου δίνεται την ευκαιρία ακριβώς να εξετάσουμε αυτό που λέτε τώρα με τη χρήση των εννοιών, την διαφορετική χρήση των εννοιών, που βεβαίως, όπως είπατε, για την θεολογία δεν παίζουν και πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι πατέρες, τουλάχιστον οι γνωστοί μας πατέρες, για να διατυπώσουν το δόγμα της Εκκλησίας, χρησιμοποίησαν φιλοσοφικούς όρους ως επιτοπλίστων και μάλιστα δανεισμένους περισσότερο από τον Αριστοτέλη. Για την Εκκλησία τώρα, ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά μεταξύ έργων καθαρά θεολογικών, να το πω έτσι, αμιγώς θεολογικών, και έργων που χρησιμοποιούν την φιλοσοφία και τους φιλοσοφικούς όρους για τη διατύπωση του δόγματος.
0: Υπήρξε ένα κίνημα ουσιαστικά που οι περισσότεροι θεολόγοι της εποχής μας και ερευνητές του αποδίδουν στους αιρετικούς της εποχής των μεγάλων πατέρων, εξελληνισμού, ας το πούμε έτσι, του χριστιανισμού με κακό τρόπο, δηλαδή πήραν την φιλοσοφία όχι απλώς ως ένδυμα και ως ορολογία και ως διέξοδο στο να αναλυθεί η χριστιανική θεολογία, που ξεκινούσε πάντοτε από την εμπειρία και μετά αυτή η εμπειρία προσπαθούσε να καταγραφεί ώστε να περάσει και στους επόμενους με τρόπους στους οποίους κατανοούσαν. Μην ξεχνάμε ότι η φιλοσοφία την εποχή εκείνη συμπυκνώνει τις επιστήμες του καιρού. Ήταν, ας το πούμε έτσι, η κορονίδα των επιστημών και ήταν ο τρόπος για να διαλεχθούν οι πατέρες με τον κόσμο, τον περιραίοντα της εποχής τους. Έτσι λοιπόν χρησιμοποίησαν οι πατέρες μεν φιλοσοφικούς όρους, αλλά δεν επηρεάστηκαν από την φιλοσοφική σκέψη. Έχουμε τη λεγόμενη διπλή γνωσιολογία ή μέθοδο γνώσεως των πατέρων. Όταν προσεγγίζουμε θέματα θεολογικά, αρχίζουμε από την εμπειρία, το κάνουμε εμπειρικά και προηγούνται οι θεούμενοι, αυτοί που δέχονται την αποκάλυψη του Θεού, και πάνω σε αυτήν πατάμε για να κάνουμε τις ερμηνείες. Και υπάρχει η άλλη παράδοση, ας το πούμε, στη θύραθα γραμματεία, της σκέψης και της φιλοσοφικής προσέγγισης και λογικής ανάλυσης, που δόθηκε κάποια στιγμή έμφαση σε αυτό και στην δυτική σχολαστική σκέψη, και αυτό είναι μία, ας το πω έτσι, επιστημονική εντός εισαγωγικών προσέγγιση των πραγμάτων, η οποία όμως δεν έχει την σταθερή βάση της εμπειρίας. Γι' αυτό υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, όπως είπα προηγουμένως, να βρεθούμε σε άλλες οδούς. Ενώ οι πατέρες, έχοντας πολύ στέρεα την εμπειρία τους και τη σχέση τους με τον Θεό, ήξεραν ακριβώς πώς να διατυπώσουν αυτό που ζούσαν. Και κάτι ακόμη. Μέσα στην θεολογία έχουμε και τον όρο αποφατισμός, που σημαίνει ότι ξέρουμε ότι όλοι οι όροι που χρησιμοποιούμε για τον Θεό είναι υποχρεωτικά ανθρώπινοι, ανθρωποπαθείς οι εκφράσεις μας για τον Θεό. Άρα με έναν τρόπο, ας μου επιτραπεί να πω, τον μειώνουμε για να μπορέσουμε να τον προσεγγίσουμε. Δεν είναι αυτό παράλογο, ξέροντας, όπως είπα και πριν, ότι ο ίδιος ο Θεός μειώνει τον εαυτό του και ενώνεται για να προσεγγίσει τον άνθρωπο. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν, αφού χαίρει ερευνόμενος, όπως προείπατε, και εμείς κάνουμε την δουλειά μας και ερευνούμε όλα αυτά. Αλλά το ύψιστο της έρευνας είναι το εμπειρικό και η καταγραφή για μας ακολουθεί. Αν πάρουμε τον ανάποδο δρόμο, θα βρεθούμε και σε έναν γκρεμό.
1: Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε βέβαια μία μακρά περίοδος που τα πατερικά κείμενα είχαν έτσι λίγο παραμεληθεί. Και μόλις, αν δεν κάνω λάθος, την δεκαετία του 30 και μετά αρχίζει μια επιστροφή στη μελέτη των πατέρων, ξεκινώντας από τον Ρώσο, τον Φλωρόφσκι. Δεν ξέρω τώρα.
0: Έχω και εδώ μία μικρή ένσταση ως προς το εξής. Και για λόγους ιστορικούς είναι αλήθεια ότι τα κείμενα των πατέρων ήταν δύσκολα και να βρεθούν και να εκδοθούν. Όταν ήταν χειρόγραφα, καταλαβαίνετε, ένας μεγάλος όγκος έργων ήταν πολύ δύσκολο να αντιγραφεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στα σκριπτόρια, στα αντιγραφεία των μοναστηριών δεν γινόταν τέτοια δουλειά. Σε αυτά ξέρουμε ότι αντιγραφόταν και έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, ακόμη και αυτά που δεν συμφωνούσαν με το χριστιανισμό, πολύ περισσότερο αναπαραγόταν έργα πατερικής γραμματείας. Άρα πάντα οι μοναχοί μας, αλλά και οι χριστιανοί και ο κλήρος, είχαν μία ενασχόληση με τους πατέρες. Για λόγους ιστορικούς, όταν βρεθήκαμε κάτω από την τουρκική δουλεία, δεν ήταν φυσικό τόσο εύκολα να αναπαράγονται και να μελετώνται αυτά τα έργα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είχαν παραμείνει εντελώς. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι πολύ πριν τον Φλωρόφσκι, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Μακάριος Κορίνθου ο Ναταράς και άλλοι, αυτοί που ονομάζουμε σήμερα κολυβάδες πατέρες, προσπάθησαν, όχι βέβαια όλα τα έργα των πατέρων, αλλά δίνοντας μια έμφαση αυτή κυρίως στη λεγόμενη νηπτική γραμματεία, φιλοκαλλική γραμματεία, να αναβιώσουν, ας το πούμε έτσι, το ενδιαφέρον των ανθρώπων της εποχής τους για την προσέγγιση των πατερικών κειμένων και την ωφέλεια που μπορούσαν να έχουν από αυτό. Για λόγους θρησκευτικούς, αυτοσυνειδησίας, αλλά και εθνικούς ταυτόχρονα, διότι θα καταλάβαιναν οι άνθρωποι της εποχής ποιοι ήταν και ποιος ήταν ο προσανατολισμός της ζωής τους, και έτσι θα βοηθούσαν και σε αυτό που ονομάζουμε πραγματικό φωτισμό και όχι απλώς τον διαφωτισμό της Δύσης, που και αυτά με τον τρόπο τους βοήθησαν την Ελλάδα να βρει τον δρόμο της. Ωστόσο έχετε δίκιο ότι όταν πρωτοδημιουργήθηκαν οι ακαδημαϊκές, ας το πω έτσι, σχολές στην Ελλάδα, επηρεάστηκαν αρκετά από τη Δύση. Μάλιστα πολλοί από τους πρώτους καθηγητές της πατρολογίας είχαν σπουδάσει στη Γερμανία ή και αλλού, και φέρναν, όπως είναι φυσικό, υπομνήματα πρωτεσταντών θεολόγων και βασιζόταν πολύ σε αυτά. Δημιουργήθηκε μία αναγέννηση που στην Ελλάδα φτάνει και ως τη δεκαετία του 60 περίπου, μέσα στον χώρο της θεολογίας, όταν είδαμε την σπουδαιότητα των πατερικών έργων και πώς, όπως είπα και προηγουμένως, θέματα που σήμερα τίθενται είχαν ήδη απαντηθεί από τους πατέρες. Αναβίωσε έτσι μία προσπάθεια να τυπωθούν αυτά τα έργα. Μην ξεχνάμε όμως ότι τυπογράφοι όπως ο Μάρκος Μουσούρος, που έχει σχέση και με την Κρήτη, ο Μανούτης και άλλοι στην Βενετία, ήδη είχαν αρχίσει να εκδίδουν κάποια έργα, ας πούμε, του Γρηγορίου του Θεολόγου και άλλων εκκλησιαστικών συγγραφέων την εποχή εκείνη. Δηλαδή από την δημιουργία της τυπογραφίας και μετά αρχίζει ένα ενδιαφέρον να διασωθούν τα πατερικά κείμενα που βρίσκονται στα χειρόγραφα και να διαδοθούν. Η Εκκλησία λοιπόν πάντοτε έχει στο νου της ότι οι πατέρες, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι συστατικό και δομικό στοιχείο της επάρξεώς της. Στις τράπεζες των μοναστηριών, μάλιστα την ώρα που οι μοναχοί τρώγαν, συνήθως αναγνωσκόταν κάποιο πατερικό κείμενο. Γιατί? Πατερικά κείμενα δεν είναι μόνο αυτά που φανταζόμαστε σήμερα, αλλά είναι και οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, είναι και αγιολογικά κείμενα, συναξάρια και οτιδήποτε άλλο ψυχοφέλιμο, που και αυτά εντάσσονται μέσα στην ευρύτερη πατερική γραμματεία.
1: Ναι, θα τα δούμε και παρακάτω.
0: Ναι, απλώς θέλω να πω ότι τελικά μπορεί οι μορφές των κειμένων που είχαν περισσότερη διάδοση να διαφέρουν από καιρό σε καιρό. Ο Φλωρόφσκι έδωσε το έναυσμα για πολύ καλές εκδόσεις και πολύ καλή επιστημονική και συστηματική μελέτη πάνω σε αυτά τα έργα. Μαθητές του στην Ελλάδα, ας πούμε, σαν τον αείμνηστο Μητροπολίτη Περγάμου, τον Ιωάννη Ζιζγούλα ή και άλλους, έχουν κατορθώσει να δώσουν μια όθηση στην αναγέννηση, σε αυτό που για μένα κακώς λέγεται νεοπατερική άνθηση. Εγώ θα προτιμούσα να μην υπάρχει όρος νέο. Ναι. Για μια επιστροφή στους πατέρες, όπως συχνά λεγόταν. Είναι σημαντικό ότι ο Φλωρόφσκι συνέδεσε την θεολογική διδασκαλία και με την ιστορία της Εκκλησίας. Δηλαδή είδαμε τους πατέρες και μέσα από το βίωμά τους, όπως είπα πολλές φορές σήμερα, και μέσα από τα κείμενά τους. Οι πατέρες δεν θεωρητικολογούσαν απλώς, βίωναν πρώτα, κατέγραφαν μετά. Θέλω αυτό να μείνει στους ακροατές μας. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να το καταλάβουμε ότι η πατρολογία δεν είναι αφηρημένα φιλοσοφικά κείμενα, αλλά είναι αποστάγματα εμπειρίας.
1: Ναι, αυτό είναι το βασικό. Βέβαια, επειδή μιλήσατε για διαφωτισμό και υπήρχε μία εποχή που όντως στην Ελλάδα είχαμε ένα κίνημα ευσεβίστικο, δηλαδή επηρεασμένο περισσότερο από τις προκαταλήψεις και τις δυσδαιμονίες της Δύσεως, και δεν υπήρχαν εδώ όντως οι σχολές εκείνες στις οποίες θα μπορούσαν να εντρυφήσουν οι επιστήμονες της εποχής. Αυτό είχε εκδηλωθεί, αυτή η κίνηση του ευσεβισμού είχε εκδηλωθεί όχι μόνο στα συγγράμματα, αλλά και στην καθημερινότητα. Δηλαδή ακόμα και τα κατηχητικά ήταν βασισμένα, ξέρω εγώ, λέγαμε τραγουδάκια των δυτικά Προτεσταντών, τα οποία είχαν μεταφραστεί, πολύ σπάνια να ψάλαμε ύμνο όπως σήμερα. Αυτό το όλο κίνημα δηλαδή.
0: Ίσως βοηθούσε σε αυτό και η διαφορά η γλωσσική, που είναι και αυτό ένα έργο της πατρολογίας. Δηλαδή πλέον ξέρουμε το χάσμα που υπάρχει μεταξύ της νεολαίας και της παλαιότερης μορφής γλώσσας, της ελληνικής γλώσσας. Γι' αυτό και βλέπουμε μια προσπάθεια στην εποχή μας να μεταφράζονται, ας μου επιτραπεί ο όρος, γιατί από ελληνικά σε ελληνικά δεν είναι ακριβώς μετάφραση, τέλος πάντων να απλοποιούνται κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, ώστε τουλάχιστον να διασωθεί το πνεύμα τους. Βέβαια, αν διαβάσουμε την Αττική διάλεκτο ή γενικότερα τα ρητορικά και άλλα σχήματα των πατέρων από το πρωτότυπο, ένας που τα καταλαβαίνει μένει έκθαμβος, και είναι αυτό που λέμε ότι τελικά το καλύτερο κομμάτι του ελληνισμού και της γλώσσας της ελληνικής διασώθηκε μέσα στην Εκκλησία. Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε και αυτό. Ωστόσο θα πω το εξής, ότι πράγματι κάποια στιγμή η ευσέβεια, η λαϊκή, αλλά ακόμη και η ακαδημαϊκή θεολογία είχε αλωθεί από τα δυτικά πρότυπα. Μιμούμασταν, πειθικίζαμε θα τολμούσα να πω, τους ξένους άκρητα. Δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε είναι ξένο είναι αναγκαστικά κακό, αλλά πρέπει όλα να τα περνάμε μέσα από την κρυσάρα του δικού μας, ας το πω έτσι, πλούτου της θεολογίας.
1: Της παράδοσης
0: και της παράδοσής μας και της βιωτής μας. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να τα δεχόμαστε λοιπόν όλα άκρητα. Έτσι πολύ σωστά, μάλλον θα αναφέρω δύο παραδείγματα για να καταλάβετε και ύστερα θα πω. Όταν αρχίζει η ακαδημαϊκή θεολογία στην Ελλάδα, έχω δύο στο μυαλό μου παραδείγματα από ανθρώπους που ως πατρολόγους τους εκτιμώ πάρα πολύ. Και οι δύο αείμνηστοι πια, ο ένας ήταν ο Μπαλάνος, καθηγητής στην πατρολογία της στην Αθήνα. Είχε γράψει για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά ότι πολύ μελάνη χύθηκε, λέει, μέσα στην πατρολογία του, προσέξτε, που το έδινε ως σύγγραμμα στους φοιτητές της θεολογικής σχολής, το έχω. Πολύ μελάνη χύθηκε για αυτό το θέμα του ησυχασμού που δεν είναι τόσο σημαντικό κτλ. Κτλ. Αντίθετα, ο καθηγητής ο Χρήστος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την κριτική έκδοση όλων των έργων του Αγίου Γρηγόριου του Παλαμά και τον έκανε γνωστό και τα λοιπά, καθηγητής της Θεσσαλονίκης, ωστόσο και αυτός μέσα στη δική του γραμματολογία λέει σε ένα σημείο για τους κολυβάδες πατέρες που είπα πριν, θα μπορούσαν να έχουν ασχοληθεί και με σοβαρότερα θέματα. Δηλαδή, πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε το μεγαλείο των πατέρων και το πόσο σημαντικό ήταν αυτό που έκαναν για να μας διατηρήσουν στον σωστό δρόμο, και οι κρίσεις μας ίσως να είναι λίγο άδικες. Πολλές φορές έχουμε επηρεαστεί και από τις διαθέσεις των ξένων που είχαν απέναντι στο Βυζάντιο και κατά συνέπεια απέναντι στους Βυζαντινούς συγγραφείς μία προκατάληψη, και αυτό περνούσε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο και στο δικό μας χώρο. Και με την οικονομική αναγέννηση της Ελλάδος και την προσπάθεια να βρεθούμε στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αργότερα αφού θεωρούσαμε ότι ανήκουμε στη Δύση, τέλος πάντων έδωσαν και στο λαό μας αφορμές να ξεχάσει την δική του παράδοση και τον δικό του πλούτο και να μιμηθεί ξένες μορφές ζωής. Νομίζω όμως ότι οι πιο συνειδητοποιημένοι στις ημέρες μας, και έχει περάσει ευρύτερα και στο λαό μας, έχουν πλέον καταλάβει την αξία όλων αυτών των πραγμάτων, και αυτό φαίνεται και από την καθημερινότητα. Δείτε πώς οι νέοι σήμερα ασχολούνται και με μικρά πράγματα της παράδοσης, τον χορό, τη μουσική, έτσι, το τραγούδι, την καθημερινότητα. Έτσι. Κατά συνέπεια αυτό περνάει και μέσα από τα κείμενα. Ευτυχώς, και επιτρέψτε μου να το πω και αυτό, η σημερινή ακαδημαϊκή θεολογία ξέρει να εκτιμήσει, νομίζω περισσότερο βλέποντας και τα λάθη του παρελθόντος, ακριβώς την αξία και των πατερικών κειμένων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλουμε να κατηγορήσουμε τους ανθρώπους που μέσα στο πνεύμα της δικής τους εποχής κάναν κάποια λάθη, ας το πούμε έτσι. Είναι σεβαστοί μας δάσκαλοι, αλλά όπως έλεγε και σε μένα σεβαστός μου επίσης καθηγητής, δουλειά η δική μας, λέει, είναι να διορθώνουμε τους παλιότερους και η δική σας να διορθώσετε εμάς. Και εμάς κάποιοι άλλοι μετά. Τα ανθρώπινα έτσι δεν εμπεριέχουν το αλάθητο. Αν για τους πατέρες δεν ήταν το αλάθητο ένα δεδομένο, πολύ περισσότερο για μας.
1: Έτσι είναι. Ο φωτισμός που είπατε προέχει εκ μέρους του Θεού μας. Να κάνω μια παρένθεση εδώ πριν προχωρήσω στην διάκριση που γίνεται, επειδή αναφέρουμε τώρα τους δυτικούς και τους ορθοδόξους, γίνεται μια διάκριση ως προς τις χρονικές περιόδους που καλύπτουν τα έργα της Εκκλησιαστικής Γραμματείας. Να ρωτήσω, υπάρχουν γυναίκες συγγραφείς ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι γράφουν αυτά τα εκκλησιαστικά έργα?
0: Ασφαλώς. Όπως υπάρχουν οι λεγόμενοι αβάδες της ερήμου, υπάρχουν και οι λεγόμενες αμάδες, οι μητέρες. Μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό, αλλά μέσα στο γεροντικό καταγράφονται πολλές περιπτώσεις γυναικών ασκητριών, των οποίων ο βίος και τα αποφθέγματα ήταν πηγή έμπνευσης για τους μοναχούς και τους λαϊκούς οι οποίοι ήθελαν να ασκηθούν. Και στην υπόλοιπη όμως γραμματεία θυμίζω την πολύ γνωστή ποιήτρια την Κασιανή. Mm. Θυμίζω την Άννα την Κομνηνή, η οποία βέβαια είναι εκκλησιαστική συγγραφέας, όχι πατέρας ή μητέρα της εκκλησίας, αλλά ανήκει στον ευρύτερο χώρο της γραμματολογίας της εκκλησιαστικής και αυτή. Και πολλές άλλες, των οποίων δεν φανταζόμαστε τα κείμενα. Βέβαια, για λόγους ιστορικούς και κοινωνικούς, είναι οι γυναίκες, ας το πω έτσι, λίγο υποτιμημένες. Ναι, με την έννοια του όγκου της παραγωγής, όχι όμως της ποιότητας της παραγωγής. Δηλαδή, υπνογραφικά έργα ή άλλα κείμενα γυναικών, τα οποία η Εκκλησία τα θεωρούσε ισότιμα με τα κείμενα των αντρών και τα έχει εντάξει και στη λατρεία της. Για παράδειγμα, η Κασιανή, εκτός από το γνωστό τορπάριο που ψάλλουμε το βράδυ πλέον της Μεγάλης Τρίτης, έχει και το δοξαστικό των Χριστουγέννων. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε δύο σημαντικότατα, ας το πούμε έτσι, εορτολογικά γεγονότα της Εκκλησίας, το κύριο τορπάριο ανήκει σε μία γυναίκα. Βλέπουμε επίσης κείμενα και άλλων γυναικών, τα οποία ανήκουν στην εκκλησιαστική γραμματολογία και μελετώνται. Αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπορούσαν να ήταν και επιμένες της Εκκλησίας, πολλά από αυτά παραγνωρίστηκαν ή χάθηκαν στο διάβα των αιώνων. Ξαναλέω, η διαφορά ίσως είναι ποσοτική, ότι δεν έχουμε πολλά, αλλά δεν είναι ποιοτική. Αυτά που έχουμε είναι εξαιρετικά κείμενα.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, συζητούμε με τον κύριο Γεώργιο Σαμουράκη, καθηγητή στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, διδάκτορα πατρολογίας, για την εκκλησιαστική γραμματολογία. Μιλούσαμε, κύριε Σαμουράκη, για τα έργα όλα αυτά της εκκλησιαστικής γραμματείας, ιδιαίτερα τα πατερικά κείμενα και την προσπάθεια προσέγγισής τους πλέον μέσα στον ελλαδικό χώρο. Να δούμε όμως τώρα τις χρονικές περιόδους που καλύπτουν αυτά τα έργα, των οποίων η διάκριση, μάλλον των οποίων χρονικών αυτών περιόδων, η διάκριση διαφέρει μεταξύ Ορθοδόξου και Δυτικής Εκκλησίας.
0: Πολύ ωραία. Οι δυτικοί χριστιανοί έχουν την αντίληψη ότι αυτά τα έργα αρχίζουν μετά τον πρώτο αιώνα, δηλαδή μετά τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, και εκτείνονται ανάλογα και με την παράδοση βέβαια που ακολουθούν οι δυτικοί ως τον 8ο περίπου αιώνα. Θεωρούν δηλαδή ότι οι πατέρες της Εκκλησίας τελειώνουν το πολύ με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό σε πολλές περιπτώσεις, σπανίως το προχωρούν πιο πέρα. Αυτό είναι εύκολο να εξηγηθεί, διότι αυτή η εποχή είναι η ιστορική εποχή που η Εκκλησία είναι ενωμένη. Δεν έχει υπάρξει το μεγάλο σχίσμα του 1054. Είναι φυσικό ότι δεν θέλουν να εντάξουν μέσα στους πατέρες της Εκκλησίας αυτούς που γράψαν αντιλατινικά έργα, ας πούμε για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος κτλ. Ωστόσο, η ορθόδοξη αντίληψη είναι ότι οι πατέρες της Εκκλησίας υπάρχουν και θα υπάρχουν συνεχώς μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Αλίμονο αν η Εκκλησία δεν είχε πνευματικούς οδηγούς. Επειδή, όπως είπα πολλές φορές και προηγουμένως, σε μας προηγείται η εμπειρία, όσο θα υπάρχουν Άγιοι και θα διατυπώνουν αυτήν την εμπειρία γραπτώς, θα αντιμετωπίζουν ποιμαντικά προβλήματα, θα αντιμετωπίζουν αιρέσεις, θα αντιμετωπίζουν προκλήσεις της εποχής και θα γράφουν και θα μιλούν με τον οποιοδήποτε τρόπο, θα έχει η Εκκλησία πατέρες και εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Και εμείς ακόμη οι θεολόγοι είμαστε ένα είδος εκκλησιαστικών συγγραφέων όταν αφήνουμε κάποια κείμενα. Το πόσο θα εκτιμηθούν ή θα χαθούν είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά ας πούμε αυτούς που θεωρούμε σήμερα μεγάλους θεολόγους και ίσως δεν είναι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά είναι άνθρωποι που έχουν επηρεάσει την θεολογική σκέψη, εξακολουθούν να τροφοδοτούν αυτό το ρεύμα των πατέρων. Άρα η διάκριση Ανατολής-Δύσης είναι και χρονική και ως προς την αντίληψη ότι η Εκκλησία δεν στέρεψε από Αγίους και από πατέρες.
1: Θα είναι η μελλοντική εκκλησιαστική συγγραφής οι νεότεροι που είπατε, θεολόγοι.
0: Αυτό ελπίζουμε να συμβαίνει, διότι φανταστείτε ας πούμε έναν σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας που αντιμετωπίζει ένα θέμα που εμφανίζεται τώρα, όπως θέματα βιοειθικά για παράδειγμα, και αντιμετωπίζονται με μια συνοδική απόφαση, και οι συνοδικές αποφάσεις ανήκουν μέσα στα πατερικά έργα και είναι ένα κείμενο εμπνευσμένο και θα στηρίξει και τις επόμενες γενιές. Είναι πολύ φυσικό να ενταχθεί μέσα στην εκκλησιαστική γραμματεία.
1: Ωραία. Ποιες είναι όμως ακριβώς τώρα οι χρονικές περίοδοι στις οποίες χωρίζεται η εκκλησιαστική γραμματολογία, έτσι όπως και η ορθόδοξη θεολογία δέχεται?
0: Βέβαια, ο Μακαρίτης, ο καθηγητής, αν θυμάμαι, ο Στυλιανός, ο Παπαδόπουλος, πατρολόγος στην Αθήνα, έλεγε ότι δεν είναι σωστό να χωρίζουμε την πατρολογία σε περίοδος. Ωστόσο, το έκανε και αυτός, το κάνουμε και εμείς, απλώς για λόγους επιστημονικούς και μεθοδολογικούς, για να μπορούμε να συνοηθούμε. Και χωρίζονται ανάλογα και με τα προβλήματα και τις ιστορικές συνθήκες των εποχών. Να μην ξεχνάμε ποτέ όμως ότι αυτός ο χωρισμός είναι σχηματικός. Είναι μια ρέουσα κατάσταση η διδασκαλία των πατέρων, βάζουμε κάποιο ορόσημα, δεν σημαίνει όμως ότι κάτι εμφανίζεται τώρα και δεν υπήρχε πριν, έστω σε μια πιο προδρομική μορφή. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος των πρώτων εκκλησιαστικών συγγραφέων εμφανίζονται αμέσως μετά τους Αποστόλους. Πρόκειται για τους λεγόμενους Αποστολικούς Πατέρες, όπως επίσης και για τους Απολογητές. Αυτοί είναι συγγραφείς και οι δύο, οι οποίοι κυρίως με τις απολογίες, με απολογητές ή με επιστολές τους και άλλα ποιμαντικά κείμενα οι Αποστολικοί Πατέρες, έδωσαν τις πρώτες κατευθύνσεις βασισμένοι στην εμπειρία που είχαν και στην μεταφορά του μηνύματος της Αναστάσεως από τους ίδιους τους Αποστόλους. Ας πούμε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, σε αυτή την περίπτωση, ο Πολύκορπος Μύρνης, ο Απολογητής Αριστίδης, ο Αθηναγόρας κτλ. Μας έχουν αφήσει αξιόλογα κείμενα που μελετώνται ως σήμερα και είναι πάρα πολύ σημαντικά για να κατανοήσουμε και την πρώιμη, ας το πούμε έτσι, ιστορία του χριστιανισμού. Αυτή η γραμματεία με διάφορα είδη εκτείνεται ως την περίοδο των διωγμών. Εκεί βάζουμε συνήθως ένα ορόσημο. Μετά τους διωγμούς, όταν η Εκκλησία πλέον βρίσκεται ελεύθερη να δημιουργήσει και οι πατέρες να γράψουν και να διαδώσουν τα έργα τους, εμφανίζονται και οι πρώτες αιρέσεις και εκεί έχουμε και τη σύγκληση των Οικουμενικών Συνόδων. Εδώ υπάρχει μία διαφοροποίηση στον διαχωρισμό. Άλλοι την παίρνουν ενιαία όλη την περίοδο αυτή των Οικουμενικών Συνόδων από την 1η ως την 7η, άλλοι χωρίζουν την μία περίοδο στην 4η Οικουμενική Σύνοδο, οπότε έχουμε την απόσχηση των μονοφυσιτών από την Εκκλησία και βάζουν μία δεύτερη περίοδο μετά. Δεν θα τις ονομάσω, δεν έχουν τόσο σημασία για τους ακροατές μας, νομίζω, να μάθουν τα ονόματα των περιόδων, όσο να καταλάβουν ότι την περίοδο αυτή οι πατέρες αντιμετωπίζουν θέματα οργάνωσης της Εκκλησίας, ηθικής, αιρέσεων και φυσικά είναι η περίοδος της δογματικής συγκρότησης, ας το πούμε, της Εκκλησίας. Ξέρουμε ότι στις Οικουμενικές Συνόδους διατυπώνονται τα δογματικά κείμενα που είναι αναλύωτα ως σήμερα, το γνωστό μας πιστεύω στην 1η και 2η Οικουμενική Σύνοδο, η τιμή προς τη Θεοτόκο, στην 3η Οικουμενική Σύνοδο, χριστολογικά ζητήματα στην 4η, 5η, 6η, το θέμα των εικόνων στην 7η κτλ. Έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που τον αναφέρομαι και πριν, και κάνει πρώτος μία συλλογή της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας στο περίφημο έργο το «Έκδοση ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως», που συγκεφαλαιώνει, ας το πούμε, και ολοκληρώνει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας του καιρού του. Και γι' αυτό οι δυτικοί παρουσίονται πολλές φορές και βάζουν εκεί ένα τέρμα. Θεωρούν ότι από εκεί και πέρα τα περισσότερα είναι επαναλήψεις, ας το πούμε έτσι. Εμείς δεν συμφωνούμε, γιατί, για παράδειγμα, ανέφερα και πριν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος δρά τον 14ο αιώνα. Ή πριν από αυτόν, στον 9ο αιώνα, έχουμε τον Μέγα Φώτιο, που ξέρουμε πόσο σημαντικό ήταν το έργο του και από φιλολογικής πλευράς, αλλά και από θεολογικής πλευράς. Μας έχει αφήσει υπέροχα κείμενα και πάρα πολύ χρήσιμα για όλους μας ακόμη και σήμερα. Και για την χριστιανική και για τη θύραθενο γραμματεία.
1: Ήταν ο Άγιος Σιμεών τον Νέο
0: Θεολόγο. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω, ότι λίγο πριν την άλωση της Θεσσαλονίκης, όπου ήταν ποιμένος ο Σιμεών της Θεσσαλονίκης, άλλος από τον Σιμεών τον Νέο Θεολόγο, και αυτός μας έχει αφήσει λειτουργικά και άλλα κείμενα, τα οποία τα ξεχνάμε ότι και αυτά ανήκουν στο χώρο της πατερικής γραμματείας, που είναι σημαντικά αλλά και ιστορικά κείμενα για τις εποχές που μας διαφωτίζουν διάφορες πλευρές. Οι μυστικοί λεγόμενοι θεολόγοι, είπατε πριν για τον Νέο Θεολόγο, τον Σιμεών, αλλά και άλλοι ασκητικοί πατέρες, Σάκος, Ιερός κτλ. Και αυτοί με τα κείμενά τους μας έχουν προσφέρει πάρα πολλά τις εποχές αυτές. Προχωράμε στον Ησυχασμό και στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά τον 14ο αιώνα. Αλλά πώς μπορούμε εμείς να ξεχάσουμε ακόμη και μέσα στους σκοτεινούς χρόνους της Τουρκοκρατίας Άγιοι σαν τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη που είπα πριν. Και άρα φτάνουμε και ως εκεί. Εγώ θα τολμούσα να πω ακόμη και στον 20ο αιώνα. Δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τα έργα του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος και αυτός φέρνει μια αναγέννηση πατερική στην εποχή του και στην προσέγγιση των θεμάτων, σε μια εποχή που δεν υπάρχουν πολλά έργα που να επηρεάσουν το λαό. Άρα λοιπόν αυτό που ονομάζουμε χωρισμό σε περιόδους της γραμματείας της εκκλησιαστικής βασίζεται κυρίως στα ιστορικά γεγονότα και στα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι πατέρες περισσότερο, παρά στο είδος των έργων. Γιατί θα δούμε ότι το είδος των έργων καλύπτουν τα πάντα σχεδόν από τον 1ο αιώνα έως σήμερα. Με την έννοια της χριστιανικής γραμματείας πλέον στην εποχή μας, περιλαμβάνουμε ακόμη και τα κείμενα των Ευαγγελίων και της Καινής Διαθήκης, αλλά και απόκριφα κείμενα του πρώτου αιώνα. Σας είπα πριν ότι οι δυτικοί αρχίζουν μετά τον πρώτο αιώνα. Τώρα υπάρχει η τάση να εξετάζονται και αυτά τα άλλα κείμενα του πρώτου ή δευτέρου αιώνα, πρώιμου δευτέρου αιώνα, και αυτά από την εκκλησιαστική γραμματολογία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι είναι ένα πράγμα που έχει αρχή και θα τολμούσε να πω δεν έχει τέλος για μας.
1: Αναφέρατε και στην συζήτησή μας έχετε αναφέρει έτσι κάποια είδη των εκκλησιαστικών αυτών έργων. Ποια είναι ακριβώς τα λογογραφικά είδη? Δηλαδή έχουμε ας πούμε λειτουργικά κείμενα.
0: Το πρώτο που καλλιεργήθηκε, γιατί ήταν και εύκολο και συνηθισμένο την εποχή εκείνη, ήταν οι επιστολές. Ξέρουμε ότι ακόμη και τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, ακόμη και τα Ευαγγέλια, έχουν σταλεί ως επιστολές. Θυμηθείτε το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και τις Πράξεις των Αποστόλων κτλ. Φυσικά, εκτός από τις επιστολές, είχαν οι πατέρες και πραγματείες, δηλαδή πιάναν και αναλύαν ένα θέμα προκειμένου να το δώσουν ύστερα στους ανθρώπους έτοιμο και γραπτό, που μπορεί να ήταν θέμα δογματικό, να ήταν ένα ερμηνευτικό πάνω σε ένα δύσκολο κείμενο της Αγίας Γραφής. Είχαμε ομιλίες ποιμαντικές, ακριβώς μέσα στις ομιλίες έχουμε ηθικού χαρακτήρα ομιλίες, ποιμαντικού χαρακτήρα ομιλίες, ηθικοπλαστικού ας το πούμε έτσι. Έχουμε ομιλίες περιστατικές που αναφέρονται σε διάφορες γιορτές ή γεγονότα, ακόμη και πολιτικά γεγονότα της εποχής, όπου επηρεάζαν όμως τους χριστιανούς. Θυμίζω τον λόγο της Ανδριάντας του Χρυσοστόμου, όταν έγινε μία μικροεπανάσταση στην Αντιόχεια, σπάσαν τους Ανδριάντες των Αυτοκρατόρων και θέλοντας ο Αυτοκράτορας να τιμωρήσει και να εξευμενήσει ο Χρυσόστομος τον Αυτοκράτορα για να γλιτώσει τους συμπολίτες του από τις τιμωρίες, βγάζει ένα λόγο που με σημερινά δεδομένα θα λέγαμε είχε και πολιτική χρειά, αν και είναι αμιγός θεολογικός, αλλά προσπαθεί να πει του Αυτοκράτορα ότι δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό που έγινε μπροστά στην αιωνιότητα. Το λέω πολύ σχηματικά και απλά τώρα για τους ακροατές μας. Οι πατέρες λοιπόν όλα τα είδη που υπήρχαν στην γραμματεία της εποχής τους τα χρησιμοποιούν. Υπάρχει ποιητικός λόγος, υπάρχουν τα λειτουργικά κείμενα που είπατε, υπάρχουν κανονικές διατάξεις, δηλαδή κανόνες που ρυθμίζουν τη ζωή της Εκκλησίας. Ακριβώς. Δογματικά, όπως είπα προηγουμένως, που μέσα στα αυτά εντάσσονται και οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων και άλλες αποφάσεις και τοπικών συνόδων. Υπάρχουν κείμενα ερμηνευτικά, το είπα και πριν, πάνω στην Αγία Γραφή.
1: Βιογραφικά κείμενα.
0: Ακριβώς, ιδίως τα ασκητικά, τα μαρτυρολόγια, τα κείμενα, τα ψυχοφέλημα όπως ο Ευεργετινός, η Φιλοκαλία και τα λοιπά, που ήταν συλλογές κειμένων πατερικών ψυχοφέλημων για την ψυχή των χριστιανών. Είναι τόσο απέραντη η γραμματεία και καλύπτει νομίζω όλα τα είδη που υπάρχουν ακόμη και σήμερα, ακόμη και διηγήματα και ποιήματα. Μην ξεχνάμε ότι αποδίδεται, δεν είναι δικό του, ο Χριστός Πάσχων, ένα θεατρικό έργο, ας το πούμε έτσι, στο Γρηγόριο Θεολόγο. Σίγουρα όμως είναι δικά του πάρα πολλά ποιήματα, είναι γνωστή η ευαισθησία του και άλλων πατέρων όπως και ο Εφραίμος Ήρος και τα λοιπά. Αυτό που δεν είπαμε, ότι η χριστιανική γραμματεία δεν είναι μόνο ελληνική. Υπάρχουν χριστιανικά κείμενα και σε άλλες γλώσσες.
1: Έτσι
0: νομίζω.
1: Είναι και έχει μάλιστα, έχουμε χωρισμό των συλλογών που περιλαμβάνονται, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται αυτά.
0: Ναι, γιατί πολύ νωρίς υπήρξαν πατέρες όπως ο Άγιος Αυγουστίνος που είπα πριν, Ιππόλυτος, που γράψαν στα λατινικά. Mm-hmm. Υπήρξαν πατέρες που γράψαν στα Συριακά, ο Άγιος Εφραίμ, και σε άλλες γλώσσες εποχής, ακόμη και αρμενικά κτλ. Μα σώζονται πολύ νωρίς, όχι απλώς μεταφράσεις, αλλά και πρωτότυπα κείμενα πατέρων της Εκκλησίας που ανήκαν σε αυτές τις εθνότητες. Οι συλλογές τώρα των πατερικών κειμένων, είπα προηγουμένως ότι ήδη με την αρχή της τυπογραφίας αρχίζει και μία προσπάθεια πιο συλλογικά να υπάρξει μία έκδοση των πατερικών έργων. Ωστόσο, για να μην κουράσουμε και τους ακροατές, οι πιο μεγάλες συλλογές και γνωστές στον κόσμο τον θεολογικό έγιναν από έναν ρωμαιοκαθολικό αβάτον Μιν, ο οποίος έκανε τρεις σειρές κειμένων, να το πω έτσι. Μία την ονομάζει Πατρολόγια Γκρέκα, ελληνική πατρολογία, 163 κανονικά τόμους, είναι 161, αλλά υπάρχουν σε κάποιες αλφαβήτα. Mm-hmm. Είναι η πατολογία η λατινική, και η πατολόγια οριεντάλης, η ανατολική, ας το πούμε έτσι, των μονοφυσιτών σήμερα και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε λοιπόν και μόνο από τον αριθμό τόμων που είπα της ελληνικής πατολογίας, και δεν περιλαμβάνει όλα τα έργα που ξέρουμε εμείς των πατέρων. Να φανταστείτε ότι, ας πούμε, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά τα αντιλατινικά έργα, όπως ήταν φυσικό, δεν υπάρχουν μέσα στην λατινική πατρολογία. Ωστόσο, ήταν η πιο αξιόλογη προσπάθεια του καιρού εκείνου. Υπήρξαν και άλλες και συνεχίζονται. Δεύτερη σειρά, πολύ καλή γαλλική, είναι αυτό που λέμε η Source Christian, δηλαδή χριστιανικές πηγές. Βέβαια, ενώ είναι πολύ καλή κριτική έκδοση με πολύ καλές εισαγωγές, το μειονέκτημα είναι ότι κάθε μικρός τόμος είναι συνήθως ένα έργο, οπότε αυτή τη στιγμή που έχουν εκδοθεί αρκετοί τόμοι μένα, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν ακόμη το σύνολο της πατερικής γραμματείας, θέλω να κάνω μια αναφορά και στην ελληνική προσπάθεια. Δηλαδή έχουμε τη σειρά ΒΕΠΕΣ, Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Συγκλησιαστικών Συγγραφέων από την Αποστολική Διακονία, η οποία έχει και κριτικά κείμενα μέσα, αλλά δυστυχώς είναι μόνο το κείμενο με πολύ καλές εισαγωγές. Φυσικά η σειρά στη Θεσσαλονίκη Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, που είναι αυτή που έχει νεοελληνική μετάφραση παράλληλα με το αρχαίο κείμενο των πατέρων, και φυσικά πολλές άλλες συλλογές. Τώρα στην εποχή μας γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες κριτικής έκδοσης των κειμένων από πολλούς ξένους ερευνήτες και μερικούς Έλληνες. Είχα προαναφέρει τον Μακαριστό Χρήστο, που είχε κάνει την κριτική έκδοση των έργων του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά μαζί με τον Μέγκεντοφ, είχε δηλαδή μια διεθνή απήχηση.
1: Κύριε Σαμουράκη, σας σταματώ έτσι λίγο απότομα, γιατί ο χρόνος μας φτάνει στο τέλος του. Θα ήθελα όμως να έχουμε ξανά τη χαρά να έλθετε πάλι εδώ στην εκπομπή μας και να συνεχίσουμε κατά κάποιον τρόπο, αν όχι αυτό το θέμα που λίγο πολύ είπαμε, αλλά να μιλήσουμε και για τους πατέρες τους ίδιους, τα πρόσωπα πια αυτών των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας.
0: Πέρασε τόσο γρήγορα και ευχάριστα ο χρόνος που νομίζω ότι ήδη θα αποδεχτώ και την επόμενη πρόσκλησή σας.
1: Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά. Ο λόγος σας είναι τόσο ωραίο. Καθόμασταν και τον ακούγαμε, σας ακούγαμε έτσι με πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη παρουσία σας σήμερα, για τη βοήθειά σας αυτή στην προσέγγιση και τη γνωριμία με τα έργα και τους συγγραφείς της εκκλησιαστικής μας γραμματείας. Ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο διδακτικό έργο σας και θα σας περιμένουμε σε επόμενη εκπομπή μας να συνεχίσουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε και εσάς αγαπητοί μας φίλοι που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θα σας περιμένουμε και στην επόμενη εκπομπή μας, στην οποία, όπως ακούσατε, θα μιλήσουμε για τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας με τον κύριο Σαμουράκη. Σας αποχαιρετούμε με την προτροπή. Τα υπέρ μέλη και κυρίων γλυκαία των πατέρων λόγια εντρυφώντες, αξίως της κλήσεως εις εκλήθημεν υπό Κυρίου πολιτευσάμενη, τύχομεν της αυτού βασιλείας. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Ο Καλλίστρατος και η Πολιτεία των Αηδονιών της Βασιλικής Νευροκοπλή από τις εκδόσεις Ελληνική Βιβλική Εταιρεία.

Πέρασαν μέρες, πέρασαν εβδομάδες, καιρός πολύς που ο Καλλίστρατος δεν απάντησε στο δρόμο του ψυχή. Ξαπόστενε στις ρίζες των δέντρων, ξεδιψούσε στα ριάκια των ποταμών και όταν επιθυμούσε να ανταλλάξει μια κουβέντα με κάποιον, ρωτούσε τις πέτρες να του πούν ποιοι έζησαν στα μέρη και ποια ήταν η ζωή τους. Εκείνες που ήταν για όλους σιωπηλές, για χάρη του καλού παραμυθά, έσπασαν τη σιωπή τους και του έλεγαν ιστορίες ξεχασμένες από τη μνήμη των ανθρώπων. Έτσι, ένα γλυκό απόγευμα του φθινοπόρου, μια γερασμένη πέτρα του διηγήθηκε μια παράξενη ιστορία της πολιτείας των Αηδονιών, που κάποτε ονομαζόταν απλώς Μεγάλη. Του εκμυστηρεύτηκε ακόμα πως ο τωρινός βασιλιάς της, που κίνησε ολόκληρο πόλεμο να την κατακτήσει μόνο και μόνο για να ακούσει τα ειδόνια της, δεν τ' άκουσε ποτέ του. Λίγο πριν πατήσει το πόδι του στο παλάτι, εκείνα πέταξαν μακριά και αυτός έπεσε σε βαθιά μελαγχολία. Δεν έτρωγε, δεν έπινε, άνθρωπο δεν ήθελε να δει.

Οι πρώτες ακτίδες του ήλιου μόλις παχνοφέγγιζαν στις βουνοκορφές όταν ο παραμυθάς διάβηκε το κατώφλι του θλιμμένου βασιλιά. Τον βρήκε να κάθεται με μάτια μισόκλειστα στο βελούδινο θρόνο του. «Ποιος είσαι του λόγου σου?» τον ρώτησε ξαφνιασμένος. «Αν είσαι γιατρός να φύγεις. Ο δικός μου πόνος δεν έχει γιατριά. Καλή στρατό με λένε βασιλιά μου και γιατρός δεν είμαι. Ένας παραμυθάς είμαι που είδε πολλούς πόνους να μην γιατρεύονται από τους γιατρούς αλλά από τα παραμύθια». Ο βασιλιάς δεν μίλησε. Γύρισε από την άλλη του κεφάλι και έκανε τάχα πως κοιτά μια βαλσαμωμένη νυφίτσα στο περβάζι του παραθύρου. Πόσα χρόνια είχε να ακούσει ένα παραμύθι και μόνο στο άκουσμα της λέξης μια ακτίδα φως τρύπωσε στην καρδιά του. Ο Καλλίστρατος δεν περίμενε δεύτερη κουβέντα. Κάθισε οκλαδόν στο καταστόλιστο από υφαντά μητέρη και με φωνή απαλή σαν χάδι ξεκίνησε να λέει:

Ήταν κάποτε άρχοντά μου τρία αδέρφια εργατικά και αγαπημένα. Απ' την αυγή ως το δίλι δούλευαν στα χωράφια που τους είχε αφήσει κληρονομιά ο πατέρας τους. Όταν επέστρεφαν κουρασμένοι στο σπίτι τους, κάθονταν γύρω από το τραπέζι και γέμιζαν τα ποτήρια τους κρασί. Ο Θεός να σχορνά και εμάς και τους άλλους και όλο τον κόσμο, έλεγαν με ένα στόμα. Αυτό τους είχαν μάθει οι γονείς τους. Όλα πήγαιναν καλά και τίποτα δεν τους έλειπε, μέχρι τη μέρα που ο μεγαλύτερος, Καλίνικο τον έλεγαν, αποφάσισε να φύγει για τη μεγάλη πολιτεία. «Εγώ θα πάω να βρω την τύχη μου. Το χωράφι μου χάρισμά σας», τους είπε. Τα αδέρφια του λυπήθηκαν. «Μα τι να κάνουν?» Αφού είδαν και απόειδαν πως δεν αλλάζει γνώμη, όρισαν να ξανανταμώσουν σε τρία χρόνια και τον αποχαιρέτησαν. Έτσι έφυγε ο Καλίνικος. Αλλά δεν πέρασε πολύς καιρός και την ίδια απόφαση πήρε και ο δεύτερος, ο Αριστίδης. «Εδώ στην ερημιά που ζούμε», είπε στον Ευδόκιμο, το μικρό του αδερφό του, «ούτε καλύτερη δουλειά θα βρούμε, ούτε και γυναίκα για να παντρευτούμε». Είχε δίκιο ο Καλίνικος. «Θα πάω κι εγώ στη χώρα. Αν θέλεις, έλα κι εσύ μαζί μου». «Εγώ τα χωράφια δεν τα αφήνω. Είναι η καλύτερη δουλειά του κόσμου. Όσο για τη γυναίκα που μου όρισε ο Θεός, αν θέλει, μπορεί να μου τη φέρει και ως εδώ. Καλή τύχη, αδερφέ μου. Τότε φεύγω μόνος μου και το χωράφι μου δικό σου», είπε ο Αριστίδης και έφυγε χαρούμενος για τη μεγάλη πολιτεία. Απόμεινε λοιπόν ο Ευδόκιμος μονάχος, δηλαδή όχι ακριβώς μονάχος, γιατί από την ώρα που έφυγε και ο δεύτερος αδερφός του, η αυλή γέμισε αηδόνια που κάθε βράδυ του κρατούσαν συντροφιά, γλυκαίνοντας τη μοναξιά του.

Τώρα δούλευε 3 φορές περισσότερο από πριν. Αναπαμό δεν είχε. Μα η αλήθεια είναι πως αυτός αγαπούσε τη γη πιότερο από όσο την αγαπούσαν τα αδέρφια του. Αν ήθελε και ο Θεός να του χαρίσει μια καλή γυναίκα για να παντρευτεί, τίποτα δεν θα του έλειπε. Σύντομα αποδείχτηκε πως ο Θεός ήθελε, και μάλιστα με το παραπάνω. Μια μέρα, εκεί που έδαινε δεμάτια το σιτάρι για να το πουλήσει στην αγορά, βλέπει να σταματά μπροστά του η βασιλική άμαξα. Μέρες τώρα ο βασιλιάς έψαχνε σε όλο το βασίλειο ένα καλό και άξιο παλικάρι για τη μοναχοκόρη του. Δεν ήθελε να της δώσει πριγκιπόπουλο. Σε αυτή τη ζωή, έλεγε, τίποτα δεν είναι μόνιμο. Και πιο πολύ απ' όλα οι βασιλείες και τα πλούτη τους. Στις αναποδιές που συχνά φέρνει η ζωή, μόνο όποιος δεν φοβάται τη δουλειά τα καταφέρνει. Έτσι ανάθρεψε και την Ειρήνη, τη θυγατέρα του, που από μικρή έμαθε να βοηθά τους υπηρέτες σε όλες τις δουλειές του παλατιού. Όταν λοιπόν ο βασιλιάς είδε πόσο περιποιημένα ήταν τα χωράφια του Ευδόκιμου, κατέβηκε από την άμαξα και τον πλησίασε. «Ο Θεός να σε ευλογεί, παλικάρι μου», του είπε. «Δικά σου είναι όλα αυτά τα χωράφια?» «Όχι, αρχοντά μου», απάντησε ο Ευδόκιμος. «Δικό μου είναι το 1/3. Τα άλλα 2 είναι των αδερφών μου, που έφυγαν για τη μεγάλη πολιτεία να βρουν την τύχη τους. Μα αν κάποτε γυρίσουν, δίχως να τα έχουν καταφέρει, εγώ θα τους τα δώσω πάλι πίσω». Θαύμασε ο βασιλιάς τη δικαιοσύνη του νέου και την καλή του την καρδιά. «Έχεις γυναίκα και παιδιά?» «Όχι, βασιλιά μου. Τις μέρες τις περνώ παρέα με τη γη, τις νύχτες με τα ειδόνια. Αν αγαπώ ο Θεός, θα μου φέρει και τη γυναίκα μου». «Ο Θεός σου έφερε τον πατέρα της», είπε γελώντας ο βασιλιάς. «Έλα λοιπόν να γνωρίσει την κόρη μου, να σε γνωρίσει και εκείνη, να δούμε αν ταιριάζεται». «Βασιλιά μου, μεγάλη τιμή που μου κάνεις, μα αν πατρευτώ την κόρη σου, μετά θα γυρίσουμε πάλι εδώ. Τη γη μου εγώ δεν την αφήνω για όλα τα πλούτη του κόσμου». Ο βασιλιάς συμφώνησε και έτσι ξεκίνησαν για το παλάτι. Άστραψε το πρόσωπο της Ειρήνης μόλις είδε τον Ευδόκιμο. Άστραψε και το δικό του. Έγιναν οι γάμοι και το γλέντι κράτησε 3 ολάκερες μέρες. Την 4η πήγαν στην καλύβα τους και άρχισαν να ζουν. Δούλευε πολύ ο Ευδόκιμος για να μην λείψει τίποτα στην Ειρήνη. Δούλευε άλλο τόσο και εκείνη για να τον ευχαριστεί. Περισσότερο όμως και από τους δύο δούλευε ο Θεός για χάρη τους. Μια μέρα που ο νέος έσκαβε τη γη για τη νέα σπορά, το φτιάρι του χτύπησε πάνω σε ένα κασελάκι. Το ανοίγει και τι να δει? Ήταν γεμάτο χρυσάφι. Αμέσως τρέχει στη γυναίκα του. «Ειρηνούλα μου, κοίτα τι βρήκα! Θα το είχε θαμμένο ο καλός μας πατέρας. Η περιουσία μιας ολόκληρης ζωής. Και τώρα τι θα κάνεις?» τον ρώτησε εκείνη. «Μα τι άλλο, θα κάνω αυτό που θα ήθελα να κάνουν και τα αδέρφια μου στη θέση μου. Θα πάω να τους βρω για να τους δώσω το μερτικό τους. Στεναχωριέμαι μόνο που θα σ' αφήσω μονάχη, κι είναι και τα χωράφια». «Μην νοιάζεσαι για τίποτα», του είπε η καλόγνωμη Ειρήνη. «Θα παρακαλέσω τον πατέρα μου να στείλει εργάτες στα χωράφια και εγώ θα μείνω λίγες μέρες κοντά του μέχρι να γυρίσεις. Τράβα στην ευχή του Θεού». Ο Ευδόκιμος φόρεσε την καλή του φορεσιά. Αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν και έφυγε πάνω στ' άλογο. Η Ειρήνη τα κανόνισε όλα όπως του είχε υποσχεθεί.

Ύστερα από μια μέρα δρόμου, ο Ευδόκιμος σταμάτησε να πηγάδι να ξαποστάσει, να ποτίσει και τάλογο. Εκεί βρήκε καθισμένο ένα φτωχό μουσικό που έπαιζε τη φλογέρα του. Τόσο πολύ ευχαριστήθηκε η ψυχή του που στο τέλος τον ρώτησε πώς να τον ανταμείψει. Ο μουσικός του απάντησε με ένα τραγούδι. «Τι να τα κάνω τα φλουριά που γρήγορα τελειώνουν. Δώσ' μου μια ωραία φορεσιά για να με καμαρώνουν». Ο Ευδόκιμος δεύτερη φορεσιά δεν είχε, αλλά χωρίς δεύτερη σκέψη έβγαλε αυτή που φορούσε και του τη χάρισε. Ήταν κι οι δυο τόσο χαρούμενοι, μα η χαρά τους δεν κράτησε πολύ. Ξαφνικά ένα σύννεφο σκόνης τους στήληξε και μια συμμορία ληστών τους περικύκλωσε. «Πού τη βρήκες εσύ τόσο καλή φορεσιά?» ρώτησαν οι ληστές το μουσικό που γνώριζαν τη φτώχεια του. «Ο ξένος μου τη χάρισε», απάντησε φοβισμένος εκείνος. «Α, ο ξένος. Αν έχει τέτοια φορεσιά, θα έχει και πολλούς παράδες. Για να δούμε». Βρήκαν το άλογο του Ευδόκιμου, το χρυσάφι, και ύστερα, αφού τον έδεσαν χειροπόδαρα, τον πέταξαν στο πηγάδι. Ανάγκασαν και το μουσικό να τους δώσει τη φορεσιά και ανεμίζοντάς στον αέρα έφυγαν καλπάζοντας. Ο φτωχούλης λυπήθηκε πολύ για τα ρούχα, αλλά περισσότερο λυπήθηκε για το παλικάρι που του είχε φερθεί με τόση γενναιοδορία. Έσκυψε πάνω από το πηγάδι και φώναξε: «Μη σκιάζεσαι αφέντη, θα τους κανονίσω εγώ. Θα βρω τρόπο να τους εκδικηθώ».

Και πάνω που αγάπησε μια όμορφη γυναίκα, μια συμμορία σαν κι αυτή την άρπαξε μέσα από τα χέρια του. Ο δύστυχος από τότε το είχε ρίξει στο πιωτό. Μα όταν ο μουσικός του ορκίστηκε πώς θα πάρει εκδίκηση, το παλικάρι χτύπησε θυμωμένα το ποτήρι του στο τραπέζι. «Όχι», του είπε, «προς Θεού, μη σκέφτεσαι το κακό. Ο Θεός να σχορνά και εμάς και αυτούς και όλο τον κόσμο». Θα πήγαινε λοιπόν να τον βρει. Αυτός σίγουρα θα τον βοηθούσε.

Πράγματι, πρωί-πρωί την άλλη μέρα έβγαλαν το ξένο από το πηγάδι. Όταν τα δύο αδέρφια αντίκρισαν το ένα το άλλο, έκλαψαν από χαρά. Ο Ευδόκιμος φόρεσε τα ρούχα που του είχε φέρει ο Αριστίδης και κουβέντα στην κουβέντα θυμήθηκαν πως φτάνει η μέρα που είχαν ορίσει να ξαναβρεθούν. Έτσι τράβηξαν χαρούμενοι το δρόμο για το χωριό τους. Ο Καλίνικος τους περίμενε ήδη στην εξώπορτα. Δίπλα του ήταν μια όμορφη γυναίκα που μόλις την είδε ο Αριστίδης έτρεξε και την αγκάλιασε. Ο Καλίνικος έπεσε στα γόνατα. «Συγχωρέστε με, αδέρφια μου, συγχωρέστε με», τον άκουσαν έκπληκτη να λέει. «Εγώ πήρα στραβό δρόμο. Έγινα ληστής. Και τι ληστής? Αρχηγός και των δύο συμμοριών της πολιτείας. Και τι κατάφερα? Η μία άρπαξε τη γυναίκα του ενός αδερφού μου και η άλλη λίστεψε το μικρότερο και τον πέταξε στο πηγάδι. Αριστίδη, μόλις έμαθα πως η κοπέλα σ' αγαπάει, ήθελα να σου τη φέρω πίσω, αλλά ντρεπόμουν, δεν τα αποφάσιζα. Χθες όμως δεν άντεξα. Είδα πρώτα τη φορεσιά του Ευδόκιμου και ύστερα μέσα στο κασελάκι με τα φλουριά είδα και το σταυρό του πατέρα μας. Ευδόκιμε, έτρεξα αμέσως να σε βγάλω από το πηγάδι και άμα δεν σε βρήκα, κόντεψα να χάσω το νου μου. Τότε θυμήθηκα πως είναι η μέρα να ξανανταμώσουμε. Το ξέρω, ούτε αδερφό σας μπορώ να λογίζομαι, ούτε αξίζω μερτικό στον ιδρώτα του πατέρα μας. Μοιραστείτε οι δυο σας το χρυσάφι και εγώ θα πάρω τα βουνά». «Κι εγώ δεν αξίζω μερτικό», είπε ο Αριστίδης. «Έφαγα όλο μου το βιό στα καπηλιά. Τώρα θα βρω μια δουλειά και θα ζήσω με την αγάπη μου». «Αδέρφια μου, ξεχάστε τα όλα. Ο Θεός να σχορνά και εμάς και τους άλλους και όλο τον κόσμο», είπε ο Ευδόκιμος. Μα πριν προλάβει να συνεχίσει, εμφανίστηκε η Ειρήνη και έπεσε στην αγκαλιά του. Όλοι ήταν πολύ συγκινημένοι και χαρούμενοι. Μόνο η Ειρήνη φαινόταν ανήσυχη. Όταν ο Ευδόκιμος τη ρώτησε τι τρέχει, εκείνη αποκρίθηκε. «Το κακό παράγεινε και ο πατέρας μου δεν ξέρει τι να κάνει. Ο στρατός του τόσον καιρό δεν κατάφερε τίποτα. Οι συμμορίες καταληστεύουν τους ανθρώπους και δεν είναι λίγοι αυτοί που τρομοκρατημένοι παρατούν τις δουλειές τους και βρίσκουν καταφύγιο στα καπηλιά, ξοδεύοντας το κρασί ό,τι έχουν και δεν έχουν». Τα δύο αδέρφια κοιτάχτηκαν. Μέσα σε αυτό το βλέμμα καθρεφτίστηκε η κοινή τους απόφαση. Από εκείνη την ώρα και ως το χάραμα, τα ειδόνια δεν έπαψαν στιγμή να κελαϊδούν. Την επόμενη κιόλας μέρα πήγαν στο παλάτι. «Εμένα, βασιλιά μου, οι ληστές με τρέμουν. Μπορώ να τους καταφέρω ή να αλλάξουν ζωή ή να φύγουν από τη χώρα», είπε ο Καλίνικος. «Κι εγώ θα μεταφέρω τα καλά μαντάτα στα κρασοπουλιά, να γυρίσουν πάλι οι άνθρωποι στα σπίτια τους και στις δουλειές τους», είπε ο Αριστίδης. Ο βασιλιάς δέχτηκε με χαρά και πράγματι μέσα σε λίγο καιρό η μεγάλη πολιτεία ξαναβρήκε την παλιά της ήσυχη ζωή.

Ο Ευδόκιμος έμεινε να καλλιεργεί όπως πρώτα τα χωράφια, ενώ το χρυσάφι δεν το κράτησε κανένας από τους τρεις. Το έδωσαν στο φτωχό μουσικό για να το μοιράσει σε όσους είχαν ανάγκη.

Πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε. Και όταν ο βασιλιάς πέθανε, άφησε διάδοχο στο θρόνο του τον Ευδόκιμο. Μαζί του δεν πήγε μόνο η Ειρήνη, αλλά και τα ειδόνια τους, που βρήκαν νέα κατοικία στους βασιλικούς κήπους. Όταν τις νύχτες κελαϊδούσαν, γλυκαίνονταν τα όνειρα των ανθρώπων. Και έτσι η μεγάλη πολιτεία άλλαξε όνομα και την είπαν Πολιτεία των Αηδονιών. Αν δεν γινόταν πόλεμος, ο Ευδόκιμος θα ήταν ακόμα βασιλιάς της. Μα τι τα θες, αρχοντά μου? Τα έχει και αυτά η ζωή. Τίποτε δεν είναι μόνιμο, όπως έλεγε ο πατέρας της Ειρήνης, και περισσότερο από όλα οι βασιλείες και τα πλούτη τους. Το βασιλικό ζευγάρι ξαναγύρισε στο φτωχικό του και τα ειδόνια για μια ακόμη φορά τους ακολούθησαν και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. «Όχι, παραμυθά μου», είπε ο βασιλιάς και σηκώθηκε από το θρόνο του. «Αυτοί μπορεί να έζησαν καλά, αλλά εμείς καθόλου καλύτερα δεν ζήσαμε. Τώρα ξέρω γιατί έφυγαν τα ειδόνια που για χάρη τους έκανα τον πόλεμο. Πού να φανταστώ, ανόητος, ποιοι σοφοί άνθρωποι διαφέντευαν τούτο τον τόπο?» Έριξε βιαστικά στους ώμους το μανδύα του, μα λίγο πριν ανοίξει την πόρτα κοντοστάθηκε. «Πώς φτιάχνεται ένας άνθρωπος σαν τον Ευδόκιμο?» «Ο Ευδόκιμος, αρχοντά μου», απάντησε καλόκαρδο παραμυθάς, «δεν έκανε τίποτα περισσότερο από αυτά που είπε ο Χριστός στους ανθρώπους μια μέρα πάνω σε ένα ψηλό βουνό». «Τι τους είπε?» «Α, τους μίλησε τότε τόσο στοργικά όσο ένας πατέρας στα παιδιά του. Είπε να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Είπε όλα όσα θέλουμε να κάνουν οι άλλοι σε μας, αυτά να κάνουμε κι εμείς στους άλλους. Να μην μαζεύουμε θησαυρούς στη γη», είπε, «αλλά στον ουρανό. Και αν μας χτυπούν στο ένα μάγουλο, να γυρνάμε και τ' άλλο. Αν μας ζητούν κάτι, να το δίνουμε αμέσως», είπε. Είπε και τι δεν είπε. «Και αν μάθω αυτά που είπε, θα γίνω σαν τον Ευδόκιμο και θα μ' αγαπήσουν και εμένα τα ειδόνια?» Σε αυτό θα ρω πως απαντάει η παραβολή με την οποία τελειώνει αυτή η ομιλία. Και τι λέει η παραβολή? «Όποιος έρχεται σε μένα», είπε ο Χριστός, «ακούει τα λόγια μου και τα εφαρμόζει, μοιάζει με εκείνον που για να κτίσει το σπίτι του έσκαψε βαθιά και έβαλε γερά θεμέλια πάνω στο βράχο. Έτσι, όταν ήρθαν καταιγίδες και πλημμύρισαν τα ποτάμια και όρμησαν στο σπίτι του, δεν μπόρεσαν να το σαλέψουν γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Όποιος όμως ακούει τα λόγια μου μα δεν τα εφαρμόζει, μοιάζει με εκείνον που έκτισε το σπίτι του στην άμμο. Έτσι, όταν γύρισε ο καιρός και ποτάμια τα νερά όρμησαν στο σπίτι, εκείνο κρεμίστηκε και η ζημιά που έπαθε ήταν μεγάλη. Θα ρίσκει ο Ευδόκιμος, τα κατάφερε επειδή αγαπούσε να σκάβει τη γη», μονολόγησε ο βασιλιάς. «Ποτέ δεν είναι αργά, βασιλιά μου», πρόσθεσε ο παραμυθάς. «Καμιά φορά οι καταιγίδες μας βοηθούν να ξεκινήσουμε από την αρχή, όπως έκαναν τα αδέρφια του Ευδόκιμου όταν οι ζωές τους γκρεμίστηκαν στα σπίτια χωρίς θεμέλια». «Αχ, Καλίστρατε, πόσο σε ευχαριστώ. Ώρα να γυρίσω κι εγώ στην πατρίδα μου, να αρχίσω να σκάβω τη γη και την καρδιά μου. Εσύ, να χαρείς, βρες το γιο Ευδόκιμο και πες του να με συγχωρέσει και να γυρίσει το παλάτι. Καιρός να τραγουδήσει πάλι η πολιτεία των Αηδονιών», δάκρυσε ο παραμυθάς και ασπάστηκε συγκινημένος του βασιλιά. Εκείνη τη στιγμή ένα ειδόνι γεράιδισε τόσο τρυφερά που αγαλίασε καρδιά τους. Έτσι ο βασιλιάς έφυγε για την πατρίδα του. Ο Ευδόκιμος, η Ειρήνη και τα ειδόνια επέστρεψαν στο παλάτι και ο Καλλίστρατος συνέχισε το δρόμο του. Όταν ξανασυνάντησε την Πέτρα που του είχε μαρτυρήσει αυτή την παλιά ιστορία,
έσκυψε και τη χάιδεψε όπως χαϊδεύει κάποιος ένα ζωντανό. Ύστερα τη ρώτησε: «Πες μου, Πέτρα μου, πες μου σε παρακαλώ, τι είναι τα ειδόνια και πώς διαλέγουν τόπους για να τραγουδούν?» «Τα ειδόνια, παραμυθά μου, τραγουδάνε πρώτα στις καρδιές και ύστερα στους κήπους. Οι καρδιές που έκαναν πράξη τα λόγια του Θεού, αυτό το τραγούδι το γνωρίζουν καλά, και όπου και αν πάνε τους ακολουθεί. Ό,τι και αν γίνει, ποτέ δεν στερεύει.» Αυτά απάντησε η Πέτρα και βυθίστηκε ξανά στην αιώνια σιωπή της.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεχτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεχτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητοί μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη λοιπόν σε όλη μας την συντροφιά. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πέρασε η εβδομάδα, πώς ήταν τα πράγματα στο σχολείο, στο σπίτι, στο φροντιστήριο, στο πανεπιστήμιο, στις δουλειές μας, πώς ήταν τα πράγματα στους μικρούς και μεγάλους μου φίλους. Εύχομαι λοιπόν να κυλούσαν όμορφα αυτές οι ημέρες και να το χαρήκατε, να περάσατε όμορφα, και αν είχατε και κάποια δυσκολία, κάποιο εμπόδιο, κάποιο πειρασμό, εύχομαι με τη βοήθεια του Θεού να το αντιμετωπίσατε. Σιγά σιγά λοιπόν αρχίζει και το καλοκαιράκι, η άνοιξη έχει μπει για τα καλά και γενικά όλα είναι αναστάσιμα και χαρούμενα και φωτεινά και όμορφα. Είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης στους 99.7 και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας. Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Να καλωσορίσουμε στους δέκτες του ραδιοφώνου και αυτούς που μας ακούνε πρώτη φορά. Να πούμε και ένα Χριστός Ανέστη και στους ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Αυτοί που μας ακούνε μέσω διαδικτύου, αυτοί που μας ακούνε από το ραδιόφωνο τους και είναι στο σπίτι, αυτοί που ταξιδεύουν να έχουν ένα όμορφο ταξίδι και να φτάσουν σύντομα και όμορφα στον προορισμό τους, και γενικά σε όλους τους φίλους μας να πούμε ένα Χριστός Ανέστη και να πάμε αμέσως τώρα στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε την ιστορία μας. Φτάνουμε σχεδόν στο τέλος της ιστορίας μας. Βλέπουμε τον Πίσμονα να έχει γυρίσει στην Αιγόπολη, αλλά η αντιμετώπιση της βασίλισσας είναι λίγο διαφορετική. Λίγο έντονη και πολύ πιεστική και πολύ, θα λέγαμε, απότομη και αυστηρή. Πάμε να δούμε τι έγινε λοιπόν.

εξορία. Η μόνη λύση. Έτσι τελείωσε η μεγάλη γιορτή προς τιμή του Πίσμονα, που εδώ και τρεις μέρες βρίσκεται στη φυλακή. Κανένα δεν βλέπει, με κανένα δεν μιλάει. Λίγο ψωμί και νερό του αφήνουν μόνο στην πόρτα. Κάποτε και μόνο που φανταζόταν τέτοιες καταστάσεις έτρεμε. Τελικά ο άνθρωπος όλα τα συνηθίζει, σκέφτεται. Ακόμη και στη δυστυχία και στο μαρτύριο ο Θεός δεν αφήνει. Δίνει δύναμη. Μιλά κανείς μαζί του και η θλίψη μικραίνει. Κλαίει μπροστά του και ο πόνος απαλύνεται. Ο Πίσμονας ακούει την πόρτα να ανοίγει. Η καρδιά του αρχίζει να χτυπάει πιο δυνατά. Είναι δύο φρουροί της βασίλισσας που του κάνουν νόημα να τους ακολουθήσει. Προχωρούν σε ένα μακρύ σκοτεινό διάδρομο και μετά ανεβαίνουν πολλά σκαλοπάτια, μιας και η φυλακή ήταν στο υπόγειο του παλατιού. Φτάνουν επάνω και τον οδηγούν στη βασίλισσα. Δίπλα της στέκονται οι γονείς του. Η μητέρα του είναι κατάχλωμη. Θαρρής και με το ζόρι κρατιέται να μην πέσει κάτω. Η κυράκη Ανοδοξία δεν είναι πια αυτή που ήταν κάποτε. Ο πόνος του παιδιού της τσάκισε ακόμα και αυτή την περήφανη φωνή της. «Παιδάκι μου», του λέει η θεά μας η Ίση, έδειξε όλη της τη φιλεσπλαχνία. Ζήτα τη συγγνώμη και ανέρεσε όλα αυτά που είπες και τώρα αμέσως θα σ' αφήσει να γυρίζεις στο σπίτι μας. «Σεβαστή βασίλισσα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη για όλη την αναστάτωση που σας προκάλεσα. Να αρνηθώ όμως την αλήθεια δεν μπορώ. Εάν σας έλεγα από την αρχή ψέματα, τώρα θα ήμουν ο ήρωας της Εγώπολης. Προτίμησα όμως την αλήθεια για να τιμήσω πρώτα εσάς και ύστερα την οικογένεια που με μεγάλωσε. Το σπουδαιότερο όμως απ' όλα είναι ότι θέλω να είμαι αληθινός απέναντι στο Θεό. Εκείνος γνωρίζει τις καρδιές όλων μας». Η βασίλισσα, που μέχρι πριν λίγο ήταν έτοιμη να δείξει την επίοικιά της, πετάγεται όρθια. «Για ποιο Θεό μιλάς, Πίσμονα?» «Για τον αληθινό Θεό, το δημιουργό της ζωής». «Πού μένει αυτός ο Θεός, μήπως τι είναι εσύ πολύ?» «Είναι πανταχού παρόν, ακόμη και αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ και μας ακούει». Γεμάτο θυμό, η Ίση γυρνάει προς τους γονείς του Πίσμονα. «Βλέπετε εσείς κανένα Θεό εδώ, που είμαι εγώ τυφλή και δεν βλέπω?» «Όχι», ψιθυρίζουν φοβισμένοι. «Ο αληθινός Θεός είναι αόρατος», λέει ο Πίσμονας. «Δεν μπορούμε να τον δούμε, μπορούμε όμως να του μιλούμε, μας ακούει». «Και εγώ τι, εδώ τι είμαι, μπορώ να μάθω?» «Κι εσείς, βασίλισσά μου, είστε ένα από τα δημιουργήματά του. Εκείνος σας διάλεξε για να κυβερνήσετε αυτή την πολιτεία». «Εσύ, παιδί μου, δεν είσαι μόνο τρελός, αλλά και επικίνδυνος. Τον ακούτε τι λέει? Ήρθατε εδώ να με παρακαλέσετε να τον αφήσω ελεύθερο. Είπατε ότι όλα τα έκανε από μια νεανική επιπολαιότητα. Αυτός όμως όχι μόνο είναι αμετανόητος, αλλά είναι και βλάσφημος. Εάν τον αφήσω ελεύθερο, είναι ικανός να αναστατώσει ολόκληρη την Εγώπολη. Θα ψάχνουν όλο το Θεό φάντασμα». Αρχίζει να βηματίζει πάνω κάτω αναστατωμένη. Ίσως είναι η πρώτη φορά στη ζωή της που δεν ξέρει τι απόφαση να πάρει. Να τον αφήσει ελεύθερο, αδύνατο. Ήδη άρχισε να αισθάνεται το θρόνο και την παντοδυναμία της να κλονίζονται. Να τον βγάλει με κάποιο τρόπο από τη μέση για παραδειγματισμό όλων. Εάν ήταν μεγάλος θα το έκανε. Είναι όμως ένα μικρό παιδί. Δεν ξέρει πώς θα αντιδράσουν οι υπηκοοί της. Περπατάει αναψοκοκκινισμένη και χτυπάει τις γροθιές. «Νομίζω ότι μία μόνο λύση υπάρχει. Η εξορία». Ο Πίσμονας ακούει την απόφαση ατάραχος. «Τι θέλετε να πείτε, μεγαλειοτάτη?» ρωτάει η μητέρα του τρέμοντας. «Αυτό που ακούσατε. Ο γιος σας θα πρέπει να φύγει από την Εγώπολη το αργότερο μέχρι αύριο το μεσημέρι». «Θα γίνει ό,τι αποφασίσετε», λέει ο κύριος Αλαζόνας. «Μείνετε ήσυχοι». «Θα είμαι ήσυχη από τη στιγμή που ο Πίσμονας θα βρεθεί έξω από τα τείχη της Εγώπολης, εάν ποτέ βάλει το μυαλό του να σκεφτεί και καταλάβει το λάθος του. Τότε θα δούμε τι θα γίνει». Τα τελευταία της λόγια έδωσαν ελπίδες στους γονείς του. Με πολλές ευχαριστίες και υποκλήσεις αποχωρούν τραβώντας τον Πίσμονα από το χέρι. «Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, είδαμε την απόφαση της βασίλισσας να φύγει λοιπόν για την εξορία.
την επόμενη φορά θα δούμε πώς περνάει σε εκείνο το μέρος. Όμως αυτό την επόμενη φορά.

Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Κανείς δεν γυρνά απλώς γιατί παίρνουν τα χρόνια. Ο άνθρωπος γυρνά μόνο όταν χάσει τα ιδανικά του. Τα χρόνια ρητιδώνουν το δέρμα. Η απώλεια όμως του ενθουσιασμού ρητιδώνει την ψυχή. Άσχετα αν είσαι 70 ή 17 χρονών, είσαι νέος όσο και η πίστη σου. Είσαι γέρος όσο και η αμφιβολία σου. Είσαι νέος όσο και η ελπίδα σου. Είσαι γέρος όσο και η απελπισία σου. Όσο η καρδιά σου δέχεται τα μηνύματα του μεγάλου και του υψηλού, τόσο είσαι νέος. Αν είσαι ανήσυχος, ταραγμένος, είναι γιατί ξέχασες ότι υποθέσεις τη ζωή σου στα χέρια του Θεού. Αν είσαι απογοητευμένος, είναι γιατί ξέχασες ότι ο Θεός μπορεί τα πάντα. Αν είσαι θυμωμένος, είναι γιατί ξέχασες πως ο Θεός είναι η ειρήνη. Αν είσαι ψυχραμένος, είναι γιατί ξέχασες ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αν είσαι άρρωστος ψυχικά, είναι γιατί ξέχασες ότι ο Θεός είναι υγεία. 10 καλύτερα πράγματα. Να είσαι καλύτερος χωρίς διαταγές. Να χαίρεσαι χωρίς να υποκρίνεσαι. Να μιλάς χωρίς να περιαυτολογείς. Να δουλεύεις χωρίς να υποδουλώνεσαι. Να είσαι ελεύθερος χωρίς να γίνεσαι ασίδωτος. Να είσαι τολμηρός χωρίς επίδειξη. Να είσαι εκδηλωτικός χωρίς να είσαι επιπόλαιος. Να παλεύεις χωρίς να απελπίζεσαι. Να είσαι οδηγός χωρίς να κομπάζεις. Να διαλέγεις χωρίς να περιφρονείς.

Και στη συνέχεια της όμορφης εκπομπής μας, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε και ένα όμορφο θέμα μας. Θα μιλήσουμε από το βιβλίο των Κριτών, «Οι 300 των Γεδεών». Αν σας είχα εδώ μπροστά μου, παιδιά, αυτή την ώρα, θα σας ζητούσα να γράψετε πολλά μηδενικά στη σειρά. Αν γράφετε πολλά μηδενικά στη σειρά, ποια είναι η αξία του αριθμού που σχηματίστηκε? Καμία, γιατί είναι όλα μηδενικά. Αν όμως μπροστά από τα μηδενικά βάλουμε μια μονάδα, θα διαπιστώσουμε ότι ο αριθμός απέκτησε μεγάλη αξία. Μόλις λοιπόν προσθέσουμε τη μονάδα μπροστά σε μια σειρά μηδενικών, ο αριθμός αποκτά τεράστια αξία. Έτσι, και όταν προσθεθεί στις μικρές ανθρώπινες προσπάθειες η βοήθεια του Θεού, το αποτέλεσμα είναι θεαματικό. Οι μικρές ανθρώπινες προσπάθειες αποκτούν τεράστια δύναμη. Αυτή η μεγάλη αλήθεια φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά και στο ακόλουθο περιστατικό από την Παλαιά Διαθήκη. Πάμε λοιπόν. Μετά από 40 χρόνια περιπλάνησης στην έρημο, οι Ισραηλίτες έφτασαν επιτέλους στη γη της Επαγγελίας. Ο διάδοχος του Μωυσή και νέος αρχηγός του, ο Ιησούς του Ναβί, τη μοίρασε στις 12 φυλές. Γεμάτος ευγνωμοσύνη προς τον Θεό που τους χάρισε τη σωτηρία λίγο πριν πεθάνει, κάλεσε τον λαό και τον συμβούλεψε. «Να θυμάστε πάντοτε τις ευεργεσίες του Θεού. Προσέξτε, μην παρασυρθείτε από τους γειτονικούς λαούς που είναι ειδωλολάτρες». Οι Ισραηλίτες δυστυχώς αυτό δεν το πρόσεξαν. Πολλές φορές παρασύρθηκαν στην ειδωλολατρεία. Μακριά από τον αληθινό Θεό όμως, δίχως τη δική του δύναμη και ευλογία, υποδουλώθηκαν κατά καιρούς σε διάφορους εχθρικούς λαούς. Σε τέτοιες ώρες στρέφονταν προς τον Θεό μετανιωμένοι. Προσεύχονταν, τον παρακαλούσαν να τους συγχωρήσει και να τους σώσει. Και ο σπλαχνικός Θεός διάλεγε ανθρώπους με πίστη δυνατή να γίνουν αρχηγοί και κυβερνήτες και να υπερασπιστούν τα λαό.

0: Αυτοί δίκαζαν και τις διάφορες μεταξύ των Ισραηλιτών, μεταξύ τους διαφορές των Ισραηλιτών. Γι' αυτό ονομάστηκαν κριτές, δηλαδή δικαστές. Ένας από τους κριτές ήταν ο Γεδεών. Τον διάλεξε ο Θεός για να ελευθερώσει το λαό του από τους Μεδιανίδες. Στο κάλεσμά του συγκεντρώθηκαν 32.000 Ισραηλίτες και στρατοπέδευσαν στη πηγή Αράβ. Εκεί όμως ο Θεός του είπε: «Ο στρατός που είναι μαζί σου είναι πολλής. Φοβάμαι μήπως καυχηθεί ότι κέρδισε την νίκη με τη δύναμή του. Πήγαινε λοιπόν και πες τους, ποιος δηλιάζει μπορεί αμέσως να φύγει». Έφυγαν 22.000 άνδρες και έμειναν μόνο 10.000. «Ακόμη είναι πολύ», λέει και πάλι ο Θεός των Γεδεών. «Κατέβασέ τους στην πηγή να πιούν νερό. Όλοι όσοι πιούν χωρίς να λυγίσουν τα γόνατά τους, όπως πίνει ο σκύλος, αυτούς μόνο να κρατήσεις». Παράξενο αυτό που του ζητάει ο Θεός. Στον Γεδεών και οι 10.000 Ισραηλίτες φαίνονται λίγοι σε σύγκριση με τους αναρρύθμιτους αντιπάλους τους. Πώς ο Θεός ζητά να μείνουν ακόμη λιγότεροι? Έχει όμως απόλυτη εμπιστοσύνη στη δύναμη του Θεού. 300 ήπια νερό χωρίς να λυγίσουν τα γόνατα. Με αυτούς τους 300 θα παραδώσω τους Μαδιανίτες στα χέρια σου, βεβαιώνει ο Θεός των Γεδεών, και θα σας σώσω οι άλλοι να φύγουν στα σπίτια τους. Πραγματικά, ο Γεδεών, αφού τους έδωσε πρώτα τρόφιμα για το δρόμο του γυρισμού, τους έστειλε στα σπίτια τους. Κράτησε κοντά του μόνο τους 300, τους χώρισε σε 3 τμήματα, σε 3 εκατοντάδες. Έδωσε στον καθένα μία σάλπιγγα, ένα πιθάρι και μία λαμπάδα αναμένη μέσα στο πιθάρι, όπως του είπε ο Θεός. «Εγώ θα βαδίζω πρώτος», τους είπε. «Ό,τι βλέπετε να κάνω εγώ, το ίδιο να κάνετε κι εσείς. Όταν σαλπίσω εγώ, θα σαλπίσετε όλοι και θα φωνάξετε μαζί με τον Κύριο και με τον Γεδεών και θα κυκλώσετε το στρατόπεδο». Κοιμόντουσαν ακόμη οι Μαδιανίτες όταν οι Ισραηλίτες έφτασαν έξω από το στρατόπεδό τους. Ο Γεδεών δίνει το σύνθημα και αμέσως σαλπίζουν 300 σάλπιγγες, σπάζουν 300 πιθάρια και υψώνονται 300 αναμένες λαμπάδες. Ευνηδιάζονται οι Μεδιανίτες, πανικοβάλλονται. Ακούγοντας τόσο θόρυβο, βλέποντας τόσες αναμένες λαμπάδες, φαντάζονται πως οι δυνάμεις των Γεδεών είναι εκατοντάδες, χιλιάδες. Τρέχουν όλοι να σωθούν, μα μέσα στο σκοτάδι και στη σαστιμάρα τους δεν βλέπουν καλά και σφάζονται μεταξύ τους. Σε λίγο οι Ισραηλίτες είναι κυρίαρχοι στο στρατόπεδο των Μαδιανιτών. Ο Θεός τους χάρισε μία θαυμαστή νίκη. Έτσι λοιπόν οι 300 και το Γεδεών μήπως σας θυμίζουν, παιδιά, κάποιους άλλους 300 από την αρχαία ελληνική ιστορία? Πολύ σωστά κάποιοι το βρήκατε. Τους 300 του Λεωνίδα. Αντιστάθηκαν και αυτοί μόνο 300 στον πολυάριθμο περσικό στρατό στα στενά των Θερμοπυλών και έμεινε θρυλικό στην ιστορία ο ηρωισμός τους. Πολλές φορές μέσα στην ιστορία βλέπουμε να επαναλαμβάνεται αυτό το παράδοξο. Την νίκη δεν την κερδίζουν οι πολλοί, αλλά οι λίγοι. Έτσι λοιπόν, παιδιά, και εμείς γιορτάσαμε μια μεγάλη επέτειο, 1821. Πόσοι ήταν οι Τούρκοι? Μιλούνια, πολλοί χιλιάδες. Αντίθετα οι Έλληνες ήταν μια χούφτα, άμα θυμάστε. Κι όμως και τόλμησαν και λίγοι να τα βάλουμε τους πολλούς και τους νίκησαν. Πώς το κατόρθωσαν? Με τον ηρωισμό τους και με τη βοήθεια του Θεού. Έτσι λοιπόν, σε κάθε εποχή, σε κάθε φάση της πατρίδας μας, σε όλες τις περιπέτειές της ζητούσε τη βοήθεια του Θεού. Αυτό ήταν το ισχυρότερο όπλο που είχε πάντοτε η μικρή μας Ελλάδα. Η πίστη στον παντοδύναμο Θεό. Προσεύχονταν οι Έλληνες και πολεμούσαν με τη βεβαιότητα ότι έχουν σύμμαχό τους τον Θεό. Γι' αυτό κατέπληξαν τον κόσμο με τις ανέλπιστες νίκες τους. Γι' αυτό έγραψαν μια τόσο ένδοξη και μακραίωνη ιστορία. Αν και εμείς οι σημερινοί Έλληνες κρατήσουμε την πίστη των προγόνων μας και δεν πάψουμε να ζητούμε τη βοήθεια του Θεού, οι εχθροί μας δεν θα μπορέσουν ποτέ να πετύχουν τα δόλια σχέδιά τους. Αρκεί βέβαια να τον αγαπούμε και να τηρούμε το Άγιο θέλημά του. Να μην τον διώξουμε μακριά μας με την ασέβειά μας. Τότε θα είναι ο Θεός μαζί μας. Και αν ο Θεός είναι μαζί μας, σύμμαχός μας και υπερασπιστής μας, ποιος μπορεί να αντισταθεί εναντίον μας? Όταν το Χριστό μου έχω στο πλευρό μου, φιλοσύμμαχό μου κάθε εχθρό νικό. Έτσι λοιπόν, με την παντοδύναμη βοήθεια του Θεού μας, με την όλη μας επαφή και επικοινωνία με το Θεό, όλα μπορούμε να τα ξεπεράσουμε, τόσο πολύ με τους Έλληνες του 1821, όσο με τους Πέρσες, όσο με σε κάθε εποχή που χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού, πάντα ο Θεός είναι εκεί δίπλα μας, πάντα είναι μαζί μας, αρκεί να Του ζητήσουμε τη βοήθειά Του και Αυτός απλόχερα θα μας τη δώσει. Γι' αυτό και στην καθημερινή μας ζωή μπορούμε να ζητούμε πλούσια τη χάρη Του, να ζητούμε πλούσια τη βοήθειά Του και με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε όχι μόνο σύμμαχοι, αλλά και νικητές σε αυτή την τόσο μεγάλη προσπάθειά μας. Με τη βοήθεια του Θεού και τη χάρη Του μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα. Σε κάθε αγώνα, σε κάθε πειρασμό, σε κάθε προσπάθεια, ο Θεός είναι μαζί μας. Αμήν. Και σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του Καταλουκάν Ευαγγελίου που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Κεφάλαιο 12. Είπε ο Ιησούς, προσέχετε, υποκριτές μην είστε. Στο μεταξύ είχε μαζευτεί πλήθος πολλών ανθρώπων, τόσοι πολλοί που πάταγαν ο εις πάνω στον άλλον. Και πρώτα αρχίνης ο Ιησούς να λέει στους μαθητές του, «Των Φαρισαίων προσέχετε τα μαρτωλό προζύμι, που είναι η υποκρισία τους μόνο για να έχουν φήμη. Και δεν υπάρχει τίποτε που είναι σκεπασμένο, που δεν θα έρθει η στιγμή της αποκάλυψής του, και τίποτε να είναι κρυφό κανείς που δεν θα μάθει. Ό,τι λοιπόν κι αν πει κανείς μέσα εις το σκοτάδι, μέσα στο φως θα ακουστεί, και ψήθυρους αν πείτε, σε χώρους που είναι σόκλειστοι, στα φανερά θα έρθουν».

Όμως εγώ λέω σε εσάς, φίλοι μου, μη φοβάστε εκείνους που σκοτώνουν το σώμα των ανθρώπων και ύστερα περισσότερο τίποτα δεν θα κάνουν. Σας λέω μόνο το Θεό εσείς να φοβηθείτε, γιατί εκείνος μοναχά έχει την εξουσία μες στη φρικτή την κόλαση και γέαινα να σας ρίξει. Σας βεβαιώνω πως αυτόν θα πρέπει να φοβάστε. 5 σπουργίτια έχουνε κόστος 2 μόνα σάρια, κι όμως ουτένα από αυτά ο Θεός δεν τα ξεχνάει. Κι οι τρίχες στο κεφάλι σας είναι όλες μετρημένες, κι αυτές ακόμη από τον Θεό είναι αριθμημένες. Να μη φοβόσαστε λοιπόν, γιατί έχετε, σας λέω, αξία περισσότερη από πολλά σπουργίτια. Σας βεβαιώνω πως αυτός που θα ομολογήσει μπροστά σε ανθρώπους θα ρετά σε μένα πως ανήκει. Θα κάνει το ίδιο και για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου μπρος τους αγγέλους του Θεού στην τελική την κρίση. Και αυτός που θα μ' απαρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, αυτόν θα τον απαρνηθεί και ο Υιός του ανθρώπου μπρος τους αγγέλους του Θεού στην τελική την κρίση. Εκείνος που προσβλητικά και άσχημα μιλήσει, στον Υιό του ανθρώπου ο Θεός θα τον εσυγχωρήσει. Όμως το Πνεύμα το Άγιο, όποιος θα το προσβάλλει, είναι αμαρτία σοβαρή και ακόμη πιο μεγάλη. Γι' αυτό εκείνον ο Θεός δεν θα τον συγχωρήσει. Και στις συναγωγές μπροστά, όταν σας οδηγήσουν, ή στις πολιτικές αρχές, να μην αγωνιάτε. Μη φοβηθείτε εμπρός αυτούς τι πρόκειται να πείτε και με ποιο τρόπο εμπρός αυτούς θα απολογηθείτε. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο τότε θα σας φωτίσει και θα διδάξει τη στιγμή εκείνη τι θα πείτε.

Έβλεπε μια μέρα στο νησού κάποιος από το πλήθος: «Δάσκαλε, σε παρακαλώ να πεις στον αδελφό μου πως πρέπει να μοιράσουμε τα περιουσιακά μας». Και ο Ιησούς απάντησε σε εκείνον και του είπε: «Εγώ, άνθρωπέ μου δικαστής, δεν είμαι να ορίσω κλήρους και περιουσιακά για εσάς να ξεχωρίσω». Και προς το πλήθος στράφηκε ο Ιησούς και είπε: «Προσέξτε να φυλάγεστε, μην είστε πλεονέκτες, γιατί τα πλούτη τα πολλά, όσο κι αν είναι περίσσια, δεν δίνουν την αληθινή ζωή στους ανθρώπους». Είπε δε τότε την εξής παραβολή σε εκείνους: «Υπήρχε κάποτε άνθρωπος που είχε μεγάλο πλούτο, που άφθονη συγκομιδή του δώσαν τα χωράφια. Τότε αυτό σκεφτότανε και έλεγε: «Τι να κάνω, δεν έχω χώρο αρκετό να βάλω τους καρπούς μου. Μα τώρα που το σκέφτηκα», είπε, «αυτό θα κάνω. Τις αποθήκες τις μικρές όλες θα τις γκρεμίσω και έπειτα μεγαλύτερες από αυτές θα χτίσω, να συγκεντρώσω σε αυτές την άφθονη σοδιά μου μαζί με όλα τα καλά και τα υπάρχοντά μου. Και στην ψυχή μου έπειτα θα πω: τώρα, ψυχή μου, μπόλικα έχεις αγαθά που φτάνουνε για χρόνια. Χαλάρωσε, τρώγε και πιες και να διασκεδάζεις». Και τότε είπε ο Θεός εκείνου του ανθρώπου: «Ανόητε, τη νύχτα αυτή ψυχή θα παραδώσεις. Αυτά λοιπόν που ετοίμασες, για πες πού θα τα δώσεις». «Αυτά λοιπόν παθαίνει αυτός που δίνει σημασία σε τούτα εδώ τα πρόσκαιρα, τα πλούτη και αξία, και τον εαυτό του με αυτά τα νούσια γεμίζει και όχι με αυτά που ο Θεός θέλει να τον πλουτίζει».

Μίλησε τότε ο Ιησούς και είπε στους μαθητές του: «Γι' αυτό θα πω σε όλους σας να μην αγωνιάτε για τη ζωή σας γενικώς και για το τι θα φάτε και ομοίως για το σώμα σας πως πρέπει να ντυθείτε. Γιατί είναι σπουδαιότερη από το φαΐ η ζωή σας και είναι πιο σημαντικό το σώμα από τα ρούχα. Τους κόρακες προσεκτικά προσέξτε και σκεφτείτε. Δεν σπέρνουν, δεν θερίζουνε, δεν έχουνε κελάρι, ούτε αποθήκη έχουνε, κι όμως ο Θεός τους τρέφει. Μα πιότεροι από τα πουλιά έχετε εσείς αξία. Ποιος από σας είναι ικανός ώστε να τον μπορέσει, π.χ. εις το ανάστημα που έχει να προσθέσει? Εάν λοιπόν δεν έχετε την μπόρεση για τούτο, γιατί για τα υπόλοιπα τόσο εναγωνιάτε? Δείτε τα κρίνα του αγρού, πως γοργομεγαλώνουν, δεν γνέθουν, δεν κοπιάζουνε, κι όμως σας βεβαιώνω πως ούτε και ο Σολομών μ' όλα τα μεγαλεία δεν είχε ρούχα πιο όμορφα απ' τα λουλούδια τούτα. Κι άμα το αγριόχορτο έτσι ο Θεός τον τίνει, που σήμερα υπάρχει εδώ και αύριο στάχτη γίνει, σκεφτείτε ο λιγόπιστη ποιότερο αν σας φροντίσει. Μη σας απασχολεί λοιπόν τι πρόκειται να φάτε ή τι θα πιείτε, θα σας πω, ποτέ μην αγχωθείτε. Για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν τον πιστεύουν. Μα απ' όλους ο πατέρας σας καλύτερα γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη αυτά και ποιότερο τι χρήζει. Τη βασιλεία του Θεού μονάχα να ζητάτε και όλα όσα χρειάζεστε μετά θα αποκτάτε. Και μη φοβάσαι, θα σου πω, εσύ μικρό μου πίμνιο, διότι ο πατέρας σου θα δώσει το βασίλειο σε σένα, ναι, γιατί πολύ είναι ευχαριστημένος. Πουλήστε όσα έχετε από τα υπάρχοντά σας και σε φτωχούς και ανήμπορους δώστε τα χρήματά σας. Και πορτοφόλια θα σας πω πάρτε που δεν παλιώνουν και βάλτε μέσα μόνιμα τα θεϊκά τα πλούτη, που ούτε κλέφτης δεν μπορεί να αγγίζει και να κλέψει, ούτε και ο σκόρος θα μπορεί αυτά να καταστρέψει. Γιατί όπου είναι τα πλούτη σας, κι θα είναι και η καρδιά.

Ετούτη είναι η έμπιστη και ευλογημένη δούλη. Να είστε πάντα έτοιμοι και να έχετε δεμένο στη μέση το ζωνάρι σας καλά-καλά σφιγμένο και να έχετε τους λίχνους σας συνέχεια αναμένους και να συμπεριφέρεστε, θα πω, όσαν και εκείνους που περιμένουν να έρθει σύντομα ο Κύριος τους στο γάμο που βρισκότανε και σαν θα έρθει χτυπάει την πόρτα να τα ανοίξουνε και να μην περιμένει. Μακάρι και ευτυχής θα είναι η δούλη εκείνη που ο Κύριος τους ξυπνητούς θα βρει όταν θα έρθει. Αυτός θα ανασκουμποθεί, σας διαβεβαιώνω, και θα τους βάλει έπειτα να κάτσουν στο τραπέζι για να τους περιποιηθεί και να τους διακονήσει. Χαράς εκείνους μάλιστα τους δούλους, λέω πάλι, που ο Κύριος και αφέντης τους όταν θα επιστρέψει με στάγρια μεσάνυχτα ή και αυγή ακόμη, θα βρει εκείνους ξυπνητούς για να τον περιμένουν. Και να γνωρίζετε κι αυτό, αν ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού θα ήξερε πότε θα έρθει η διαρρήκτης, θα ήτανε συνέχεια άγρυπνος, μην αφήσει κανένα κλέφτη που θα έρθει το σπίτι του να ανοίξει. Γι' αυτό λοιπόν θα πω σε εσάς, έτοιμοι πάντα να είστε, γιατί θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου αυτή την ώρα που δεν τον περιμένετε και θα ευνηδιαστείτε. Και ο Πέτρος είπε, «Κύριε, για εμάς την αναφέρεις ετούτη την παραβολή ή γενικά για όλους?» Και ο Κύριος απάντησε στον Πέτρο και του λέει, «Ποιος είναι ο δούλος ο έμπιστος και συνετός συνάμα, που ο Κύριος του εκείνονε θα αφήσει επιστάτη τον άλλον των υπηρετών υπεύθυνο να δίνει την πιο κατάλληλη στιγμή την αμοιβή που πρέπει? Μακάριος είναι αυτός ο δούλος που όταν έρθει ο Κύριος του θα τον βρει να κάνει αυτό που πρέπει. Σας βεβαιώνω ότι αυτόν υπεύθυνο θα βάλει σε όλα του τα υπάρχοντα και την περιουσία. Αν όμως από μέσα του σκεφτεί αυτός ο δούλος ότι θα αργήσει για να έρθει πίσω ο Κύριος μου και ξεκινήσει να χτυπά τους άλλους υπηρέτες και υπηρέτριες μαζί και έπειτα να τρώει, να πίνει, να μεθοκοπά, τότε ο Κύριος του θα έρθει μια μέρα που αυτός δεν θα τον περιμένει και ώρα που θα είναι άγνωστη, που δεν θα τη γνωρίζει, και έπειτα τον δούλο αυτόν σκληρά θα τιμωρήσει παρέα με τους άπιστους μαζί και αυτόν θα ρίξει. Και επιπλέον θα σας πω ότι αυτός ο δούλος αποκατέχει την αυτό που θέλει ο Κύριος του. Δεν είναι όμως έτοιμος να κάνει αυτό που πρέπει και αυτό που του ανέθεσε να κάνει ο Κύριος του, πάλι σας λέω, αυστηρή θα λάβει τιμωρία. Και αντιθέτως πάλι αυτός ο δούλος που δεν ξέρει το θέλημα του αφέντη του ποιο είναι να το κάνει και κάτι αξιόπινο θα κάνει εν αγνία, για εκείνον ελαφρύτερη θα είναι η τιμωρία. Σε αυτόν που δόθηκαν πολλά, πολλά θα ζητηθούνε. Και σε όποιον περισσότερα δοθήκανε ομοίως, από αυτόν ανάλογα πάλι θα ζητηθούνε.

Ο λόγος που ήρθα εδώ στη γη ήταν φωτιά να βάλω. Και τι άλλο θέλω αν αυτή θα έχει ήδη ανάψει. Μα έχω μπρος μου να διαβώ μία δοκιμασία, κι ώσπου να έρθει με κρατεί ανυπομονησία. Νομίζετε πως ήρθα εδώ ομόνια να επιβάλλω, που θα είναι αναγκαστική ανάμεσα σε ανθρώπους? Κάθε άλλο σας διαβεβαιώ ότι ο ερχομός μου διαιρέσεις φέρνει ανάμεσα σε αρκετούς ανθρώπους. Και μία οικογένεια που θα έχει 5 μέλη, εις το εξής θα χωριστεί σε 2 παρατάξεις. Οι 3 θα εναντιωθούν στους 2 και αντιστρόφως. Εκείνοι οι 2 ενάντιοι πάλι στους 3 θα είναι. Κύρις θα είναι αντίθετος με γιο και γιος με κύρι, κι η μάνα με την κόρη της κι η κόρη με τη μάνα. Η πεθερά αντίθετη θα είναι με την νύφη, κι η νύφη πάλι ενάντια θα είναι στην πεθερά της.

Για τα σημεία των καιρών έδωσε ερμηνεία. Έλεγε ακόμη ο Ιησούς στο πλήθος που είχε έρθει: «Όταν θα δείτε σύννεφα να έρχονται από τη δύση, λέτε πως έρχεται βροχή, και γίνεται έτσι όντως. Και όταν φυσάει ο νοτιάς, λέτε πως θα έρθει ζέστη, και καύσωνας ακολουθεί, και όντως γίνεται έτσι. Υποκριτές, διακρίνετε γης κι ουρανού σημάδια. Πως τα σημάδια των καιρών δεν ξέρετε να δείτε?»

τις διαφορές που έχετε να λύνετε αμέσως. Γιατί από μόνοι σας σωστό δεν κρίνετε ποιο είναι. Παράδειγμα, όταν θα πας με τον αντίδικό σου στο δικαστή νωρίτερα, στο δρόμο όταν θα είσαι, φρόντισε να φιλιώσετε. Ιδάλλως, αν σε πάει στο δικαστή, ο δικαστής πρόκειται να σε δώσει. Στο δεσμοφύλακα κι αυτός, μετά με τη σειρά του, πρόκειται μες στη φυλακή έπειτα να σε κλείσει. Να ξέρεις πως δεν πρόκειται να βγεις από εκεί μέσα, εάν σε αυτόν και το στερνό λεπτό δεν επιστρέψει.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

0: Λένε πως η ενασχόληση με τον αθλητισμό σε κάνει προληπτικό. Έτσι επιλέξαμε και η φετινή σεζόν στις αθλητικές ιστορίες να ξεκινήσει από το γήπεδο που κάναμε την αρχή πέρσι τέτοιο καιρό. Το Θεόδωρος Λατινογιάννης ή αν προτιμάτε το Γεντί Κουλέ. Στην αφετηρία βάλαμε φέτος τον Όφη των πολλών κριτικών. Τον Όφη με τους Έλληνες σε συντριπτικό ποσοστό. Έναν Όφη που μέσα στη δεκαετία του 70 είχε πετύχει πια τον στόχο της καθιέρωσης στη μεγάλη κατηγορία του ποδοσφαίρου και με τον ιδιαίτερα αγαπητό στην κοινωνία του Ηρακλείου Νίκο Δουλουφάκη και το συμβούλιο του ετοιμαζόταν για την άγνωστη πρόκληση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ανατολή της δεκαετίας του 80. Σημείο αναφοράς η ενδεκάδα σε φιλικό παιχνίδι με την Αγγλική Stoke City. 8 κριτικοί, ένας Βολιώτης και ένας Κερκυραίος που έμειναν μόνιμα στην Κρήτη και ένας Κύπριος. Δύσκολο έως αδύνατο να ξαναδούμε κάτι τέτοιο.
1: Έντεκα Έλληνες και 8 κριτικοί ποδοσφαιριστές. Είναι η ομάδα του Αντώνη του Γεωργιάδη, η οποία δημιουργήθηκε τα χρόνια εκείνα με πολύ πολύ κόπο, αλλά μεγαλούργησε.
2: Είχαμε φτιάξει ένα κλίμα πάρα πολύ καλό και σε αυτό έπαιξε μάλλον μεγάλο ρόλο, νομίζω, η διοίκηση, η οποία ήταν συνέχεια και στους παίχτες οι οποίοι είχαν έρθει από, όπως ο Μπαμπουλής από Κύπρο, ξέρω εγώ, και ο Παπαδημητρίου, αλλά και σε όλους εμάς που είχαμε μετακομίσει και είχαμε έρθει με τις οικογένειές μας και είχαμε γίνει, θα έλεγα, μια οικογένεια. Αυτό ήταν ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο μας έκανε, θα έλεγα, να είμαστε πιο υπεύθυνοι, πιο να δίνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούσαμε.
3: Πάντα πρέπει να ψάχνουμε δίπλα μας, αν υπάρχει κάτι καλό, να το επεξεργαζόμαστε, να του δίνουμε αυτό που δικαιάται, μετά να πηγαίνουμε πιο πέρα, αν δεν το βρούμε προ κοντά μας, και αυτό μπορεί να προκύψει από οπουδήποτε. Αλλά αυτό που γινόταν τότε, που υπήρχαν πολλοί παίχτες, κριτικοί και Όφη, έκανε σπουδαία πράγματα. Εύχομαι κάποια στιγμή και σε επίπεδο Όφη, αλλά και σε επίπεδο Ελλάδος να δίνονται ευκαιρίες στα νέα παιδιά και να μπορούμε να αξιοποιούμε το πολύ σπουδαίο ταλέντο που έχουμε.

0: ερχόταν ένα νέο παιδί και ειδικά ένας κριτικός στον Όφη, σαν μεγαλύτερος εσείς, τι του λέγατε?
1: Οπωσδήποτε τον θάρρυνα, διότι έβλεπα το ταλέντο του. Του λέω, όπως το Χριστοφίτο Γιώργο, που τον είδα τότε μέσα στο Παναθηναϊκό, που έπαιξε όλη την ομάδα. Του λέω, πρόσεξε καλά, είσαι μικρός, θα πας πολύ μπροστά. Τη ζωή σου να προσέξεις, την άφηση και να ακούς τους προπονητές σου, θα πας πολύ μπροστά. Και όπως πράγματι έκανε καριέρα καλή και θα μπορούσε να πάει ακόμα καλύτερα, για τον Γιώργο το πιστεύει. Το Σύφητο Γορονάκι που ήρθε 17-18 χρονών τότε, ναι, τον Πασά, τον Νίκο, όλα αυτά τα παιδιά βοηθηθήκανε, να πούμε όλα.
2: Ποιες εποχές, ειδικά πέσαν πολύ για τη φανέλα, γιατί τότε δεν υπήρχαν συμβόλαια και αυτή η έδρα ήταν πάρα πολύ καλή, μπαίναν μέσα και δεν υπήρχε στο εκατομμύριο να φύγουμε τιμένοι.
3: Εγώ είχα έρθει τότε το 1978, άλλες εποχές τότε, ήταν διαφορετικό το ποδόσφαιρο, ήταν πιο ρομαντικό, ας πούμε.
0: Και δεν γινόταν και εύκολα ο Όφη να πάρει ποδοσφαιριστή από την υπόλοιπη Κρήτη, δεν ήταν πάρα πολλά τα παραδείγματα, νομίζω.
3: Εκείνη την εποχή, την προηγούμενη χρονιά, είχε έρθει ο Γιώργος Στοφής και τη χρονιά του 1978 που ήρθαμε από εδώ, ήμασταν μαζί με το Βάβλα τον Κώστα, είχε έρθει ο Καφούς ο Αντώνης, είμαστε 2-3 άτομα κριτικοί. Συν τον Μπουπάκη με τον Σωρόντο που είχαν έρθει από Αθήνα και τον Παπαδημητρίου.
0: Με ποιο προπονητή ήρθες εδώ για πρώτη φορά?
3: Εγώ με πρώτη χρονιά με τον Γύρο Σάνων.
0: Με τον Γύρο Σάνων. Και βεβαίως βρέθηκες και σε μια ομάδα που ήταν η κριτική πλειοψηφία. Υπάρχει αυτό το φιλικό με τη Stoke City, που βλέπουμε μια ομάδα με 80% να είναι από την Κρήτη.
3: Ναι, τότε είχε πολλά παιδιά κριτικούς. Οι ξένοι τότε ήταν οι δυο, οι τρεις, δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί υπαγορευόταν ένας παραπάνω. Οπότε είχε πολλούς Έλληνες. Γενικά είχε πολλούς Έλληνες και πολλούς κριτικούς η ομάδα.
1: Εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, και ο Όφη προσπαθούσε να βγει προς τα έξω και να γίνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα που να τη σέβεται όλος ο κόσμος. Είναι γεγονός ότι επί εποχής δικιάς μου, μαζί με τα άλλα παιδιά, τον Μπαμπουλή, τον Ρέλη, τον Αϊμνίστο και το Λευτέρη Μπουπάκη και όλα τα παιδιά που είμαστε εδώ μαζί, ξεκινήσαμε κάτι πολύ μεγάλο. Όταν είσαι και παίζεις αυτήν την ομάδα 7 χρόνια και 7 χρόνια έχεις εδώ στο Γιονδί Κουλέ στα 140 μάτς 7 ήττες, 2 από την ΑΕΚ, 2 από τον Παναθηναϊκό, 1 από τη Λάρισα, 1 από τα Γιάννενα και 1 από τον ΠΑΟΚ, και μπορώ να πω από τον ΠΑΟΚ και από τα Γιάννενα κοιμήθηκε ο Θεός και δεν κερδίζαμε σε αυτά τα μάτς. Αυτόματα η ομάδα απέκτησε την έγκλη που χρειαζόταν και με το γήπεδο αυτό, που είναι ένα πανέμορφο γήπεδο, μπορέσαμε και καταφέραμε τον Όφη να είναι μέσα από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Τερματίσαμε έκτη το 76-77, τερματίσαμε 7-77-78, τερματίσαμε έκτη 78-79. Που εκείνη την εποχή υπήρχαν 18 ομάδες.
4: Επί της ουσίας, στις αρχές της δεκαετίας του 70, ξεκίνησε να δημιουργείται ο θρύλος του Γιονδί Κουλέ, όπου συνέρεαν οι φίλαθλοι του Όφη από όλη την Κρήτη. Δηλαδή ερχόταν, ας πούμε, δεν ήταν μόνο οι Ηρακλειώτες, ερχόταν, ας πούμε, από την Ιεράπετρα, κόσμος. Ερχόταν από τη Μεσαρά, κόσμος. Ερχόταν από το Ρέθινο, κόσμος. Πολλές ώρες πριν ξεκινήσει το κάθε παιχνίδι, το γήπεδο ήταν γεμάτο. Δηλαδή, σε κάθε παιχνίδι γινόταν χαμός. 10.000 κόσμος, ο ένας δίπλα στον άλλο. Και όποιοι πηγαίνανε στο γήπεδο, πρέπει να πάνε στο γήπεδο από πολύ νωρίς. Δηλαδή, αν το μάτς ξεκίναγε 3 η ώρα, 4 η ώρα, 10, 11 η ώρα, 12 η ώρα, γινόταν χαμός στο γήπεδο. Γιατί ήθελε ο κόσμος να μπει μέσα στο γήπεδο. Ερχόταν από όλη την Κρήτη. Ήταν, ας το πούμε, μια επανάσταση της εποχής εκείνης. Αυτό που γινότανε. Και έπαιξε σπουδαίο ρόλο ότι το 90%, το 95% των ποδοσφαιριστών της ομάδας ήταν κριτικοί. Και μπορεί να είχες, ας πούμε, ένα ποδοσφαιριστή, ας το πούμε, από μια περιοχή, η οποία, ας πούμε, από τις πατέρες που ήμουν εγώ, πολλοί, ας το πούμε, πατελιανοί, ήταν off, παράδειγμα, ή μπορεί να ήταν ένα παιδί από το Ατσαλένιο, ας πούμε. Πολλοί ατσαλενιώτες ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ερχόταν να δουν τα παιδιά τα δικά τους. Ή και από άλλες γεωγραφικές περιοχές της Κρήτης. Είχε σφυρλατηθεί, ας πούμε, ένα πνεύμα, ας το πούμε, τέτοιο και μια αγάπη για την ομάδα, για τη φανέλα, η οποία έδινε τρομερή δύναμη και όθηση στην ομάδα. Στην ουσία ήμασταν και φίλοι, μεγαλώναμε μαζί με τα πιο πολλά παιδιά, γνωριζόμαστε καλά.

0: Εδώ τώρα σήμερα κουσκούς και κριτική από τις προπονητές, από τους παίκτες, από μάτς. Ήταν και μια απίστευτη παρέα. Απίστευτη παρέα, όλοι πάρα πολύ καλά παιδιά. Και όπως είπες, ήταν μια έδρα την οποία πολύ δύσκολα περνούσε ομάδα από εδώ μέσα.
1: Όντως είμαστε μια παρέα όλοι. Παίζαμε όλοι για τον άλλο. Βοηθήσαμε ένα τον άλλο. Ξέραμε συγκεκριμένα πώς θα παίξουμε. Όταν πάρουμε την μπάλα που θα τη δώσουμε. Είχαμε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν παίζαμε δηλαδή, έτσι, να τρέχουμε μόνο για να κάνουμε πασίθες, ξέρω εγώ. Παίζαμε συγκεκριμένα. Βλέπαμε τον παίχτη, ξέραμε ποιος παίχτης είναι, του δίναμε την μπάλα.
2: Και αυτό το γήπεδο βοήθησε να γίνει μια πολύ δυνατή έδρα για τον
1: Ναι, βέβαια. Μέχρι και τότε είχαμε έδρα πολύ. Εμείς τότε δύσκολα να χάναμε εδώ μέσα. Δηλαδή τη χρονιά, ας πούμε, μπορεί να χάναμε μια φορά ή να φέρουμε καμιά σοπαλιά. Δεν χάναμε εδώ πέρα.
2: Γιώργο, νομίζω ότι όταν νεαρός ποδοσφαιριστής ακόμα ερχόσουν στον Όφη και συναντούσες κάποιους από αυτούς που είναι εδώ σήμερα μαζί μας, έπαιρνες δύναμη, γιατί εκτός από καλοί ποδοσφαιριστές ήταν πολύ καλοί άνθρωποι όλοι, πολύ καλοί χαρακτήρες και νομίζω ότι σε αγκάλιασαν και σε έβαλαν αμέσως το κλίμα.
3: Καταρχάς, αυτό που λες ισχύει, αλλά χάρηκα πάρα πολύ που είδα παιδιά που είχαν εδώ αρκετό διάστημα και που βρεθήκαμε σήμερα μαζί. Θυμηθήκαμε λίγο τα παλιά, με ιστορίες, ξέρεις πώς είναι αυτά. Και ναι, όντως αυτό που λες ισχύει, διότι εγώ ήμουν τότε ο πιο μικρός. Μετά ήρθε και ο Νόμπιας. Εμείς οι δύο τέλος πάντων ήμασταν οι πιο μικροί και πραγματικά δεν αισθανθήκαμε ότι πάμε κάπου και είναι αυτή η διαφορά, ας πούμε. Έτσι, ήμασταν όλοι μαζί.
2: Ένα Όφη με πολύ Κρήτη, χωρίς, αυτό είναι το παράδοξο, χωρίς να υπάρχει οργανωμένη ακαδημία ακόμα, έτσι, αλλά φαίνεται ότι το Ηράκλειο τότε έβγαζε ποδοσφαιριστές από τις γειτονιές του.
3: Όχι μόνο το Ηράκλειο, όλη η Ελλάδα. Νομίζω ότι η Αλάνα είναι το καλύτερο σχολείο. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, αυτό πιστεύω. Γιατί ο καθένας βγάζει το ταλέντο του.

0: εκείνη την εποχή το περίφημο γεντί κουλέ που βλέπω τώρα εδώ δεν υπήρχε. Υπήρχαν σχεδόν τίποτα. Το γήπεδο ήταν ξηρό, δεν υπήρχαν αποδυτήρια, δεν υπήρχαν κερκίδες γύρω-γύρω. Και κάθε φορά, μάλιστα, για να, όταν παίζαμε με ομάδες, προσπαθούσαμε να το κλείσουμε με λινάτσες για να κόψουμε κάποιο ιστήριο. Διότι τα έσοδα της εποχής εκείνης ήταν τα μοναδικά της ομάδος, ήταν τα εισιτήρια τα οποία έκοβε και ενίσχυση από τους φίλους του και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Γι' αυτό φροντίσαμε, πάση θυσία, να γίνει μια πολύ καλή, ένα καλό νοικοκύρεμα στην ομάδα, να φτιαχτεί μια καλή υποδομή και το κυριότερο να στηριχτεί πάντα στους Έλληνες και στους κουρδικούς ποδοσφαιριστές. Ευτυχήσαμε το διάστημα τουλάχιστον της Προεδρίας να έρθουν μεγάλοι προπονητές, όπως ήταν ο Λες Άνων, όπως ήταν ο Αντώνης ο Γεωργιάδης, ο Αλέφαντος, ο Πολυχρονίου, οποίοι αξιοποίησαν πάρα πολύ καλά τους Έλληνες ποδοσφαιριστές και κατεξοχήν το κριτικό στοιχείο και δημιούργησαν αυτή την ομάδα, η οποία ειλικρινά ήταν η ομάδα η οποία ανέβασε τον Όφη στη συνείδηση όλων των φιλάνδρων της Ελλάδος.
1: Και στον Νίκο Δουλουβάκη θα πω τα συγχαρητήρια, γιατί ήταν ο άνθρωπος που καθιέρωσε και το γήπεδο αυτό, διότι από ό,τι δεν ξέρει ο κόσμος, το γήπεδο αυτό ανήκει στο Δήμο. Και με τις ενέργειές του κατόρθωσε να μείνει στην οικογένεια του Όφη. Ήταν άνθρωπος που το άρεσαν οι κριτικοί και οι Έλληνες και έφερε και την οικογένεια Βαρδινογιάννη. Μην ξεχνιόμαστε, ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα για την κίνηση αυτή που η οικογένεια Βαρδινογιάννη βοήθησε τον Όφη στην Ευρώπη σε πολλά θέματα.
2: Το 68 ήρθα από τον Εγώη, ξερό το γήπεδο βέβαια, οι εξέδρες, μόνο η μεγάλη εξέδρα υπήρχε, οι άλλοι δεν υπήρχε, ήταν πολύ μικροί και οι άλλοι, η μία θύρα, ναι. Ήταν δύσκολες εποχές τότε για το ποδόσφαιρο, στο χώμα οπωσδήποτε το ποδόσφαιρο είχε άλλη μορφή, ήταν πιο δύσκολο, πιο σκληρό. Μετά ύστερα ζήσαμε την άλλη εποχή του 79 που μπήκαν τα κορτάρια. Ναι. Ήταν πιο καλά για μας, για τους ποδοσφαιριστές, πιο ποιοτικό ποδόσφαιρο, ωραία παιχνίδια, ωραίες εποχές, συγκινήσεις μεγάλες.
3: Είναι πολύ γνώριμο γήπεδο, αλλά όχι σε τέτοια κατάσταση που είναι τώρα. Εμείς τότε που ήμασταν διαφορετικό, τώρα είναι φανταστικό. Όπως το βλέπω τώρα, είναι το καλύτερο γήπεδο που βλέπω, ας πούμε. Εμείς την εποχή εκείνη ήταν αλλιώς, ήταν ξερό. Ήταν αλλιώς τα πράγματα.
4: Και οι κερκίδες.
3: Η κερκίδα ήταν μία μόνο, η κερκίδα αυτή μεγάλη που ύψωσε το τέρμα και οι χαμηλές μετά. Στα πλάγια ήταν χαμηλές. Δεν είχε δηλαδή τόσο πολύ η κερκίδα.
4: Μαζί με την ομάδα όμως αγωνιστικά μεγάλωσε και το γήπεδο. Και κάποια στιγμή το πρόλαβες και με χόρτο.
3: Το πρόλαβα δύο φορές. Την πρώτη φορά το φτιάξανε και χάλασε. Κάναμε προπονήσεις εδώ και χάλασε το γήπεδο και το ξαναφτιάξαμε μετά. Αλλά πρόλαβα και δύο φορές.
5: Όλοι σχεδόν που περάσαμε από και φορέσαμε τη φανέλα της ομάδος, όλοι βγήκαμε από τις γειτονιές. Παίζαμε στις αλάνες. Δεν υπήρχε η οργάνωση και η δομή στα τμήματα υποδομών που υπάρχει σήμερα. Και πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς το πρώτο πράγμα που κάναμε όταν πηγαίναμε σπίτι ήταν να πετάξουμε την τσάντα και να πάρουμε μία μπάλα για να πάμε στις αλάνες να παίζουμε.
6: Εγώ ξεκίνησα στα 12 μου χρόνια. Τότε είχα την πρώτη ουσιαστικά επαφή με τα δρόμενα της ομάδας, από τις ακαδημίες ας πούμε της ομάδας. Αφού τα προηγούμενα χρόνια, 8 χρονών, 9, 10, 11, πηγαίναμε στο γήπεδο του Όφη και πάντα βρίσκαμε έναν τρόπο να μπούμε μέσα στο γήπεδο, γιατί έπρεπε να είσαι ένα εισιτήριο και να παρακολουθάμε, ας πούμε, την ομάδα. Φεύγαμε από τις πατέλες πολύ νωρίς, έτσι γινόταν τότε. Και ώρες πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, έπρεπε να σου να στο γήπεδο για να βρεις κάποιο τρόπο, ας πούμε, να μπει στο γήπεδο, να δεις την ομάδα. Ουσιαστικά, ένα παιδί όταν πηγαίνει σε ένα γήπεδο από μικρός,

0: να είσαι κι εσύ μέλος σε αυτή την ομάδα που τώρα βλέπεις, ας πούμε, από τις κερκίδες. Οπότε στα 13 μου ταξίδεψα πρώτη φορά με την ομάδα, δηλαδή μπήκα πρώτη φορά σε καράβι. Τότε οι μετακινήσεις της δεύτερης ομάδας δεν γινόταν με το αεροπλάνο, γινόταν με το καράβι. Φεύγουμε δηλαδή από Βραδύς, πηγαίναμε στην Αθήνα, παίζαμε με τη δεύτερη ομάδα, την αντίπαλη δεύτερη ομάδα, στο αντίστοιχο πρωτάθλημα που είναι τώρα K19, K16, ήταν τότε το K17-18. Και έτσι ξεκίνησε η σχέση με την ομάδα. Δηλαδή στα 13 φόρεσα τη φανέλα. Ακολούθως είχα την τιμή στα 17 μου χρόνια να γίνω επαγγελματίας, δηλαδή θα πήγαινα Δευτέρα Λυκείου τότε. Και φυσικά είμαι ευγνώμων απέναντι στην ομάδα, γιατί ήταν και μία λύση, ας το πούμε, στον επαγγελματικό σου προσανατολισμό. Δηλαδή πας στο σχολείο, θέλεις, μπορεί να ακολουθήσεις, ας πούμε, κάποιο επάγγελμα, ας το πούμε έτσι. Και εγώ δεν χρειάστηκε τότε να ψάχνω. Είχα στο μυαλό μου, ας το πούμε, ότι θα μπορούσα με έναν τρόπο να ακολουθήσω κάποιες σπουδές ή οτιδήποτε άλλο. Ούτως ή άλλως ήταν δύσκολα τα πράγματα και πολλά παιδιά τότε φεύγανε στο εξωτερικό να σπουδάσουν και τέτοια. Επί της ουσίας, ας πούμε, εμένα όφη μου έδωσε, ας πούμε, τη λύση.
1: Καταρχήν αισθάνομαι πολύ τυχερός, ειλικρινά το λέω, και ευλογημένο μπορώ να πω, γιατί κατά κάποιο τρόπο όνειρα που είχαμε μικρή, τουλάχιστον στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό, γίνανε πραγματικότητα κάποια από αυτά. Και ένα από αυτό ήταν και αυτό. Δηλαδή όταν ήμουν μικρός, όλα αυτά που είπα προηγουμένως, τότε στο δικό μου το μυαλό υπήρχε ο Παναθηναϊκός λόγο που έμπλεη και όφη λόγω παραστάσεων για το λόγο που είπατε. Όταν εγώ ήρθε η στιγμή για να έρθω εδώ που είχα όνειρο από μικρός και μετά αξιώθηκα να κάνω και τον προπονητή σε αυτή την ομάδα, καταλαβαίνετε ότι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, πόσο σημαντικό και πόσο πολύ σπουδαίο ήταν για μένα, και το καταγράφω σε ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στην πορεία που έχω κάνει.

0: Εκείνη την εποχή το απόλυτο κάστρο ήταν το γήπεδο του Όφη, το Γιαντί Κουλέο, που κάποια στιγμή ο κόσμος, όπως σας είπα και προηγουμένως, έπαιζε το 12ο παίχτη, ο οποίος μας παρότρινε όχι μόνο την ώρα του παιχνιδιού, αλλά όλη τη βδομάδα. Και αυτό ήταν ένα, θα λέγα, κίνητρο, ήταν ένα έναυσμα, ότι πραγματικά εμείς, για να μπορούσαμε να τους ευχαριστήσουμε, κάναμε το καλύτερο δυνατό και όλες οι ομάδες που πραγματικά περνάγανε από εδώ ήταν πάρα πολύ δύσκολες να περάσουν. Βέβαια, βοήθησε πολύ και το γήπεδο, το οποίο είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, και ο κόσμος, θα έλεγα, έδινε την πνοή του στον παίχτη από πολύ κοντά. Δεν ήταν η απόσταση αυτό, αλλά δεν δημιούργησε, θα έλεγα, ένα πλεονέκτημα στην ομάδα του Όφη.
1: Μετά τον Παναθηναϊκό το 79, στη μεταγραφική περίοδο του Δεκεμβρίου, ήρθα ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό και ήμουν ο πρώτος παίκτης ο οποίος ήρθε δανεικός από τον Παναθηναϊκό.

0: μετά ξεκίνησε με πρόεδρο τον κύριο Δουλφάκη και τον Γενικό Αρχηγό των Αημιστών, τον κύριο Ρεπανάκη. Με αυτούς, με τον πρόεδρο τον κύριο Δουλφάκη δηλαδή, ήρθα με τα γραφή και προπονητή τον Αντώνη τον Γεωργιάδη.
1: Όταν πέσαμε το 71, κάναμε 4 χρόνια στη Β' Εθνική. Την πέμπτη χρονιά βγήκαμε. Και μετά από εκεί η ομάδα είχε μια καλή πορεία. Είχαμε έρθει η πρώτη επαρχιακή ομάδα και περισσότεροι ποδοσφαιριστές ήταν κριτικοί. Και προσθήκες κανένα, 2-3, είχαμε κανένα 2 ξένους μόνο. Ναι. Πηγαίναμε πολύ καλά, που ήρθε το 2009 να πούμε το άτυχο που έπεσε η ομάδα και ταλαιπωρήθηκε από εκεί και πέρα. Εντάξει, τώρα πάει καλά και πιστεύω ότι θα πηγαίνει ακόμα καλύτερα, διότι τα στελέχη που διοικούν την ομάδα είναι σοβαροί όλοι, κάνουν καλή δουλειά, έρχονται καλοί ποδοσφαιριστές, παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Μόνο αυτό που θέλω να πούμε και λέμε όλοι μας, να εκμεταλλευτούμε την έδρα αυτή.
2: Εσάς σας βρήκε στην ομάδα ο κύριος Δουλουφάκης ήταν σήμερα μαζί μας.
1: Ναι, με βρήκε στην ομάδα, ήταν πρόεδρος μου τότε την εποχή εκείνη που είχα και την οκταετία μου. Ναι, ήτανε, το συμβούλιο ήταν δεμένο πολύ, ήταν όλοι από εδώ. Βοηθήσαν την ομάδα πάρα πολύ να ανέβει. Η Βαρδιβιογιάννη τότε ήταν στην ομάδα. Τον έσα και εγώ τον πρόλαβα τον Βαρδιβιογιάννη μια χρονιά. Ναι, μετά έφυγα το 81 και έπαιξα 2 χρόνια στον Ηρόδοτο και σταμάτησα το πολύ σε Β' Εθνική Ηρόδοτο. Αλλά ήταν ωραία η συγκίνηση μεγάλη εδώ, έπειτα από τόσα χρόνια. 13 χρόνια μέσα σε αυτό το γήπεδο, με χαρές, με λύπες.
3: Χαίρομαι που σήμερα είδα και συνάντησα όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία είναι παιδιά μου. Μαζί κλάψαμε, μαζί χαρήκαμε, μαζί διασκεδάσαμε. Ήταν πραγματικά παιδιά μου, που με αγαπούσαν, τους αγαπούσα και μπορώ να πω ένα χαρακτηριστικό για να δείτε. Ενθυμούμε με στο μάτς το φιλικό με τη Stoke City που παίξαμε τότε. Τους είχα υποσχεθεί ότι θα τους πληρώσω κάποια από τα πριμ και κάποια χρήματα που τους χρωστούσα. Διότι θα εισπράταμε αρκετά χρήματα. Το έκαμε όμως η ευχή και έβρεξε εκείνη την ημέρα και δεν καλύψαμε ούτε τα έξοδα της Stoke City. Και θυμάμαι τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο που λέγαμε προηγουμένως, που ήρθαν και μου είπαν: «Πρόεδρε, μη στενοχωριέσαι, δεν πειράζει, πως δεν θα μας δώσετε το πριμ, θα μας το δώσετε αργότερα». Αυτή ήταν η οικογένεια τότε του Όφη. Έτσι τα βλέπαμε ειλικρινά και έτσι μεγαλούνισε ο Όφη.

Ποια όμως ήταν τα παιχνίδια που έμειναν στη μεγάλη αυτή παρέα που φιλοξενήσαμε σε αυτή την εκπομπή? Ποιος ήταν ο προπονητής που ήθελε να του δείξει το φλιτζάνι του καφέ το αποτέλεσμα? Σε ποιον έλαχε ο κλήρος να μαρκάρει τον Χατζηπαναγή? Και όλοι μαζί πώς έκαναν να νιώσει ο Νίκος Δουλουφάκης σχεδόν μισό αιώνα μετά?

0: Σημείο αναφοράς θεωρώ το μάτς 3 Ιουνίου 1979 που το έφερε η τύχη. Είναι η τελευταία χρονιά που το ποδόσφαιρο είναι ερασιτεχνικό. Την επόμενη χρονιά πρέπει να γίνει επαγγελματικό. Και είναι το τελευταίο μάτς της σεζόν που είναι Όφη Ολυμπιακός. Και αν κερδίσει η Όφη, το πρωτάθλημα το παίρνει η ΑΕΚ. Αν κερδίσει η Ολυμπιακός, το πρωτάθλημα το παίρνει ο Ολυμπιακός. Αν βγάλουν χ, παίζουν μπαράζ μεταξύ τους. Ήταν δηλαδή ο Όφη καθοριστικός παράγων. Είναι το πρώτο μάτς που ζήτησα και κατάφερα και έδειξε στην Ελλάδα κατευθείαν η τηλεόραση, διότι είπα ότι ο Όφη δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, αλλά ο Όφη θα παίξει για την ιστορία του και όντως έπαιξε για την ιστορία του. Το μάτς ήρθε 3-3 και λύσαν τις διαφορές μεταξύ τους ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ.
1: Κύριε Ρεπανάκη, πώς βλέπετε εσείς το μάτς?
2: Οπωσδήποτε είναι ένα παιχνίδι ντέρμπι σήμερα εδώ. Ο Όφη θα παίξει καθαρά, αθλητικά, τίμια και πάντα μέσα σε αθλητικά πλαίσια για την ιστορία του και για την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Οι παίχτες πώς είναι από πλευράς ηθικού?
2: Οι παίχτες είναι πάρα πολύ καλά από πλευράς ηθικού. Έχουν προετοιμαστεί καταλλήλως για το παιχνίδι αυτό.
1: Πώς σας φαίνεται που ο Όφη είναι στην ουσία ο ρυθμιστής του πρωταθλητή?
2: Όπως σας είπα και προηγουμένως, ο Όφη θα παίξει για την προβολή του, για τη δόξα του. Οπωσδήποτε όμως θα είναι και ρυθμιστής του πρωταθλήματος. Αυτό το πράγμα πιστεύω ακρανδάκτως, ας πούμε, ότι είναι μια από τις ομορφιές του ποδοσφαίρου.
3: Ο αγώνας στο Ηράκλειο ήταν ο τελευταίος που παρέπεμπε στα παλιά χρόνια. Ξερό γήπεδο κλουβί, φανατισμός και ένα παιχνίδι ταυρομαχία που έληξε με 3-3, οδηγώντας σε μπαράζ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ένα γκολ πέτυχε ο κακός δαίμονας του Ολυμπιακού, ο Τάκης Παπαδημητρίου, που έπαιζε πια στον Όφη, και τα άλλα δύο, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ειδικά το ένα όμως, αποτελεί αριστούργημα ενός δεξιοτέχνη των ξερών γηπέδων.
4: Το 3-1 ήταν το γκολ, το καλό, το τρίτο γκολ, το οποίο κάνει αράουτ, αν θυμάμαι καλά, ο Ρέλης στον Παπαδημητρίου, τον Τάκη, ο οποίος τη γύρισε από τη γραμμή του out και εγώ έτρεχα. Γιατί εγώ συνήθως κυνηγούσα τα πρώτα δοκάρια που λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Ήμουν πολύ καλό στο κυνήγι της πρώτης φάσης, της πρώτης μπαλιάς από τη σέντρα. Όπως έτρεχα λοιπόν εγώ, η μπάλα έφυγε δεξιά μου. Και αναγκάστηκα να απογειωθώ για να την προλάβω δεξιά. Πράγματι απογειώθηκα, τη βρήκα την μπάλα η οποία έφυγε με. Γιατί ερχόταν, ήταν σέντρα σουτ. Η μπάλα ερχόταν με δύναμη. Εγώ λοιπόν τη βρήκα ίσα ίσα στο κεφάλι και η μπάλα πήγε με δύναμη στο τέρμα και πήγε η μπάλα και εκεί που πήγε. Ήταν ένα γκολ πραγματικά τρομερό. Εγώ απογειώθηκα, στον αέρα ήμουνα και μετά έπεσα κάτω.
0: Δυστυχώς χάσαμε τον Δημήτρη, ο οποίος ήταν ένας εμβληματικός, καλός αρχηγός στην ομάδα, το σεβόντουσαν όλοι, ήταν ο ποδοσφαιριστής που ήταν το πρότυπο ποδοσφαιριστού αρχηγού και όλοι οι προπονητές ήθελαν αυτόν να είναι αρχηγός της ομάδος. Και ο Πολυχρονίου και ο Σάνων και ο Αλέφαντος, όλοι ήθελαν αρχηγός της ομάδος να είναι ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος. Δυστυχώς σήμερα δεν είναι μαζί μας. Επίσης από εκείνη την ομάδα δυστυχώς έχουμε χάσει και τον Μαμάκα, ο οποίος και αυτός ήταν ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και σήμερα δεν είναι μαζί μας.
5: Ο Όφη πήρε εκείνα τα χρόνια σημαντικούς ποδοσφαιριστές, τους έφερε στο Ηράκλειο. Έγινε και δύο μεταγραφές, έτσι, νομίζω με την δική σας προεδρία, του Παπαδόπουλου και του Τζιράκη στην ΑΕΚ.
0: Ναι, είναι η χρονιά που ο Τζιράκης, ο Μιχάλης, έφυγε και πήγε στην ΑΕΚ τη δεύτερη χρονιά. Έκανε καλή καριέρα και ο Όφη ωφελήθηκε από τη μεταγραφή του. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ο Όφη εκείνη την εποχή από τη μεταγραφή του Τζιράκη πήρε 8 εκατομμύρια.
5: Και ο Παπαδόπουλος με μεταγραφή.
0: Και ο Παπαδόπουλος έφυγε, αλλά ο Παπαδόπουλος, επειδή είχε κλείσει 12ετία στο Ηράκλειο, δεν είχε το δικαίωμα Όφη να απαιτήσει καθόλου χρήματα και έτσι έφυγε ελεύθερος και τιμητικά από εμάς για να πάει στην ΑΕΚ.
6: Όπως ήταν και η μεγάλη μου τιμή στα 25 μου να φύγω να πάω να φορέσω τη φανέλα της ΑΕΚ, το οποίο και η μετακίνησή μου είχε γίνει με γνώμονα όχι το δικό μου συμφέρον μόνο, το αθλητικό ή το οικονομικό, αλλά σε συνεννόηση πάντα με την ομάδα, με τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον ταμεία. Μια διοίκηση η οποία εγώ ήμουνα πολύ κοντά με αυτούς τους ανθρώπους, πάρα πολύ κοντά, γιατί ήμουνα κομμάτι της ομάδας και με εμπιστευότανε και μπορούσαμε, ας πούμε, να διαχειριστούμε μαζί, να ζητάμε λεφτά μαζί τότε από την ΑΕΚ, από ένα παντοδύναμο Μπάρλο, πρόεδρο, ο οποίος ήταν πάμπλουτος, και πήγαμε μαζί, συντεταγμένα, όχι να λύσουμε το μόνο το να λύσω εγώ το πρόβλημά μου, δηλαδή να πάω σε μια μεγαλύτερη, ας πούμε, ομάδα και το οικονομικό και ούτω καθεξής, αλλά να λύναμε και τα προβλήματα της ομάδας τότε, τα οικονομικά, τα οποία ό,τι χρωστάγαμε με τη μετακίνησή μου, ας πούμε, είδαμε εμείς τι θέλαμε, τι κάναμε, αυτά ζητήσαμε μαζί και το πετύχαμε τότε. Και μέλος αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου έμελε να ήμουν αμέσως μετά, δηλαδή στα 30 μου, εγώ σταμάτησα το ποδόσφαιρο, 31. Δηλαδή γύρισα από την ΑΕΚ, έκατσα ένα χρόνο, μετά σταμάτησα να ξεκινήσω να κάνω αυτό που είχα στο μυαλό μου. Και αμέσως, ας πούμε, αποδέχτηκα και την πρόταση, ας πούμε, του τότε Διοικητικού Συμβουλίου να είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και να συνδέσω, ας πούμε, την τύχη μου, ας πούμε, μετά με την ομάδα πλέον και σαν, ας το πούμε έτσι, διοικητικός παράγων και τα επόμενα πολλά χρόνια.
7: Το παιχνίδι αυτό που μας και έτσι ενθουσιάσει πολύ ο κόσμος ήταν τότε που ήρθε ο Παναθηναϊκός του Wembley εδώ. Γέμισε το γήπεδο, να μου. Εμείς τότε σχεδόν είχαμε πέσει, αλλά κάναμε ένα φοβερό παιχνίδι. 2-2 το παιχνίδι τότε, χάσαμε και μπέναλτι και κάναμε ένα φοβερό παιχνίδι, θα μου μείνει αξέχαστο. Τότε είπε ο Πούσκας, έλεγε να πούμε, εσείς δεν τρέπεστε, λέει, με αυτή την ομάδα, να πούμε, που έχει πέσει, να πούμε, να φέρετε σοπαλία, η ομάδα του Wembley. Ναι. Εκεί ήταν η αρχή τότε που ξεκινούσε η ομάδα και απολάμβανε τότε ότι μπορούσε να κάνει κάτι και ξεκινήσαμε τις άλλες χρονιές. Οργανωθήκαμε με κριτικούς σχεδόν όλους. Βγήκαμε κατηγορία, όλοι οι κριτικοί. Και μετά ύστερα είχαμε την πορεία αυτή που είχαμε με την προσθήκη ορισμένων ξένων παιχτών. Καλοί παίχτες βέβαια. Μας βοήθησε και ο Παναθηναϊκός τότε με παίχτες από την Αθήνα.
8: Είναι η Παναχαϊκή που χάναμε 3-1 στο ημιχρόνιο με προπονητή Αντώνη Γεωργιάδη. Κερδίσαμε 5-3. Ένα παιχνίδι με τη Λάρισα. Νομίζω 0-2 και κερδίσαμε 4-2. Και ένα παιχνίδι που δεν θα το ξεχάσω μέσα στο Καφτατζόγλιο. 1-2 με γκολ δικό μου και πήρε τότε μια γυναίκα 60 εκατομμύρια στο προπό. Αυτό δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ. Ήταν μια από τις ωραίες εποχές.
9: Το μάτσο ήταν δηλαδή ιστορικό, ήταν με τον ΠΑΟΚ, παίξαμε στο Ρέθυμνο. Αυτό ήταν βέβαια στην έδρα μας, αλλά παίξαμε στο Ρέθυμνο τότε. Και ήταν ιστορικό μάτσο αυτό. Το άλλο ιστορικό μάτσο ήταν με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν τα έχουν πει και άλλοι τώρα, τα ίδια θα σου πει.
1: Το παιχνίδι το 3-3.
9: Το 3-3. Ήταν εκείνη τη μέρα, είχε γίνει φοβερό παιχνίδι. Δηλαδή ήταν από τα. Δεν έχει ξαναγίνει τώρα τέτοιο μάτς. Από 3-1 που κερδίζαμε να γίνει 3-3, ας πούμε. Και, ήταν φοβερό, φοβερό. Δεν μπορώ να το θυμάμαι, δηλαδή είναι στη μνήμη μου μέσα αυτό το πράγμα. Και το άλλο μάτς μετά πάλι που ήταν καλό μάτς ήταν το 5-3 με την Παναχαϊκή. Που χάναμε 3-1 και το γυρίσαμε 5-3.
10: Ξέχασα τα μάτς. Πέραν από τα μεγάλα παιχνίδια, τα οποία είχε πάρα πολύ κόσμο και ερχόταν ο κόσμος από όλη την Κρήτη για να παρακολουθήσει τα παιχνίδια αυτά, εμένα στη μνήμη μου θα μου μείνουν αξέχαστα παιχνίδια με τον Απόλλωνα της Ριζούπολης και με την Παναχαϊκή. Με την Παναχαϊκή χάναμε 3-1 στο ημίχρονο και το γυρίσαμε και κερδίσαμε 5-3. Και όπως επίσης και με τον Απόλλωνα, προηγήθηκε ο Απόλλωνας με τον Κουμόχ προπονητή. Προηγήθηκε, ήμασταν 2-2 και προηγήθηκε 3-2 στο 89. και το γυρίσαμε και κερδίσαμε 4-3.
11: Μην ξεχνάτε ότι εκείνη την εποχή υπήρχαν και τα χατσοσφυρίγματα, τα οποία ειδικά εκτός έδρας μας είχαν, θα έλεγα, φρενάρει. Γιατί μη θυμάμαι τώρα, πηγαίναμε Λάρισα τότε, τη χρυσή εποχή της Λάρισας. Κερδίζαμε τη Λάρισα, με Βαλαόρα, Βουτυρίτσα και τα λοιπά οι υπόλοιποι. Και όταν πάμε στον Ηρακλή, την προηγούμενη Κυριακή είχε κερδίσει 7-0 τον Παναθηναϊκό. Πήγαμε και κερδίσαμε μέσα στη Θεσσαλονίκη. Με Χατζηπαναγή, Γκέσιο και τα λοιπά. Αυτό δείχνει ότι δεν φοβόμαστε και το έδρας. Όμως εντάξει, εκείνη τη στιγμή για να πας Ευρώπη και τα λοιπά, οι μεγάλοι είχαν το πλεονέκτημα. Λόγω του ότι πέτανε στην Αθήνα και εμείς έπρεπε να βγούμε περισσότερα παιχνίδια εκτός έδρας. Οπότε οι λεπτομέρειες αυτές έκριναν τη θέση την Πέμπτη ή την Τέταρτη.
12: Σίγουρα πάντα τα μεγάλα παιχνίδια είναι αυτά που καθιερώνουν τον ποδοσφαιριστή, χωρίς βέβαια να ξέρουν τα υπόλοιπα. Αλλά νομίζω ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ που σκόραρα και μετά είχαμε πολύ καλό αποτέλεσμα στο παιχνίδι ήταν σημαντικό για μένα. Σκόραρα στο ούτε 15 δευτερόλεπτα.
5: Και βέβαια ήταν τότε σημείο αναφοράς αυτό εδώ το γήπεδο. Μας έλεγε πριν ο Γιώργος ο Βλάχος ότι είχαν ελάχιστες ήττες σε πάρα πολλά παιχνίδια. Είχαν φροντίσει και πριν τη δική σου παρουσία να γίνει το γιατί κουλέ έδρα.
12: Μα γι' αυτό ονομάζει. Είναι μια έδρα η οποία από όλα τα χρόνια μέχρι και σήμερα που έχουμε φύγει εμείς η γενιά μας και έχουν έρθει κάποια άλλα παιδιά, ισχύει.
13: Κοίταξε, δύο ήταν τα σημαντικά παιχνίδια με την Παναχαϊκή. Από 1-3 που είχαμε στο μίχρονο και ρίσαμε 5-3 και με τον Απόλλωνα που μας είχαν σοφαρίσει στο 85-2-2 και σε 5 λεπτά μέχρι το 90 είχαν βάλει 3 γκολ και πάει 5-2 το μάτς.
7: Ήταν ένα παιχνίδι με τον Όφη, με την ΑΕΚ που παίζαμε εδώ πέρα, έπαιζα δεξιμπάκα ξέχαστα. Ήταν γεμάτο γήπεδο, ήταν κάτι το οποίο ήταν για μένα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ήταν ένα παιχνίδι εδώ με τον Ηρακλή που...
5: Του Χατζηπαναγή βεβαίως.
7: Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν είχα ξεκινήσει σαν βασικός με τον κύριο Μπέλη τότε προπονητή και κάποια στιγμή με έβαλε σαν αλλαγή για να επιτηρώ το Χατζηπαναγή. Ήταν κάτι που ήταν, πώς να πω, μου δημιουργούσε δέος η εικόνα του Χατζηπαναγή, αλλά νομίζω ότι καλά τα πήγα. Αλλά ήταν μεγάλη τιμή για μένα να βρεθώ σε μια διαδικασία να έρθω να αντιμέτωπο με μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα από το σφαίρι.
11: Αυτό το πράγμα που εγώ έζησα τότε και τώρα, δηλαδή θυμάμαι ξέχαστα ότι αυτό το γήπεδο γύρω στα σπίτια ήταν κρεμασμένοι. Θα έλεγα ότι τα σπίτια κοντεύαν να πέσουν από τον κόσμο που είχε πάει γιατί δεν έβρισκε εισιτήριο. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι υπήρχε μια τέτοια κινητοποίηση. Ο κόσμος που ήταν γύρω-γύρω από τα σπίτια έδινε μια άλλη ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Και πραγματικά νομίζω σε άλλα γήπεδα δεν υπήρχε αυτό. Ο Όφη ξεκίνησε, όπως είπες πολύ σωστά, και μπήκε στο επαγγελματικό. Ο Όφη θα έπρεπε, κατά τη δική μου και ταπεινή άποψη, να έχει ξεκινήσει στο τομέα της Ακαδημίας, να έχει ρίξει πολύ πιο μπροστά βάρος για να μπορούσαμε να έχουμε κριτικόπουλα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν μια πνοή στον κόσμο και γενικά να αναπτύξουν και το οικονομικό κομμάτι, το οποίο όταν βγάζεις παίχτες και μπορείς να τους πουλάς, έχει ένα οικονομικό όφελος η ομάδα η οποία μπορεί να κάνει και να σχεδιάσει πράγματα περισσότερο. Αυτό βέβαια για διάφορους λόγους δεν έγινε σε ένα επίπεδο υψηλό, το οποίο όμως ήταν ο σχεδιασμός από ανθρώπους οι οποίοι έβλεπαν το άμεσο, θα έλεγα, αποτέλεσμα και όχι το μακροπρόθεσμο. Εγώ εκπροσωπούσα τον Όφη στην Εθνική Ομάδα, όπως και στο Ολυμπιακό και στο Εγάλεο. Όλες τις ομάδες που έπαιξα ήμουν πάντα στην Εθνική Ομάδα, από Εθνική Ελπίδα, Εθνική Ανδρών. Ένιωθα υπερήφανος που εκπροσωπούσα την ομάδα μου και εκπροσωπούσα και την πόλη μου στην Εθνική Ομάδα και νομίζω ότι αυτό με έκανε περισσότερο να έχω περισσότερες απαιτήσεις από τον εαυτό μου. και να μπορώ να δίνω χαρά στον κόσμο. Αυτό ήταν για μένα ένα ζουμά υπευθυνότητας.
5: Το καλοκαίρι όμως του 80 που έγινε εκείνο το ευρωπαϊκό, το πρώτο που πήγε η εθνική μας, είχατε ήδη μια χρονιά στον Όφη καταγράψει. Οπότε ήταν και τιμητικό για τον Όφη ότι ένας ποδοσφαιριστής του, γιατί τότε δεν νομίζω ότι ήταν άλλος.
11: Σίγουρα. Εκείνη την εποχή στην εθνική ομάδα ήταν από τις μεγάλες ομάδες. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Οι επιλογές ήταν επιλεκτικές. Και σίγουρα για να μπεις μέσα σε μια πλειάδα τερματοφυλάκων 5-6 που είχαν αυτές οι ομάδες από Σαργκάνη, Κωνσταντίνου, Κελεσίδη κτλ. Για μένα θα ήταν και τιμητικό, αλλά ήταν και κάτι το οποίο το απόλαυσα, ότι με τη δουλειά μου πήρα αυτή την ευκαιρία.

0: είχα ασχοληθεί πολύ με το στίβο. Ήμουνα πρωταθλητής Παγκρίτιας στα 400, ήμουνα στις μαθητικούς πανελληνίους στην Τριάδα και ήμουνα και στους πανστρατικούς αγώνες, μου βοήθησε πάρα πολύ. Ήμουν αθλητής στίβου που λένε. Και τα 90 λεπτά για μένα ήταν
1: εύκολο.
0: Εύκολο, ναι, ναι. Είχα πολλές δυνάμεις. Ναι. Έκανα και καλή ζωή, το κυριότερο που πρέπει να έρθει ο αθλητής. Καλή ζωή, προπόνηση καλή και συναισθαλμένα μέσα στο γήπεδο, να πούμε. Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ γι' αυτό. Μου θυμήσατε παλιές δόξες και παλιές καταστάσεις που ζήσαμε εδώ, όλες ευχάριστες. Και βλέπω τώρα ότι τα γήπεδα είναι πολύ προσιτά να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Εμείς τότε είμαστε λίγο αδικημένοι.
1: Ναι, από τους προπονητές που πέρασαν, όλοι δώσαν και κάτι όμως.
2: Όλοι. Ο συγκεκριμένος ο Λάκης ο Πετρόπουλος, καλός προπονητής. Ο Αντώνης ο Γεωργιάδης, καλός προπονητής. Και ένας Γερμανός, ο Ίλιαμς. Και αυτός. Πιο αλέφατος φυσικά από... Έκανε τη μεγάλη πορεία. Πρώτη επαρχιακή ομάδα.
1: Μα είναι αλήθεια, να κλείσω με αυτό, ότι με το συγχωρεμένο είχατε πάει μέχρι και σε χαρτορίχτρα, σε καφετζού.
2: Κάθε Σαββάτο πηγαίναμε στο Ρέθυμνο, κάθε Σαββάτο στο Φλιτζανού.
1: Για να προβλέψεις το αποτέλεσμα.
2: Ναι, ναι, και ευτυχώς το πρόβλημα πάντα.
1: Και μήπως έλεγε για την ενδεκάδα ή...
2: Όχι. Με τον Πάχο το βρήκε 2-1 το σκορ και μετά αφού βρήκε με τον Πάχο στο Ρέθυμνο, στο χώρα, πηγαίναμε κάθε Σαββάτο μετά. Σου λέει αφού βγήκε του Πάχο, θα πούμε και τα λαμάτσα.
1: Και ήταν και κάποιο παιχνίδι που πήγατε μεταξύ, νομίζω, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη.
2: Στα Γιάννενα.
1: Πώς είχε γίνει αυτό?
2: Το λεωφορείο δεν του άρεσε, το λεωφορείο ήταν πολύ μικρό και το έδιωξε, λέει, ταξί γρήγορα και πήγαμε ταξί και πήγαμε στα Γιάννενα. Και χάσαμε τότε, θα θυμάμαι, στο 90 με το Μαράκι, 4-5 το βάλει το γκολ ο Μοντές με ένα φάουλ και γυρίσαμε το ταξί. Ο Θεός να τον αναπαύσει και που είναι.
1: Εκείνο το παιχνίδι με τη Stoke City, το φιλικό παιχνίδι, νομίζω μένει σε όλους, γιατί είδαμε μια ενδεκάδα όλη η Κρήτη,
3: ναι.
1: Ήτανε σημείο αναφοράς.
3: Ήτανε, ναι, γιατί τότε δεν υπήρχε να υπάρχουν τόσο πολλοί ξένοι. Κάθε ομάδα μπορούσε να έχει 2 ξένους και μετά το κάνανε 3. Και εμείς οι ξένοι που ήταν στην ομάδα κατά διαστήματα ήταν ο Χέλμουντ ο Κύρισιτς, ο Βούτμαν, ο τερματοφύλακας ο Ιουγκοσλάβος, ο Κονσίλια ο Αυστριακός, ο Όρε, ο Ιορτανέσκου, που ήρθαν μετά από χρόνια, ερχόταν ο ένας, έφευγε ο άλλος και εγώ, ήταν 2 με 3 παίχτες.
1: Και μεγάλη προσωπικότητα ασφαλώς ο Ιορτανέσκου, χωρίς να θέλουμε να
3: υποτιμήσουμε τους άλλους. Τεράστιος. Δηλαδή, όταν ήρθε, ξέρω εγώ, στα 35 του, έκανε πράγματα απίστευτα.
4: Γυρνώντας λοιπόν πίσω, αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι ότι αυτή η ομάδα των πολλών κριτικών έγινε, ας το πούμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ΟΦΗ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε το 1925. Στα 2 χρόνια θα γιορτάζουμε τα 100 χρόνια. Αυτό είναι πολύ λίγες ομάδες που μπορούν σήμερα να πούνε ότι εγώ γιορτάζω 100 χρόνια παρουσίας. Δείχνει δηλαδή το μέγεθος, δείχνει την αξία, δείχνει την παρουσία. Εμείς, ας πούμε, που ζούσαμε την ομάδα τότε, αυτά τα χρόνια...
1: Περίπου στα μισά της διαδρομής,
4: ναι,
1: του ΟΦΗ.
4: Στα μισά. Πηγαίναμε, ας πούμε, να παίξουμε ποδόσφαιρο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε πηγαίναμε. Και η ομάδα ήταν σημείο αναφοράς. Δηλαδή, ερχόταν όλοι οι φοιτητές. Πηγαίναμε, ας πούμε, Αθήνα. Είχαμε 5.000 κόσμο. Καραϊσκάκη, Φιλαδέλφια, Αλεξάνδρα, στον Πανιόνιο, στον Απόλλωνα, ιστορικά μεγάλα σωματεία, που τότε, ας πούμε, είχαν κυρίαρχο ρόλο σπουδαία σωματεία με μεγάλη παρουσία και μεγάλους ποδοσφαιριστές που δώσανε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όλοι οι φοιτητές που ήταν στην Αθήνα, όλοι ερχόταν στο γήπεδο. Αλλά και κριτικοί που μένανε εκεί, που είχαν μεταναστεύσει, που είχαν πάει εκεί για δουλειά ή οτιδήποτε. Ήταν δηλαδή σημείο αναφοράς πάντα Όφη, στη Θεσσαλονίκη. Όπου πηγαίναμε, συνέρεαν οι κριτικοί για να δούνε την ομάδα. Ήταν κάτι που τους συνέδεε με την Κρήτη. Και ερχόταν, ας πούμε, να δούνε τη φανέλα, ας πούμε, το σήμα της Κρήτης επάνω. Αυτός είναι ο απόϊχος που φτάνει μέχρι και σήμερα. Και είναι, ας πούμε, είναι οι βάσεις, οι σταθερές που μπορεί να πατάει ένα σωματείο για να μπορεί και να θέλει να λέγεται ότι είναι μεγάλο σωματείο. Δεν μπορεί να λέγει σε μεγάλο σωματείο αν δεν έχεις, ας πούμε, να σε ακολουθάνε στιγμές ηρωικές, στιγμές μεγάλες, νίκες μεγάλες επί μεγάλων αντιπάλων.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Χριστός Ανέστη.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξ των εχθρώς την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς σε αιώνος. Και εκεί δίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργη σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προς εΐρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους πλήγοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάψα στα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη σίαν έδωκαν αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσκους.

Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε και ούκον ποιμήν, ούκ εισι τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον γήκον ερχόμενον και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο γήκος

μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυρωβγήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστητη τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίσαν φύεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, ιερπής ημών, Κύριε, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίων δόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Κυριακή 3 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ενωριακού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μασταμπά θα ομιλήσει ο πατέρας Γερβάσιος Σιμωνοπετρίτης με θέμα «Η αληθινή προσευχή ως καρπός της Αναστάσεως».

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 3η 5 Μαΐου, εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή στον Κρουσόνα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Την παραμονή της εορτής, από τις 10 έως τις 12.30 το βράδυ, θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας της Αγίας Ειρήνης. Την ημέρα της εορτής, η μονή θα είναι ανοιχτή έως τις 10 το βράδυ.

Την Τρίτη, 5 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξεως ο μάρτυρος Εφραίμ του Νέου, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Κρουσόνα Μαλεβιζίου. Ο Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου και θα ακολουθήσει ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Τρίτη, 5 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξεως ο μάρτυρος Εφραίμ του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στη Φιλοθέη Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στην οδό Κλεάνθη 91, περιοχή Φιλοθέης.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.

Στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από τη Βενετία, η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης συνδιοργανώνει με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής επιστημονική εσπερίδα με θέμα «Φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις στη γραμματεία του Αγίου Τίτου», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στον τρίτο όροφο του κτηρίου παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Τα νέα φτάνουν γρήγορα. Τα γεγονότα τρέχουν. Είχε ξεστρατήσει ο ήλιος ώρα τώρα από την Ανατολή και ήταν το σύσυλο της μέρας. Πήρωνε κατακόρυφα τις πέτρες του κρυσφύγετου, δίδοντας μια γλυκιά ζεστασιά στο τοπίο από το μόνιμο χιόνι που ήταν στα ψηλά. Ένα μεγάλο βάρος έφυγε από το στήθος του Σύφη και ένα χαμόγελο ακροκάθισε στα χείλη του, σαν άκουσε τις γνώριμες φωνές του καπετάνιου και του Μαθιού. Πετάχτηκε έξω και έτρεξε να αγκαλιάσει τον αδελφό του. Ξοπίσω του ο Μιχάλης με τον Μανολιό, που αγωνιούσαν κι αυτοί για το πού είχε πάει, εξετάζοντας ανήσυχη την κατάσταση. Είχε μετριαστεί κάπως η αγωνία τους μόλις έμαθαν πως είχε φύγει μαζί με τον πρωτοκαπετάνιο και όχι μόνος του. Τα δύο αδέλφια αγκαλιάστηκαν και σταυροφιλήθηκαν χωρίς λέξη, μα με έκδηλη χαρά. Ο Σύφης δεν ρώτησε τίποτα. Ήξερε πως την κατάλληλη ώρα ο αδελφός του θα του έλεγε όλα όσα ήθελε να μάθει. Όμως ήρθε κοντά του ο πρωτοκαπετάνιος και αγκαλιάζοντάς τον κι αυτός του είπε «Εστήλαμε στο Μουχαμέτι το φωνιά της μάνας σας. Για κιό να κλουθάτε μου να πιούμε μια ρακή». Στο άκουσμα της είδησης τα μάτια του Σύφη άρχισαν να τρέχουν και στο χαμόγελο που είχε από ώρα σχηματιστεί στα χείλια του άνθιζε τώρα και μια πικράδα δίπλα στη χαρά. Αυτός όμως που έκλαιγε με λυγμούς ήταν ο Μανολιός. Θυμήθηκε τα λόγια της αδικοχαμένης γυναίκας στον Τζερνιάδο και ξέσπασε σαν αφιλητά μόλις έμαθε πως πλήρωσε με το αίμα του ο φωνιάς της. Μία παράξενη χαρμολύπηκε στους δύο. Ένα αίσθημα που διώχνει για τα τελευταία ίχνη μιας ψυχικής πίκρας, ξαναζώντας την τρεμοσβησμένη λάμψη της. Ο Σταυρούλιος, βλέποντας τη συγκίνηση και τα δάκρυα, τους έσυρε με το ζόρι σχεδόν, όπως τους είχε αγκαλιασμένους στο μεγάλο σπίτι του κρυσφύγετου, το αρχοντικό, όπως το έλεγαν, για να αρχίσουν τη ρακοποσία, να ξεχάσουν τα παλιά και να γλεντήσουν τα νέα. Είχε κρυφτεί ο ήλιος πίσω από την κορφή του Αλικαδάμ, σαν σηκώθηκε ο πρωτοκαπετάνιος από το τραπέζι, αναζητώντας τον Ασύγκριτο και τον Ηράκλη, τον αδελφό του, που έλειπαν σε σύναξη στον Μιλοπόταμο. «Έχομαι κανένα νέο?» ρώτησε τον Μινά. «Όι, αδελφέ, μα η ώρα τσιβάνει, ταχυτέρου θα είναι έπαε». Στο τέλος της τρίτης μέρας φάνηκαν κουβαλώντας και δύο κυβότια σφαίρες. Τα νέα που κόμισαν ήταν συγκλονιστικά. Οι επαναστάτες του Μανούσου Κούνδουρου επιτέθηκαν και κατέλαβαν το διοικητήριο του τουρκικού στρατού στον Βάμο. Οι Τούρκοι άφησαν νεκρούς και πολεμοφόδια πίσω τους που τα πήραν σαν λάφυρα οι νικητές. Οι κάτοικοι όμως των χωριών γύρω από τον Βάμο, φοβούμενοι αντιδράσεις των Τούρκων και επηρεαζόμενοι από τις φήμες που διέσπηραν οι αντιπολιτευόμενοι την Επαναστατική Επιτροπή για Εκδίκηση των Τούρκων, ανάγκασαν τον Κούνδουρο και τους άντρες του να φύγουν στα Ρεθιμιώτικα και οι ίδιοι να μεταναστεύσουν στα βουνά. Το μένος των Τούρκων δεν άργησε να εκδηλωθεί. Έτσι πολλά χριστιανοχώρια από τα Ρούστικα ως το Ρέθυμνο πυρπολήθηκαν και περιουσίες καταστράφηκαν από άτακτους Τούρκους και βεγγαζιώτες που άφηναν πίσω τους μόνο από καΐδια. Στην περιοχή των Χανίων είχε συγκεντρωθεί στρατός 18.000 Τούρκων. Οι φήμες που ακούγονταν ήταν πως τα ίδια ετοιμάζονταν να κάνουν και στα Ηρακλειώτικα. Οι βιαιότητες όμως αυτές του τουρκικού στοιχείου σε βάρος των χριστιανών του νησιού άρχισαν να κινητοποιούν τους λαούς στην Ευρώπη. Έτσι οι κυβερνήσεις των μεγάλων δυνάμεων, πιεζόμενοι από την οργή του κόσμου ότι αφήνουν ομόθρησκούς τους να υποφέρουν χωρίς να κάνουν αυτά που πρέπει, άρχισαν να κινητοποιούν τους διπλωμάτες τους. Με επέμβαση του Άγγλου πρόξενου φυλακίστηκαν Τούρκοι που πυρπολούσαν χριστιανικά σπίτια στα περιβόλια στα Χανιά και ειδοποιήθηκαν χριστιανοί και Τούρκοι πως κηρύχθηκε επίσημα ανακοχή. «Αδέρφια»,
τους είπε ο ασύγκριτος. «Μεγάλα πράγματα θα γεννούνε από παέ και πέρα, να μου το θυμάστε. Η κυβέρνηση της Αθήνας άρχισε στα φανερά μπλιό να πέμπει πολεμοφόδια με δύο ιστιοφόρα και άρχισαν να κατεβαίνουν και πολλοί εθελοντές. Πολλοί από τους αρχηγούς που είχαν καταφύγει στην Αθήνα, μαζί και ο Χατζημιχάλης Γιάνναρης, ετοιμάζονται να κατέβουν και να πάρουν πάλι τα όπλα. Ο Αριστοτέλης Κόρακας ειδοποίησε τσιπομπιανούς πώς θα στείλει στους καλούς λιμένες πολεμοφόδια και πως ο ίδιος, μαζί με άλλους στρατιωτικούς, κριτικούς και μη, ετοιμάζονται να κατεβούν στο νησί, αφού πρώτα παραιτηθούν του ελληνικού στρατού. Ο γιος του μεγάλου καπετάνιου θα αναλάβει γενικός αρχηγός της Ανατολικής Κρήτης μόλις έρθει και μας εθέλει όλους κοντά του». Οι ειδήσεις αυτές χαροποίησαν όλους τους παρευρισκόμενους που εκδήλωσαν τη χαρά τους με πυροβολισμούς και χοροπηδητά, μέχρι που ακούστηκε η βροντερή φωνή του καπετάνιου. «Μπρε σεις, τις σφαίρες δεν τσίχομαι για τον ουρανό. Τα μπαρουτάσκαγα είναι πια πολύτιμα και από το χρυσάφι, μόνο να τα προσέχετε. Χωρίς αυτά, λευτεριά δεν θορούμε. Καμία σφαίρα χαμένη, αν δεν καρφωθεί σε Τούρκου μπέτη». Θέλοντας και μη, όλοι συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις του αρχηγού τους και ξεθύμαναν τη χαρά τους πάλι με τον άλλο τρόπο, τον γνώριμο σε κάθε γωνιά του νησιού. «Απάνω στις 7 ρακές και ένα κρασί καλώνε, χίλιδια όλοι αλάργοντου απου θα πει κακώνε», έλεγε ο μεγάλος Σταυρούλιος μετά την αρχική κατανάλωση της ρακής και κερνούσε όλους μια κούπα κρασιού. Ο Μανολιός όμως, που την είχε πατήσει αρκετές φορές με το ανακάτεμα του ρακόκρασου, αφού η ασθενέστερη από τους άλλους κράση του δεν σήκωνε τέτοιες κρεπάλες, αντέκρουε τον καπετάνιο κάθε φορά που ξεστόμιζε μαντινάδα όταν κερνούσε κρασί μετά τη ρακοποσία. «Απάνω στις 7 ρακές δεν πίνουνε κρασάκια, μόνο γλακούνε ογλίγορα και κάνουνε νανάκια», και έκανε τα βουνά να αντιλαλούν στο χοροδιακό γέλιο των παρευρισκομένων. Κάθε τόσο στο κρυσφύγετο κατέφθαναν νέα από τις διάφορες γωνιές της Κρήτης. Κάθε τόσο τα χαμόγελα που ανθούσαν στα πρόσωπα όλων στο άκουσμα μιας ευχάριστης είδησης σκεπάζονταν κατόπιν από δάκρυα ακούγοντας για τις συμφορές στα χριστιανοχώρια. Το ίδιο έγινε στα μέσα του Ιουλίου, σαν έφτασε στο κρυσφύγετο ο δράκος ο Μανασάκης, ο Βοσκός. Τα νέα που εκόμισε ήταν τραγικά. 2.000 Τούρκοι επιτέθηκαν στην Ανώπολη Πεδιάδας και στο μοναστήρι Ταϊγιάννη και έσφαξαν κατοίκους και μοναχούς, αφού πρωτήτερα κάψανε σπίτια και κατέστρεψαν περιουσίες. 3 ιερομόναχους έσφαξαν και ενώ στην κεφαλή έσερνε πίσω από τη φοράδα του ένας Τούρκος συνταγματάρχης του κάστρου στις δρόμους. Έναν άλλο, τον Ιερεμία, του κόψανε τα χέρια και τον έκαψαν ζωντανό από τα ξύλα των σπασμένων εικόνων. Τσικραβιές του άκουγαν οι κάτοικοι που είχαν πάρει τα βουνά και όταν ύστερα από μέρες κατέβηκαν βρήκαν τα πεινασμένα σκυλιά να τρώνε αγριεμένα τα κουφάρια των σκοτωμένων, τους είπε και τα μάτια του έτρεχαν βροχή και πρόσθεσε. «Πολλοί χριστιανοί είναι στιβαγμένοι στα λιμάνια και αναχωρούν πρόσφυγες με τα πλοία των Ρώσων για τον Πειραιά. Ανάθεμά σας βάρβαροι, ανάθεμά σας σκύλοι», ακούστηκε πνιχτή η φωνή του πρωτοκαπετάνιου που σκούπισε βιαστικά στα μαγουλά του δύο δάκρυα που είχαν κρυφτεί ανάμεσα στα ψαλιδισμένα του γένια. Όλων τα πρόσωπα ήταν σκυθροπά και θλιμμένα από τα άσχημα μαντάτα. Ο Σταυρούλιος τριγύριζε σαν πληγωμένο θεριό. Στο τέλος κοίταξε τον ασύγκριτο που είχε ακουμπήσει συντετριμένο στο πρόσωπο ανάμεσα στις παλάμες των χεριών του. «Ασύγκριτε, δεν πάει άλλο. Πήγαινε με τον Σύφη και τον Μαθιό στην Αγκάραθο», του είπε. «Βρείτε τους αρχηγούς για να μαζοχτούμε όλοι τη Παναγία του Μαγκούφι το λιμέρι και να αποφασίσουμε ίντα θα κάμουμε παραπέρα. Πείτε πως πρέπει όλοι μαζί να αποφασίσουμε έναν ακόμη ξεσηκωμό και μα το Θεό θα ρω πως θα είναι ο τελευταίος πριν τοποθούμενο. Πείτε τους ή όλοι μαζί, γι ο Σταυρουλογιώργης θα τον αρχίξει αμοναχός του κι όπου βγει». «Αδέρφια να πάτε μαζί», είπε ξανά κοιτάζοντας τον Μαθιό και τον Σύφη. «Βρείτε τους αρχηγούς και μιλήστε τους.
Ο λόγος σας τούτη είναι την ώρα περνά πια καλά παρά οποιουδήποτε άλλου. Πείτε τους να μαζοχτούμε όλοι μαζί και να πολεμήσουμε ενωμένοι. Οι Τούρκοι δεν πρέπει να ξαναβγούν από το μεγάλο κάστρο. Να πάω κι εγώ, καπετάνιε, ακούστηκε η φωνή του Μανολιού. Κατέχιστο, πως έχω λέγει καλό και θα τσιπήσονται λόγο στα όσα είπες. Ο καπετάνιος μηδίασε με τα λόγια του όπως όλοι που τους έφυγε με μια στο ψυχοπλάκωμα και χαμογελώντας του είπε «Όι μπρε Μανώλη, εγώ σε θέλω έπαε να μας ανθίζεις τσιμπαξέδες», του είπε. «Ποιους μπαξέδες, καπετάνιε, έπαε δεν έχει παρά μόνο χαράκια και ασπαλάθους». «Τσικαρδιάς μας, Μανολιό, τσικαρδιάς μας τσιμπαξέδες, που μας τσανθείς κάθε μέρα με τα λεγόμενά σου, παιδί μου», του ξανάπε αγκαλιάζοντάς τον.

με τους καπετάνιους. Λίγες ημέρες είχαν περάσει από την επίθεση των Τούρκων στην Ανώπολη και στην περιοχή δεν είχαν κοπάσει ακόμα οι θρήνοι. Ο φόβος είχε φωλιάσει για τα καλά στις καρδιές όσων γύρισαν και είδαν με φρίκι τους σκύλους να τρώνε τα κουφάρια των σκοτωμένων. Απελπισμένες φιγούρες τριγύριζαν στα ερείπια και στα αποκαίδια των σπιτιών, βγάζοντας μαζί με κλάματα και κατάρες για αυτούς που προξένησαν όλα αυτά τα κακά. Σ' όλους τούτους, συμπαραστάτης και βοηθός καθημερινά ήταν ο Αυθόνιος που, αν και δεν γλίτωσε ούτε το μοναστήρι του από το μένος των Τούρκων, αφού έκαψαν το διαμέρισμα του Επισκόπου και το αρχείο της Μονής, αυτός κουβαλούσε καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα και κλινοσκεπάσματα στους άστεγους και πεινασμένους κατοίκους. Φλογερά λόγια έβγαιναν από το στόμα του που προσπαθούσαν να ανυψώσουν το ηθικό των βασανισμένων χριστιανών και σε μεγάλο βαθμό το κατάφερνε. Στη Μονή Αγκαράθου εγκαταστάθηκε μετά την επίθεση των Τούρκων που είχαν επικεφαλεί στον Αγά Μπολικάκο ο καπετάν Αντώνης Τρυφίτσος ως γενικός αρχηγός της πεδιάδας. Οι Τούρκοι με τον Αγά είχαν βάλει σημάδι τις εικόνες και πυροβολούσαν με μανία για να εξαφανίσουν τις άγιες μορφές που απεικονίζονταν σε αυτές. Ο Αγάς μπήκε καβαλάρι στο ναό και σημάδεψε το μάτι του προδρόμου. Αλλά η μπάλα όχι μόνο δεν τρύπησε την εικόνα, μα γύρισε πίσω και κτύπησε το δικό του μάτι, βγάζοντάς του το. Αυτός ουρλιάζοντας έφυγε από τη Μονή τραυματισμένος για το καστέλι, παίρνοντας και τους υπόλοιπους, που έντρομοι θεώρησαν ότι ήταν σημάδι από τον Θεό που δεν ήθελε την καταστροφή της Μονής. Έτσι ο Αγκάραθος γλίτωσε από τα χειρότερα και δεν έπαθε ότι η Μονή του Αγιάννη, του Θεολόγου, στην Ανώπολη. Ο Αυθόνιος μαζί με άλλους μοναχούς και ιερομονάχους, όπως ο Εφραίμ και ο Φώτιος ο Παπαδάκης, ένας ιερομόναχος που ακολουθούσε συνέχεια τον καπετάν Τρυφίτσο με τη συμπαράσταση του Επισκόπου Χερονήσου Διονυσίου και τη βοήθεια του Ηγουμένου Γεναδίου, είχαν μετατρέψει την οροφή του Ναού της Παναγίας σε αποθήκη όπλων και πυρομαχικών. Έτσι εγκαταστάθηκε ο αρχηγός της πεδιάδας με τους άντρες του στη Μονή, που την οργάνωσε σε ισχυρό στρατόπεδο, αναλαμβάνοντας την προστασία του αμάχου πληθυσμού της περιοχής. Σε αυτή τη φάση βρήκαν την Αγκάραθο οι τρεις απεσταλμένοι του Σταυρουλογιώργη. Εκείνη την ώρα έλειπε ο Αυθόνιος, ευρισκόμενος στους απελπισμένους της Ανώπολης, όμως ήταν εκεί ο καπετάνιος της πεδιάδας. Ο καπετάν Αντώνης Τρυφίτσος ή Τρυφόπουλος ήταν λιγομίλητος από φυσικού του, αλλά με την τωρινή κατάσταση ήταν περισσότερο σκεπτικός και προβληματισμένος, αναλογιζόμενος τις ευθύνες του για την περιοχή, αφού μετά τις τελευταίες εξελίξεις έμοιαζε με καζάνι που βράζει. Βρισκόταν στο ηγουμενείο και κοίταζε τηρώντας με το βλέμμα του το προάβλιο της Μονής. Κάθε τόσο έστριβε τσιγάρο που το κάπνιζε γρήγορα και νευρικά. Το βλέμμα του άστραψε καθώς είδε από το παράθυρο τους τρεις καβαλάριδες να φτάνουν στην πόρτα του μοναστηριού. Βγήκε από την πόρτα του ηγουμενείου και στάθηκε στην αυλή θέλοντας να δει και να καλωσορίσει τους νεοφερμένους. Τον ρασοφόρο τον ήξερε, μα το βλέμμα του περίεργο έπεσε πάνω στους δύο που ήταν μαζί του. Ο ασύγκριτος συνάντησε στην αυλή τον Γενάδιο, τον Ηγούμενο, με τον Εφραίμ και άλλους μοναχούς που τους ασπάστηκε έναν έναν. Κοντοστάθηκε και κοίταξε τον Φώτιο που η όψη του μαρτυρούσε πως δεν έλειψε από τις τελευταίες μάχες και συγκρούσεις με τους Οθωμανούς. Κάτω από το δεξί του αυτή μια κόκκινη ουλή και λίγα καμένα γένια φανέρωναν την αγριότητα που έπαιρνε ο αγώνας στο τελευταίο διάστημα. Σε λίγο έφτασαν μπροστά στον αρχηγό της πεδιάδας που τους περίμενε. Φορούσε έναν μαύρο μπερέ που η μία του άκρη ήταν χαμηλωμένη και ακουμπούσε το δεξί αυτί του. Ο μορφάντρας, με μεγάλο μουστάκι, είχε παρουσιαστικό ήρωα του 21, με βλέμμα διαπεραστικό που έκρυβε μια γλυκύτητα σ' όσους συμπαθούσε και αυστηρότητα στους υπόλοιπους. Χαιρέτησε τον ασύγκριτο, ματιρούσε τους άλλους δύο που τον συνόδευαν προσεκτικά. «Σύφης και Μαθιός Μανούς ο Γιωργάκης, καπετάνια», του είπε ο ασύγκριτος δείχνοντάς τους.
«Μα, Νουσογιοργάκης», είπε αυτός αποσβολωμένος. Χαιρέτησε εγκάρδια τους νέους, πιάνοντας την παλάμη τους και με τα δύο του χέρια, κίνηση που έκανε μόνο σε όσους θεωρούσε πολύ σημαντικούς γι' αυτόν. Τους έμπασε στο ηγουμενείο και τους κέρασε ρακί από μία μποτήλια κρυστάλλινη με σχέδια. Δώρο του Ανδρέα Τομάζοφ, ενός Ρώσου κυβερνήτη, στους αδερφούς της Μονής, τους είπε και σκούντριξε τα ποτήρια τους. Το βλέμμα του δεν έφυγε από τους δύο αδελφούς. Έδειχνε να μην πιστεύει πως έπινε με αυτούς που έκαναν τόσο κακό στην Τουρκιά και τόσο καλό στον αγώνα. «Ποιος αέρας καλό σας εφέρνει, έπαει παλικάρια μου. Ελπίζω να είναι για το καλό του αγώνα μας», είπε και συνέχισε. «Θα είναι τιμή μου να σας έχω στο πλάι μου στην επόμενη μάχη». Το ύφος του έδειχνε πως λαχταρούσε ο λόγος του να δεσμεύσει τους δύο νέους και περίμενε να ακούσει από το στόμα του το επιθυμητό «ναι» στην πρότασή του. Ο ασύγκριτος κοίταξε τον Σύφη και του έκαμε νόημα να μιλήσει πρώτος, αφού ο γενικός αρχηγός της πεδιάδας σε αυτόν και στον αδελφό του απευθύνθηκε. Μα δεν πρόλαβε, καθώς στην πόρτα φάνηκε ο Αυθόνιος που μόλις είχε επιστρέψει από την Ανώπολη. Έδειχνε κουρασμένος και σκεφτικός. Μόλις είδε τους νεοφερμένους, πήρε χαρούμενη όψη το πρόσωπό του. «Αδέρφια, καλώς ήρθατε», είπε και αγκάλιασε πρώτα τον ασύγκριτο και μετά τον Μαθιό και τον Σύφη, που καταλαβαίνοντας ποιος είναι, του είπε μετά τον ασπασμό. «Είχα την τιμή να γνωρίσω τον αδελφό σου, όταν εγύρευγε με τον Σταυρουλογιώργη τον Καραμπεκή Ραλή, τον Τσαούση. Είναι μεγάλη μου τιμή που γνωρίζω και σένα». Κάθισε στο τραπέζι και, αφού ήπιε δύο απανωτές ρακές, άρχισε να διηγείται για τους άστεγους και δυστυχισμένους χριστιανούς της Ανώπολης και των άλλων χωριών της περιοχής. «Είδα αδέλφια κατάματα τη δυστυχία και έτσι χριστιανούς μέσα στη φρίκη και στην απόλυτη μιζέρια να κλαίνε για τσάταφους που τρώγανε οι σκύλοι και για τα σπίτια τους που τα κάψανε οι Τούρκοι. Δεν πάει άλλο, αδέλφια, δεν πάει άλλο», είπε και σκούπισε τα μάτια του που έτρεχαν σαν βρύσες. Ο ασύγκριτος, που άλλες φορές μετρούσε τα λόγια του και δεν άφηνε να τον πνίξουν τα συναισθήματα, αυτήν τη φορά, βλέποντας τον ηρωικό διάκονα κλαίει, βουρκωμένος κι αυτός, έβγαλε τα λόγια του αρχηγού του ακριβώς όπως του τα παράγγειλε. «Ετούτο να λέει και ο Σταυρουλογιώργης και για ποιο να μας έστειλε». Όλοι τον κοίταξαν με ενδιαφέρον και αυτό συνέχισε. «Ο καπετάνιος του Ψιλορίτη μας έστειλε να σας επούμε πως δεν πάει άλλο και ο ίδιος δεν κάθεται άλλο στο βουνό. Θέλει πόλεμο και ή θα τον εκάμει με τσαρχηγούς γη μοναχός του». Για λίγα λεπτά έπεσε σιωπή, κανένας δεν μιλούσε, μέχρι που ακούστηκε η φωνή του καπετάν Τριφίτσου. «Για τα μπρε ασύγκριτε, ποιος δεν πολεμά, κάθεται κι ανείς μας. Πες μας ποιος αρχηγός δεν έχει σφαίρα ή μαχαιριά στο κορμί του», είπε αρκετά πειραγμένος με τον τρόπο που έθεσε το ζήτημα ο ιερωμένος. Τη φωτιά ανέλαβε να σβήσει ο Μαθιός. «Ο Σταυρουλογιώργης, καπετάνιε, έκλαψε μόσα γεννήκανε στην Ανώπολη. Πάνω στον πόνο και στην ταραχή του είπε όσα ο ασύγκριτος ανέφερε, μα ύστερα μας ήπιασε εμένα και τον αδελφό μου και είπε μας να μιλήσω με τις αρχηγούς.

μα αγωνιά και κλαίει για την Κρήτη. Ντρέτος μαθές ο λόγος του. Συμφωνείς με ότι ανέφεραν ετούτανε τα ηρωικά τέκνα της Κρήτης? Φαίνεται ασύγκριτε πως όχι μόνο τις πράξεις, αλλά και τα λόγια τους έχει ανάγκη η Κρήτη. Συμφωνώ για μια κιόξο γενική επίθεση απ' όλη την Κρήτη, απ' όλους τους αρχηγούς και τις ταϊφάδες τους. Ή τέλος πάντων να υπάρχει ένα επιτελείο που θα κατευθύνει τον αγώνα, όχι να κάνει ο καθανής της κεφαλής του. Να κάνουμε τη σύναξη, συμφωνώ. Ο Αυθόνιος κοίταζε τα αδέλφια και τα μάτια του έλαμπαν. Κάτι του έλεγε πως η παρουσία τους θα ήταν καταλυτική για τη συνέχεια του αγώνα. Είμαι σίγουρος πως τούτη νέτη φορά θα συμφωνήσουμε σε κάτι πιο καλό και πιο μεγάλο, είπε και σκούντριξε τα ποτήρια. Ο καπετάν Τρυφίτσος συμφώνησε σε όσα πρότειναν οι τρεις με ενθουσιασμό. Επόμενος σταθμός, ο ταϊφάς του καπετάν Ζουδιανού, αρχηγού στο Μαλεβίζη και Τέμενος.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

φορητές εικόνες στο Άγιον Όρος. Άγιος Νύφων και ο Βοεβόδας Νεάγκοε Μπασαράμπ, 1-4-16 αιώνος, Μονή Διονυσίου, Ξύλο Αυγοτέμπερα. Στην εικόνα που δεν διατηρεί τις αρχικές της διαστάσεις, καθώς είναι αποκεκομένη και από τις τέσσερις πλευρές, παριστάνεται ο Άγιος Νύφων, ο δεύτερος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και ο ηγεμόνας της Βλαχίας Νεάγκοε Μπασαράμπ, κτήτορας της Μονής. Ο Άγιος Νύφων εικονίζεται σε πρωτομή ενδεδειμένος αρχιερατική στολή. Στο αριστερό χέρι κρατάει κλειστό κώδικα Ευαγγελίου, ενώ με το δεξί ευλογεί. Αριστερά, σε στάση δεήσεως, εικονίζεται ο ηγεμόν της Βλαχίας Νεάγκοε Μπασαράμπ, φορώντας στέμα. Ο Άγιος Νύφων, το οποίο ένα παρεκκλήσιο της Μονής είναι αφιερωμένο στη μνήμη του, έγινε ιερομόναχος στη Μονή Διονυσίου, διετέλεσε αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, δύο φορές Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, 1486-1489 και 1497-1498, και μετά από πρόσκληση του ηγεμόνα της Βλαχίας Ράδουλου, εργάστηκε εκεί για τη στήριξη της Ορθοδοξίας. Επέστρεψε στη Μονή Διονυσίου, όπου και απέθανε το 1508. Ο Νεάγκοε υπήρξε κτήτορ της Μονής Διονυσίου, δαπανίσες για την ανέγερση του πύργου και του υδραγωγείου, που σώζονται μέχρι των ημερών μας. Η απεικόνηση του Αγίου Νύφωνος και του Νεάγκοε στην ίδια εικόνα συνδέεται με το γεγονός ότι ο Νεάγκοε υπήρξε πνευματικό τέκνο του Νύφωνος, στον οποίο οφείλεται και η κατασκευή 1515 ναόσχημης αργυρεπίχρησης λειψανοθήκης, που περιέχει το λείψανο του Αγίου και η οποία φυλάσσεται στην Ιερά Μονή. Παράλληλα, ο Νεάγκοε μετέφερε στα 1518 την κεφαλή και το δεξί χέρι του Αγίου Νύφωνος στην πρωτεύουσα της Βλαχίας Κούρτε Αντέ Αρτζές, όπου ο Άγιος, μετά από πρόσκληση του προκατόχου του Νεάγκοε, ηγεμόνα της Βλαχίας Ράδουλου, εργάστηκε για τη στήριξη του Ορθοδόξου φρονήματος των υπηκών του.

Πιετά, πρώτο μισό 16ου αιώνος Μονή Ιβύρων, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή. Ο Χριστός στον τύπο της άκρας ταπεινώσεως εικονίζεται νεκρός, γυμνός μέσα σε ρόδινη σαρκοφάγο, έχοντας τις παλάμες σταυρωμένες μπροστά στο υπογάστριο. Από δεξιά τον κατασπάζεται με συγκρατημένη οδύνη η Παναγία. Πίσω από τις δύο μορφές διακρίνονται οι κεραίες του Σταυρού. Στον χρυσό κάμπο με κόκκινα κεφαλαία γράμματα σώζονται οι επιγραφές «Ιησούς Χριστός και Μήτυρ Θεού», ενώ πάνω στην πινακίδα του Σταυρού η επιγραφή «Ο Βασιλιάς». Το θέμα που είναι γνωστό σε έργα της δυτικής ζωγραφικής του 15ου-16ου αιώνα εισάγεται στην εικονογραφία της θρησκευτικής ζωγραφικής της Ορθόδοξης Ανατολής με την εικόνα του Νικολάου Τζαφούρη στην Πετρούπολη, έργου του τελευταίου τετάρτου του 15ου αιώνα. Ιδιαίτερα μάλιστα ο Χριστός της εικόνος της Μονής Ιβύρων επαναλαμβάνει πιστά τον εικονογραφικό τύπο της εικόνας του Χριστού της άκρας ταπεινώσεως του Νικολάου Τζαφούρη στη Βιέννη πριν από το τέλος του 15ου αιώνα και μιας άλλης ομώνυμης εικόνας των αρχών του 16ου αιώνα στην Πάτμο. Από τυπολογική και τεχνοτροπική άποψη ο ανώνυμος καλλιτέχνης της εικόνας ακολουθεί φυσιογνωμικούς τύπους και καλλιτεχνικούς τρόπους της κριτικής σχολής που έχουν τις καταβολές τους στην υστεροπαλαιολόγια ζωγραφική. Ειδικότερα, η φυσιογνωμική τύπη του Χριστού και της Παναγίας και το πλάσιμο στο πρόσωπο με τις τριγωνικές σκιές κάτω από τα μάτια, τις καφές σκιές που διαβαθμίζονται μαλακά με το ρόδινο της σάρκας και τα εύκαμπτα γραμμικά φώτα έχουν το παράλληλό τους σε μία εικόνα της σταυρώσεως στο ναό της Παναγίας Λιθινών του τέλους του 15ου αιώνα στην Κρήτη, αλλά και στη ζωγραφική του Θεοφάνη του Κρητός. Η ίδια τεχνική απαντά και σε ένα σταυρό λιτανίας των αρχών του 16ου αιώνα στην Πάτμο, με το Χριστό εσταυρωμένο στην Κύρια Όψη. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, έχουμε τη γνώμη ότι η εικόνα που εντάσσεται στην κριτική σχολή μπορεί να χρονολογηθεί στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα, χωρίς να αποκλείεται η σύνδεσή της με την καλλιτεχνική παραγωγή του Θεοφάνη του Κρητός στο Άγιον Όρος.

Χριστός Παντοκράτορ, ανάμεσα στα 1535-1545, Μονή Ιβύρων, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορος συνανήκει μαζί με την Παναγία την Οδηγήτρια στις δεσποτικές εικόνες του τέμπλου του Καθολικού της Μονής των Ιβύρων. Στην εικόνα αυτή ο Χριστός εικονίζεται σε πρωτομή, κρατώντας το αριστερό χέρι ανοιχτό κώδικα Ευαγγελίου και ευλογώντας με το δεξί. Φοράει μελιτζανή, χιτώνα και γαλαζοπό ημάτιο. Ο φωτοστέφανος του Χριστού είναι διάστηκτος και φέρει, όπως και της Παναγίας Οδηγήτριας, ελισσόμενο βλαστό που περικλεί ρόδακα. Στο χρυσό βάθος της εικόνος και στο φωτοστέφανο αναπτύσσονται αντίστοιχα οι επιγραφές «Ιησούς Χριστός ο Παντεπόπτης και ο Ων», ενώ στον κώδικα του Ευαγγελίου αναγράφεται η ακόλουθη επιγραφή «Δεύτε προς με πάντες, οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, άρατε το ζυγό μου εφ' ημάς και μάθετε απ' εμού». Ματθαίος κεφάλαιο 11, στίχοι 28-29. Από εικονογραφική και τυπολογική άποψη, η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορος αποτελεί πιστό αντίτυπο της ομώνυμης εικόνας στη Μονή Μεγής της Λαύρας 1535, έργο του Θεοφάνη του Κρητός. Ακόμα, από τεχνική άποψη, παρά τις στολές και τη γραμμικότερη διατύπωση, ο τρόπος του σκιοφωτισμού και η αψεγάδιαστη τεχνική στην απόδοση του προσώπου και του ενδύματος, καθώς και η εκφραστική ποιότητα, είναι ταυτόσιμη στα δύο έργα και αποκαλύπτουν συνεπώς την ταυτότητα του καλλιτέχνη και του εργαστηρίου του.

Παναγία Οδηγήτρια, ανάμεσα στα 1535-1545, Μονή Ιβύρων, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Η εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας ανήκει στις δεσποτικές εικόνες του τέμπλου του Καθολικού της Μονής Ιβύρων. Στην εικόνα αυτή η Παναγία εικονίζεται σε πρωτομή, βρεφοκρατούσα, με ελαφρά στροφή προς τα δεξιά, πάνω σε χρυσό βάθος, στο αυστηρό εικονογραφικό τύπο της Παναγίας της Οδηγήτριας. Ο Χριστός παριστάνεται με τοπικός, μεστιτό το κορμί, ευλογεί με το δεξί χέρι, ενώ στο αριστερό κρατάει κλειστό ηλιτάριο. Στις άνω γωνίες της εικόνος εικονίζονται μικρογραφικά οι αρχάγγελοι Μιγαβριήλ και Μιχαήλ. Στη θέη, στραμμένοι προς την Παναγία, με σκεπασμένα τα χέρια σε ένδειξη σεβασμού. Η Παναγία φοράει καφεκόκκινο μαφόριο με χρυσή ταινία στην παρυφή και γαλαζοπό φακιόλιο, ενώ ο Χριστός φέρει γαλαζοπό χιτώνα και ημάτιο πορτοκαλί με πυκνές χρυσές αντάβιες. Ο φωτοστέφανος της Παναγίας είναι διάστηκτος και φέρει διακόσμηση με λυσόμενο βλαστό, μέσα στον οποίο παρεμβάλλονται τέσσερις διάστηκτοι κύκλοι που περικλείουν τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών, θέμα σπάνιο στη διακόσμηση των φωτοστεφάνων. Από εικονογραφική και τυπολογική άποψη, η Παναγία Οδηγήτρια της Μονής Ιβύρων αποτελεί πιστό αντίτυπο της εικόνους της Παναγίας Οδηγήτριας στη Λαύρα 1535, έργο του κριτικού ζωγράφου Θεοφάνη, που σημάδεψε με την καλλιτεχνική του δραστηριότητα την εκκλησιαστική ζωγραφική του 16ου αιώνος στα Μετέωρα και στο Άγιον Όρος. Σε τεχνικό επίπεδο, παρά τις θωρές στο πρόσωπο της Παναγίας και του Χριστού, ο τρόπος του σκιοφωτισμού και η αψευγάδια στη τεχνική των λευκών γραμμικών φώτων στο πρόσωπο είναι ταυτόσιμη στα δύο έργα, την εικόνα της Μονής Ιβύρων και την εικόνα της Μονής Μεγής της Λαύρας. Ακόμα, η απόδοση του ρούχου της Παναγίας με τις επίπεδες πλατιές πτυχές στο στήθος και η άψογη εκτέλεση της χρυσογραφίας στα ενδύματα του Χριστού έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του καλλιτέχνη. Από τεχνοτροπική άποψη, τα πρόσωπα του Χριστού και της Παναγίας διακρίνονται για την εκφραστική ποιότητα, για το γαλήνιο και ειρηνικό ήθος που εκφράζουν, χαρακτηριστικά που απαντούν πανομοιότυπα και στην εικόνα της Λαύρας. Ιδιαίτερο επίσης κοινό χαρακτηριστικό και στις δύο εικόνες είναι το έντονο βλέμμα της Παναγίας, αδιόρατα μελαγχολικό, εκφραστικό του μελούμενου πάθους του Χριστού. Συμπερασματικά, η εικονογραφική τυπολογική τεχνοτροπική συνάφεια της εικόνος Παναγίας της Οδηγήτριας της Μονής Ιβύρων με την ομώνυμη εικόνα της Λαύρας μας επιτρέπει να αποδώσουμε και την εικόνα της Μονής Ιβύρων στον Θεοφάνη. Επίσης, η εκφραστική ποιότητα της εικόνας της Μονής Ιβύρων μας δίνει τη δυνατότητα να την κατατάξουμε στα έργα της όριμης περίοδου του Θεοφάνη, που χρονικά συμπίπτει με τη διακόσμηση του Καθολικού της Μονής της Λαύρας 1535, πριν από τη διακόσμηση του Καθολικού της Μονής Σταυρονικήτα 1545-1546.

τμήμα επιστηλίου με σκηνές από τα πάθη του Χριστού ανάμεσα στα 1535-1545, Μονή Ιβύρων, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Στη Μονή Ιβύρων σώζονται 4 τμήματα ενός επιστηλίου τέμπλου με 12 θέματα από το Χριστολογικό κύκλο. Τα 4 αυτά τμήματα μαζί με άλλα που δεν σώζονται συγκροτούσαν στο 2ο τέταρτο του 16ου αιώνα το επιστήλιο τέμπλο του Καθολικού της Μονής με 24 συνολικά θέματα. Από τα 4 τμήματα του επιστηλίου στην έκθεση παρουσιάζονται τα 2. Στο τμήμα αυτό του επιστηλίου παριστάνονται 3 σκηνές από τα πάθη του Χριστού. Ο μυστικός δείπνος, ο νηπτήρας και η προσευχή στο όρος των ελαιών. Κάθε μία σκηνή του επιστηλίου εντάσσεται εντός διαχώρου που ορίζεται με το ξωτό, έξεργο και ονοστήρικτο, ξυλόγλυπτο πλαίσιο. Στην εσωτερική καμπύλη των τόξων αναπτύσσεται διακοσμητική σειρά με τοξίλια, ενώ τα μέτωπά τους πληρούνται με ρόδακα που πλαισιώνεται με 3 φύλλα άκανθας. Οι κιονίσκοι αποδίδονται στη μορφή σχηματοποιημένων κορμών φοινικιάς και φέρουν λεβιτόσχημα κτιανόκρανα. Εικονογραφικά, οι σκηνές του μυστικού δείπνου και του νηπτήρους ταυτίζονται με τα αντίστοιχα θέματα στο Καθολικό της Μονής Αναπαυσά στα Μετέωρα 1527, στο Καθολικό της Μονής της Λαύρας 1535 και στο Καθολικό της Μονής στα Φρονικήτα 1545-1546, έργα του Θεοφάνη του Κρητός. Το εικονογραφικό σχήμα των σκηνών αλλά και οι επιμέρους συνθετικές αναζητήσεις που εκφράζονται στη διάταξη των μορφών στο χώρο, στην ανταποδοτικότητα των στάσεων και κινήσεων, είναι ταυτόσιμες στα σύνολα που αναφέραμε και στις σκηνές του επιστηλίου της Μονής Ιβύρων. Από την άλλη, η προσευχή στο όρος των ελαιών του επιστηλίου επαναλαμβάνεται αυτούσια στο Καθολικό της Μονής στα Φρονικήτα, όχι όμως και στο Καθολικό της Μονής Αναπαυσά και της Λαύρας. Χαρακτηριστικό της θεοφάνειας αντίληψης στην οργάνωση της σκηνής είναι ότι οι 4 στιγμές του Θείου Δράματος διατάσσονται σταυροειδώς στην εικόνα, στις ίδιες τάσεις και χειρονομίες με την τοιχογραφία της Μονής Σταυρονικήτα. Από την άλλη, ο Ράθυμος Όμιλος των Αποστόλων επαναλαμβάνεται πανομοιότυπα στην εικόνα και στην τοιχογραφία. Παρατηρείται ακόμα παρόμοια σύλληψη και απόδοση των ορεινών όγκων, με τη διαφορά ότι στην εικόνα αποδίδονται περισσότερο γλυπτικά. Έτσι, τα κοινά εικονογραφικά και τεχνοτροπικά στοιχεία που παρουσιάζει το τμήμα του επιστηλίου της Μονής Ιβύρων με το έργο του Θεοφάνη συνέβαλαν αποφασιστικά να προσγραφεί αυτό στην καλλιτεχνική του δραστηριότητα.

Τμήμα Υπηστηλίου με σκηνές από τα πάθη του Χριστού. Στα 1535-1545, Μονή Ιβύρων, Ξύλο, Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης, ο Κρής. Στο τμήμα αυτό του Υπηστηλίου εικονίζονται τρεις σκηνές από τα πάθη του Χριστού. Η προδοσία του Ιούδα, η κρίση των αρχιερέων και η άρνηση του Πέτρου. Το τμήμα αυτό του Υπηστηλίου προέρχεται από το Υπηστήλιο Τέμπλου του Καθολικού της Μονής κατά το 2ο 4ο του 16ου αιώνος, από το οποίο σώζονται σήμερα 4 τμήματα με 12 θέματα από τα συνολικώς 24. Κάθε μία σκηνή του Υπηστηλίου εντάσσεται μέσα σε διάχορο που ορίζεται με το ξωτό έξεργο κιονοστήρικτο, ξυλόγλυπτο πλαίσιο, ενώ στα μέτωπά τους πληρούνται με ρόδακα που πλαισιώνεται με τρία φύλλα άκανθας. Εικονογραφικά, οι σκηνές της προδοσίας του Ιούδα, της κρίσης των αρχιερέων και της άρνησης του Πέτρου παρουσιάζουν στενή συνάφεια με εικονογραφικούς τύπους που είχε χρησιμοποιήσει ο Θεοφάνης στο καθολικό της Μονής του Αναπαυσά στα Μετέωρα το 1527, στο καθολικό της Μονής Μεγής της Λαύρας το 1535 και στο καθολικό της Μονής Σταυρονικήτα το 1545-1546. Στην προδοσία του Ιούδα, με τον ταραγμένο όμιλο των Ιουδαίων που διατάσσεται γύρω από το κεντρικό θέμα του Χριστού και του Ιούδα, παρατηρείται πλήρης ταύτιση με την ομώνυμη τοιχογραφία του καθολικού της Μονής της Λαύρας και κυρίως της Μονής Σταυρονικήτα, που αφορά όχι μόνο στην εικονογραφία και στη συγκρότηση της σκηνής, αλλά και στην επανάληψη των ιδίων εικονογραφικών τύπων. Στην κρίση των αρχιερέων, το εικονογραφικό και συνθετικό σχήμα είναι ταυτόσιμο με την ομώνυμη τοιχογραφία στο καθολικό της Μονής Αναπαυσά και στο καθολικό της Μονής της Λαύρας. Αξιοσημείωτο από την άποψη αυτή είναι η πανομοιότυπη επανάληψη στο Υπηστήλιο και στο καθολικό της Μονής Αναπαυσά των στάσεων και των χειρονομιών όλων των προσώπων που συθέτουν τη σκηνή, καθώς και η υιοθέτηση της ίδιας μορφής επίπλων και του κτηρίου που συνοδεύουν τη σύνθεση. Το ίδιο παρατηρείται και στην άρνηση του Πέτρου, όπου ο εικονογραφικός τύπος της σκηνής με τα τρία διαδοχικά επεισόδια, καθώς και η τυπολογία των προσώπων, ταυτίζονται πλήρως με την εικονογραφία και την τυπολογία των προσώπων της άρνησης του Πέτρου της Μονής Αναπαυσά. Από καλλιτεχνική άποψη, αυτό που ξεχωρίζει το Υπηστήλιο της Μονής Ιβύρων είναι η υψηλή ποιότητα της ζωγραφικής. Η ποιότητα αυτή αναγνωρίζεται στο ευαίσθητο αλλά σταθερό σχέδιο που αποδίδει με ασφάλεια τη μορφή, σχεδιάζει με σιγουριά το φυσικό περιβάλλον και τα κτίρια, αλλά και τη συνθετική ικανότητα του καλλιτέχνη που δίνει συνθέσεις κλασικού ύφους τόσο στη δομή όσο και στην εκφραστική ποιότητα. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν αποδοθεί στη συνθετική δύναμη και αρετή του Θεοφάνη, του μεγάλου αυτού καλλιτέχνη που αφομοίωσε δημιουργικά και εμπλούτησε με το ταλέντο του τις κατακτήσεις της κρητικής σχολής του 15ου αιώνα. Σε προσωπογραφικό και τεχνικό επίπεδο, η φυσιογνωμική τύπη του Υπηστηλίου της Μονής Ιβύρων απαντούν επίσης σταθερά στη ζωγραφική του Θεοφάνη. Από τεχνική άποψη, στην απόδοση του προσώπου και του ενδύματος αναγνωρίζονται οι καθιερωμένοι τρόποι της κρητικής σχολής που έχει υιοθετήσει ο Θεοφάνης. Η στενή εικονογραφική και τεχνοτροπική σχέση που παρουσιάζει το τμήμα αυτό του Υπηστηλίου της Μονής Ιβύρων
με το έργο του Θεοφάνη επέτρεψε να αποδοθεί αυτό χωρίς επιφυλάξεις στην καλλιτεχνική του δραστηριότητα.

Χριστός Μεγάλης Δεήσεως, έτος 1542, Μονή Διονυσίου, Ξύλο, Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Εφρόσινος. Η εικόνα του Χριστού μαζί με άλλες τέσσερις εικόνες της Παναγίας, του Ιωάννου του Προδρόμου, του Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Παύλου, που οργανώνονται συμμετρικά γύρω από το κεντρικό θέμα του μετοπικού Χριστού, συγκροτούν την θεματική ενότητα της Μεγάλης Δεήσεως, του εικονοστασίου τέμπλου του καθολικού της Μονής Διονυσίου. Οι πέντε αυτές εικόνες με τις καλωστημένες ρωμαλές μορφές αποτελούν στο σύνολό τους μια πλατιά μνημιακή σύνθεση σε ρυθμική συνοχή από τις σημαντικότερες της εποχής, ακριβώς χρονολογουμένη το 1542. Στο κάτω στενό πλαίσιο των εικόνων εκτείνεται η ακόλουθη αρχαϊκή μεγαλογράμματη έμετρη επιγραφή. Γραφέως θήτου τεύξεν χειρ ταπεινού Εφροσίνου, έξοδος κλίμεντος Κρητός και ιερομονάχου πρέσβευε Κήρυξ βαπτιστά Χριστό διαμφωτέρων. Έτους 1542. Χάρη στην επιγραφή αυτή μαθαίνουμε το όνομα του ζωγράφου των εικόνων, το όνομα και τον τόπο καταγωγής του αφιερωτού και το χρόνο φιλοτεκνήσεως της Μεγάλης Δεήσεως, που είναι το 1542. Ο Χριστός εικονίζεται σε πρωτομή μετοπικά, κρατώντας το αριστερό χέρι κλειστό κώδικα Ευαγγελίου και ευλογώντας με το δεξί. Φοράει μελιτζανή ορθόσημο, σιτώνα και βαθική ανομαφόριο. Ο φυσιογνωμικός τύπος του προσώπου, με την γλυκύτητα και φιλανθρωπία της έκφρασης και η τεχνική αποδόσεως, με τη μαλακή εναλλαγή φωτός και σκιάς και τη ζωγραφική λειτουργία των γραμμικών φώτων στο ολόφωτο πρόσωπο, έχουμε τη γνώμη ότι έχουν την καταγωγή τους σε τύπους και τρόπους της κρητικής σχολής του 15ου αιώνα. Ιδιαίτερα, ο προσωπογραφικός τύπος του Χριστού με την ιδανική ομορφιά και τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά συνδέεται άμεσα με το έργο του ζωγράφου του 15ου αιώνα, Άγγελου, 1430-1457, όπως είναι η εικόνα του Χριστού στο Μουσείο Πούσκιν της Μόσχας και ο Χριστός από την εικόνα Δεήσεως στη Μονή Βιάννου Κρήτης.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Αγαπητοί μου ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας, αρχίζει μια καινούργια εκπομπή. Μια εκπομπή που ευελπιστούμε να σας κρατήσει συντροφιά για πολύ καιρό. Μια εκπομπή που περιμένουμε να φωτίσει το νου μας και να δώσει φως, να δώσει χαρά, ελπίδα, υπομονή σε όλους εμάς, μα πιότερο στους μοναχικούς ανθρώπους, τους απόμαχους της ζωής, τους γονείς που σηκώνουν καρτερικά και αγόγγιστα το σταυρό τους, στους νέους που αργοπεθαίνουν στα διάφορα αδιέξοδα. Θέλησα δε να ασχοληθώ με τους γέροντες, τους γεροντάδες, γιατί ήσαν και είναι άνθρωποι του Θεού. Και όπως έλεγε ο Μητροπολίτης Χίου, αείμνηστος Παντελεήμων Φωστίνης, η ζωή των φίλων του Θεού είναι γεμάτη με αυταπάρνηση, με θυσίες, με φως, άπλετο φως, με πίστη, ευλάβεια, καλοσύνη. Όποιος μαθαίνει τις λεπτομέρειες της ζωής τους, βλέπει φως που φωτίζει το δρόμο του. Φτερά προμηθεύεται για να ανεβαίνει στα ύψη, τα πνευματικά τα ύψη. Αντλεί βάλσαμο για να γλυκαίνει τους πόνους της ζωής του, την αυταπάρνηση εμπνέεται για τους αγώνες του, την ευχαρίστηση αναζητεί πού αλλού, μα στις θυσίες για την αγάπη και το έργο του Χριστού. Και οι γέροντες έκαναν και κάνουν θυσίες για την αγάπη και το έργο του Χριστού.
1: Κύριε Γιάννη, στις μέρες μας παρατηρούμε μια στροφή του ενδιαφέροντος όλων, μα κυρίως των νέων ανθρώπων, προς τις φωτεινές προσωπικότητες των Αγίων Γερόντων. Θα μας πείτε τι ήταν και τι είναι αυτοί οι γέροντες?
0: Ναι, οι γέροντες, οι γεροντάδες, ήταν και είναι άνθρωποι όχι πάντα γέροι στην ηλικία όπως θα νόμιζε κάποιος. Οσιακές μορφές που μέσα στις κήτες, τα κελιά και τα ησυχαστήρια ακτινοβολούν πνευματικά με την αγιότητα, με την αρετή τους, στον Άθωνα, στο Άγιο Όρος δηλαδή, μα και αλλού. Γέροντες ήταν και είναι φως, παρηγοριά και παράκληση ζωής για τους μοναχικούς, για τους απόμαχους της ζωής, για τους ασθενείς με ανίατες ασθένειες, για τους παραλυτικούς και τους κατάκητους, για τους γονείς, μα κυρίως για τις μητέρες που σηκώνουν αγόγγιστα το σταυρό της αναπηρίας ή της μακροχρόνιας ασθένειας των παιδιών τους, για τους νέους που αργοπεθαίνουν στα αδιέξοδα των εξαρτησιογόνων ουσιών. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους, μα και για πολλούς άλλους που στις ατέλειωτες ώρες της νυχτερινής μοναξιάς βιώνουν στο είναι τους την κυριαρχία της φθοράς, του πόνου και του θανάτου, οι γέροντες, οι γεροντάδες, οι Άγιοι Πατέρες ήσαν και είναι πάντοτε η ζώσα ελπίδα που μόνη αυτή μπορεί να τους σώσει από την απόγνωση και να τους αναγεννήσει πνευματικά.
1: Κάποιους γέροντες, τα ονόματά τους δηλαδή, μπορείτε να μας αναφέρετε?
0: Ναι. Ο γέροντας Παΐσιος, ο Πορφύριος ο Κασουκαλυβίτης, ο Ιάκωβος Τσαλίκης, ο γέροντας Επιφάνιος, ο Εφραίμ, ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο Σοφρόνιος Σαχάροφ, ο γέροντας Ευμένιος, ο αείμνηστος Τιμόθεος Τζανής και άλλοι.
1: Πώς βοηθούν αλήθεια τους ανθρώπους οι γέροντες?
0: Θα έλεγα με το τρίπτυχο νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Κυρίως όμως με την αδιάλειπτη προσευχή τους. Η προσευχή, κυρία Ολυμπία, είναι το πρώτο δείγμα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά. Πρέπει ο άνθρωπος να αποθεί το Θεό, να θέλει να επικοινωνεί με Εκείνον. Οι γεροντάδες προσεύχονται με αδιάλειπτες και πανήχιες προσευχές και πύρινες οικεσίες για όλη την οικουμένη, για την Εκκλησία, για τον καθένα από μας, ακόμη και για εκείνους που δεν έχουν προσευχηθεί ποτέ τους. Η προσευχή, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι το κύριο έργο του γέροντα. Η προσευχή είναι η εργασία του, αλλά και η ανάπαυσή του είναι η ζωή του. Αν θέλετε, η ζωή του είναι προσευχή και η προσευχή είναι η ζωή του. Ζητεί το Θεό ο γέροντας με την προσευχή του και οφείλει, έχει καθήκον να τον ζητεί και για τους άλλους, οι οποίοι δεν μπορούν όπως αυτός να τον αναζητήσουν. Έτσι ο γέροντας προσεύχεται πρώτα και κύρια για τους άλλους και μετά για τον εαυτό του. Κάποιος αρχιερεύς ρώτησε κάποτε το γέροντα Παΐσιο: «Γέροντα, πώς περνάς? Κάνεις πολλές ώρες προσευχή?» Και εκείνος του λέει: «Τι να σου πω, δεσπότη μου, 24 ώρες αν είχα ακόμα στο 24ωρό μου, δεν θα με έφταναν να κάνω προσευχή». Ο ίδιος δεσπότης το ρώτησε: «Γέροντα, προσεύχεσαι δηλαδή συνέχεια?» «Σεβασμιότατε», του απαντά εκείνος, «καλύτερα να άσκαβα 10 στρέμματα χωράφι παρά να κάνω προσευχή για έναν άνθρωπο που πονάει». «Γιατί, γέροντα?» λέει πάλι ο δεσπότης. «Γιατί γίνομαι πτώμα. Κάθε μέρα πεθαίνω και κάθε μέρα ο Θεός με ανασταίνει. Το να προσεύχεσαι πραγματικά και αληθινά για μια ψυχή που πονάει είναι σαν να χύνεις όλο σου το αίμα». Τη σημασία της προσευχής των γερόντων και την προσφορά και βοήθεια δια της προσευχής σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους, τονίζει και ο γέροντας Πορφύριος όταν λέγει: «Ας υποθέσουμε ότι έχουμε 7 ιεροκήρυκες θεολόγους, οι οποίοι είναι άγιοι στη ζωή τους. Η ρητορία τους είναι άφθαστη. Ο καθένας έχει την ενορία του, που αποτελείται από 10.000 ενορίτες. Σε κάθε εκκλησιασμό ακούνε το λόγο τους 70.000 άνθρωποι. Συγκλονίζονται οι χιλιάδες που τους ακούνε, μετανοούν, επιστρέφουν στο Χριστό, σώζονται έτσι οι χιλιάδες οικογένειες. Ένας όμως γέροντας μοναχός που δεν το βλέπει κανείς, καθισμένο σε κάποια σπηλιά, με την ταπεινή του προσευχή επιδρά πολύ περισσότερο. Ένας έναντι 7 έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα. Αυτό βλέπω, είμαι σίγουρος». Να ποια είναι η σημασία της προσευχής του γέροντα μοναχού. Είναι στο κελί του μόνος, αλλά τα κύματα της προσευχής του φτάνουν σε όλους τους ανθρώπους, έστω κι αν είναι μακριά. Με την προσευχή ο γέροντας συμμετέχει σε όλα τα προβλήματα των ανθρώπων και κάνει θαύματα. Η προσφορά του είναι ασύγκριτα πιο μεγάλη και από του πιο άξιου ιεροκήρυκα. Ο γέροντας Μωυσής λέει σχετικά: «Στις προσευχές, τις δεήσεις και τις εκτάσεις των χεριών των γερόντων οφείλουμε τη ζωή μας και την παράταση του παρόντος κόσμου».

0: Κύριε Γαριφαλάκη, υπάρχουν σήμερα αναστήματα γερόντων όπως ο Παΐσιος και ο Πορφύριος για να μας βοηθήσουν αν το ζητήσουμε? Γιατί ξέρετε, ο κόσμος ζητάει συνεχώς και καλά κάνει. Χτυπά και πρέπει να του ανοιχθεί η πόρτα. Ζητά και πρέπει να βρει. Έτσι δεν λέει το Ευαγγέλιο?
1: Θα απαντήσω στην ερώτησή σας αυτή με λόγια του Ιερομόναχου Αθανασίου Σιμωνοπετρίτη, που είναι και υμνογράφος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Λέει λοιπόν ο Ιερομόναχος Αθανάσιος πως, όπως του είχε πει ο πατήρ Παΐσιος, υπάρχουν 50 ζωντανοί Άγιοι αυτή τη στιγμή στο Άγιο Όρος. Αυτό εγώ το πιστεύω. Το έχω διαπιστώσει και επιπλέον πιστεύω ότι περισσότεροι θα υπάρχουν αν υπολογίσουμε και αυτούς που ζουν στον κόσμο απαρατήρητοι, άγνωστοι, που δεν τους ξέρει κανείς, που δεν φαίνονται, γιατί η αγιότητα στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν κάνει επίδειξη. Κάτω από ένα χιλιομπαλωμένο ράσος εδώ στο όρος, κάτω από τα μπερδεμένα μαλλιά, τα πεταμένα πέρα δόθε μαλλιά, κάτω από την απλησιά, κάτω από μια απότομη συμπεριφορά ενός ερημίτη που ίσως θα δεις και θα παρατηρήσεις την πρώτη σου επίσκεψη, μπορεί να κρύβεται ένας μεγάλος πνευματικός θησαυρός. Και ο πατήρ Αθανάσιος συνεχίζει. Θα πω ένα γεγονός που συνέβη τώρα τελευταία, που επισκέφθηκα ένα πολύ γνωστό Άγιο Γέροντα από τους μεγάλους γεροντάδες της εποχής μας. Όπως ήμασταν εκεί, με έπιασε από τους ώμους και μου είπε: «Έπνευματικέ, πνευματικέ, γιατί ο Άθωνας λέγεται Άγιο Όρος? Επειδή παλιά έβγαζε Αγίους και σήμερα δεν βγάζει? Μα και σήμερα βγάζει και θα βγάζει πάντοτε. Έμαθες τι έγινε στο τάδε σημείο του Αγίου Όρους?» «Όχι, δεν έμαθα». «Δεν έμαθες? Ε, γέροντα, πού να μάθω? Δεν είμαι δημοσιογράφος εγώ». «Ευλογημένε, να σου πω εγώ, αλλά δεν θα σου πω όνομα. Να, ένας γέροντας εκεί που έσκαβε θεμέλια για να κάνει ένα υπόστεγο για τα ξύλα του χειμώνα, ξέθαψε ένα ολόκληρο λείψανο ερημίτη μοναχού που ανέδιδε άρρητη ευωδία. Μέθησε από την ευωδία και έπεσε κάτω λέγοντας: «Πω πω, θησαυρό μεγάλο βρήκα». Άφησε το τσαπί όπως ήταν εκεί και έτρεξε γρήγορα προς το πλησιέστερο μοναστήρι. Είχαν κλείσει οι πόρτες του μοναστηριού όταν έφτασε, γιατί είχε νυχτώσει. Χτύπησε και του άνοιξαν. «Τι θες, γέροντα, τέτοια ώρα?» τον ρώτησαν. «Θέλω να δω τον ηγούμενο». Τον πήγαν στον ηγούμενο και εκείνος: «Τι συμβαίνει, αδελφέ?» του είπε. «Γέροντά μου, Άγιε ηγούμενε, αυτό και αυτό συμβαίνει. Λέω να πάμε να το φέρουμε εδώ, στο μοναστήρι του Άγιο Λείψανο». «Το πρωί θα πάμε», του λέει ο ηγούμενος. «Θα πάμε όλοι μαζί να το φέρουμε το Άγιο Λείψανο, να το τιμήσουμε». Ο γέροντας ανέβηκε στο αρχονταρίκι, έφαγε, έκανε το απόδειπνό του, έσβησε το φως και ξάπλωσε. Μόλις κόντευε να τον πάρει ο ύπνος, ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και κρατώντας με το αριστερό χέρι το πόμολο, εμφανίζεται ένας γέροντας αυστηρός μέσα σε φως. Κουνώντας το δάχτυλο του αριστερού του χεριού, του είπε με περισσή αυστηρότητα: «Ποιος είσαι εσύ που ήρθες και μου τάραξες την ησυχία τόσων αιώνων? Εγώ παρακαλούσα το Χριστό μας να μου δώσει τη δόξα στη μέλουσα βασιλεία και με είχε κρυμμένο, και εσύ τώρα θέλεις να με αναδείξεις?»

Ναι, Άγιε Ηγούμενε, όταν τέλειωσε η λειτουργία, ετοιμάστηκαν οι πατέρες και ξεκίνησαν με πολλή αγωνία και προσμονή να πάνε να φέρουν το Άγιο Λείψανο. Φτάσανε στο καλυβάκι του γέροντα, πήγαν εκεί πίσω στο μέρος όπου έσκαβε, ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν από εκεί, όμως ούτε Λείψανο υπήρχε, ούτε τσάπα, ούτε σκάψιμο φαινόταν. Εξαφανίστηκαν όλα. «Κατάλαβες, Άγιε Πνευματικέ», μου λέει, «που ζούμε, πάνω σε Αγίους περπατούμε. Όλο το Άγιο Όρος είναι σπαρμένο Άγια Λείψανα και κάθε πέτρα είναι ποτισμένη με τα δάκρυα, τους ιδρώτες και τα αίματα των Αγίων Πατέρων». Έτσι μου είχε πει και ο μακαριστός πατήρ Πορφύριος. «Ο λογισμός, Πάτερ Αθανάσιε, ο λογισμός μου λέει πως όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη από Άγια Λείψανα. Περισσότεροι είναι οι άγνωστοι Άγιοι από τους γνωστούς. Όπου και να σκάψουμε, Αγίους θα βρούμε. Γεροντάδες Αγίους που κλαίνε από αγάπη για τον κόσμο, κλαίνε για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την αγάπη του Θεού. Αγίους γεροντάδες που νιώθουν αυτή την αγάπη και κοντεύει να σπάσει η καρδιά τους από την πολλή χαρά και παρακαλούν τον Θεό να μην τους διατηρήσει άλλο αυτή τη χαρά». Ο διορατικός γέροντας πατήρ Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης πονούσε στον πόνο σου και σε γιάτρευε με την ταπεινή ειρήνη του και τη φωτεινή αγάπη του, πιάνοντας το χέρι σου και ευλογώντας σε.

0: Μια τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει κάπου εδώ. Ποια είναι, κύριε Ζάνη, τα μηνύματα της σημερινής πρώτης μας εκπομπής?
1: Είναι λοιπόν

Πρώτα απ' όλα ότι οι γέροντες του χθες, του σήμερα, αλλά σίγουρα και του αύριο ακτινοβολούσαν, ακτινοβολούν και θα ακτινοβολούν με την αγιότητα και την αρετή τους. Ακόμη οι γέροντες είναι φως, παρηγοριά και παράκληση ζωής για όσους καταφεύγουν σε εκείνους. Και ένα τρίτο μήνυμα, ότι η προσευχή και μάλιστα η προσευχή για τους άλλους είναι η εργασία τους αλλά και η ανάπαυσή τους, η προσευχή είναι η ζωή τους, επομένως και εμείς παραδειγματιζόμενοι από εκείνους πρέπει να προσευχόμαστε. Η ώρα όμως πέρασε. Να ευχαριστήσω την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που βοήθησε στην εκπομπή μας αυτή. Να έχουμε την ευλογία των γερόντων. Γεια σας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αγιώτος Ανέστη. Αγιώτος Ανέστη.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Οι δύο λόγοι εις ευτρόπιον του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου είναι αναμφισβήτητα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα τόσο της ρητορικής δυνότητος όσο και της ποιμαντικής δεξιοτεχνίας του Μεγάλου Ιεράρχη. Αλλά ποιος ήταν ο Ευτρόπιος, ένας ευφυής και πανούργος αυλικός που είχε κατορθώσει με τέχνασμα να δώσει ως σύζυγος στον τότε αυτοκράτορα Αρκάδιο την Ευδοξία, πανέμορφη κόρη στρατιωτικού. Κερδίζοντας έτσι την εύνοια της νεαρής αυτοκράτηρας, αναρριχήθηκε στην εξουσία και σύντομα έγινε πρωθυπουργός. Πανίσχυρος και ασίδωτος καθώς ήταν, χρησιμοποιούσε αδίσταχτα κάθε μέσο για να ικανοποιεί την αχαλήνωτη φιλοδοξία και την ακόρεστη πλεονεξία του. Ο λαός τον μισούσε και ο Ιερός Χρυσόστομος ασκούσε δρυμύτα το έλεγχο των παρανομιών και των εγκλημάτων του. Ένα από τα μέτρα που είχε πάρει ο Ευτρόπιος για την εξόντωση των πολιτικών του αντιπάλων ήταν και η κατάργηση του ασύλου των ναών. Οι οδυνηρές συνέπειες όμως αυτού του μέτρου, τη τραγική ειρωνία, έπληξαν πρώτα τον ίδιο, γιατί σύντομα τα πράγματα πήραν άλλη τροπή. Το 399, αφού το ποτήρι της λαϊκής αγανακτήσεως ξεχύλισε, ο Αρκάδιος, με αποφασιστική επέμβαση του στρατού, αποφάσισε την καθαίρεση του άνομου πρωθυπουργού που εγκαταλείφθηκε αμέσως από όλους. Κυνηγημένος από τον μανιασμένο όχλο που διψούσε για εκδίκηση και βλέποντας να κινδυνεύει άμεσα η ζωή του, κατέφυγε στο ναό των Αγίων Αποστόλων και γαντζώθηκε έντρομο στην Αγία Τράπεζα. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης, αφού με παρέμβασή του στον αυτοκράτορα εξασφάλισε το δικαίωμα της ασυλίας, ανέβηκε στον άμβονα του ναού και εκφώνησε τον πρώτο εις ευτρόπιον λόγο του, με τον οποίο κατόρθωσε να τυθασεύσει την παραφορά του λαού και να σώσει τη ζωή του έκτου του αξιωματούχου. Λίγες μέρες αργότερα ο Ευτρόπιος προσπάθησε να φύγει από την Κωνσταντινούπολη. Το πλήθος τον αναγνώρισε και τον συνέλαβε. Παίρνοντας αφορμή από αυτό το γεγονός, ο Άγιος Ιεράρχης εκφώνησε τον δεύτερο εις ευτρόπιον λόγο του. Τα αποσπάσματα των δύο λόγων που ακολουθούν επικεντρώνονται σε τρία θέματα. Την ακατάβλητη δύναμη της Εκκλησίας που είναι το ασφαλές καταφύγιο όλων, τη ματαιότητα της παρούσης ζωής και το πνεύμα της αγωνιστικότητος και αυτοθυσίας που πρέπει να διακρίνει τον Επίσκοπο σε κάθε εκκλησιαστικό ζήτημα, έστω και δευτερεύον.

Πάντοτε, μα ιδιαίτερα τώρα είναι κατάλληλη η στιγμή για να πούμε όλα είναι μάταια, ματαιότητα και πάλι ματαιότητα. Πού τώρα η λαμπρή αρχοντική στολή, πού οι κρότοι και οι χοροί και οι συγκεντρώσεις, πού οι επεφημίες στα υποδρόμια και οι κολακίες των θεατών, όλα έφυγαν. Φύσηξε ξαφνικά αέρας, έριξε τα φύλλα και έδειξε το δέντρο γυμνό να σαλεύεται σύγκορμο και να κινδυνεύει να ξεριζωθεί. Πού τώρα η επίπλαστη φύλλη, πού τα γλέντια, πού η συμμορία των παρασίτων, πού τα καλύτερα κρασιά που χείρονταν ολοήμερα και οι ποικίλες τέχνες των μαγείρων, πού οι γλυκόλογοι και οι εξυπηρετικοί δουλόφρονες. Νύχτα ήταν όλα κι όνειρο και μόλις ξημέρωσε εξαφανίστηκαν. Άνθη ήταν αρινά και μαράθηκαν. Σκιά ήταν και πέρασε. Καπνός ήταν και διαλύθηκε. Σαπουνόφουσκα ήταν και έσκασε. Αράχνη ήταν και έσπασε. Να γιατί πάντα καταλήγουμε στο συμπέρασμα όλα είναι μάταια, ματαιότητα και πάλι ματαιότητα. Δεν σου έλεγα συχνά, πυκνά, ευτρόπιε πως είναι δραμέτης ο πλούτος, εσύ όμως δεν με ανεχώσουν. Δεν σου έλεγα πως είναι αχάριστος δούλος, να που το απέδειξαν τα πράγματα. Όταν εσύ μου έκανες επανειλημμένες παρατηρήσεις, επειδή έλεγα την αλήθεια, δεν σε βεβαίωνα πως αγαπούσα περισσότερο από τους κόλακες. Αν υπέφερε στα δίθεν τραύματά μου, δεν θα σου προκαλούσαν τα προσποιητά φιλήματα εκείνων τούτων τον όλεθρο. Οι πληγές από μένα προξενούν υγεία, ενώ τα δικά τους φιλήματα σου χάλκεψαν αρρώστια ανίατη. Πού είναι τώρα οι κεραστές σου, πού όσοι σου έπλεκαν μοίρια εγκόμια, χάθηκαν, αρνήθηκαν τη φιλία, κοιτάζουν να εξασφαλίσουν τον εαυτό τους. Αλλά δεν φερνόμαστε έτσι εμείς. Δεν σε εγκαταλείπαμε όταν θύμωνες και τώρα που έπεσες, σε περιμαζεύουμε και σε συντρέχουμε. Η εκκλησία που την πολέμησες άνοιξε την αγκαλιά της και σε δέχτηκε. Αντίθετα, τα θέατρα που υποστήριζες, αυτά που για χάρη τους αγανακτούσες και τάβαζες μαζί μας, σε πρόδωσαν και σε καταβαράθρωσαν. Εμείς ποτέ δεν πάψαμε να σε προειδοποιούμε. Τι κάνεις, έτσι που πολεμάς την εκκλησία βαδίζεις την καταστροφή. Μα δεν έδινε σημασία και οι μεν υποδρομίες εξανέμισαν τον πλούτο σου και ακόνησαν το ξύφος εναντίον σου. Η εκκλησία όμως που γνώρισε την άδικη μανία σου βάζει τώρα τα στήθη της για να σε αποσπάσει από τα δίτια του θανάτου. Τα λέω τούτα όχι για να ρηχτώ πάνω στον πεσμένο αλλά για να εξασφαλίσω τους όρθιους. Όχι για να ξύσω τις πληγές του τραυματισμένου, αλλά για να διατηρήσω άτρωτους τους άλλους. Δεν καταποτίζω αυτόν που θαλασσοδέρνεται, αλλά εκπαιδεύω όσους τώρα πλέουν με ούριο άνεμο, ώστε σε ώρα τρικυμίας να μην τους καταπιεί το νερό. Ας έχουμε πάντοτε στο νου μας πόσο ευμετάβλητα είναι τα ανθρώπινα. Αν αυτός φοβόταν μεταβολή, δεν θα πάθαινε μεταβολή. Τα ανθρώπινα είναι μηδαμινότερα και από το μηδέν. Γιατί ποιος αλήθεια ήταν ανώτερός του? Δεν ήταν αυτός ο πλουσιότερος της οικουμένης? Δεν ήταν ο πιο ισχυρός από τους ισχυρούς? Δεν τον έτρεμαν όλοι? Ωστόσο, να που έγινε αθλιότερος και από τους φυλακισμένους και από τους δούλους και από τους φτωχούς που πεινάνε, γιατί απειλείται με σπαθιά κοφτερά, με δίμιους, με εκτέλεση. Ούτε καν θυμάται την προηγούμενη κατάσταση της ευτυχίας. Βρίσκεται μέσα σε πυκνό σκοτάδι, μέρα μεσημέρι. Όσο κι αν προσπαθήσουμε, δεν θα καταφέρουμε να παραστήσουμε το πόσο βασανίζεται, περιμένοντας από στιγμή σε στιγμή τον θάνατο. Τι χρειάζονται τα δικά μου λόγια, αφού ο ίδιος μας τα παρουσιάζει ζωντανά? Από χθες που πήγα να το συλλάβουν, και πρόσταξε στα Άγια, έχει μορφή απολιθωμένου από τον φόβο, πρόσωπο νεκρού, φωνή σπασμένη. Τρέμει σύγκορμος, τα δόντια του χτυπούν από την αγωνία. Αυτά τα λέω όχι για να τον χλεβάσω, επαναλαμβάνω, αλλά για να σας γαλινέψω και να δείξετε επιοίκεια. Αρκετές ήταν σαν τιμωρία του οι συμφορές που τον βρήκαν ως τώρα. Πολλοί απάνθρωποι μας κατηγορούν γιατί τον δεχτήκαμε μέσα στο Ιερό Βήμα. Περιγράφω την κατάντια του
για να τους μαλάξω την αστοργία. Αγαναχτούν επειδή κατέφυγε στην εκκλησία αυτός που την πολέμησε ακατάπαυστα. Μα γι' αυτό ακριβώς να δοξάζουμε τον Θεό. Τον έφερε σε τέτοια ανάγκη, ώστε έμαθε και τη δύναμή της και τη φιλανθρωπία της. Έμαθε την δύναμή της, γιατί έμεινε αίτητη στον πόλεμο που της κήρυξε, ενώ αφανίστηκε εκείνος. Έμαθε και τη φιλανθρωπία της, γιατί μολονότι την αντιμετώπισε άδικα και σκληρά, αυτή έγινε τώρα ασπίδα και τον καλύπτει. Τον ασφαλίζει κάτω από τις στερούγες της και τον ζεσταίνει μέσα στην αγκάλι της. Δεν του κρατάει κακία. Τούτο είναι το λαμπρότερο τρόπαιο, η περηφανέστερη νίκη. Έπιασε εχμάλωτο τον εχθρό και τον σπραχνίζεται, τη στιγμή που όλοι τον εγκατέλειψαν έρημο. Σαν μάνα τρυφερή τον έκρυψε μέσα στα ρούχα της, μην υπολογίζοντας τον βασιλικό θυμό και τη λαϊκή οργή. Τούτο είναι το στολίδι που κοσμεί την Αγία Τράπεζα. «Τι στολίδι μας λες», διαμαρτύρεστε, «τον ασεβή και πλεονέκτη και άρπαγα να ακουμπάει στο θυσιαστήριο». Μην ξεστομίζετε τέτοια λόγια, παρακαλώ, γιατί και η πόρνη ακούμπησε τα πόδια του Ιησού. Και τούτο όχι μόνο δεν ήταν έγκλημα εναντίον του, αλλά θαύμα και ύμνος μεγάλος. Γιατί δεν έβλαψε τον καθαρό ή ακάθαρτη. Απεναντίας, την ακόλαστη και μισαρή τη μετέβαλε σε καθαρή ο άσπυλος και άμωμος. Μίμνηση κακείτε άνθρωποι μου. Είμαστε δούλοι εκείνου που ενώ σταυρωνόταν έλεγε «Πατέρα, συγχώρησέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Μα αυτός λέτε κατάργησε το άσυλο με νόμο. Ναι, αλλά να που πρώτος έλυσε τον νόμο και έγινε θέαμα της οικουμένης. Χωρίς να αρθώσει λέξη φωνάζεις όλους «Μην κάνετε ό,τι έκανα, για να μην πάθετε ό,τι έπαθα». Έτσι έγινε δάσκαλος με τη δική του συμφορά. Λάμπει εξαίσια το θυσιαστήριο, έχοντας δεμένο το λιοντάρι. Κι εσείς που προστρέξατε, είσαστε μάρτυρες ότι δεν υπερβάλλω στα λόγια. Λαμπρεί σήμερα η συγκέντρωση. Μόνο το Πάσχα είδα τόσο κόσμο. Η σιωπή του σας συγκάλεσε σαν βροντόφωνη σάλπιγγα. Οι γυναίκες αφήσατε τα σπίτια. Οι άνδρες αφήσατε την αγορά. Όλοι τρέξατε να αντικρίσετε γυμνή τη μηδαμινότητα των ανθρώπινων πραγμάτων. Και η πορνική όψη που μέχρι χθες ακτινοβολούσε φεδρή, άλλαξε σήμερα, σαν να τις φούγγισε η μεταβολή τα καλλιντικά. Έτσι γίνεται με τους πλεονέκτες. Ευημερούν πρόχειρα και μετά υποφέρουν θλίψη αβάσταχτη. Τι μεγάλη δύναμη έχει η δυστυχία αυτή. Τον επισημότερο και μακαριότερο από όλους τον έκανε να φαίνεται ελεηνότερος από όλους. Αν μπει πλούσιος εδώ, κερδίζει πολλά. Διαπιστώνει πως έχει πέσει από τόσο ύψος εκείνος που ως τώρα αίσυε την οικουμένη. Πως είναι πιο συμμαζεμένος και εντυλός από λαγό και βάτραχο. Πως είναι καρφωμένος χωρίς δεσμά σε τούτο το κολονάκι και αντί για αλυσίδα περισφύγεται από τον φόβο. Με όλα αυτά υποχωρεί η φλεγμονή της απληστίας και πέφτει ο αέρας του πλούσιου που φιλοσοφώντας για τα επίγεια φεύγει αφού μάθει στην πράξη ότι διακηρύσει η γραφή. Κάθε άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι και η δόξα του φευγαλέα σαν το αγριολούλουτο. Το χορτάρι ξεραίνεται και ο ανθός μαραίνεται και πέφτει. Επίσης, οι μέρες του χάθηκαν σαν καπνός και πολλά άλλα. Ο φτωχός πάλι μπαίνοντας και αντικρίζοντας το θέαμα δεν λυπάται πια τον εαυτό του. Αντίθετα καλοτυχίζει τη φτώχεια γιατί του είναι άσυλο και λιμάνι γαλήνιο και τείχος ασφαλές. Προτιμάει να μείνει στην κατάστασή του παρά να απολαύσει για λίγο τα πάντα και ύστερα να διακινδυνεύσει και τη ζωή του ακόμα. Βλέπετε ότι δεν πήγε άδικα η συγκέντρωσή μας εδώ, αλλά έγινε αιτία μεγάλου κέρδους και σε πλούσιους και σε φτωχούς και σε άσημους και σε επίσημους και σε δούλους και σε ελεύθερους. Βλέπετε ότι καθένας φεύγει αποκομίζοντας φάρμακα και θεραπεύεται από το θέαμα τούτο και μόνο. Άραγε σας κατεύνασα το πάθος, έδιωξε την οργή, έσβησε την ανθρωπιά, σας έφερα σε συμπάθεια. Το πιστεύω, το δείχνουν τα πρόσωπά σας και οι πηγές των δακρύων. Αφού λοιπόν οι πέτρινες καρδιές σας μεταβλήθηκαν σε έφορο αγρό, ελάτε τώρα να βλαστήσουμε καρπό ευσπλαχνίας,
να επιδείξουμε στάχη με στομένο από αγαθοσύνη. Ας πάμε όλοι μαζί στον καλό μας Αυτοκράτορα. Ας πάμε για χάρη της Εκκλησίας, για χάρη του θυσιαστηρίου, παρακαλώντας τον να χαρίσει ένα άντρα στην Αγία Τράπεζα. Και αυτός θα το αποδεχθεί και ο Θεός θα το επενέσει. Ήδη βέβαια έχει καταπραϊνθεί ο θυμός του και παρά την εκδικητική απέτηση του εξαγριωμένου στρατού, αυτός τον έχει συγχωρήσει σαν άνθρωπο. Ο βασιλιάς τον σπλαχνίστηκε και ενώ προσβλήθηκε δεν νησικάκησε. Εσείς που δεν πάθατε τίποτα, πώς δείξατε τέτοιο μίσος? Πώς όταν λυθεί όλη αυτή η παράσταση θα πλησιάσετε τα ιερά μυστήρια και θα πείτε την προσευχή «Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όχι εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών», χωρίς να τον έχετε συγχωρήσει? Εντάξει, αδίκησε πολύ, δεν διαφωνώ, μα τώρα είναι καιρός όχι δικαστηρίου αλλά ελέους, όχι ανακρίσεως αλλά συγχωρήσεως, όχι καταδίκης αλλά συμπάθειας. Ας μη δυσφορεί κανείς. Μάλλον, ας δεηθούμε στον φιλάνθρωπο Θεό να του δώσει παράταση ζωής, ώστε να μετανοήσει και να ξεπληθεί από τις αμαρτίες του. Έτσι με την πράξη μας αυτή και τα δικά μας πλημελήματα θα σβήσουμε και την Εκκλησία θα τιμήσουμε. Μα και η Οικουμένη θα θαυμάσει και θα διακηρύξει τη φιλανθρωπία της πόλης μας. Για να καρποθούμε λοιπόν τόσα αγαθά, ας σώσουμε τον οικέτη.

Πολιορκήθηκε η εκκλησία πριν από λίγες μέρες. Ήρθαν στρατιώτες σε παράταξη που έβγαζαν φωτιές από τα μάτια. Γυμνώθηκαν ξύφοι, μα κανείς δεν μάτωσε. Τα ανάκτορα ήταν σε κατάσταση αγωνίας, μα η εκκλησία σε κατάσταση ασφάλειας. Στεκόμασταν χωρίς να φοβόμαστε την παραφορά του στρατού που ζητούσε τον δραπέτη. Γιατί τέλος πάντων είχαμε σίγουρο ενέχειρο το «Οι δυνάμεις του Άδη δεν θα την κατανικήσουν». Όταν καταφεύγεις στην εκκλησία δεν καταφεύγεις σε τόπο, γιατί η εκκλησία δεν είναι η τύχη και η σκεπή, αλλά η πίστη και ο βίος, το δόγμα και το ήθος. Τίποτα δεν είναι ίσο με την εκκλησία. Μη μου αναφέρεις όπλα και τύχη, γιατί τα τύχη με τον καιρό παλιώνουν, ενώ η εκκλησία ποτέ δεν γερνάει. Τα τύχη τα γκρεμίζουν οι βάρβαροι, την εκκλησία ωστόσο ούτε οι δαίμονες δεν την νικούν. Και ό,τι δεν είναι κούφια κομποριμοσύνη τα λόγια μου, το μαρτυρούν τα πράγματα. Πόσοι και πόσοι δεν πολέμησαν την εκκλησία, όλοι τους χάθηκαν, αυτή όμως υψώθηκε πάνω από τους ουρανούς. Τέτοιο μέγεθος και τέτοια ιδιότητα έχει η εκκλησία. Όταν πολεμείται νικά, όταν υπονομεύεται δυναμώνει, όταν συγκοφατείται γίνεται λαμπρότερη. Δέχεται τραύματα μα δεν πέφτει κάτω από τις πληγές. Κλειδονίζεται μα δεν καταποτίζεται. Χυμάζεται μα δεν αβαγεί. Παλεύει μα δεν καταβάλλεται. Πυγμαχεί μα δεν νικέται. Γιατί παραχωρήθηκε ο πόλεμος? Για να παρουσιαστεί εξαίσιο το τρόπαιο. Ήσασταν παρόντες εκείνη την ημέρα και βλέπατε πόσα όπλα κραδένονταν. Η εξαλωσύνη των στρατιωτικών είχε φουντώσει σαν φωτιά και εμείς τρέχαμε στη βασιλική αυλή. Αλλά τι έγινε, με τη χάρη του Θεού, τίποτα δεν μας έκανε να δηλιάσουμε. Τα λέω τούτα για να μεταγγίσω και σε εσάς τόλμη και θάρρος. Πώς εμείς δεν δηλιάσαμε? Απλούστατα, γιατί δεν φοβηθήκαμε κανένα από τα τότε δεινά. Άλλωστε τι είναι δεινό, ο θάνατος, κάθε άλλο, αφού γρήγορα καταπλέουμε στο ακύμαντο λιμάνι του ουρανού. Οι δημεύσεις, γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μάνας μου, γυμνός και θα γυρίσω πίσω στη μάνα γη. Οι εξορίες, στον Κύριο ανήκει η γη και ό,τι τη γεμίζει. Οι συκοφαντίες, να αισθάνεστε χαρά και αγαλίαση όταν σας κεκολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία, γιατί θα ανταμυφθείτε με το παραπάνω στους ουρανούς. Ατένιζα τα σπαθιά και τον ουρανό συλλογιζόμουν. Περίμενα τον θάνατο και την Ανάσταση σκεφτόμουν. Έβλεπα τα επίγεια παθήματα και αριθμούσα τα επουράνια βραβεία. Αντίκριζα τις επιβουλές και είχα στο νου μου το αμάραντο στεφάνι, γιατί ο σκοπός του αγώνα μου ήταν αρκετός να με παρηγορήσει. Πρόστρεχα στις αρχές, αλλά αυτό δεν ήταν για μένα προσβολή και ξεπεσμός. Ξεπεσμός ένα μόνο είναι, η αμαρτία. Κι αν ακόμα όλος ο κόσμος σε προσβάλλει, εφόσον εσύ δεν προσβάλλεις τον εαυτό σου, δεν έχεις προσβληθεί. Μια και μόνη προδοσία υπάρχει, η προδοσία της συνειδήσεως. Μην προδώσεις εσύ τη συνείδησή σου και κανείς δεν θα σε προδώσει. Πέρασε η νύχτα και φάνηκε η μέρα. Ελέγχθηκε η σκιά και παρουσιάστηκε η αλήθεια. Διδαχή ήταν τα γεγονότα και έλεγα εντόμηχα, άραγε θα μείνουν σοφρονισμένοι ή θα περάσουν 2-24 ώρα και θα ξεχάσουν τα πάντα. Πάλι τα ίδια και τα ίδια να λέω. Ποιο το κέρδος? Μα ναι, πολύ κέρδος. Και αν δεν με ακούσουν όλοι, θα με ακούσουν οι μισοί. Και αν όχι οι μισοί, το 1/3, ή έστω το 1/4, ή έστω 10, ή έστω 5, ή έστω 1. Και αν ούτε ένας, εγώ τον μισθό μου τον έχω. Λοιπόν, το χορτάρι ξεραίνεται και ο ανθός μαραίνεται και πέφτει, μα ο λόγος του Θεού μας μένει αιώνια. Είδατε την ποταπότητα των ανθρώπινων πραγμάτων. Όταν οι λόγχες κινούνταν απειλητικά, όταν η πόλη κεγόταν, όταν δεν ίσχυε ούτε το βασιλικό στέμα ούτε η βασιλική πορφύρα ταπεινωνόταν, όταν όλα βρίσκονταν σε αναβρασμό, πού ήταν τότε οι δούλοι και πού οι φίλοι του Ευτροπίου? Όλοι είχαν εξαφανιστεί. Τα προσωπία άλλαζαν. Πού ήταν ο πλούτος του? Και αυτός είχε δραπετεύσει. Ναι, ο προκομμένος ο πλούτος τα μηχανεύεται όλα και πάνω στην ανάγκη φεύγει. Πολλοί με κατηγορούν, έγινες φόρτωμα στους πλουσίους. Μα αφού εκείνοι έγιναν φόρτωμα στους φτωχούς, εγώ έγινα ενοχλητικός όχι σε όλους τους πλουσίους, αλλά σε όσους αποκτούν και χρησιμοποιούν τα χρήματα με τρόπο κακό. Ακατάπαυστα διαλαλώ ότι δεν τα βάζω με τον πλούσιο, αλλά με τον πλεονέκτη και τον άρπαγα.
και οι εύποροι παιδιά μου και οι άποροι παιδιά μου και τους πρώτους και τους δεύτερους μήτρα μοδίνες τους γέννησε. Θέλεις να με λιθοβολήσεις? Είμαι έτοιμος να χύσω το αίμα μου μόνο και μόνο για να παρεμποδίσω την αμαρτία σου. Δεν φοβάμαι επιβουλή, ένα μονάχα φοβάμαι, την αμαρτία. Κανείς να μην με πιάσει να αμαρτάνω και ας με αντιμάχονται τα πέρατα της γης. Θέλω να εκπαιδεύσω και εσάς για να σκέφτεστε όμοια. Μη φοβηθείτε δυσμένοι άρχοντα, να φοβάστε όμως τη δύναμη της αμαρτίας. Αν δεν έχεις αμαρτία, ο Κύριος σε αρπάζει και σε σώζει μέσα από μοίρια εχθρικά όπλα. Αν όμως έχεις αμαρτία και μέσα στον παράδεισο να είσαι, πέφτεις. Στον παράδεισο ήταν ο Αδάμ και έπεσε. Στην κοπριά ο Ιώβ και στεφανώθηκε. Τι ωφέλησε τον πρώτο ο παράδεισος ή τι έβλαψε τον δεύτερο η κοπριά? Ποτέ μη μακαρίζετε τον αμαρτωλό, να μακαρίζετε τον δίκαιο. Πού είναι τόσοι μεγάλοι και τρανοί? Περαστικοί ήταν και έφυγαν. Δεν τους έτρεμαν οι αξιωματούχοι? Δεν ταπεινώνονταν όλοι μπροστά τους? Ήρθε όμως η αμαρτία και όλα φανερώθηκαν και ελέγχθηκαν. Δεν βλέπετε τον Ευτρόπιο? Οι δουλόφρονες έγιναν δικαστές του και οι κόλακες δήμοι. Εκείνοι που φιλούσαν κάποτε τα χέρια του επιχειρούσαν τώρα πρώτοι να το σύρουν έξω από το ναό. Χθες δουλικός, σήμερα εχθρός. Χθες επενέτης, σήμερα κατήγορος. Χθες τον αποκαλούσε σωτήρα και ευεργέτη, σήμερα τον στιγματίζεις. Και όλα γιατί χθες δεν ενεργούσες με ειλικρίνεια. Τι μεταστροφή, τι μεταπίδηση στην αντίπερα όχθη. Αλλά εγώ δεν είμαι τέτοιος. Αν και με επιβουλευόταν, έγινα προστάτης του. Αναρρύθμιτα δεινά έπαθα και δεν τα ανταπέδωσα, γιατί μιμούμε τον Κύριό μου Χριστό. Τόσες ανακατατάξεις έγιναν από τότε που ήρθα στην πόλη και κανείς δεν σοφρονίζεται. Όταν λέω κανείς, δεν κατηγορώ όλους, μη γέννητο. Δεν είναι δυνατό τούτα τα έφορα χώματα να δεχθούν σπέρματα και να μην βγάλουν στάχια? Εγώ όμως είμαι αχόρταγος. Δεν θέλω να σωθούν λίγοι, αλλά όλοι. Κι αν ένας μόνο χαθεί, θα χαθώ κι εγώ. Εμπρός, μη στέκεσαι μακριά από την Εκκλησία. Τίποτα δεν είναι ισχυρότερο από την Εκκλησία. Η ελπίδα σου η Εκκλησία, η σωτηρία σου η Εκκλησία, το καταφύγιό σου η Εκκλησία. Είναι υψηλότερη από τον ουρανό, είναι πλατύτερη από τη γη. Ποτέ δεν γερνάει, πάντοτε ακμάζει. Η Γραφή την αποκαλεί βουνό για να δηλώσει την ασάλευτη στερότητά της. Παρθένο για την αυθορία της, βασίλισσα για τη μεγαλοπρέπειά της, θυγατέρα για τη συγγένεια με το Θεό, στήρα που γέννησε 7 για την πολυτεκνία της, μύριες ονομασίες για να παραστήσει την ευγένειά της, όπως ακριβώς και ο Κύριός της έχει πολλά ονόματα. Για όλα τούτα ας ευχαριστήσουμε τον Θεό, γιατί σε Αυτόν αποκλειστικά ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κ. Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

της δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινατούρα μου καταχυνώς εκ μέσω μετρών τόσο φωνήν. Ποτίζαν όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σχορτασίσετε η γη. Ο εξαματέλων χόρτων της κτίνης και χλώην του δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγαγγίν άρτων εκ της γης και είνος σε φρένη καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον αναλαιό και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Κορταστήσον τα ξύλα του πεδίου εκέδελ του λιβάνα σοφίτευσες. Εκεί στουρθεί ένος εύσους του ρεδίου και ατκία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά τες αλάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσεν αυτού. Έθου σκότος και γένετον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκημιωριόμεν του αρπάσα και ζητήσε παρ' Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών εκταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος από το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού ως εσπέρας. Σε μεγαλήν τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχρος. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ανέπλασεν μπέζιν αυτοί. Πάντα προς σε προσδοκώσει δουν εντροφήν αυτών σεύκαινων, δόντος σου αυτή συλλέξουσε. Ανοίξαντος την χείρα τα σήμαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπον ταραχθήσονται. Ανταλερείς το πνεύμα αυτών και εκλείψει και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσε. Εξαποστελείς το πνεύμα και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου της αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επ' της αίρης αυτού. Ο επιβλέπων επ' την γη και ποιον αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσο υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επ' το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλία απ' της γης και άνομαι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Σε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Θεός ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επ' την Ιουδήσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιος εν πάση καιρής υμνήστε φωνές αισίες ιέ Θεού ζωήν οδηδούς διό

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν διεσπέρα τα άφθαινα αμαρτία του συλλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου σε αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το λεόσοφ ημάς, καθά περιελπίσαμεν ευσέ. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, η δέστα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, η Άγιε φώτισον με τις δικαιωμασί σου. Κύριε, το ελεόσου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το

0: Μου το σωτηριόν σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστης αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσθε σε σένα ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των απειούσιων, δώσ ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών,

0: Αμήν. Στερέωσε, Κύριο Θεός, την Αγίαν και αμόν των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διαγία αυτού Εκκλησία και την πόλη ταύτη σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός ημών, δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, του Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης και των σύν αυτό εντάφθα μαρτυρισάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας, ον και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

την Κυριακή 3 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ενωριακού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μασταμπά θα ομιλήσει ο πατέρας Γερβάσιος Σιμωνοπετρίτης με θέμα «Η αληθινή προσευχή ως καρπός της Αναστάσεως».

0: το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Την 3η 5 Μαΐου, εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή στον Κρουσόνα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Την παραμονή της εορτής, από τις 10 έως τις 12.30 το βράδυ, θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας της Αγίας Ειρήνης. Την ημέρα της εορτής, η Μονή θα είναι ανοιχτή έως τις 10 το βράδυ.

Την Τρίτη, 5 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξεως ο μάρτυρος Εφραίμ του Νέου, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Κρουσόνα Μαλεβιζίου. Ο Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου και θα ακολουθήσει ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Τρίτη, 5 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξεως ο μάρτυρος Εφραίμ του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στη Φιλοθέη Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στην οδό Κλεάνθη 91, περιοχή Φιλοθέης.

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από τη Βενετία, η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης συνδιοργανώνει με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής επιστημονική εσπερίδα με θέμα «Φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις στη γραμματεία του Αγίου Τίτου», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 2 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα άσθματος και Παγκόσμια ημέρα των μπλόκερς. Το 373 μετά Χριστόν πεθαίνει ο Μέγας Αθανάσιος, Πατριάρχης Αλεξανδρίας.
1: Το 1519 πεθαίνει ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, Ιταλός ζωγράφος, γλύπτης, επιστήμονας, εφευρέτης, οραματιστής, η προσωποποίηση του αναγεννησιακού ανθρώπου.
0: Το 1729 γεννιέται η Εκατερίνη Δεύτερη της Ρωσίας.
1: Το 1854 πεθαίνει η Σοφία de Barbois Le Brun, γνωστή ως δούκισσα της Πικαρδίας.
0: Το 1919 η πρώτη μεραρχία του ελληνικού στρατού αποβιβάζεται στη Σμύρνη με εντολή του Συμμαχικού Συμβουλίου και γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από το πολυπληθές ελληνικό στοιχείο της πόλης. Είναι η αρχή της Μικρασιατικής Εκστρατείας.
1: Το 1940 ματαιώνονται οριστικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες λόγω του πολέμου. Αρχικά ήταν προγραμματισμένοι να γίνουν στο Τόκιο και στη συνέχεια στο Ελσίνκι.
0: Το 1941 ο 17χρονος μαθητής Μαθιός Πόταγας εκτελείται στη Βιτίνα από τις δυνάμεις κατοχής. Είναι ο πρώτος αντιστασιακός.
1: Το 1941 η Ελληνίδα συγγραφέας Πινελόπη Δέλτα δίνει τέλος στη ζωή της όταν οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής μπαίνουν στην Αθήνα.
0: Το 1945, με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το Βερολίνο παραδίνεται στον Κόκκινο Στρατό.
1: Το 1951, το Συμβούλιο της Ευρώπης κάνει δεκτή την Γερμανία ως πλήρες μέλος της.
0: Το 1952 τίθεται σε λειτουργία το πρώτο αεροπλάνο τύπου jet που θα εξυπηρετούσε εμπορικούς σκοπούς.
1: Το 1965 τίθεται σε τροχιά και λειτουργία ο Early Bird, ο πρώτος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος που μεταδίδει εικόνες τηλεοράσεως. Η μετάδοση γίνεται σε 24 χώρες.
0: Το 1966 ο Σκοτσέζος μηχανικός James Goodfellow πατεντάρει την τεχνολογία στην οποία βασίζεται ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης, το γνωστό PIN.
1: Το 1972 η ελληνική χούντα συλλαμβάνει μεγάλο αριθμό φοιτητών.
0: Το 1977 απονέμεται στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο το βραβείο Λένιν για την ειρήνη.

Το 1995, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, με επιστολή του προς τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, αναφέρει ότι το σχίσμα είναι λάθος και καλεί τους πιστούς σε συναδέλφωση.

0: Το 1998 ιδρύεται στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με στόχο να καθορίσει και να εφαρμόσει την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το 2002 πεθαίνει ο Βρετανός μαθηματικός και ιδιοφύα στην προσπέλαση κωδικών William Thomas Tutt, η συμβολή του οποίου υπήρξε σημαντική κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην αποκρυπτογράφηση μυστικών κωδικών των Γερμανών.
0: Το 2010, ο Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακοσταντίνου ανακοινώνει νέα σκληρά μέτρα στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την ίδια ημέρα, το Eurogroup εγκρίνει την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μνημόνιο προβλέπει ελέγχους της ελληνικής οικονομίας ανά τρίμηνο.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Αγάπη, αγαπημένοι να είμαστε, πάντα να συγχωρούμε και με αγάπη τους εχθρούς σαν φίλους να τιμούμε. Και έχει αξία η ζωή όταν την αγαπήσεις και με αγάπη στην καρδιά θα πρέπει να τη ζήσεις. Γι' αυτό κι όλα τα προσπερνά. Το μίσος και η κακία πάντα σε κάνουν δυστυχή, φέρνουν την αδικία. Αγάπη δίδαξε ο Χριστός, πάντα για αυτήν μιλούσε και ακόμα πάνω στο σταυρό αγάπη διαλαλούσε. Εξ όλης της καρδίας σου αγάπα το Θεό σου και αγάπα τον πλησίο σου ως σαν τον εαυτό σου. Αγάπη είναι η θρησκεία μας, γι' αυτό και ξεχωρίζει, γιατί η αγάπη είναι ο Χριστός και μας την εχαρίζει. Αδιαφορείς για το φτωχό, τον κάθε πεινασμένο, τον οδηπόρο άστεγο, τον κακοποιημένο, τον άρρωστο, τον κουρελί και αυτό που είχε αμαρτήσει. Άμα δεν νοιάζεσαι για αυτούς, πολύ θα σου στοιχήσει. Αδιαφορείς για το Χριστό, γιατί αυτούς πρεσβεύει, για αυτούς όλους σταυρώθηκε και όλους αυτούς γυρεύει. Όποιος πιστεύει στο Χριστό, αιώνια θα ζήσει, τη βασιλεία του ουρανού για πάντα θα αποκτήσει. Όποιος πιστεύει στο Χριστό, όλα έχουν μια λύση. Είναι εδώ, είναι παντού, η ίδια είναι η φύση. Είναι το πριν και το μετά, είναι η ζωή η ίδια. Είναι το τέλος και η αρχή του σύμπαντος στολίδια. Είναι το φως το φωτεινό, είναι η πηγολαμπίδα. Είναι η αιώνια ζωή του ανθρώπου η ελπίδα. Αυτή είναι η θρησκεία μας, αγάπη στο Θεό μας, αγάπη στο πλησίο μας και στο συνάνθρωπό μας. Γι' αυτό το ύψιστα αγαθό του ανθρώπου είναι η αγάπη. Είναι θρησκεία, έρωτας, τα πάντα, δίχως λάθη.

πρόλογος του βιβλίου μου «Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις». Εγώ δεν είμαι ποιητής, ούτε και το καυχαίμαι, μόνο για την καταγωγή που αποκρατώ πενιέμαι. Γεννήθηκα Παρασκευή 8 του Οκτώβρη βράδυ, έτος 54, κλαίγοντας πήρα χάδι. Στο σκηνιά γεννήθηκα και σκηνιανός λογούμε και έχω τις ρίζες μου βαθιές εκεί και το καυχούμε. Είναι χωριό που βρίσκεται στο μονοφάτσι μέσα, πανέμορφο, φιλόξενο και κάτι κύχου μπέσα. Προστάτη, πολιούχο του, έχει τον Άι Αντώνη. Στα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς με θαύματα το σώνει. Κοπέλι, επροπάτηξα εις τα στενά σοκάκια και μάλωσα και φίλωσα με τ' άλλα χωριανάκια. Κι αν είμαι από τους τυχερούς, πάλι να κατοικήσω στο σπίτι που γεννήθηκα τα μάτια μου να κλείσω. Απόστρατος, λιμενικός και τόχος σε τιμή μου, όλη τη χώρα γύρισα για να βγει το ψωμί μου. Χρόνια στα καταδιωκτικά τα σκάφη υπηρετούσα και με μπονάτσες και μποφόρ τις θάλασσες γυρνούσα, πάντα για το κοινό καλό. Στο κράτος στρατευμένος, τον όρκο μου ετοίμησα και νιώθω ευτυχισμένος. Παππούδες και ο πατέρας μου για την ελευθερία πολέμησαν να διώξουνε τα αρπακτικά θηρία. Κι εγώ ετούτη τη στιγμή κρατώ στυλό στο χέρι, για την πατρίδα αν χρειαστεί πιαν όπλο και μαχαίρι. Εξιστορώ με το στυλό ως άζησα και είδα, κοπέλι, κι είναι χρέος μου αυτό για την πατρίδα. Γιατί αλλάξαν οι καιροί, οι εποχές γυρίσαν κι όλα εσβήσαν τα παλιά και τα ξελισμονήσαν. Οι αναμνήσεις μου έρχονται μέσα στο μυαλό, χορεύουν. Σ' αυτό το άψυχο χαρτί να τυπωθούν γυρεύουν. Να θυμηθούν οι παλιοί, να μάθουν τα παιδιά μας, ίνταλο γιος εζούσανε τότε στα χωριά μας. Αν το διαβάσεις, φίλε μου, κι αυτά να τα έχεις ζήσει, τα χείλη σου αναστεναγμό γλυκόλαλο θα αφήσει. Η θύμηση για μια στιγμή πάει στα περασμένα χρόνια να σου θυμίσουνε ξέγνιαστα ευτυχισμένα.

Επέρασα από το παλιό ξανά το μονοπάτι και άφηκα πάλι μια ολιά ζωής ένα κομμάτι. Παιδικές αναμνήσεις. Απόγευμα, μια δεκαριά κοπέλια καθισμένα εις του χωριού την εμπασά στην άσπα ανεβασμένα και στα πεναντινό χωριό το βλέμμα ήταν στραμμένο σε ένα σημείο κι όλο μας ήταν γλαρωμένο. Μα ξαφνικά πηδήξαμε να το λεωφορείο που απαλάργο φάνταζε αλόκο το θηρίο. Στα πόδια εμείς το βάλαμε, φτάσαμε στην καμάρα να δούμε ποιος θα κάτσε εδώ από πίσω από τη σκάρα. Ήταν παιγνίδι άσχημο, μπορούσες να χτυπήσεις σπάσιμο ή καρούμπαλο με μιας να αποκτήσεις, γιατί πρέπει στην κίνηση τη χάρα να αφήσεις και στα πυλά ή στα νερά του δρόμου να κυλήσεις. Το ξύλο δεν γλιτώναμε, την είχαμε βαμμένη, αν εμάς βλέπαν να ήμασταν εμείς ποκρεμασμένοι. Όλοι κοντά φορούσαμε τότε πατελονάκια και ήταν γεμάτο πεσμαθιές γόνατα και γαμπάκια. Πάντα φορούσαμε κοντά, χειμώνα, καλοκαίρι, συνηθισμένοι ήμασταν στις ζέστες, στα αγριοκαίρι. Μας κούρευαν με την ψηλή, γλόμπος η κεφαλή μας και η Κυριακή ήταν για μας η μέρα η πιο καλή μας, γιατί σχολείο δεν κάναμε, αλλά στην εκκλησία μας πήγαιναν με το στανιό και είχε ορθοστασία. Σαν πως καταλαβαίναμε εμείς τη λειτουργία, τους άρτους εσκεπτόμασταν κι είχαμε λεμαργία. Ή να είχανε μνημόσυνο στα κόλυβα ο νου μας, πολύ αργούσε ο παπάς λέγαμε ο γης ταλού μας. Πρωί και βράδυ στο σχολείο, με ζέστη ή μαπόη, με τις καμπάνας τάκουσμα που είχαμε για ρολόι. Βράδυ, Τετάρτη, Σάββατο δεν κάναμε σχολείο. Συνήθως έξω παίζαμε από το δημαρχείο. Δεν είχαμε ηλεκτρικό φως όπως είναι τώρα και έβλεπες να κυκλοφορείς ως τις 8 η ώρα. Τις λάμπες με πετρέλαιο ανάβανε στα σπίτια, στην παρασχέα ακούγαμε τα βράδια παραμύθια. Εκεί εμαγερεύανε σε πύληνα τσικάλια κι ό,τι φαΐ κι αν ψήνανε δεν είχε παρακάλια. Τίνο στη μια που είχαινε το φαγητό στο τζάκι, απ' το σταμνί εβάναμε στο ντενεκέ νεράκι. Κι ήτανε πάντα δροσερό, γιατί τη νύχτα όλοι άφηναν έξω τα σταμνιά καματερή ή σχόλη. Και σε λαΐνες το έβαζαν ή σε μικρούς πατάκους, στα καλντιρίμια πρόσεχαν μην πέσουνε σε λάκους. Τρεις βρύσες είχε το χωριό και το νερό γεμίζαν, γούρνα διπλή είχε κάθε μια που τα οζά ποτίζαν. Πολλές φορές επήγαινε άδειο σταμνί στη βρύση, μια του δεν ήταν γραφτό γεμάτο να γυρίσει. Με ένα παραπάτημα σου φεύγει από τον νόμο

και άκουγε στο διάλογο. «Μ' ακούς?» Κι ως μουρμουρίζει «Έλα, σε χάνω, ναι, μ' ακούς?» Κι άρχιζε να κουρδίζει. «Εδά σ' ακούω, μίλια του!» Το έδινε στον πελάτη και ανάλογα μιλούσανε του καφετζής πολάτη. Έξε θυμάμαι το χωριό είχενε καφενεία, πρωί και βράδυ για καφέ πήγαιναν με μανία οι άντρες και διασκέδαζαν παίζοντας κολιτσίνα, πρέφα ή τάβλη κι άκουγαν τα νέα από την Αθήνα. Κι ακούγανε το ράδιο που ήταν πολύ μεγάλο, την μπαταρία είχε ξηρά ή με υγρά ήταν άλλο. Τα νέα από τους βασιλείς, κυβέρνηση, το κόμμα αργούν πολύ για εκλογές, παράξενο ακόμα. Δύο λιόφυτα επούλησε για να το αγοράσει, πανάκριβο ο κύρις μου, πελάτες να μην χάσει. Γραμμόφωνο που το έπαιζαν την Κυριακή η σκόλη, το κούρδιζαν και από το χωνί έβγαινε γλύκα όλοι. Πλάκες των 78 και τη βελόνα λάζαν και ανάλογα ή κριτικά ή λαϊκά εβάζαν. Τρία αμάξα στο χωριό υπήρχανε ετώτες, τα είχανε μόνο για δουλειά, δεν ήτανε για βόλτες. Πρώτο τα μάξι του γιατρού πως στα χωριά πηγαίνει, με νέσεις και με φάρμακα τον πόνο παγουδιένει. Το λεωφορείο ήτανε το δεύτερο αμάξι, τον οδηγό κυσπράκτορα ο θειός να τους φυλάξει. Το τρίτο ήταν φορτηγό, καρνάβαλο το λένε, και κουβαλούσε πράγματα, τσαΐλια κι ό,τι θένε. Μα για να πάρουνε μπροστά έπρεπε να γυρίσει η μανιβέλα γρήγορα το βρουχισμό να αφήσει. Όταν καλοκαίρευε και οι ζέστες αρχινούσαν, τα βράδια όλοι στις αυλές βεγγέριζαν, μιλούσαν. Στα πεζουλάκια κάθονταν και στα μικρά σκαμνάκια έσμιγε όλη η γειτονιά, μεγάλη και παιδάκια. Ασβεστομένες οι αυλές μύριζε να λασόταν του νυχτολούλουδα η οσμή ή της κοπράς ερχόταν. Της κλόπας η παράξενη φωνή στα αυτιά ακουγόταν κι ήταν απροσδιόριστος ο χώρος που καθόταν. Αρχίζανε τα νιώματα, νάκλια και παραμύθια και γελοχαχαρίζανε με ψώματα και αλήθεια. Μιλούσανε για φανταξές, του ποταμού νεράιδες, για θαύματα, Αγιά Σοφιά, για αρχαίους βασιλιάδες, για δράκους Άντα ή Γιοργιού, τους βίους των Αγίων, πανοίγουνε οι ουρανοί νύχτα Θεοφανίων. Και τα κοπέλια τα μικρά ακούν ποχασκομένα, στα χείλη του ομιλητή ήταν ποκρεμασμένα κι όλα γραφόταν στο μυαλό, στη θύμηση εμπέναν, τα πιο πολλά πακούγανε δεν τα καταλαβαίναν.

παράπονο μεγάλο. Φέρ τη Λαΐνα ογλίγορα να βάλω στο τσικάλι και πήγαινε με τον κουβά να ξαναφέρεις πάλι να πλύνω τσιπρικόβρουβες απάνω να τσιστέσω στην παρασιά σα βράσουνε αυτές να καταστέσω να σπάσω και δύο-τρία αυγά να κάμω το σφουγγάτο και ένα κρομίδι χτυπητό κελιές μαύρες στο πιάτο. Φώναζε μια γειτόνισσα σε ένα κορασιδάκι στην κόρη της που σήκωνε στον ώμο Λαϊνάκι. «Κούνησε τα πόδια σου κι είναι Σαββάτο βράδυ. Παίζει καμπάνα του Σπερνού, θα μεύρει το σκοτάδι. Εφτάξαμε κι ο κύρις σου γραμμή για τον ντουκιάνι κι άφηκε όλες τις δουλειές η δούλα να τσικάνει. Ανάθεμα τη μοίρα μου ποπούδα πρωταρχήξω, να αρμέξω τα μαρτάρικα το γάλαντος να πήξω. Του χείρου το απόπλημα να φτιάξω να ταΐσω, να πάω μαζόξω τα αυγά και να ζευγοταΐσω. Να σφάξω μία όρνηθα και να την αιμαδίσω, διπλός κολώνε αύριο, κρέας πρέπει να ψήσω. Να παρασύρω, να λουστώ, το σίδερο να αρχίσω, κάθε ρούχο στον τόπο του να το τακτοποιήσω. Από μπαμπάκι μπόλικο να φτιάξω το φυτίλι, λάδι να βάλω ύστερα να άψω το καντήλι. Να πλύνω το λαμπόγιαλο, τη λάμπα να ανάψω, Θεέ μου συγχώρεσέ μου το πήγα να σε ξεγράψω. Κι όλες αφήνει τις δουλειές και βάνει το λιβάνι στο θυμιατό με κάρβουνα και το σταυρό της κάνει. Θυμιάζει τα κονίσματα, το σπίτι όλο θυμιάζει.

μοιάζει και ως μνημονεύει τους νεκρούς ηρεμισμένη μοιάζει. Μα λέει μεγαλόφωνα, παράπονο μεγάλο, έχω σου Θεέ μου και είμαι και πρέπει να το βγάλω. Γιάντα δε με έκανες και με άντρα για να πορίζω, να κάθομαι στον καφενέ το βράδυ σαν γυρίζω από τη δουλειά, πολυμερής παλεύω στα χωράφια, να παραγγείλω ένα καφέ με 10 φούσκες μάτια. Μια κολιτσίνα να παίζα κι αν χάσω ή κερδίσω, γκαζόζες 2 στα 4 απόλαυσης να ζήσω. Και να μπω στη συζήτηση, τη γνώμη μου να λέω, κι ό,τι κι αν συζητάμε εμείς, εγώ να το κατέω. Να πεινα πάλι μια ρακή μετά στο τεζιάκι, στα όρθια και για μεζέ ροβίθι και κουκάκι. Καβουρδισμένα να ήτανε με μπόλικο αλάτι, να'ν αρμυρά κουκαλιστά του καφετζής πολάτη. Να'ν αντρανίσω κι ύστερα στο σπίτι μου να πάω και να'ναι όλα έτοιμα ως κάθομαι να φάω. Και εις το τέταρτο κρασί κουμάντα εγώ να βγάλω για τις αυριανές δουλειές κι οτιδήποτε άλλο. Να κάτσω εις την παρασιά να πυρωθώ λιγάκι κι ό,τι κι αν λέω να περνά κι ο λόγος μου χαράκι. Με μια φωνή να στέκονται κλαρίνο τα κοπέλια κι όταν δεν θα έχω όρεξη ούτε φωνή ή γέλια κι όταν δεν ρίχνω τη γριλιά όλοι να κατουριούνται πω μέσα μου να τ' αγαπώ κι αυτοί να με φοβούνται. Μα είδα σου λέω η κουζουλή και με έβγαλε στο κλάμα, μόν την υγειά μας δίνε μας κι άλλο δεν θέλω πράμα. Αφού το ωραιότερο δώρο μου έχεις χαρίσει, μ' έκανες μάνα που μπορεί τον πόνο να αγαπήσει. Γιατί με πόνο γέννησα, Θεέ μου, τα παιδιά μου. Βλέπε μου τα κι ας κάμουνε κομμάτια την καρδιά μου.

25 Μαρτίου και Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Δασκάλα είχα στην τάξη μου την Άννα την Πεκράκη, πολύ πρωτοποριακή και έφτιαξε θεατράκι. Τη μέρα του Ευαγγελισμού θέατρο θα πεζόταν, με έργο το κρυφό σχολείο διπλά θα γιορταζόταν. Και αρχίσαμε τα Σάββατα μα και Τετάρτης βράδια, μπρόβες να κάνω μως αργά, μας πιάναν τα σκοτάδια. Και στη Μοδίστρα πήγαμε, μας ράβει φουστανέλες, παίζαμε τα σκλαβόπουλα, αγόρια και κοπέλες. Εντύσανε και ένα πασά, άλλοι Τούρκοι ντυθήκαν και ένα ψηλό καλόγερο της έκτης τάξης βρήκαν. Και κλέφτες και αρματολούς αυτή σπαθιά κρατούσαν, ξύλινα και έπαιζαν σκηνή τους Τούρκους πως νικούσαν. Μετά τον πανηγυρικό λόγο στην εκκλησία, απούκαμε ο δάσκαλος και είπε για τη θυσία που κάνανε οι Έλληνες στα 400 χρόνια και ήρθαν και φύγανε γενιές, χειμώνες, μα και χιόνια, κόντρα στους δυνατούς της γης με όπλο τη θρησκεία, από την άξαν το ζυγό του ξεπεσμού η αιτία. Διπλόσκολο της λευτεριάς και της χριστιανοσύνης, 25 του Μαρτίου μέρα της Ρωμιοσύνης, ευαγγελίζεται η γη, η πλάση μεγαλείο, Ανάσταση του γένου μας, προάγγελος στο Θείο. Με την εθνοεξέγερση που σήμερα τιμούμε, χάρη σε αυτούς τους ήρωες, λεύτεροι τώρα ζούμε. Κι όλοι βρεθήκαν στο σχολείο, γονείς που τα παιδιά τους επέζανε στο θέατρο και αγάλιαζε η καρδιά τους. Παρόντες όλες οι αρχές, πρόεδρος και δασκάλοι, χωροφυλάκι, ο παπάς, αγροφυλάκι κι άλλοι. Η αίθουσα αγνώριστη την είχαν στολισμένη με σημαίακια χιαστή και ήρωες βαρμένοι στους στίχους και έγραφε εδώ «Ζήτω η ελευθερία, ζήτω το έθνος και πιο κι, πατρίς μα και θρησκεία». Με ένα χειροκρότημα άνοιξε η αυλαία, άλλοι ντρεπόταν ψέλιζαν κι άλλοι παίζαν ωραία. Άρχισε ο καλόγερος μάθημα να μας κάνει, ένα καντήλι πάναψε τη νύχτα μέρα κάνει και φάνηκε της εκκλησιάς ο θολωτός ο τρούλος και έλεγε ο καλόγερος ότι δεν ήταν δούλος. Οι Έλληνες σε δίδαξαν σ' όλη την οικουμένη, την τέχνη, τον πολιτισμό τώρα είναι σκλαβωμένη. Σε έθνος που κατώτερο τους είχαν αλώσει και πάνδυνα μαρτύρια πίκρες τους είχαν δώσει. Μα δεν θα αργήσει η στιγμή να σηκωθούν και πάλι να ξαναγίνει η Ελλάς λεύθερη και μεγάλη. Σ' όλους εσκύρτης η καρδιά, άλλοι ξεδακριώσαν κι άλλοι ένα πλάνταμα βαρύ στο στήθο τους ενιώσαν. Σ' ακούσαν το σκλαβόπουλο το ποίημα να λέει κι ως τέλειωνε βουβά βουβά κι αργά να σιγοκλαίει. Απ' έξω μαυροφόρα πελπισιά πικρής σκλαβιάς χειροπιαστό σκοτάδι και μέσα στη θολόχτη στην εκκλησιά, στην εκκλησιά που παίρνει κάθε βράδυ την όψη του σχολιού, το φοβισμένο φως του καντιλιού τρεμάμενο τα ονείρα τα αναδεύει και γύρω τα σκλαβόπουλα μαζεύει. Εκεί καταδιωγμένη κατοικεί του σκλάβου η αλυσόδετη πατρίδα. Βραχνά ο παπάς, ο δάσκαλος εκεί, θεριεύει την αποσταγμένη ελπίδα με λόγια μαγικά. Εκεί η ψυχή πικρότερα αγρικά τον πόνο της σκλαβιάς της, εκεί βλέπει τι έχασε, τι είχε, τι της πρέπει. Και από την εικόνα του Χριστού ψηλά που εβούβανε τα στόματα των πλάνων και ρίχνει και συντρίβει και κυλά στην άβυσο του θρόνου των τυράννων και από τη σιγαλιά που δίνει στο λαιμό πνιγμού θελιά και από τον προγόνο ταύθαρτα βιβλία που δείχνουν τα πανάρχια μεγαλεία. Ένας ψαλμός ακούγεται βαθύς σε μελωδίες ενώ κόσμου άλλου και ανατριχιάζει ακούγοντας καθής προφητικά τα λόγια του δασκάλου με μια φωνή βαριά. Μη σκιάζεστε στα σκότη, η λευτεριά σαν της αυγής στο φεγγοβόλο αστέρι της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει. Εσύστηκε η αίθουσα, όλοι χειροκροτούσαν, όρθιοι πάνω στη σκηνή πολλιώρα μας κρατούσαν. Πρώτη και τελευταία μου που βγήκα στο σανίδι και μου μείνε από το σχολείο σαν πιο λαμπρό στολίδι.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε από το βιβλίο που διαβάζαμε περί προσευχής, θα δούμε και το χθεσινό Ευαγγέλιο, γιατί νομίζω έχει κάτι σημαντικό να μας πει, να το υπενθυμίσουμε. Ήταν η Κυριακή του Παραλυτικού, Κυριακή του Παραλύτου, και ξέρουμε όλη την ιστορία. Υπάρχει, λέει, μία δεξαμενή με πέντε στοές που εβραϊκά ονομάζεται Βηθεσδά. Σε αυτές τις στοές κοίτονταν πολύ άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι που περίμεναν να αναταραχθεί το νερό. Γιατί από καιρό σε καιρό ένας άγγελος Κυρίου κατέβαινε στη δεξαμενή και ανατάραζε τα νερά. Όποιος λοιπόν έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του νερού, αυτός γινόταν καλά. Όποια και αν ήταν η αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε. Εκεί ήταν και ένας άνθρωπος άρρωστος 38 ολόκληρα χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς, κατάκοκκιτο τον ρώτησε: «Θέλεις να γίνεις καλά?» Ήξερε πως ήταν έτσι για πολύ καιρό. «Κύριε», του αποκρίθηκε ο άρρωστος, «δεν έχω κανένα να με βάλει στη δεξαμενή μόλις αναταραχθούν τα νερά. Έτσι ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από μένα». Ο Ιησούς του λέει: «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Και αμέσως ο άνθρωπος έγινε καλά, σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Η μέρα που έγινε αυτό ήταν Σάββατο. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι: «Άρχονται ως εθεραπευμένο, είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να σηκώνεις το κρεβάτι σου». Αυτός όμως το απάντησε: «Εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Τον ρώτησαν: «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε πάρε το και περπάτα?» Ο θεραπευμένος όμως δεν ήξερε να πει ποιος ήταν, επειδή ο Ιησούς είχε φύγει απαρατήρητος εξαιτίας του πλήθους που ήταν μαζεμένο εκεί. Αργότερα ο Ιησούς τον βρήκε στον νό και του είπε: «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά. Από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο». Εμείς θα σταθούμε σε δύο μόνο σημεία. Στο σημείο που λέει: «Δεν έχω κανένα να με βάλει στη δεξαμενή μόλις ανατραχθούν τα νερά». Και στο τέλος που λέει ο Κύριος: «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά. Από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο». Οι ασθένειες μας ή οι κακοτυχίες μας, ας το πούμε, που έχουμε, για πολλούς λόγους μπορεί να οφείλονται. Ένας λόγος είναι και η αμαρτία μας. Όχι πως μας εκδικείται ο Χριστός ή μας τιμωρεί, αλλά στην πραγματικότητα η ίδια η αμαρτία μας φέρει τα διάφορα προβλήματα, φέρει τα διάφορα ασθενήματα. Εδώ όμως ο Κύριος του λέει ότι η αιτία του προβλήματός σου είναι η αμαρτία σου, αφού του λέει: «Πρόσεξε, μην κάνεις, πρόσεχε τη ζωή σου, μην πάθεις κάτι χειρότερο», σημαίνει ότι εκεί ήταν η αιτία. Και ποια ήταν η αμαρτία του? Ξεκάθαρα εδώ τονίζεται η μοναξιά του, η απομόνωσή του. Αυτό θα το τονίσουμε, γιατί εμείς πολλές φορές δικαιολογούμε και δικαιώνουμε την κακομοιριά μας, τη δυσκολία μας να επικοινωνήσουμε με τους άλλους, να τους αποδεχθούμε στη ζωή μας, να διαπραγματευθούμε τη σχέση μας, το αποδίδουμε στον άλλον και δικαιολογούμε τον εαυτό μας με την απομόνωσή του. Άρα το να μην μπορούμε να σχετιζόμαστε με τους άλλους είναι πρόβλημα δικό μας. Η δυσκολία αυτή είναι δική μας δυσκολία. Ο παραλυτικός δεν είχε άνθρωπο κοντά του να τον βοηθήσει στην κρίσιμη στιγμή, γιατί τους απομάκρυνε τους ανθρώπους με τον τρόπο του από τη ζωή τους. Πολλές φορές απομακρύνουμε τον άλλο και μετά τον κατηγορούμε γιατί έφυγε. Τον απομακρύνουμε με τον τρόπο μας, με τη διορυθμία μας, με τη διοτροπία μας, με αυτό που τέλος πάντων εκπέμπουμε, και την άλλη γκρινιάζουμε ότι απομακρύνθηκε ο άλλος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που εκπέμπει φως, ένας άνθρωπος που έχει μέσα του ειρήνη, ελκύει τους ανθρώπους κοντά του. Ακόμη και τους κακούς. ή τέλος πάντων θα τον δούμε σεβασμό και οι κακοί. Το πρόβλημα το δικό μας είναι τι εκπέμπουμε. Εκπέμπουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Είναι οι γνώμες μας, είναι οι ιδέες μας, είναι οι βεβαιότητές μας, είναι οι απόψεις μας, είναι οι εγωισμοί μας, είναι η διάθεσή μας να κυριαρχήσουμε πάνω στον άλλο, είναι οι καχυποψίες μας, είναι οι ζήλιες μας, είναι οι φαντασιώσεις μας, είναι χίλια δύο πράγματα. Λοιπόν, το ότι βλέπω έναν άνθρωπο αρνητικά ή εκπέμπω κάτι αρνητικό και απομακρύνεται από κοντά μου, υπεύθυνος κατεξοχήν είμαι εγώ. Μπορεί κάποιος να επικαλεστεί διεστραμμένους ανθρώπους που του προκάλεσαν πρόβλημα. Καλά, όλοι δεν είναι έτσι. Τότε εσύ όμως επιμένεις τη μοναξιά σου και βολεύεσαι σε αυτήν, γιατί νιώθεις ότι πλέον δεν κινδυνεύεις, είναι πρόβλημα δικό σου. Ο φόβος να μην εκτεθούμε. Ο φόβος μην χάσουμε. Ο φόβος να έχουμε μια ψεύτικη ησυχία μας απομονώνει στη δική μας ιδιορυθμία. Ο πνευματικός άνθρωπος, ο ισορροπημένος άνθρωπος φαίνεται σε απλά πράγματα της ζωής του. Ο άνθρωπος ο ισορροπημένος κάνει και ο πνευματικός άνθρωπος κάνει καλές σχέσεις. Έχει ισορροπημένη κοινωνική ζωή. Δεν παραπονιέται, δεν εγκρινιάρης, δεν έχει να εξομολογηθεί τίποτα. Όλα τα βλέπει καλά. Ο ιδιότροπος όλα του φταίνε. Από παντού θα βγάλει πρόβλημα. Και στην εξομολόγηση, για παράδειγμα, αντί να καταθέσει δικά του αμαρτήματα, συνεχώς εκφράζει τα παράπονά του για τους άλλους ανθρώπους. Και τα λέει όχι για να του πει ο πνευματικός που είναι το λάθος του για να μετανοήσει. Ψάχνει μια δικαίωση. Αυτό κάνουμε, δυστυχώς, και είναι το πρόβλημά μας. Επομένως, ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος μπορεί και κάνει με όλους. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που τον χαίρονται οι άνθρωποι είναι κοντά του. Τον καμαρώνουν. Να μας καμαρώνουν και να μας χαίρονται οι άνθρωποι και να νιώθουν άνετα κοντά μας. Να πλησίαζεις έναν άνθρωπο και να νιώθεις δροσιά. Όχι να σφίγγεσαι, να σε πλησιάζουν όλοι και να χαίρονται να σε βλέπουν. Όχι να τους επιβάλλεις να ασχολούνται μαζί σου. Γιατί έτσι πρέπει να κάνεις, γιατί είσαι καλός χριστιανός. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κανέναν άνθρωπο να είναι κοντά μας. Τον εμπνέουμε. Είναι η χαρά του όλο να μας βλέπει. Άρα σε όλα μπορούμε να δούμε τι υπάρχει στη ζωή μας. Αν χαίρονται οι άνθρωποι να μας συναναστρέφονται και ζητούν την, ζητούν την παρουσία μας στη ζωή τους, τότε κάτι έχουμε καλό. Τέλος πάντων, είμαστε σε μια πορεία. Αν γινόμαστε φορτικοί στους άλλους και κάνουν τους ανθρώπους να αλλάζουν το τετραγωνικό χιλιόμετρο, να κρύβονται και να μας δίνουν το κινητό τους, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Δεν φταίει ο άλλος. Και λέει, γιατί κάνεις διακρίσεις? Εσύ με έκανες να κάνω διακρίσεις, γιατί δεν σ' αντέχω. Τι να κάνουμε, άνθρωπος είμαι. Και τι να μπλέκω σε μια ιστορία που δεν οδηγεί πουθενά και να ταλαιπωρούμε. Φεύγω χιλιόμετρα. Ψάξε εσύ γιατί δεν είμαι κοντά σου. Ή να ψάξουμε εμείς γιατί δεν μας δέχονται οι άνθρωποι κοντά τους. Είναι κανείς που θα δει φως και θα φύγει, και κανείς που θα δει σκοτάδι και θα μείνει? Αντί να γκρινιάζουμε και να κατηγορούμε τους άλλους που δεν είναι καλοί μαζί μας, ας γίνουμε εμείς τέτοιοι που να μας θέλουν όλοι στη ζωή τους. Συνήθως εμείς σαν καλά χριστιανόπουλα βλέπουμε μόνο τα καλά πράγματα και λέμε, μα ο καλός χριστιανός πρέπει να κάνει τούτο και εσύ οφείλεις να είσαι καλός χριστιανός και να μ' ακούεις να σε σπαστοκεφαλιάζω ό,τι θέλω. Να σου λέω τις βλακίες μου και να με ακούς γιατί είσαι καλός χριστιανός. Δυσκολεύομαι, έλα σπίτι μου, είσαι καλός χριστιανός. Σε βαρέθηκα, φύγει, είσαι καλός χριστιανός. Αυτό δεν είναι καλός χριστιανός, κάτι άλλο είναι. Λοιπόν, αυτό που είναι σημαντικό είναι να σεβόμαστε την καρδιά μας, να σεβόμαστε και τους άλλους. Στην ουσία, η πνευματική μας κατάσταση φαίνεται σε αυτόν. Να σε βλέπει ο άλλος και να φωτίζει τα μάτια του που σε είδε. Όχι γιατί του κάνεις τα χατήρια. Γιατί? χαίρεται που υπάρχεις κοντά του. Έτσι να μας χαίρονται και οι άνθρωποι. Εάν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, στη δυσκολία μας θα είναι κανείς μακριά, ή τέλος πάντων κάποιος θα βρεθεί, γιατί κάτι καλό του αφήσαμε μέσα του. Και αν παραλύσουμε κάποια στιγμή, θα είναι κοντά μας να μας στηρίξει. Αλλά αυτό για να γίνει είναι προσπάθεια, είναι άσκηση. Πρέπει, χρειάζεται να μάθουμε να μην λειτουργούμε με κέντρο τον εαυτό μας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Από μικρή έχουμε αυτό το χούι. Νομίζουμε πως είμαστε το κέντρο του κόσμου και όλοι μας οφείλουν και πρέπει να ασχολούνται μαζί μας, γιατί είμαστε σπουδαίοι. Και προς Θεού μας χαλάσουν ελάχιστο χατηράκι. Όταν λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο, είμαστε ιδιότροποι, στριφνοί άνθρωποι. Επίσης, αν δεν μάθαμε στη ζωή μας να ασκούμε, θα να περιορίζουμε τα θέλω μας, να έχουμε μια ασκητική διάθεση, να αγαπούμε τον κόπο, να αγαπούμε την θυσία, να αγαπούμε έναν καλόν αυτοπεριορισμό δημιουργικό, να θέτουμε όρια στον εαυτό μας. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε όταν συναντούμε έναν άνθρωπο, πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος μόνο με αυτιά να ακούει, πως δεν έχει ανάγκη και αυτός να μιλήσει. Και έτσι γινόμαστε παράξενοι, φορτικοί, κουραστικοί. Διώχνουμε τους ανθρώπους από κοντά μας και λέμε κανείς δεν με αγαπά εμένα. Είδαμε και τους χριστιανούς. Πριν δεις τους χριστιανούς, δες πρώτα την καρδιά σου, τον εαυτό σου, τον τρόπο σου. Εξετάζουμε ποτέ τον εαυτό μας όταν είμαστε σε μία παρέα, σε μία συναναστροφή, πώς λειτουργούμε. Δηλαδή, μιλούμε, ακούμε, προσέχουμε, διακρίνουμε. Βλέπουν τα μάτια μας ποιος έχει πραγματική ανάγκη να τον αναπαύσουμε. Περιφρονούμε τον άλλο με τον τρόπο μας. Είμαστε αδιάκριτοι, λέμε πράγματα που δεν τα αντέχει ο άλλος. Με ποια έννοια? Αν ο άλλος νιώθουμε ότι είναι ένας, έχει μια τάση μελαγχολίας, γιατί στενοχωριέται με τη ζωή του, με τον εαυτό του, εμείς προσέχουμε να μην το παίξουμε μάγκες μπροστά του, για να μην θλίβει ο άνθρωπος, να μην το συνθλίψουμε. Αυτά είναι λεπτότητα. Αυτό είναι διάκριση. Αν δεν το έχουμε, τι να κάνουμε μετά? Αλλά πώς να το έχουμε αυτό, αν δεν είμαστε καθημερινά σκυμμένοι στα αισθητήριά μας? Να βλέπουμε πραγματικά όταν βλέπουμε, να ακούμε πραγματικά όταν ακούμε και να ξέρουμε τι λέμε. Αυτό λοιπόν διαμορφώνει ένα ουσιαστικό ήθος σεβασμού και εκτίμησης για τον άλλο. Όταν δει ο άνθρωπος αυτή τη λεπτότητά μας, αυτή τη διάκρισή μας, οπωσδήποτε θα μας θέλει στη ζωή του. Θα έχουμε μοναξιά τότε? Αυτό είναι λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν κάθε φορά, επειδή είμαστε κακομαθημένοι, πάντα γινόταν το δικό μας, τι άρρωστο πράγμα, Ακούστε, κακομαθημένος είναι αυτός που θέλει πάντα να γίνεται το δικό του. Έχουμε μάθει να στερούμεθα το δικό μας στη ζωή μας, στις σχέσεις μας, στις καταστάσεις. Αυτό είναι καλλιέργεια. Αυτό είναι ανάπτυξη. Το πότε σηκωνόμαστε από το κρεβάτι, πότε κάνουμε τις δουλειές μας, πότε ξαπλώνουμε, αν κάνουμε το πρόγραμμά μας, αν σεβόμαστε τον άλλον, αν βάζουμε όρια στον εαυτό μας. Όλα αυτά είναι στάσεις ζωής. Και εκεί φαίνεται η κατάστασή μας. Αν όμως είναι να είμαστε αυτοί εκφραστή ό,τι να είναι και όπως μας κατέβει, και είμαστε ασυνάρτητοι, ποιος θα κάνει μαζί μας? Ποιος θα μας αντέξει? Και ποιος είναι υποχρεωμένος να μας αντέξει? Αυτά είναι προβλήματα που χρειάζεται να τα δουλέψουμε. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει αυτή τη λεπτότητα και προσέχει τον εαυτόν του, θα έχει συντροφιά και ανθρώπους, αλλά κυρίως θα έχει συντροφιά την χάρη του Θεού. Γιατί όταν σέβεσαι τον εαυτό σου και έχεις λεπτότητα και με τους άλλους, και δεν είναι όπως να πετάς στο φιστίκι όπως σου κατέβει, τότε η καρδιά σου είναι προσεκτική και εκεί ελκύεις και τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού, όπως μας λένε οι πατέρες μας, είναι λεπτή άβρα. Είναι γλυκύτατη και απαλή η παρουσία του Θεού. Και ο Θεός είναι εξαιρετικά διακριτικός, λεπτός και ευγενής. αντέχει η ευγένεια της χάρτος του Θεού στη σκληρό της αγένειάς μας? Φεύγει. Είναι ευγενής ουσιαστικά ο Θεός. Είναι γιατί είναι ταπεινός ο Θεός. Επομένως, σκεφτείτε έναν ευγενή άνθρωπο με έναν αδιάκριτο σκληρό και απρόσεκτο. Πώς να αντέξει κοντά του, φεύγει. Είναι, δεν μπορεί την ένταση, δεν μπορεί τις αγέννησεις, σκληράδες, τους κακούς τρόπους, τη σκληροκαρδία και φεύγει. Τι που το βάζει και στα πόδια και φεύγει. Έτσι κάνει και χάρη του Θεού. Άμα δει την παλαβομάρα μας, στη βλακεία μας, στη σκληρότητά μας, δεν κάθεται. Γιατί είναι ευγενής ο Θεός. Δεν θέλει να μας ταλαιπωρεί με τις ευγένειες, γιατί μας σκάει η ευγένεια. Η ευγένεια σκάει τον αγενή άνθρωπο. Η λεπτότητα σκάει τον χοντράνθρωπο. Και δεν θέλει να μας σκάσει ο Θεός και φεύγει. Λοιπόν, αυτό έτσι εισαγωγικά να το έχουμε υπόψη μας, να το προσέξουμε όλοι μας αυτό το πράγμα, να γίνουμε ελκυστικοί για κάθε άνθρωπο. Όχι για να το γοητεύουμε και να κολλάει πάνω μας, με την έννοια την ανθρώπη να μας εκτιμάει, να μας χαίρεται και βλέποντάς μας να το θυμίζουμε τον Θεό. Βλέποντάς μας να τον παραπέμπουμε στον Θεό. Αυτό σημαίνει να μας εκτιμά και να μας καμώρει ένας άνθρωπος, για να λέει μπράβο ρε, τι γοης που είσαι, τι γοησα που είσαι. Αυτό είναι άρρωστο, είναι αρκισιστικό. Να μας βλέπει και να το θυμίζουμε τον Θεό. Αυτό εννοούμε, δεν εννοούμε με την ψυχολογική έννοια. Να τον βλέπουμε και να τον γλυκαίνουμε την καρδιά και να παραπέμπεται στον Θεό. Αυτό πρωτίστως το οφείλουν τα ζευγάρια ο ένας τον άλλο. Να βλέπει ο ένας ο σύντροφος του άλλου και να το θυμίζει τον Θεό. Να το γλυκαίνει. Να είναι απαλή παρουσία. Να τον ελευθερώνει. Να του δίνει ανάπαυση. Όχι ένα σφίξιμο, μια πάλι, μια διαπάλι, έτσι κι αλλιώς και απαλλιώς. Και γίνεται μια κόλαση η ζωή μας. Λοιπόν, αυτό μόνο αν είχαμε ως δείκτη ζωής, η παρουσία μας στον άλλο, να μην του θυμίζει τον αντίπαλόν του, τον αντίδικο και τον διάβολο, αλλά να του θυμίζει τον Θεό. Αυτό είναι η ομορφιά. Έτσι λοιπόν, αν αυτό είχαμε υπόψη μας, θα άλλαζε και η ζωή μας. Δηλαδή, να σκεφτόμαστε κάθε μέρα που θα βγούμε από το σπίτι μας, να είμαστε παρουσία Θεού για κάθε άνθρωπο. Με το χαμόγελό μας, την ευγένειά μας, τη φροντίδα μας, τη διάκρισή μας, την απαλότητα που θα έχουμε σαν συμπεριφορά, σαν περιεχόμενο, να του θυμίζουμε τον Θεό. Να μην τον κολλάζουμε, να μην του χαλάμε τον λογισμό. Να μας βλέπει και να πηγαίνει σπίτι, να του έρχεται προσευχή, όχι να έρχεται να βλαστημάει. Αυτό δεν είναι άσκηση, αυτό δεν είναι ζωή. Αυτόν το προσέχαμε και σεβόμαστε τον κάθε άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο, τότε ήδη θα είμαστε σε πορεία. Όχι να του βάζαμε λογισμούς και να παιδευόταν. Πάμε τώρα στο θέμα μας όπως το είχαμε, αυτό περί προσευχής. Δέστε τι ωραία πράγματα λέει εδώ ο γέροντας ο Εμιλιανός, αναλύοντας τον Οσιονίλο τον ασκητή. Αναλύει κάποιος από τα κείμενά του και διαβάζουμε μια σειρά. Ή ουδέποτε έλαβες χάρισμα προσευχής ή ψαλμωδίας εφέδρευσον και λείψη. Λέει, αν δεν πήρες το χάρισμα της ψαλμωδίας και της προσευχής, ψαλμωδίας όχι να ψέλεις, έτσι, γιατί μπορεί να έχεις κακόφωνος. Εννοεί με την έννοια το χάρισμα της υμνολογίας προς τον Θεό και της προσευχής, τότε λέει κάτσε στα αυγά σου που λέει ο λόγος, θα πούμε απλά λαϊκά και θα σου δώσει ο Θεός. Εφέδρευσον, κάτσε εκεί με υπομονή και ζήτα και θα σου δώσει ο Θεός. Είδατε, η προσευχή δεν είναι να παπαγαλίζουμε κάποιες εκφράσεις, είναι χάρισμα. Και το χάρισμα το ελκύουμε. Δεν είναι κάποιος που πει πάτερ μου τι προσευχή να κάνω και πώς να προσεύχομαι και τελείωσε. Είναι δώρον η προσευχή και να δούμε πώς ελκύουμε αυτό το δώρο και ποια είναι η πορεία αυτή. Αυτό που έχεις να κάνεις εσύ να εφεδρεύεις, να καθίσεις εκεί ακίνητος κάνοντας τη δουλειά σου. Να κάτσεις δηλαδή ακίνητος σε κατάσταση προσευχής. Να παρασταθείς δηλαδή ενώπιον του Θεού απαιτώντας να σου δώσει το χάρισμα. Και αυτός ο οποίος υπεσχέθη ότι το κρούοντι θα ανοίγει και το ετούντι θα δίδει, θα σου το χαρίσει. Λέει, θέλεις αυτό το χάρισμα να το απαιτήσεις. Δεν είναι κακό. Γιατί είπε, το κρούοντι ανοιγήσετε, έτσι δεν λέει. Αιτείτε και δοθήσετε. Να ζητείτε και θα πάρετε. Και σε αυτό που μου χτυπάει την πόρτα θα το ανοίξω. Το κρούοντι ανοιγήσετε. Λοιπόν, κάτσε ήσυχα, λέει, στην καρέκλα σου, στο κάθισμά σου και ζήτα απαλά κήρυγμα από τον Θεό. Κάθεσε, λέει, άνετα, ήσυχα, χωρίς να σε απασχολεί κάτι. Θα διακρίνουμε τώρα ποια προσευχή κάνουμε εμείς και ποια είναι η πραγματική προσευχή. Το λέει παρακάτω. Κάθεσε λοιπόν άνετα, ήσυχα, χωρίς να σε απασχολεί κάτι. Αν σε απασχολούν πράγματα, έννοιες, ιδέες, επιθυμίες, στόχοι, τότε δεν μπορείς να είσαι άνετος. Άδειασε δηλαδή από όλα, δώσε χρόνο στον εαυτό σου, ησύχαζε, κάτσε άνετα στο κάθισμά σου και ζήτα από τον Θεό το χάρισμα της προσευχής. Όπως λέει, όταν κάθομαι και κοιτάζω τον ουρανό χαίρομαι. Έτσι και όταν κάθομαι ήρεμα, μπαίνει μια άπλα μέσα μου, μια άνεση, ησυχάζουν τα πάντα και έρχεται ο Θεός. Στην αρχή με χαϊδεύει εξωτερικά και μετά μέσα στην καρδιά. Λοιπόν, κάθεσαι άνετα, χωρίς να σε απασχολεί κάτι. Είσαι αφημένος, δεν είναι γεμάτο το μυαλό σου και η καρδιά σου από καταστάσεις, συναισθήματα και λογισμούς. Αδειάζεις, ησυχάζεις και νιώθεις τότε μια ανάπαυση και μια απλά, ένα άνοιγμα και μια ησυχία. Αυτό από μόνο δεν είναι προσευχή, ξέρετε. Αυτό το άδειασμά μας και η ησυχία μας στο όνομα του Θεού. Αυτό το άδειασμά μας και αναφορά μας εις τον Θεό. Το εφεδρεύολε έχει και μια άλλη έννοια. Κάθομαι πονηρά, ύπουλα, έξυπνα. Έχει την καλή έννοια της πονηριάς. Να μην με βλέπει ο άλλος και παραμονεύω, καραδοκώ, περιμένω και εμπροκειμένο παραμονεύω τον Χριστό. Δηλαδή κάθομαι ήσυχα, δεν με παίρνει κανείς είδηση, ύπουλα, δηλαδή έξυπνα, πονηρά, και παραμονεύω τον Χριστό. Εξωτερικά δεν φαίνεται, αλλά μέσα με καρδιά μου κατασκοπεύει την χάρη του Θεού. Είπαμε, κάθομαι ήσυχα, δεν με απασχολεί κάτι, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα και κατασκοπεύω εσωτερικά χωρίς να δίνω αφορμή σε τρίτους και ζητώ το χάρισμα της προσευχής. Ζητώ αυτή τη χάρη του Θεού. Κάθεσε λοιπόν όσο μπορείς πιο έξυπνα, πιο προσεκτικά, πιο πονηρά από τους ιούς του αιώνος τούτου, οι οποίοι δυστυχώς είναι φρονιμότεροι από τους ιούς της βασιλείας. Κάθισε εσύ λέει φρονιμότερα, πιο σταθερά. Κάθισε και περίμενε πιο υπομονετικά από τους κοσμικούς ανθρώπους που θέλουν να αποκτήσουν 5 τρύπιες δεκάρες. Και θα έρθει ο Θεός να σου δώσει το χάρισμα. Δηλαδή, γίνε και εσύ πονηρός. Κάτσε ήσυχα, κολάκευσε τον Θεό, δείξε υπομονή, δείξε την ταπείνωσή σου με την υπομονή. Μην το βάζεις κάτω. Ο ταπεινός δεν απογοητεύεται. Ο ταπεινός έχει υπομονή. Εμείς βιαζόμαστε αμέσως να γίνουν τα πράγματα γρήγορα. Δεν αντέχουμε. Καθόμαστε 5 λεπτά και θέλουμε να κατέβουν οι ουρανοί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν θα μας κάνει καλό και να κατέβαιναν οι ουρανοί. Και να ανοίγαν οι ουρανοί. Είναι κάποιες απαιτήσεις του εγωισμού μας, της φαντασίας μας, του λογισμού μας. Είμαστε γεμάτοι τέτοιους λογισμούς και φαντασιώσεις. Οραματιζόμαστε άκτιστα φώτα, προφητείες Θεού. Μας μίλησε ο Θεός στην καρδιά και μου κάνει και αποκαλύψεις και πληροφορίες. Αυτές δεν πληροφορίες είναι. Σχολή πληροφορικής τελείωσες. Δεν είναι αυτά τα πράγματα που ο Θεός δεν πληροφορεί έτσι. Πρώτα πρέπει να φας κατά, δηλαδή ταπεινωθείς, να φας χώμα, να το πούμε πιο διακριτικά, να ισοπεδωθείς. Και αν αδειάσεις κάμπο σου και δεν θα ξυπαστείς, αν μας δώσει κάτι ο Θεός, θα σου το δώσει. Γιατί αν μας δώσει κάτι ο Θεός, ξυπαζόμαστε. Εδώ ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Δια την υπερβολή των αποκαλύψεων του δόθη άγγελος Σατάν τον κολαφίζει, για να μην υπεραίρεται. Για να μην περηφανεύεται για αυτά που του δόθησαν, είχε άγγελον τον ταπεινών, τον κολαφίζει. Έναν πειρασμό είχε δηλαδή. Και μπας, αν μας δώσει κάτι ο Θεός, το κάνουμε τελάλι. Το πάρουμε πάνω μας. Άρα χρειάζεται μια γόνιμη περίοδος να απενθήσουμε, να ταπεινωθούμε, να συντριβούμε, να ξεπεράσουμε τα όρια μας για να συντριβεί η ύπαρξή μας. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο η υπομονή κατεργάζεται την πίστη, την ελπίδα και μας δίνει προϋποθέσεις να έρθει η χάρις του Θεού. αυτές οι ώρες της που κάθεσαι εκεί και δεν ακούς τίποτα, που είσαι, νομίζω ότι είναι απέραντο κενό και ότι χάνεις το χρόνο σου, εκεί λέει να υπομένεις, να αδειάζεις, να μην σε απασχολούνται αυτό. Ό,τι ζητάς αυτό παίρνεις. Αυτό που θα ζητήσεις θα σου το δώσει ο Θεός. Δεν υπάρχει πρόβλημα η αντίρρησης. Θέλεις να προσευχηθείς, μη σε νοιάζει. Πες θα προσευχηθώ, κάθισε εκεί και θα σου δώσει ο Θεός. Όλα θα έρθουν φυσιολογικά. Και η νηστεία και η αγρυπνία και η προσευχή και η αλλίωσή σου. Όλα θα τα βρεις στον δρόμο σου. Ο δρόμος σε οδηγεί στην Κωνσταντινούπολη, στη Ρώμη, όπου θέλεις. Ο Θεός δεν μπορεί να σε πάει εκεί που, ο Θεός δεν μπορεί να σε πάρει εκεί που θέλεις. Λοιπόν, εσύ αφέζεις τον Θεό, μπες σε αυτή την πορεία και θα τα ζεις όλα αυτά στην πορεία αυτή. Μόνο να έχεις υπομονή. Ώστε, λέει ο γέροντας, όπως καταλαβαίνετε, η οδός, η απάγουσα εις την βασίλεια των ουρανών είναι η γνώσης της βεβαιότητος ότι η προσευχή είναι χάρισμα του Θεού. Δηλαδή ο δρόμος που οδηγεί στην πνευματική πορεία στους ουρανούς είναι η βεβαιότητα ότι η προσευχή είναι χάρισμα του Θεού. Δεν είναι κατόρθωμά μας, δεν είναι φαντασία μας. Και ο Θεός το δίνει σε όποιον το θέλει. Αν το θέλεις πραγματικά θα σου το δώσει ο Θεός. Ποια είναι η προσευχή όμως? Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτή λέει η γνώσης διώχνει το σκοτάδι και την υποψία και το άγχος του ανθρώπου, ο οποίος λέγει δεν μπορώ να προσευχηθώ. Η γνώση ότι είναι χάρισμα μας ξεμπλοκάρει από το άγχος και από αυτό που έχουμε, το λογισμό δεν μπορώ να προσευχηθώ, ή άλλος δεν μπορώ να προσευχηθώ, εγώ δεν είναι για μένα αυτά, έκατσα, δεν κατάλαβα τίποτα, δεν είναι για μένα, δεν μπορώ να ησυχάσω. Μα τι είναι ησυχάσεις, τι σε απασχολεί, δεν είναι δικό σου, του Θεού είναι εξάλλου. Χάρισμα του Θεού δεν είναι μια τεχνική που θα σου μάθει κάποιος δάσκαλος, γκουρού. Είναι χάρισμα και δίδεται άμεσα από τον Θεό και δίνει σε αυτόν που το θέλει. Γιατί αγχώνεσαι, γιατί στενοχωρείσαι, γιατί λες δεν είναι για σένα, γιατί σπαζοκεφαλιάζεις? Αυτό λοιπόν μας ειρηνεύει. Δεν μπορώ, και λέει αυτή η γνώση διώχνει το σκοτάδι και το άγχος και την υποψία ότι δεν μπορώ να προσευχηθώ. Γι' αυτό λέει εσύ σαν ταπεινό παιδάκι, δηλαδή φέρεσου σαν παιδί προς τον πατέρα, εφέδρευσον, δηλαδή κάτσε στην καρέκλα, κάτσε στο κάθισμά σου και περίμενε. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός, λέει ο ψαλμόδος. Σχολάσατε, αφήστε τις δουλειές σας, λέει. Μην ταλαιπωρήσετε και να ξέρετε ότι εγώ είμαι ο Θεός σας. Αφού είναι ο Θεός μας, τι να στενοχωρηθούμε? Άφησε, λέει, όλες τις δουλειές σου. Κάθισε, κάνε λόγο της ζωής σου το χάρισμα της προσευχής ή της ψαλμωδίας και θα το πετύχεις. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Αφήστε, μην ταλαιπωρήσετε με χιλιάδιο πράγματα. Εγώ είμαι ο Θεός. Δηλαδή, εγώ είμαι ο Θεός σου. Είμαι η απασχόλησή σου. Είμαι η εντρίφησή σου. Είμαι ο λόγος ζωής σου. Και άρα ο λόγος ζωής μας είναι η προσευχή. Ή ουδέποτε έλαβες, και αν ούτε μια φορά δεν έχεις πάρει χάρισμα προσευχής, και τότε εφέδρευσου. Και ακόμα δεν ένιωσες ποτέ κάτι τέτοιο, κάτσε, ησύχαζε. Μη σε πιάνει τρέμουλο, μη σε πιάνει αγωνία. Μη θες με τη διαμοιάζα γινόλα, είναι χάρισμα. Κάτσε, άδειασε, ησύχαζε και περίμενε τον Θεό. Ζήτα τον Θεό. Κατάλαβε ότι η ζωή σου είναι ο Θεός. Είναι το αίτημά σου ο Θεός, όχι τα λαχαζά αιτήματα που έχουμε. Όσοι έχουμε μερικές καλές αναμνήσεις προσευχής, έστω και μια φορά λέγει, πόσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη πρέπει να έχουμε στον Θεό. Ο άλλος δεν ξέρει ο καημένος τίποτα και το κυνηγά. Εσύ που κάποτε γεύτηκες, δεν πρέπει να έχεις περισσότερο δύναμη και ενθουσιασμό γι' αυτό? Και συνεχίζει ο γέροντας, εφέδρευσον και λείψη. Θα δείτε τώρα και ποια είναι η μεγάλη αίρεση. Μιλάμε για αίρεσεις. Δέστε ποια είναι η μεγάλη αίρεση που λέει εδώ ο πατήρ. Το λέει με τα βεβαιότητος ο Άγιος. Εφέδρευσον και λείψη. Κάτσε, ζήτα και θα σου δώσει ο Θεός. Εμείς το πιστεύουμε αυτό? Δηλαδή πιστεύω αν ζητήσουμε από το Θεό προσευχή θα μας δώσει? Αν ζητήσουμε το χάρισμα της προσευχής θα μας το δώσει? Και ποια είναι η προσευχή? Να έχω κοινωνία με τον Θεό. Να είναι το περιεχόμενο μου ο Θεός. Αυτή λέει είναι η τραγωδία. Το ανασταλτικό που ανακόπτει την πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό είναι αυτό που ο Άγιος Σημειών το αποκαλεί μεγίστην αίρεση. Ποια είναι η μεγιστή αίρεση? Εμείς νομίζουμε ότι η αίρεση είναι μόνο τα δόγματα. Τα μάθαμε από Παγαλία και παλεύουμε και να υποστηρίξουμε τα δόγματά μας. Δεν είναι αυτό. Τα δόγματα είναι εμπειρία Θεού που αποκάλυψε στους πατέρες και τα περιγράψαν. Δεν είναι ιδεολογήματα, πρέπει να παλέψουμε μεταξύ μας να πείσουμε ένα στον άλλο. Λοιπόν, και τι λέει, και οι πατέρες ως το χειρότερο κακό του ανθρώπου. Ποιο είναι η μεγίστη αίρεση και το χειρότερο κακό του ανθρώπου που λέει οι πατέρες μας? Είναι η απιστία μας ότι μπορούμε, ότι είναι η απιστία μας ότι μπορούμε να πετύχουμε και εμείς την προσευχή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη είναι η μεγίστη αίρεση, λέει, και το μεγάλο κακό. Ότι δεν πιστεύω ότι θα πετύχουμε και εμείς την προσευχή. Και τα παρατούμε. Και αφινόμαστε. Άρα αίρεση δεν είναι μόνο τα δόγματα, αλλά είναι η πνευματική μας στάση. Ο τρόπος που τοποθετούμεθα πνευματικά. Όταν δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε και εμείς την προσευχή, όταν δεν πιστεύουμε ότι και για μας είναι η προσευχή, αυτό λέει είναι πλάνη, είναι λάθος. Όπως επίσης ένα άλλο λάθος που και αυτό είναι μέγιστο κακό, είναι να μην πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξουμε ή να αλλάξει ο άλλος άνθρωπος εφόσον ζητεί την χάρη του Θεού. Και νομίζουμε ότι είμαστε τελειωμένη ιστορία και εμείς και άλλος και όλος ο κόσμος. Ο καθένας έχει την εντύπωση ότι επειδή είναι αμαρτωλός, είτε επειδή είναι αδύνατος, είτε επειδή στον τάδε χώρο, είτε, ο καθένας έχει και κάποια δικαιολογία, κάποια αιτία στην πραγματικότητα δικαιολογίες, δεν μπορεί να κάνει προσευχή τη μια ή την άλλη και σταματάει. Δεν μπορεί να κάνει προσευχή τη μια ή την άλλη και σταματάει. Δηλαδή δεν κάθει να προσευχεί. Και εξάλλου ξέρετε, η προσευχή που είναι χάρισμα του Θεού, όταν έχεις το χάρισμα της προσευχής, της αληθινής προσευχής, έχεις και διάκριση και φωτισμό και ξεχωρίζεις και το ψεύδος από την αλήθεια, την πλάνη από τον δρόμο του Θεού. Άρα η προσευχή είναι μια κατάσταση φοβερή. Ας πούμε η ζωή μας, που μας καθημερινά ζούμε πράγματα και δεν ξέρουμε πώς τι να κάνουμε. Όταν έχεις προσευχή, φωτίζεται η καρδιά σου και βλέπεις, διακρίνεις τι είναι σωστό και τι είναι λάθος να κάνεις. Η πίστη μας, τα δόγματά μας δεν είναι λεξούλες που επαναλαμβάνουμε και κατά ο νους μας να τα υποστηρίξουμε. Οι πατέρες μας είχαν αποκαλύψεις από τον Θεό, είχαν βιώματα, είχαν εμπειρία του Θεού και μέσα από αυτή την εμπειρία του Θεού που είχαν, γιατί είχαν καθαρή την καρδιά τους, μας περιγράφουν και με λόγια αυτά που τους αποκαλύφθηκαν. Εμείς για να μετέχουμε σε αυτά τα δόγματα δεν είναι να είμαστε έξυπνοι, να διαβαστεροί, αλλά να είμαστε προσευχόμενοι για να έχουμε την χάρη του Θεού. Αυτό που μας περιέγραφει η Εκκλησία μας ως δόγμα και ως αλήθεια και πατέρες μας, να μην το καταλάβει απλώς ο νους μας, να γίνει και δικό μας βίωμα, να γίνει και δική μας αποκάλυψη στην καρδιά μας, και από αυτό έχει κάποιες προϋποθέσεις πνευματικές, την κάθαρση από τα πάθη μας, την ταπείνωση και την προσευχή και τη μετοχή μας στα μυστήρια. Δεν μπορούν όλοι να μιλήσουν για αυτά τα θέματα αν δεν έχουν καθαρή καρδιά, όπως θέλει ο Θεός. Χρειάζεται λοιπόν καθαρή καρδιά από τα πάθη, άσκηση προσευχής, απόσυρση από τα πράγματα του κόσμου, να έχουμε άμεση εμπειρία του Θεού για να μπορέσουμε να τα κάνουμε δικό μας βίωμα και να μιλήσουμε για αυτά. Δεν είναι κουβεντούλες και λεξούλες, αλλά τα δόγματα είναι εμπειρίες Θεού. Για μας λοιπόν η μεγίστη αίρεση είναι αυτή. Το να μην πιστεύουμε ότι είμαστε κι εμείς καλεσμένοι και κλειμένοι για αυτό το χάρισμα της προσευχής και πολύ περισσότερο για το χάρισμα της αγιότητος. Και περιορίζουμε τον εαυτό μας στα μικρά. Όπως κάποιος λέει, προχωράει ένα βήμα, αλλά δεν πιστεύει ότι θα φτάσει ποτέ στην κορυφή του βουνού, από όπου μπορεί να δει την ανατολή του ηλίου. Κάπως έτσι μοιάζουμε κι εμείς. Γι' αυτό και τα φτερά μας είναι πάντοτε σπασμένα. Όταν λοιπόν δεν πιστεύεις ότι είσαι για αυτά και είσαι περιορισμένος σε κάποια αιτήματα και νομίζεις ότι προσεύχεις, θα λες Θεέ μου κάνε μου εκείνο, Θεέ μου δώσ' μου το άλλο, και νομίζεις ότι προσεύχεσαι. Αυτό είναι προσευχή. Γιατί δεν ζητάς τον Θεό. Ζητάς να ανακουφιστείς από την εκπλήρωση των επιθυμιών σου και των αιτημάτων σου από τον Θεό. Έχεις κάποιες επιθυμίες, κάποια αιτήματα, ζητάς να σε κάνει ο Θεός, και όσο θα κάνει όταν σου τα εκπληρώσει, αχ να ακουφιστήκα, τώρα είμαι καλά. Ανακούφιση είναι προσευχή. Γιατί ικανοποιήθηκα τα θελήματά σου? Όχι, δεν είναι προσευχή αυτό. Προσευχή είναι αυτό το χάρισμα να γίνει η ζωή μας ο Θεός. Όταν λοιπόν δεν έχουμε αυτή την προοπτική, γιατί δεν πιστεύουμε ότι είμαστε για αυτή, μας φαίνεται πολύ μακρινό από εμάς. Έχουμε δει ανθρώπους που δεν είναι καμιά σχέση με την πνευματική ζωή, που είχαν όμως μια βαθιά αναζήτηση και δεν ξέρα πού να στραφούν, ενώ είχαν μια τελείως άσχετη ζωή που θα το επαναλάβουμε, και επειδή είχαν διάθεση, προαίρεση τέτοια Θεού, όταν ανοίχτηκε η ζωή τους προς τον Θεό, είχαν τέτοιες εμπειρίες άμεσα. Και εμάς, για εμάς μας αφήσαν πίσω χιλιόμετρα στην πνευματική ζωή. Λοιπόν, δεν είναι υπόθεση αν είσαι ένα χρόνο στην Εκκλησία ή 10 χρόνια ή 20 από το που γεννήθηκε εσύ μια ώρα ή μια στιγμή. Έχει να κάνει με την εσωτερική διάθεση, πόσοι είμαστε έτοιμοι και ανοιχτοί για τον Θεό. Δεν έχει καλοπατάκια. Αυτό ένα πράγμα θέλει. Να θέλω, να ξέρω τι θέλω και που είμαι στραμμένο στα θέλω μου. Που έχω στρέψει τη βούλησή μου, που έχω στρέψει την ελευθερία μου. Αν λοιπόν δεν πιστεύω ότι είμαι γι' αυτά, τότε η προσευχή μου είναι ατροφική. Γιατί είναι σπασμένα τα φτερά μου. Όπως κάποιος άνθρωπος που νομίζει δεν θα τα καταφέρει, διαλυμένη είναι η ζωή του. Είναι καημένος. Δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν έχει θάρρος, δεν πιστεύει στον εαυτό του. Και πάει η ζωή του χαράμι. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Αν δεν πιστεύουμε ότι είμαστε για αυτή την προοπτική, γιατί λέμε έχω οικογένεια, έχω προβλήματα, η δουλειά μου δεν πάει καλά, έχω στενοχωρίες. Για σένα είναι. Μέσα από το δικό σου δρόμο θα έρθει ο Θεός. Ένα σκαμπυλάκι, ένα χαδάκι, μια δυσκολία, τέλος πάντων κάτι θα γίνει. Όλοι έχουμε δυνατότητες, αλλά αυτό εξαρτάται τι θωριά, τι ματιά θα έχω στη ζωή μου. Έχουμε ένα πρόβλημα που μας παιδεύει και μας βασανίζει. Τι κάνουμε, κρατάμε το πρόβλημα μέσα μας, ασχολούμαστε με αυτό, τρελωνόμαστε με σκέψεις, λογισμούς. Τι σημαίνει αυτό, ότι εγώ ανέλαβα το πρόβλημά μου? Τι σημαίνει αυτό, ότι εγώ θέλω να ελέγξω τη ζωή μου και να είμαι εντάξει και τη νιώθω αβέβαιος, ανασφαλής. Και πνίγομαι. Μετά ζητώ και το Θεό να τα δω σκούρα ακόμη πιο πολύ. Και υποβάλλω στον Θεό την αίτηση και το αίτημα να μου εκπληρώσει το σχέδιο που έχω κατά νου. Δεν αφήνομαι στους δικούς τους σχεδιασμούς. Και ταλαιπωρούμε. Άλλη θεώρηση της ζωής μας θα ήταν αλλιώς. Έχω αυτό το πρόβλημα, ξέρω τα διέξοδα, κάνω ό,τι μπορώ κατά Θεό και το αναποθέτω στον Θεό. Και ανάλογο τρόπος που θα το αναποθέσω στον Θεό, η πίστη που θα το αφήσω στον Θεό, που μπορεί να περνά στάδια μέσα μου συγκλονισμού, να με ταλαιπωρεί αυτό, να με νιώθω ότι αδικούμαι από αυτό, θέλω να σκάσω γιατί νιώθω ότι όλος δεν με τιμά, δεν με σέβεται κλπ. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν όταν εγώ το βλέπω έτσι κατά Θεόν, δεν πάω να εκδικηθώ, δεν πάω να ανταποδώσω, δεν πάω να χαλάσω το λογισμό μου με αρνητικά πράγματα και το αφήνω στον Θεό στην πρόνοια του, αυτό είναι μια κίνηση αγιότητος. Είναι μια κίνηση που συγκινεί τον Θεό. Είναι μια κατάσταση που λεπταίνει η διάνοια μου και είμαι έτοιμη γη, είμαι γόνιμη γη να έρθει και το χάρισμα της προσευχής. Όταν δει ο Θεός αυτή τη φιλοτιμία μου, αυτή την ευαισθησία μου, αυτή την πάλη που έχω και τα βάζω με τον εαυτό μου, όχι με τον σύντροφό μου ή με τους ανθρώπους που είναι γύρω μου, θα μαλακώσει την καρδιά μου. Άρα δεν έχει να κάνει αν είμαι στη σπηλιά καλόγερος, αναχωρητής, ή αν είμαι στην Ομόνη, αν είμαι στην Αριστοτέλους και έχω 1000 πράγματα να κάνω. Είναι πού είναι στραμμένη η προαίρεσή μου, γιατί άλλος μπορεί να είναι στη σπηλιά και να δαιμονίζεται πιο πολύ. Και άλλος να είναι στον κόσμο και να ταπεινώνεται με το λογισμό του. Ούτε το τόπο, αλλά το τρόπο. Ο τρόπος μετράει. Ο τρόπος είναι αυτός. Άρα, ό,τι και αν έχουμε, δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει δυσκολία στη ζωή του. Ο τρόπος που την προσεγγίζουμε, ή δεν μας αγιάσει ή θα μας ξεπαγιάσει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα έχει να κάνει με τι μάτια βλέπω. Κακότητας ή ευσπλαχνίας. Εκδικητικότητος ή συμπάθειας. Άγχους και ταλαιπωρίας που τα στηρίζω όλα στον εαυτό μου ή τα αφήνω στην πρόνοια του Θεού. Λοιπόν, κάθε στιγμή, εάν έχουμε μάτια, θα δούμε. Έχουμε αυτό το δίλημα, αν θα πούμε ναι ή όχι στον Θεό μέσα από τον τρόπο που ζούμε. Και με αυτόν τον τρόπο ελκύουμε ή όχι την χάρη του Θεού. Και συνεχίζει ο γέροντας. Αλλά και σε αυτό το ανασταλτικό λοιπόν προσκρούομαι όλοι χωρίς να το ξέρουμε. Ότι δηλαδή δεν πιστεύουμε ότι για μας είναι ο Θεός η προσευχή. Γι' αυτό και η προσευχή μας είναι πάντοτε ατροφική. Η διαπόδοση και η καρποφορία μας τόσο χωϊκή. Αλλά λέει ουδέπο έλαβες χάρισμα και αν ακόμα ποτέ δεν έλαβες τέτοιο χάρισμα και αν μέχρι σήμερα ποτέ σου δεν αξιώθηκες να καταλάβεις ή δεν δέχθηκες να πιστέψεις ότι μπορείς να προσευχηθείς ή να ψάλεις, άρχισε λέει από σήμερα και οπωσδήποτε θα λάβεις. Ή θα λάβεις σοφία που θα σου χαρίσει την ψαλμωδία ή θα λάβεις το χάρισμα του θυμιάματος το οποίο θα σου δώσει την προσευχή και θα σε εισαγάγει στους χώρους της αποκαλύψεως της Θείας Γνώσεως. Συνοψίζοντας τα προηγούμενα λέει γέροντας, θα λέγαμε ότι όταν μεν θέλουμε να ψάλουμε προσέχουμε αρχικώς την αταραξία μας και εν συνεχεία τη στάση μας δεν είναι κατάλληλη για μας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Θανάση, τίποτα? Σήμερα δεν έχουμε τίποτα, εντάξει. Τα κατάλαβες όλα, Θανάση, ή τρομοκρατήθηκες με τις απαντήσεις? Ναι. Λοιπόν. Α, είδες, εξύπνησα, είδες.
1: Για να προσευχηθούμε με τον τρόπο που μας λέτε, πρέπει να έχουμε την προαίρεση και με τη θυμία που κάνουμε. Εσωτερική επιθυμία, κάτι σαν έφυτο. Αν δεν το έχουμε, αν δεν βγαίνει από μέσα μας, μπορούμε να το κάνουμε με την λογική, απλά με την νομοσύνη και σιγά σιγά να μας έρθει.
0: Από τη στιγμή, κοιτάξτε, νομίζω κάθε άνθρωπος έχει μέσα του αυτή την έφεση και την προσευχή για τον Θεό δηλαδή. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αυτή την ανάγκη. Αλλά για κάποιο λόγο την έχει θάψει. Την έθαψε εξαιτίας του, εξαιτίας του περιβάλλοντος, εξαιτίας του τρόπου ζωής, κάπως. Την έθαψε. Αλλά υπάρχει σε κάθε άνθρωπο που πιστεύουμε αυτή η τάση, αυτή η έφεση για αυτή την τάση να σχετιζόμαστε. Μα καταρχήν, να το πούμε πολύ απλά. Εσύ μπορείς να υπάρχεις μόνος σου. Χωρίς να έχει κανέναν άνθρωπο δίπλα σου, θέλεις κάποιον άνθρωπο να μιλήσεις. Όταν θέλεις να μιλήσεις με έναν άνθρωπο, αυτό είναι τάση προσευχής. Θέλεις να κοινωνήσεις με κάποιον. Και επειδή δεν γνωρίζεις τον Θεό, ο Θεός όμως μας έβαλε μέσα μας αυτή την τάση κοινωνίας, σχετισμού. Αυτό στην ουσία είναι ο Θεός. Και όταν κάποιος εν αγνία του, όταν ψάχνει παρέες, στην ουσία ψάχνει κοινωνία, στην ουσία προσευχή ψάχνει. Και επειδή δεν έχει την εμπειρία του Θεού, τεκτονώνει στους ανθρώπους. Άρα, το ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνική ύπαρξη και θέλει σχέση, αυτό είναι προσευχητική ανάγκη. Η οποία δεν του, ίσως δεν του δώσε κάποιος αυτή την αγωγή, δεν του το αφύπνισε ή του το κοίμησε το περιβάλλον. Όμως το έχουμε. Πιστεύουμε ότι η πρόνοια του Θεού στον καθένα μας θα δώσει τις ευκαιρίες να ενεργοποιηθεί αυτή μας η έθεση. Αρκεί να είμαστε κοιμισμένοι και χάσουμε αυτές τις ευκαιρίες. Μια δυσκολία, μια ταλαιπωρία, μια θλίψη, μια μελαγχολία, μια ανία ζωής. Τι κάνουμε εμείς, πάμε και εκτονόμαστε άλλα πράγματα. Η δυσκολία μας είναι η ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός για να μπούμε σε αυτό το μυστήριο της προσωπικής μας σχέσης μαζί Του. Αλλά και όταν μου λες πάω λογικά, γιατί πας λογικά, γιατί το θέλεις. Δεν το θέλεις βιωματικά. Θέλεις λογικά. Κάντο. Έτσι έρθει και το βιωματικό. Όταν εσύ κάνεις αυτήν την προσπάθεια στο με το μυαλό σου, λες: θέλω να προσευχηθώ, ρε παιδάκι μου. Για κάποιο λόγο σου έρχεται και βάζεις κάτω τον εαυτό σου. Δεν ξέρω, δεν είδα, δεν γεύτηκα. Άγνωστος είναι ο Θεός για μένα. Μπορεί να τον έμαθα ποιος είναι και ποιος είναι ο σωστός Θεός, ο αληθινός Θεός, αλλά λόγια είναι. Δεν σου έγινε βήμα προσωπικά. Άρα σου είναι άγνωστος βιωματικά. Μπαίνεις όμως σε αυτή τη δικασία. Ξέρετε τι τόλμη με είναι αυτό. Να μην έχεις βιώσει και να ζητάς. Αυτό το ίδιο Θεός συγκινείται, δεν θα σε αφήσει έτσι. Αν ξεκινήσει έτσι και με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να έχεις βιώματα και εσύ προχωράς, κάνεις αυτό το άλμα στο κενό, αυτό συγκινεί τον Θεό. Ξέρετε, ο Θεός

απρόβλεπτο μπορεί να ελκυστεί. Άλλος ακούει κάτι και για κάποιο λόγο του καρφώνεται στο μυαλό και ξεκινάει. Κάποιος μια πληγή, κάποιος μια χαρά, κάποιος οτιδήποτε. Έχουμε δει τέτοια απρόσμενα πράγματα. Οπότε δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε ένα κουτάκι να πούμε αφού δεν έχω, δεν μου ήρθε, δεν θα μου δώσει ο Θεός. Ξέρει ο Θεός, ναι. Να δούμε και λίγο παρακάτω. Μπορώ να τα κάνω όλα αυτά για να πω στον Θεό εδώ στέκομαι Θεέ μου. Αλλά αυτά είναι προημιακά στοιχεία. Μπορεί να διαρκέσει πολύ λίγο. Μπορεί να επαναλαμβάνονται. Μπορεί να μου χρειαστεί για μια ολόκληρη ζωή. Δεν ξέρουμε πότε ο Θεός θα θελήσει να μου δώσει το χάρισμά Του. Ο Θεός ό,τι θέλει κάνει. Ουδείς τον εξαναγκάζει. Εγώ μπορεί να κλαίω κάθε μέρα. Αλλά βλέποντας, ο ετάζων την καρδία μου και τους νεφρούς μου, ετάζων νεφρούς και καρδίας λέει ο ψαλμόδος, ότι το εσωτερό μου δεν επιθυμεί και τόσο πολύ το χάρισμα της ψαλμωδίας, θα μου το δώσει όταν το επιθυμίσω. Ακριβώς όταν καταλάβει ότι τώρα το ζητάει η ψυχή μου. Ο Θεός δεν παίζεται, βλέπει ως καρδιογνώστης. Εμείς μπορεί να λέμε εξωτερικά ό,τι θέλουμε, αλλά η καρδιά μας να μην το θέλει πραγματικά. Και θέλει πραγματικά να το θέλουμε για να έρθει στη ζωή μας. Είναι πολύ διακριτικός. Δεν είναι διάκριτος, δεν μας βιάζει. Όταν λοιπόν θέλω να ψάλω, αφού προηγουμένως ελκύσω το Θείο Έλεος, θα κοιτάξω να επιτύχω τη στάση που μου κατευνάζει τα πάθη. Συνεχεία θα κοιτάξω να γεμίσω τον εαυτό μου με κάποιο περιεχόμενο. Διαβάζω δηλαδή κάποιους βίους Αγίων, διαβάζω την γραφή, μου γεμίζει η καρδιά και προχωράω. Όταν θέλω όμως να κάνω προσευχή, τι είναι προσευχή, αναγωγή του ίδιου του είναι μου εις τον Θεόν, τότε αφού επιτύχω τον εξωτερικό κατευνασμό, ησυχάζω δηλαδή από τον εξωτερικό θόρυβο, πρέπει να επιτύχω την απόλυτη σιωπή, σιωπή και από το στόμα και από τους λογισμούς μου και εν συνεχεία την απόλυτη κένωση, το άδειασμα, το άθμα πλήρως των Θεών. Πρέπει να ξεχάσω και τον μάρτυρα και τον σταυρό και τους μόλοπες, δηλαδή να ξεχάσω όλες μου τις ιδέες. Λέει, όταν ψέλω μπορώ να έχω εμπειρίες και βίους Αγίων και να έχω τέτοια βιώματα και να ενθουσιάζουν και να ψέλω. Η προσευχή λέει προϋποθέτει εξωτερική ησυχία, εξωτερικό κατευνασμό, απόλυτη σιωπή και κένωση, ησυχία δηλαδή, άδειασμα. Τώρα πρέπει να μην μείνει τίποτε απολύτως μέσα μου παρά μόνο ο νους ο ξεκάρφωτος, ο άνευ περιεχομένου, ο ανόητος, χωρίς νοήματα δηλαδή. Ο νους ο οποίος δεν θα πληρωθεί παρά μόνο όταν έλθει ο Θεός. Θα αποκλείσω ακόμη και το αγαθότερο νόημα που θα θελήσει να μπει μέσα μου. Αυτή είναι η κατάσταση προσευχής. Δεν είναι ούτε ιδέες, ούτε ιδεολογήματα. Αδειάζω. Δηλαδή έχω απόλυτη σιωπή και αδειάζω απόλυτα. Ούτε σκέψεις, ούτε λογισμούς, ούτε τα αγαθότερα λέει διανοήματα. Ούτε δόγματα, ούτε σκέψεις, ούτε φαντασία, τίποτα. Ανόητος ο νους μου για να έλθει η χάρη του Θεού να με αγγίξει. Πρέπει λέει να σταθώ στην ευχή με την αληθινή αυτή γνώση και προσδοκία. Προσδοκία ποιου? Του αοράτου και αοράτος ερχομένου Θεού. Τότε ο αόρατος Θεός εισπηδώντας το νου μου και διαρριγνύοντας κάθε δεσμό μου με τον κόσμο προετοιμάζει την πλήρη πνευματικότητά μου. Μόνο το Άγιο Πνεύμα επί την χάρη να δώσει την αληθή γνώση του εαυτού του στο πνεύμα μου, στο νου μου. Δεν γνωρίζεται ο Θεός η μη εν πνεύματι Αγίου. Είναι αυτό λέει που ο Άγιος Σιλουανός λέει όταν είχε εμπειρία της εγκατάλειψης του Θεού και ζούσε αυτή την κόλαση της άρσης της χάρης του Θεού και παιδευότανε και ξαφνικά κάτι έσκασε μέσα και λέει «Θεέ μου είσαι αδυσόπιτος» και λέει τότε εμφανίστηκε ζωντανός ο Χριστός μπροστά του και λέει τότε «Εβίωσα εν πνεύματι Αγίω ότι ο Χριστός είναι Θεός». Δεν είναι υπόθεση, το μάθαμε στα δόγματα της Εκκλησίας μας, στα σχολεία και το καταλάβαμε. Εν πνεύματι Αγίω γνωρίζεται ο Θεός. Εν πνεύματι Αγίω.

ίδιο εγεύτηκε και το απεκαλύφθη η θεότης του Χριστού εις τον Άγιο Σιλουανό. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται. Αδειάζει ο νους μου από σκέψεις, από διανοήματα, από φαντασίες, από φιλοσοφίες, από ιδεολογήματα και όλα αυτά τα πράγματα, καλά ή κακά. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα λοιπόν και μου γνωρίζει τον εαυτό του, μου γνωρίζει τον Θεό. Αυτή η προσεδρία και αυτή η προσδοκία και η πλήρωση του ανθρώπου από τον Θεό είναι ο αποκλειστικός σκοπός του ανθρώπου. Και αφού είναι ο σκοπός μου, το θέμα είναι να σκοπεύω να επιτύχω τον Θεό. Η προσευχή, λέει η Ενοερά, αρχίζει με την απλότητα και την ενότητα του είναι μου, με την κένωσή μου και την προσκόλληση του νου μου στον Θεό. Ποια είναι η απλότητα και η ανότητα? Το άδειασμα με κάνει απλού, δεν είμαι γεμάτος από σκέψεις, από λογισμούς. Ένα πράγμα έχω στόχο, τον Χριστό, και αδειάζω απ' όλα. Είμαι απλούς. Και αυτό μου γεννά και μια ενότητα. Η αναφορά του ενός στόχου μου γεννά αυτή την ενότητα. Και αρχίζει και τότε με την κένωσή μου γίνεται η προσκόλληση του νου μου στον Θεό. Γι' αυτό και όταν λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να κολλάμε το νου μας στο όνομα του Χριστού, το οποίο κατά κάποιον τρόπο περιέχει την παρουσία του Θεού, και έτσι επιτυχάνουμε σιγά σιγά την τελείωσή μας. Δεν υπάρχει λοιπόν ανετότερον και ευκολότερον πράγμα από το να προσευχηθεί κανείς με οποιοδήποτε τρόπο θέλει, αρκεί να πει στον Θεό: Θεέ μου, εγώ αυτό θέλω από σένα. Το δώρο της προσευχής μου φθάνει. Δεν έχω κανένα άλλο σκοπό στη ζωή μου. Φασιστικό, Λοιπόν, δεν έχω κανένα άλλο στόχο, σκοπό στη ζωή μου, και αυτό μου δίνει μορφή σε όλους άλλους στόχους. Τι σημαίνει αυτό? Το φαγητό μου έχει περιεχόμενο. Εν προσευχή, κατά Θεόν δηλαδή. Το φαγητό μου είναι ευλογία Χριστού. Οι άνθρωποι είναι εικόνες Χριστού. Ο αέρας που αναπνέουν είναι το Άγιο Πνεύμα κατά κάποιο τρόπο. Είναι η παρουσία του Θεού. Όλα χριστοποιούνται. Η δουλειά μου είναι διακονία για τους ανθρώπους. Ο σύντροφός μου είναι ο Χριστός μου. Είναι ο Θεός μου. Δηλαδή η προσευχή, ενώ φαίνεται ότι μου δίνει ένα στόχο μόνο τον Θεό, μόνο την προσευχή, με αυτή τη σκοπιά μετά αποκτώ τέτοια γυαλιά, τέτοια όραση. Όλα χρηστοποιούνται. Αποκτούν μια μορφιά. Όλα είναι βαθμίδες, αναβαθμίδες που μου οδηγούν στον Χριστό. Και τότε ο κόσμος είναι μια ευλογία, δεν είναι μια κατάρα. Η ζωή που μου δόθηκε είναι ένα δώρο τεράστιο, γιατί μου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Άρα είδατε, αυτό που φαίνεται μουντρούχικο, κομπλεξικό για πολλούς, μόνο το Θεό, ρε βλάκα, τι κάνεις, ζήσε τη ζωή σου. Και εσύ που τη ζεις, τι έζησες? Στο τέλος κουράζει και λες να πεθάνω. Καλημέρα και ξημέρωση. Λοιπόν, είναι κάτι άλλο εδώ το πράγμα. Σου δίνει άλλη όραση στα πράγματα. Αποκτάς άλλο νουν, άλλη καρδιά, άλλες αισθήσεις. Ο σύντροφός που ήταν ένας ιδιότροπος άνθρωπος και τρογός σου, να γίνει ο Χριστός για σένα. Και τον αλλοιώνεις χωρίς να πάρεις είδηση. Γιατί είσαι άλλα ματιά, εκπέμπεις κάτι άλλο. Δίνεις άλλη αίσθηση. Και το λαδάκι στο χέρις και το αλάθοδο στο χέρις και τα πάντα. Όλα είναι μια δοξολογία, ενώ τα έχεις φάει όλα και τα ζεις μόνος σου, τέλος σου θα κάνεις εμετό. Λες, κουράστηκα, μπούκωσα. Μπούκωσε γιατί όλα ήταν θάνατος, δεν ήταν ζωή. Όταν αρχίζεις ευθύμη τη γαρούν προς καρτερών εμπόνος στη Αγία Προσευχή, όταν ξεκινάς λέει αυτή την προσευχή ο κόπο, θα το κάνεις με χαρά. Κάνεις με ευθυμία, δηλαδή με θετικόν τρόπο. Μία επισήμαση μπορούμε να κάνουμε για το δούμε. Είδατε ότι η προσευχή λέει είναι η λήψη του Θεού. Είναι η λήψη αυτής της καθαράς προσευχής που είναι η εμπειρία του Θεού. Τι λέει εδώ? Το δώρο Θεέ μου, εγώ αυτό θέλω από το δώρο της προσευχής. Μου φτάνει, δεν έχω κανένα άλλο σκοπό ζωή μου. Δηλαδή η προσευχή δεν είναι μέσον, είναι ο στόχος, γιατί η προσευχή είναι ίδιος ο Θεός. Φανταστείτε λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν εγώ προσεύχομαι, Θεέ μου, σε παρακαλώ να περάσω τις εξετάσεις. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, ένα καλό σύντροφο και θα είμαι ένας καλός άνθρωπος. Θεέ μου τούτο, Θεέ μου το άλλο, είναι προσευχή αυτό. Δεν είναι Θεός το περιεχόμενο μου εδώ. Ο Θεός, Θεέ μου, σε παρακαλώ,
Φτιάξε τον άντρα μου γιατί δεν τον αντέχω. Φτιάξε τη γυναίκα μου, δεν έχω την κρίνια της. Προσευχή είναι αυτό. Είναι επιθυμίες μου. Είναι ο εαυτός μου. Οπότε καταλαβαίνετε, η προσευχή, αυτό δεν είναι προσευχή. Αυτό είναι ο εαυτός μας. Προσευχή είναι η επιθυμία του ίδιου του Θεού, που όταν βιώσω τον Θεό, όταν γευτώ τη χάρη του Θεού, φωτίζεται η ύπαρξή μου και διαχειρίζομαι τη ζωή όπως θέλει ο Θεός και η δυστυχία γίνεται ευλογία. Και ο κόπος γίνεται δυνατότητα. Δηλαδή ο Θεός μου δίνει τον εαυτόν του και μετά δεν θέλω τίποτε άλλο, ξέρω να ζω. Τότε δεν έχω ανάγκη το πνεύματικό να τον πρίζω. Ο κοινός άνθρωπος θέλει τον Θεό, θέλει την νίκη του θανάτου. Ποιος είναι ο μεγάλος μας εχθρός? Νομίζω ότι δεν έχουμε δουλειά. Και αυτό είναι πρόβλημα βεβαίως. Ο θάνατος είναι ο μεγάλος μας πρόβλημα. Και ζητούμε την νίκη του θανάτου. Ζητούμε την εμπειρία της Αναστάσεως. Δηλαδή ζητούμε τον Θεό. Όποιος, όπου είναι η παρουσία του Θεού, δεν υπάρχει θάνατος. Αυτό ζητούμε. Γιατί αν ψάξουμε σε όλα μας τα πράγματα, προσπαθούμε να ξεκλειστρίζουμε από το θάνατο. Έτσι. Οπότε αυτό στην ουσία ζητούμε. Να δούμε το τελευταίο κομμάτι και τελειώσαμε. Διότι λέει ότι να προσευχόμαστε με χαρά. Διότι αυτό βέβαια ισχύει όχι μόνο για την προσευχή, δέστε, ισχύει για όλα. Για τη δουλειά μας, για τη σχέση μας στο σπίτι, τον σύντροφό μας, τα παιδιά μας, τους φίλους μας, κάποια διακονία που κάνουμε. Προσέξτε κάτι. Τι λέει εδώ? Διότι όταν αρχίζουμε κάτι με θλιμμένη καρδιά, με στενοχώριες, με αγωνίες, με καχυποψίες, δεν βγάζουμε τίποτε, το χάσαμε το παιχνίδι. Επίμενε στην Αγία Προσευχή και θα φτάσει στο Θεό. Αυτή είναι η βασιλική μας δουλειά. Λοιπόν, οτιδήποτε λέει, κάνουμε, το κάνουμε και κόπο να έχει, να το κάνουμε με χαρά. Με χαρά, με θλιμμένη καρδιά, με καχυποψία δεν οδηγεί πουθενά. Αν ξεκινάς με στενοχώρια, με καχυποψία, και πώς θα πω, και τι θα γίνει, άγχος, καχυποψία, θλίψη, φόβο, δεν οδηγεί πουθενά. Ξεκίνα λοιπόν με θετικό τρόπο, με όρεξη, με ενθουσιασμό. Λέει ο Απόστολος Παύλος κάτι φοβερό. Εν παντί θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι. Θλίψεις θα έχουμε, αλλά να μην στενοχωριόμαστε. Να μην στενεύει ο χώρος μας, να μην σκάμε. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Νύπτω τα σχήρα μου, δεν ξέρω. Αν γίνεται ή όχι, δεν μπορώ να πω αν το έζησα, αλλά λέει εν παντί θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι. Δεν ξέρω, εν παντί θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι. Το είπε. Θέλει να πει ότι έχουμε θλίψεις, αλλά το διαχειριζόμαστε με τέτοιο τρόπο όπως θέλει ο Θεός, που δεν μας σφίγγει, μας στενό χώρος. Δηλαδή να μένει σου χαρά ο τόπος, να ζούμε κόλαση. Οι μάρτυρες τους φάζανε και ήταν χαρούμενοι. Χάρις Θεού είναι. Τέτοιοι θα γίνουμε. Εντάξει, μην το πάμε εκεί. Αλλά υπάρχει δυνατότητα να έχω θλίψεις και να φτάσω σήμερα που να μην λέω δεν με χαράει ο τόπος. Το αντέχω. Πορεύομαι και σιγά σιγά γίνεται ευλογία. Και σιγά σιγά, εάν ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού, όχι μόνο το διαχειριζόμαστε, το αντέχουμε, μας γίνεται και χαρά. Μας γίνεται και χαρά αυτό σιγά σιγά. Αλλά εδώ έχει άλλο πνεύμα ο γέροντας. Να το πούμε σε άλλο επίπεδο. Πες ότι έχεις μια σχέση. Είσαι παντρεμένος άνθρωπος. Είσαι στη δουλειά σου με κάποιο συνεργάτη και σου τον έχει βιδώσει. Αν πας θλιμμένος και έχεις το λογισμό σου και λες τώρα κάτσε να του κάνει το χατηράκι και πνίγεις, δεν έχει αποτέλεσμα. Θα πρέπει να ξεκινήσεις με χαρά. Το παιδί κάποιου είναι στο, πάει να ξεκινήσει σχολή. Αν δεν πάει με όρεξη, δεν θα πάρει το πτυχίο. Τελείωσε. Δεν είναι κατανοητό. Δεν θα βγει ποτέ αυτό τίποτα. Α, στη σχολή και κάνει κάτι άλλο. Πρέπει να ξεκινάς κάτι με χαρά. Αλλιώς δεν έχει αποτέλεσμα. Και εμείς νομίζουμε ότι ο κόπος είναι αντίθετος με τη χαρά. Δηλαδή η προσευχή έχει κόπο. Εκεί θα σηκωθείς, θα κάνεις τον κανόνα σου, θα αρνηθείς πράγματα στον εαυτό σου, θα κάνεις ό,τι σου κατέβει. Δηλαδή λες τώρα αντί να πάω στον μπαράκι, φτάνει, πάω λίγο στο νέο σπίτι μου. Έχει κόπο αυτό. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θανατοπατήσας και έντισε εν της ζημίας ζωή χαρισάμενος.

Ρουθ. Ρουθ, κεφάλαιο πρώτο. Ο Ελιμέλεχ και η οικογένειά του στη Μωάβ. Την εποχή που τους Ισραηλίτες τους κυβερνούσαν οι Κριτές, έπεσε πείνα στη χώρα. Τότε ένας άνθρωπος από τη Βιθλέμ της φυλής Ιούδα πήγε να μείνει προσωρινά στη Μωάβ μαζί με τη γυναίκα του και τους δύο γιους του. Το όνομα του ανθρώπου ήταν Ελιμέλεχ, της γυναίκας του Νοημίν, και τα ονόματα των δύο γιών του Μαχλών και Χιλιών. Ήταν Εφραθέοι από τη Βιθλέμ του Ιούδα. Έφτασαν στη Μωάβ και εγκαταστάθηκαν εκεί. Ο Ελιμέλεχ όμως πέθανε και η Νοημίν έμεινε μόνη της με τους δύο γιους της. Αυτοί παντρεύτηκαν Μωαβίτισσες. Το όνομα της μιας ήταν Ορφά και της άλλης Ρουθ. Έμειναν εκεί περίπου 10 χρόνια. Έπειτα ο Μαχλών και ο Χιλιών πέθαναν κι αυτοί. Και η Νοημίν έμεινε μόνη, χωρίς τους δύο γιους της και χωρίς τον άντρα της. Η Νοεμίν και η Ρουθ πηγαίνουν στη Βιθλέμ. Μετά από αυτά τα συμβάντα, η Νοεμίν ετοιμάστηκε να φύγει από τη Μωάβ μαζί με τις νύφες της, γιατί ενώ ήταν ακόμα εκεί, άκουσε ότι ο Κύριος ευνόησε το λαό του και του έδωσε καλές σοδιές. Έτσι έφυγε από τον τόπο όπου κατοικούσε και πήρε το δρόμο της επιστροφής στη χώρα της φυλής Ιούδα μαζί με τις δύο νύφες της. Η Νοεμίν είπε στις νύφες της: «Πηγαίνετε, γυρίστε κάθε μια στο σπίτι της μητέρας σας. Ο Κύριος να σας δείξει την αγάπη του όπως εσείς δείξατε αγάπη σε μένα και σε εκείνους που τώρα είναι νεκροί. Να δώσει ο Κύριος να βρείτε η καθεμιά σας έναν άντρα και την οικογενειακή ευτυχία». Έπειτα τις φίλησε και αυτές ξέσπασαν σε κλάματα. «Όχι», της είπαν, «θα γυρίσουμε μαζί σου στο λαό σου». Τότε η Νοεμίν απάντησε: «Πηγαίνετε, κόρες μου, γιατί να έρθετε μαζί μου. Δεν μπορώ πια να γεννήσω άλλους γιους για να γίνουν άντρες σας. Γυρίστε, κόρες μου, πηγαίνετε. Εγώ είμαι γριά για να ξαναπαντρευτώ. Ακόμα κι αν έλεγα ότι υπάρχει ελπίδα να παντρευτώ απόψε και να γεννήσω γιους, δεν θα μπορούσατε να τους περιμένετε ώσπου να μεγαλώσουν. Θέλετε να μείνετε ανήπαντρες για πάντα? Όχι, κόρες μου. Σε μένα ενάντια στράφηκε ο Κύριος και λυπάμαι στα αλήθεια πάρα πολύ για σας». Εκείνες τότε ξέσπασαν πάλι σε κλάματα και τελικά η Ορφά αποχαιρέτησε την πεθερά της. Η Ρούθ όμως την ακολούθησε. Η Νοεμίν της είπε: «Δεν βλέπεις τη συνυφάδα σου που γύρισε στο λαό της και στο Θεό της? Ακολούθησε την κι εσύ». Αλλά η Ρουθ απάντησε: «Μη με πιέζεις να σ' αφήσω και να φύγω από κοντά σου. Όπου πας θα πάω και όπου μείνεις θα μείνω. Ο λαός σου θα είναι λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου. Όπου πεθάνεις εσύ, εκεί θα πεθάνω και θα ταφώ κι εγώ. Και ας με τιμωρήσει ο Κύριος αν κάτι άλλο εκτός από το θάνατο με χωρίσει από σένα». Όταν είδε η Νοημίν ότι η Ρουθ ήταν αποφασισμένη να πάει μαζί της, σταμάτησε πια να επιμένει. Προχώρησαν και οι δυο τους ώσπου έφτασαν στη Βιθλέμ. Όταν έφτασαν εκεί, όλη η πόλη αναστατώθηκε εξαιτίας τους. Οι γυναίκες έλεγαν: «Αυτή είναι η Νοημίν». Και εκείνη τους απάντησε: «Μη με λέτε πια Νοημίν, δηλαδή ευτυχία. Να με φωνάζετε Μαρά, δηλαδή πίκρα. Γιατί ο παντοδύναμος με πίκρανε αφάνταστα. Έφυγα από εδώ με οικογένεια και ο Κύριος με έφερε πίσω μόνη. Γιατί να με ονομάζετε Νοημίν, αφού ο παντοδύναμος Κύριος με ταπείνωσε και μου έστειλε τόσες θλίψεις?» Γύρισε λοιπόν η Νοεμίν από τη Μωάβ μαζί με τη Ρουθ, τη Μωαβίτη ανήφη της. Και όταν έφτασαν στη Βιθλέμ, είχαν μόλις αρχίσει να θερίζουν το κριθάρι. Ρουθ, κεφάλαιο δεύτερο. Η Ρουθ στο χωράφι του Βοόζ. Από τον άντρα της τον Ελιμέλεχ η Νοεμίν είχε ένα συγγενή, άνθρωπο ισχυρό και πλούσιο, ο οποίος ονομαζόταν Βοόζ. Μια μέρα η Ρουθ είπε στη Νοεμίν: «Άφησε με να πάω σε ένα χωράφι να μαζέψω τα στάχια που αφήνουν οι θεριστές. Κάποιον θα βρω που θα μ' αφήσει να το κάνω». Η Νοεμίν της είπε: «Πήγαινε, κόρη μου». Έτσι η Ρουθ έφυγε και πήγε και μάζευε στάχια σε ένα χωράφι πίσω από τους θεριστές. Συμπτωματικά βρέθηκε το κομμάτι αυτό της γης να ανήκει στο Βοόζ, το συγγενή του Ελιμέλεχ. Μετά από λίγο ήρθε ο Βοόζ από τη Βιθλέμ και χαιρέτησε τους θεριστές. «Ο Κύριος να είναι μαζί σας», τους είπε. «Ο Κύριος να σε ευλογεί», το απάντησαν εκείνοι. Τότε ο Βοόζ ρώτησε τον υπηρέτη του, τον επιστάτη των θεριστών: «Ποιανού είναι αυτή η νέα?» Αυτός του απάντησε: «Είναι η νεαρή Μωαβίτισσα που συνόδεψε την Νοεμίν στην επιστροφή της από τη Μωάβ. Μας παρακάλεσε να την αφήσουμε να μαζεύει τα στάχια που αφήνουν οι θεριστές να πέφτουν από τα δεμάτια. Ήρθε από το πρωί και ως τώρα δεν έχει καθόλου ξεκουραστεί». Τότε ο Βοόζ είπε στη Ρουθ: «Άκουσε, κόρη μου, μη φύγεις από εδώ για να μαζέψεις στάχια σε άλλο χωράφι. Μείνε με τις υπηρετρίες μου.
Κοίτασε ποιο χωράφι θερίζουν και πήγαινε έξω πίσω τους. Έχω διατάξει τους υπηρέτες να μη σ' αγγίξει κανείς. Και όταν διψάς, να πηγαίνεις στις στάμνες που τις γεμίζουν οι υπηρέτες και να πίνεις νερό. Τότε η Ρούθ έπεσε με το πρόσωπο στη γη και προσκύνησε. Γιατί μου δείχνεις τόση καλοσύνη, του είπε, και ενδιαφέρεσαι τόσο για μένα που είμαι μια ξένη? Ο Βόζ της αποκρίθηκε. Μου είπαν κατά λεπτός όλα όσα έκανες για την πεθερά σου μετά το θάνατο του άντρα σου. Και ότι άφησες τους γονείς σου και τη χώρα που γεννήθηκες και ήρθες σε ένα λαό που δεν τον γνώριζες από πριν. Ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, να ανταμείψει την πράξη σου και να σου το ξεπληρώσει στο ακέραιο που ήρθες κάτω από τα φτερά του να σκεπαστείς. Εκείνη απάντησε: Ας έχω την ευνοιά σου, κυρία μου, μου έδωσες θάρρος και μίλησες στην καρδιά της δούλης σου, αν και εγώ δεν είμαι καν σαν μια από τις δούλες σου. Την ώρα του φαγητού, της είπε ο Βοός: Έλα κοντά και φάγε μαζί μας ψωμί και βούτυξε την μπουκιά σου στο ζουμί με το ξύδι. Εκείνη κάθισε δίπλα στους θεριστές και ο Βοός της πρόσφερε ψημένο στάρι και έφαγε, χόρτασε και της περίσσεψε κιόλας. Όταν σηκώθηκε να πάει να μαζέψει στάχια, ο Βοός διέταξε τους υπηρέτες του: Αφήνετε την να παίρνει στάχια ακόμη και από τα δεμάτια. Μην την αποπέρνετε. Να βγάζετε μάλιστα μόνοι σας μερικά στάχια από τα δεμάτια για αυτήν και να την αφήνετε να τα μαζεύει χωρίς να τη μαλώνετε. Η πεθερά της Ρουθ διακρίνει το θέλημα του Θεού. Η Ρουθ σταχυολόγησε στο χωράφι του Βόζο το βράδυ. Έπειτα κοπάνισε τα στάχια που είχε μαζέψει και έβγαλε περίπου ένα μεγάλο σακί κριθάρι. Το σήκωσε και γύρισε στην πόλη. Έδειξε στην πεθερά της ότι είχε μαζέψει και έβγαλε και της έδωσε το περίσσευμα από το φαγητό που της είχαν προσφέρει. Η πεθερά της τη ρώτησε: Πού μάζεψες στάχια σήμερα, σε ποιανού το χωράφι εργάστηκες? Ας είναι ευλογημένος αυτός που ενδιαφέρθηκε για σένα. Τότε η Ρουθ φανέρωσε στην πεθερά της σε ποιο χωράφι είχε δουλέψει. Ο άνθρωπος τον οποίον δούλεψα σήμερα ονομάζεται Βόζ, της είπε. Η Νοεμίν είπε στην ύφη της: Ο Κύριος δεν έπαψε να δείχνει την αγάπη του σε εμάς τους ζωντανούς, όπως την είχε δείξει στους νεκρούς μας. Ο Κύριος να ευλογεί αυτόν τον άνθρωπο. Κατέληξε: Αυτός είναι συγγενής μας και από τους πιο κοντινούς μας. Τότε η Ρουθ πρόσθεσε: Μου είπε ακόμη να μείνω με τους υπηρέτες του ώσπου να τελειώσουν όλο το θερισμό. Η Νοεμίν είπε στην ύφη της: Είναι πολύ καλά, κόρη μου, να δουλεύεις με τις υπηρέτριες του Βοός. Σε οποιοδήποτε άλλο χωράφι θα μπορούσαν να σε κακομεταχειριστούν. Έτσι η Ρουθ πήγαινε μαζί με τις υπηρέτριες του Βοός και μάζευε στάχια, ώσπου θέρισαν όλο το κριθάρι και το στάρι. Στο μεταξύ έμενε μαζί με την πεθερά της. Ρουθ, κεφάλαιο τρίτο. Η Νοεμίν βρίσκει σύζυγο για τη Ρουθ. Μια μέρα η Νοεμίν είπε στη Ρουθ: Κόρη μου, πρέπει να σου βρω έναν σύζυγο που να σε κάνει ευτυχισμένη. Πρόσεξε τώρα. Ο Βοός που δούλευες με τις υπηρέτριες του είναι συγγενής μας. Και απόψε θα πάει στο αλώνι του να λιχνίσει το κριθάρι. Λούσου λοιπόν και αλείψουμε αρώματα. Βάλε τα γιορτινά σου και κατέβα στο αλώνι. Αλλά μην του φανερωθείς όσο του τελειώσει το φαγητό και το πιωτό του. Όταν πάει να πλαγιάσει, φρόντισε να δεις που θα κοιμηθεί. Πλησίασε, σήκωσε τα σκεπάσματα των ποδιών του και πλάγιασε εκεί. Μετά αυτός θα σου πει τι να κάνεις. Η Ρουθ της απάντησε: Θα κάνω όλα όσα μου είπες. Κατέβηκε λοιπόν στο αλώνι και έκανε όλα όσα της είχε υποδείξει η πεθερά της. Ο Βόζ, αφού έφαγε και ήπια και ήταν σε εξαιρετική διάθεση, πήγε και πλάγιαζε στην άκρη του σωρού του κριθαριού. Τότε η Ρουθ ήρθε ήσυχα-ήσυχα, σήκωσε τα σκεπάσματα των ποδιών του και πλάγιασε εκεί. Γύρω στα μεσάνυχτα, ο Βόζ ξύπνησε απότομο, ανασηκώθηκε και είδε μια γυναίκα να κοιμάται στα πόδια του. Ποια είσαι εσύ, τη ρώτησε. Και αυτή απάντησε: Εγώ είμαι η Ρουθ, η δούλη σου. Πάρε με στην προστασία σου, γιατί εσύ είσαι ο κοντινότερος συγγενής μου. Τότε ο Βόζ είπε: Ο Κύριος να σε ευλογεί, κόρη μου. Αυτό που κάνεις τώρα δείχνει την πιστότητά σου στην οικογένεια της πεθεράς σου περισσότερο από ό,τι το δείχνει η προηγούμενη πράξη σου. Πράγματι, δεν αναζήτησες για άντρα σου κάποιον νεαρό, φτωχό ή πλούσιο. Τώρα λοιπόν, κόρη μου, μη φοβάσαι. Εγώ θα κάνω για σένα ό,τι μου ζητήσεις, γιατί όλη η πόλη ξέρει ότι είσαι ενάρετη γυναίκα. Είναι αλήθεια ότι εγώ είμαι ο πλησιέστερος συγγενής σου, αλλά υπάρχει κι άλλος ένας πιο κοντινός συγγενής από μένα. Μείνε απόψε εδώ και το πρωί, αν θέλει να σε παντρευτεί εκείνος, έχει καλός, ας σε παντρευτεί. Αν όμως δεν θελήσει, τότε θα σε παντρευτώ εγώ. Σου το υπόσχομαι
ενώπιον του αληθινού Θεού. Κοιμήσου ως το πρωί. Έτσι η Ρουθ ξάπλωσε εκεί στα πόδια του Βοζ ως το πρωί, αλλά σηκώθηκε στο σύθαμπο πριν ακόμη φωτίσει και μπορέσει κανείς να τη δει. Εκείνος της είπε, ας μη γίνει γνωστό ότι ήρθε η γυναίκα στο αλόνι. Μετά της είπε, φέρε την κάπα που έχει στους ώμους σου και άπλωσέ την. Εκείνη την άπλωσε και ο Βοζ μέτρησε και της άδειασε μέσα 6 γαβάθες κρυθάρι. Τη βοήθησε να το φορτωθεί και η Ρουθ ήρθε στην πόλη. Όταν γύρισε στην πεθερά της, εκείνη τη ρώτησε, πώς τα πήγες κόρη μου, και εκείνη της διηγήθηκε όλα όσα έκανε για αυτήν ο Βοζ. Μου έδωσε και αυτές τις 6 γαβάθες το κρυθάρι, πρόσθεσε, και μου είπε πως δεν θα πρέπει να πάω μάδια χέρια στην πεθερά μου. Τότε η Νοημίν απάντησε, περίμενε κόρη μου ώσπου να δεις πως θα πάει το πράγμα, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν θα ησυχάσει αν δεν τελειώσει αυτή την υπόθεση σήμερα. Ρουθ, κεφάλαιο 4. Γάμος του Βοζ με τη Ρουθ. Ο Βοζ πήγε στην πύλη και κάθισε εκεί. Μετά από λίγο περνούσε από εκεί ο στενός συγγενής του Ελιμέλεχ, για τον οποίο είχε μιλήσει ο Βοζ στη Ρουθ. «Έλα και κάθισε εδώ», το είπε ο Βοζ. Εκείνος γύρισε και κάθισε. Τότε ο Βοζ πήρε 10 άντρες από τους πρεσβυτέρους της πόλης και τους είπε, «Καθίστε εδώ», και κάθισαν. Μετά είπε στον πλησιέστερο συγγενή, «Η Νοεμίν που γύρισε από τη Μωάβ πουλάει το μερίδιο του χωραφιού που ανήκει στο συγγενή μας τον Ελιμέλεχ. Σκέφτηκα να σου το ανακοινώσω αυτό και να σου προτείνω να αγοράσεις το χωράφι εδώ μπροστά στους κατοίκους και στους πρεσβυτέρους του λαού μου, γιατί εσύ είσαι ο πλησιέστερος συγγενής. Αν θέλεις λοιπόν να ασκήσεις το δικαίωμά σου της εξαγοράς, καλώς. Αν όχι, πες μου το να ξέρω. Γιατί δεν υπάρχει άλλο στενότερο συγγενής να το αγοράσει. Μετά από σένα είμαι εγώ». Εκείνος απάντησε, «Θα το αγοράσω». Τότε ο Βοζ είπε, «Αν αγοράσεις το χωράφι από την Νοεμίν, πρέπει να πάρεις γυναίκα σου και τη Ρουθ, τη Μωαβίτισσα, τη χείρα του γιού της, ώστε η ιδιοκτησία του χωραφιού να παραμείνει στην οικογένεια του νεκρού άντρα της». Ο άλλος συγγενής απάντησε, «Εγώ δεν μπορώ να εκπληρώσω το συγγενικό μου χρέος, γιατί έτσι καταστρέφω τη δική μου ιδιοκτησία. Ανάλαβε εσύ το δικαίωμά μου της εξαγοράς. Εγώ δεν προτίθεμαι να αγοράσω το χωράφι». Υπήρχε παλιά ένα έθιμο στο λαό Ισραήλ σχετικά με την εξαγορά και την ανταλλαγή για την εγκυρότητα των συμφωνιών. Ο ένας έλυνε το σανδάλι του και το έδινε στον άλλον. Αυτό ήταν σαν μαρτυρία ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Γι' αυτό, όταν ο κοντινός συγγενής είπε στον Βοζ, «Αγόρασε το εσύ το χωράφι», έλυσε το σανδάλι του και το έδωσε. Τότε ο Βοζ είπε στους πρεσβυτέρους και σε όλους τους παρισταμένους, «Σήμερα είσαστε μάρτυρες ότι αγόρασα από την Νοεμίν όλα όσα ανήκαν στον Ελιμέλεχ, στο Χιλιόν και στο Μαχλόν. Και ακόμα, ότι πήρα για γυναίκα μου τη Ρουθ τη Μωαβίτισσα, χείρα του Μαχλόν. Έτσι η περιουσία θα παραμείνει στην οικογένεια του νεκρού και θα δημιουργηθούν απόγονοι που θα διατηρήσουν το όνομά του ανάμεσα στους συμπατριώτες του και στις δικαστικές αρχές του τόπου του. Εσείς είστε σήμερα μάρτυρες γι' αυτό». Τότε όλοι οι παριστάμενοι εκεί στην πύλη και οι πρεσβύτεροι είπαν, «Ναι, είμαστε μάρτυρες γι' αυτό. Ο Κύριος σας κάνει τη γυναίκα που μπαίνει στο σπίτι σου σαν τη Ραχήλ και σαν τη Λία, που οι δυο τους γέννησαν γιους στον Ιακώβ, και να γίνεις ισχυρός στην Εφραθά και ξακουστός στη Βηθλέμ. Μακάρι οι απόγονοι που θα σου δώσει ο Κύριος από αυτή τη νέα γυναίκα να κάνουν την οικογένειά σου σαν την οικογένεια του Φαρές, γιου του Ιούδα από τη Θάμαρ». Έτσι ο Βοζ πήρε τη Ρουθ γυναίκα του. Ο Κύριος την ευλόγησε. Έμεινε έγκυος και γέννησε γιο. Τότε οι γυναίκες είπαν στην Νοεμίν, «Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος. Σήμερα έκανε να γεννηθεί ένας κοντινός συγγενής για σένα, που το όνομά του θα γίνει ξακουστό μέσα στο λαό του Ισραήλ. Αυτός θα ανακουφίσει την ψυχή σου και θα σε φροντίσει στα γεράματά σου. Η νύφη σου αξίζει για σένα περισσότερο και από 7 γιους, γιατί σε αγαπάει και σου χάρισε αυτόν τον εγγονό». Η Νοεμίν πήρε το παιδί, το κράτησε στην αγκαλιά της και ανέλαβε την υποχρέωση της ανατροφής του. Οι γειτόνισσες φώναζαν, «Η Νοεμίν απέκτησε γιο», και το ονόμασαν Οβίδ. Αυτός είναι ο πατέρας του Ιεσέ, πατέρα του Δαβίδ. Η γενεαλογική γραμμή από τον Φαρές μέχρι τον Δαβίδ έχει ως εξής: Χεσρών, Αράμ, Αμιναδάβ, Ναχσόν, Σαλμών, Βοζ, Οβίδ, Ιεσέ και Δαβίδ.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας
2: και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μην σε ενέγξει μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε εν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό με στη διαπαντό. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρών οποιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκεί σισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλία συν και ευρωσύνη να αγαλιάσουν το στέατε τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομισμίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέλης εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου στο πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα και μονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σίαν εδώ καν. Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία στην Σιών. Και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη να φοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσους είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχους. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν, ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν στα οπίσω και κατεσχυθήτωσαν οι βολόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα οι εσχυνόμοι λέγοντες με εύγε. Αγαλιάστοσαν και φραθήτωσαν επί σοι πάντες, ζητούνται σε ο Θεό και λεγέτουσα διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπών σωτήριών σου, εγώ δε πτωχώσιμη και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίσεις μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής με νότσε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιο σπαζόν. Ότι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε εν εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε με το πνεύμα μου εν εμή εταράκτη καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων εμελές εμπάς της έργης σου εμπίμας των χειρός εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, ψυχή μου γιάννη δρόση, ταχύς άκουσον μου Κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσον μας καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστώ ποιησό μου το πρωί του ελαιός, ότι ποιησή ήλπισα, γνώρισό μου Κύριε, οδόν υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου Κύριε, προς εκατεύγω διδαξώ με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγείς με γη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκλείψε στην ψυχή ψυχή μου και εν του ελέησου εξολοθρεύσεις τους εκρούς μου και απολύεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος ημί. Δόξαν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός Πατρός, ο έρτην αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημί νεά και νεά εγώ είπα. Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον τέλεος τους γινώσκους είσαι. Καταξίωσο Κύριε την νυχτή ταύτη η αναμαρτή τους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών. Και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός εφημάς καθά περιποίησαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισό με τις δικαιώμασείς σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αυράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατασγραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, άρτο ζωής αιωνιζούσις γενέστομη, το σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιο νέμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δίλεος, του σου αχράν, του σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω, Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχινη βλαστήσασα των αγεώργητων και σωτήριον κόσμο, αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δακρύον μη παράσχουρ Χριστέ Ρανίδας, το ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντο σου σώμα και θείο νέμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Η θέλη σας δι' ημάς αρκωθείς πολυέλε, τυθύνε ως πρόβατον, διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα εμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, ηλαίωσε και εμεί τον εξπλάχνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζουμε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και ενεμή μήνων ως υπέσχου, ιδού γάρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμί και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, νουν ψυχήν και καρδίαν αγίεσον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήνται προσθήκην ζωής και ασφάλιαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, τον αχράντον δέσποτα, και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη η ζωή αιώνιον και αθάνατον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προς αρετής θειωτέρας προκοπή και επίδοσιν πρόξενος μονέ αγαθέ, όπως δοξάζουσε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ριστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης, και ψάλιση ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σωτήρα Χριστόν είτε κούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδίσω πως ενήν ο δούλος σου, την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα με ενήν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, υπό την σύν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο εν εμή μήνων σώτερ. Καγώ ως έφης εν σύ ιδού γάρ θαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, φρύτο δεχόμενο στο πυρ, μη φλεχθώ ο σύκυρος και ο σύχορτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αΐσφαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου, την των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχουν, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ως σπύρ γεννηθήτομη και ως φως το σώμα σου και το αίμα, σωτήρι μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόοντε τα παπλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς, κατηδόντα των πάντων δεσπόζοντα, ουσιωθέντα το ανθρώπινον.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημώνος και μη σαφίε με τους οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμεθ ημών κατά της συνεπί οίκια, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνηση ότι ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύρα και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός το λαό σου, τους συκτηρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλον σου εν θα ούκ έστι πόνος σου λύπιου στεναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη σύν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ο μόνος ηκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίσου αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτσου δόξης, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφρορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνι φεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστή σαφής του γένου σημών στρανή συνάψασα, η τον απελπισμένο μόνο ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψον εις σε προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμοί και λόγης και πράξες είναι όλων εμ' αυτών ακριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου θεομήτη φιλανθρώπος πραχνήσει τι επεμεί το αμαρτωλό και ασώτων, και δέξε μου την κρυπαρών χιλέων προσφερομένης ιδέησιν και το σώνιόν και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία κρωμένη της όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φυλάμπας πλάγνα της αυτοαγαθότητος. Και παρηδόμτα να ρίπτα πτέσματα επιστρέφει προς μετάνια και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμα να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθείς και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστα των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου αθλίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σόψ των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τη ίχμη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόχη δια της σύσμες ηθείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του Ανάρχου αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσι μην δέσποτα προσύπνων απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών. Σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστημων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός. Γρήγορο νους όφνα λογισμών καρδία νύφουσα, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, διανάστης ο δεημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου για τη μνήμη των κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογία χάρισε στο ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για τη μετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίσμο Πατήρ καταφυγήμο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη η μήτυρ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογική παρθενικό καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγον προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάσιν μήτρα ανθρών επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατον, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς άπε μου διά την ακρασία μου, μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ημαρτών την σήμερον ημέραν. Σκέπασό μεν την παρούς την νυχτή και διαφύλαξον πάς επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνε μαρτή παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περί προς τον Κύριον, τε πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρο και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σε γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών. Το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατου πατή σας και της εντής μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

την Κυριακή 3 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ενωριακού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μασταμπά θα ομιλήσει ο πατέρας Γερβάσιος Σιμωνοπετρίτης με θέμα «Η αληθινή προσευχή ως καρπός της Αναστάσεως».

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Την 3η 5 Μαΐου, εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή στον Κρουσόνα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Την παραμονή της εορτής, από τις 10 έως τις 12.30 το βράδυ, θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας της Αγίας Ειρήνης. Την ημέρα της εορτής, η μονή θα είναι ανοιχτή έως τις 10 το βράδυ.

Την Τρίτη, 5 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξεως ο μάρτυρος Εφραίμ του Νέου, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Κρουσόνα Μαλεβιζίου. Ο Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 4 Μαΐου, και θα ακολουθήσει ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Τρίτη, 5 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξεως ο μάρτυρος Εφραίμ του Νεοφανούς, πανηγυρίζει

στηρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στη Φιλοθέη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στην οδό Κλεάνθη 91, περιοχή Φιλοθέης.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από τη Βενετία, η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης συνδιοργανώνει με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής επιστημονική εσπερίδα με θέμα «Φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις στη γραμματεία του Αγίου Τίτου», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Προθήμα όσα αναβαίνετε. Αδελφοί και πατέρες, πλησιάσαμε στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και η προσπάθειά μας για την σωτηρία πρέπει να αυξηθεί και ποσοτικά και ποιοτικά. Κατά τον παράδειγμα των πατέρων μας που επιδίδονταν κατά την περίοδο αυτή σε αυστηρότερη φιλοπονία και εσωστρέφεια. Πήγαιναν σε βαθύτερα και ησυχαστικότερα μέρη της ερήμου και υπέμεναν διάφορες κακοπάθειες για να κατορθώσουν ακριβέστερη αυταπάρνηση, πράγμα που και εμείς κατορθώνουμε με τη φιλαδελφία και η ανεκτικότητα. Δεν είναι ανώτερη μορφή αυταπαρνήσεως η ανοχή των διάφορων παρενοχλήσεων που προκαλεί καθημερινά η απροσεξία των αφελών και αδυνάτων. Η περιεκτική κακοπάθεια της εγκράτειας που το αυστηρό πρόγραμμα της περίοδου της Μεγάλης Τεσσαρακόστης διδάσκει, ποιον άλλον σκοπό έχει παρά το να δαμάσει τις αισθήσεις και το νου? Αν και η φιλοπονία της ασκήσεως και εγκράτειας ωφελούν, περισσότερο προάγουν στην καθαρότητα και τον φωτισμό η ανοχή των εξευτελισμών από τους αδυνάτους και αφελείς. Οι πατέρες ορίζουν ότι η σιωπή σε κάθε κόπο ή η λύπη που συμβαίνει είναι νίκη. Εφόσον όλα δικαιούνται από την πρόνοια του Κυρίου μας και κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι αν ο Θεός δεν το επιτρέψει, επιπλέον δε και ετρίχες της κεφαλής πάσε ρυθμιμένα εσύ, τότε πώς δικαιολογείται η έκφραση του γιατί? Λέει ο Αββάς Ισαΐας ότι εάν από μικροψυχία σε προσβάλλει ο πλησίον σου, μην ταραχθείς αλλά βάστασέ τον. Εάν μετά ανακρίνεις την συνείδησή σου, θα βρεις ότι εσύ έφταξες και εξόφχησες το χρέος με τον πειρασμό που σου έγινε. Δεν είναι ενοχή μόνο η πρακτική παράβαση και η εφαρμογή του παραλόγου, αλλά και το ειδότι καλών ποιήν και μη ποιούν τη αμαρτία αυτοεστίν. Η αμέλεια της προόδου προς την αρετή είναι παράληψη καθήκοντος. Το κατευδοκίαν θέλημα του Κυρίου μας συμβαδίζει με το εις επίγνωση την αληθεία ελθύν. Και το πήραμε με καταρφήση κατά τη δημιουργία και ύστερα το κληρονομήσαμε από τον ανακαινιστή μας με την ανάπλασή μας. Όσοι δε έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Αυτά όλα σημαίνουν ότι η ενάρετη ζωή και η φιλοθεία δεν είναι θέμα εκλογής και προτιμήσεως, αλλά απολύτου καθήκοντος. Να λοιπόν γιατί πληθαίνουν οι πειρασμοί και οι μάστιγες από τον προνοητή Θεό στους παραβάτες που κοιμούνται και αμελούν. Ευλογητός πάλι ο Πανάγαθος προνοητής της σωτηρίας μας, που μας χάρισε το θεραπευτικό φάρμακο της διαστραμμένης μας γνώμης και την περιεκτική φιλοπονία με την οποία ξεριζώνουμε την ολοθριότητα της μετέρας του θανάτου Αφιλιδονίας. Έτσι δεν χάνουμε τη χάρη και ευλογία του Σωτήρα μας Χριστού που μας δίδαξε έμπρακτα τον τρόπο της εξυγειάνσεως και θεραπείας προσκαλώντας στην αδιάλειπτη άρση του Τιμίου Σταυρού από τον οποίο και η Ανάσταση. Η επιταγή της φιλαγγελίας και αυταπαρνήσεως για την επιτυχία του σκοπού μας μας επιβάλλει να αναφέρουμε μερικά παραγγέλματα των πατέρων για τον στηριγμό και την αφύπνισή μας. Ο Αββάς Κασιανός, ένας από τους παλαιότερους πατέρες της Ιεράς μας παραδόσεως, αναφέρει στοιχεία από τα τυπικά των αρχαίων κοινοβιών της Αιγύπτου. Μετά την απόλυση της ακολουθίας, δεν επιτρεπόταν σε κανένα μοναχό συνομιλία ή έξοδος από το κελί του ή επίσκεψη σε άλλον αδελφό ή παραμέληση του εργόχειρου του ή γενικά το να περιφέρεται άσκοπα. Εάν στη διακονία του συνέβαινε κάτι παράλογο ή λανθασμένο ή λεγόταν λόγος απρεπής ή κάποια κατηγορία, δεν επιτρεπόταν ποτέ να μεταφερθεί ή κοινοποιηθεί και στους άλλους για να μην σκανδαλιστούν, γιατί αυτό θα ήταν θάνατος ψυχικός. Ποια θέση θα είχε τότε το αγγείλον τα βάρη βαστάζεται και το ανεχόμενοι αγγείλονες πλάχνης Χριστού? Ρώτησαν τον Αββά ποιμένα, ποιο είναι το έργο αυτού που θέλει να μείνει στο κοινόβιο, και αυτός απάντησε: όποιος θέλει να μείνει σε κοινόβιο πρέπει να αμεριμνήσει από κάθε συνομιλία και από κάθε πράγμα και σύστημα. Αναφέρουν πάλι οι πατέρες ότι κάθε διακονητής εντεταλμένος από το κοινοβιακό πράγμα οφείλει με επιμέλεια και με όλες τις δυνάμεις του να διακονεί επειδή επιτελεί έργο Θεού, εφόσον όλα όσα υπάρχουν στη Μονή είναι ιερά αναθήματα. Όποιος αμελεί υπόκειται στο επιτίμιο του Ραθύμου. Είτε ούν επιμελώς είτε αμελώς της διακονής των Θεών ανατρέχει η διακονία αυτή. Μήπως και η Γραφή δεν μας διεγείρει, υπενθυμίζοντας ότι επικατάρατος ο άνθρωπος, ο οποίον
τα έργα του Κυρίου αμελώς. Και ο Κύριος μας προσκαλεί στην πρόθυμη υποταγή και τήρηση του Θείου Θελήματος με υπόσχεση την αμοιβή της Παναγάπης Του. Εάν προθύμωσε μη διακονήτης, εμή ακολουθεί το, κι όπου είμαι εγώ εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Και αν της εμή διακονήτη μίση αυτόν ο Πατήρ. Και προκαλώντας μας να τον μιμηθούμε μας υπενθυμίζει. Εγώ δε ημί εν μέσω ημώνος ο διακονών. Και ότι ο Υιός του ανθρώπου ούκ ήρθε διακονηθεί, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού γήτρων αντιπολών. Τι να αναφέρουμε από τις παραγγελίες των Αποστόλων μας, που όλη τους τη ζωή ήταν συνεχές μαρτύριο. Εδραίοι γίνεστε, αδερφοί, λέει ο Παύλος, αμετακίνητοι, περισσεύοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε. Ειδότε ότι ο κόπος ημών ούκ έστει κενός εν Κυρίω. Ο γαράδικος ο Θεός, επιλαθέστε του έργου ημών και του κόπου της αγάπησης, επεδείξαστε εις το όνομα αυτού διακονήσεντες τους Αγίες και διακονούντες. Πόσοι ασθενείς και γέροντες, δικοί μας και ξένοι, καθημερινά μετέχουν στο έργο και στον κόπο μας. Πόσοι ξένοι επισκέπτες που έρχονται από μακριά ανακουφίζονται, τόσο υλικά όσο και πνευματικά, παρακολουθώντας την δική μας ζωή και διδασκαλία, είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά στις συνάξεις μας. Οι Απόστολοι του Κυρίου μας, μετά την ευλογία της χάριτος των πύρινων γλωσσών κατά την Πεντηκοστή, επιδόθηκαν στη διακονία και μετέβαλαν την κοινωνία των πιστών σε πραγματικό κοινόβιο. Και μετά την αποστολή τους για το κήρυγμα στα διάφορα έθνη, δεν ξεχνούσαν την προσφορά τους στους πιστούς και μάγισαν σε όσους είχαν ανάγκη. Ο Παύλος λέει για τον εαυτό του: «Νινί δε πορεύομαι εις Ιερουσαλήμ διακονών της Αγίας, αλλά συναγωνίσαστε μη εν τες προσευχές, ή να η διακονία μου ευπρόσδεκτος γέννητε της Αγίας». Χρειάζεται πάντως προσοχή να μην παρασυρθεί ο διακονητής από τις ποικίλες αιτίες και αφορμές που τον περιβάλλουν. Φρόνιμος μοναχός, λέει ο Όσιος Εφραίμ, ο Σύρος, αποστελόμενος στη διακονία την εαυτού ψυχήν θύση περί της ειρήνης. Δεν θα μεταφέρει δηλαδή κατά την επιστροφή του λόγια, αλλά όσα είδε ή ήκουσε που θα προκαλέσουν ταραχή. Όλη η απασχόλησή μας στην εξωτερική διακονία, αν και ωφέλιμη, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ανήκει στην πρακτική μορφή της πνευματικής μας ασκήσεως. Αυτή πρέπει με την υφαγιότητα και προσοχή μας να μας γίνει θεωρίας επίβασης, είσοδος στην πνευματικότερη ζωή και διακονία που είναι η κάθαρση και ο φωτισμός. Η νέκρωση του παλαιού ανθρώπου, του νόμου της διαστροφής και του παραλόγου είναι αναγκαία για να δοθεί θέση στα πνευματικά χαρίσματα και στον αγιασμό, χωρίς τον οποίο ουδείς όψετε τον Κύριον. Και κατά το δυνατόν τήρηση και εφαρμογή της πρακτικής δαμάζει τα πάθη και υποτάσσει τις αισθήσεις στην διακονία μόνο της χρείας. Έτσι παραμερίζεται η πολύμορφη επιθυμία που ως άλλη μυθική κύρκη παραμορφώνει τους οπαδούς της με κάθε είδους κτηνώδη και θηριώδη μορφή. Όταν με τη χάρη αυτή η εφταξία επιβληθεί, τότε ξυπνά ο νους από τον λίθαργο της αναισθησίας. Ο νους με τη συνεργασία της χάριτος που δίκαια αποκτήθηκε προκαλεί την κάθαρση της καρδίας από όπου γεννιούνται τα ιδιώματα της θεοειδίας. Μακάρι όντως η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των θεών όψονται, επειδή εδώ και αυτή της εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Αυτός είναι ο λόγος, αδελφοί και πατέρες, που συνεχώς επιμένω να σας παρακινώ και να μην νιστάζετε, να μην απελείτε, να μην παρήνεστε. Γιατί ούκ άξια τα παθήματα των μικρών μας αγωνισμάτων προς την μέρουσαν δόξα να αποκαλυφθήνε. Δύσκολο είναι να δείξουμε λίγη φιλοπονία για να πειθαρχήσουμε στο μοναχικό μας πρόγραμμα, κερδίζοντας έτσι την Θεία Παναγάπη και τη μερίδα των κλήρου των Αγίων, τη στιγμή που οι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία κοπιάζουν περισσότερο πολλές φορές για μικρή άνεση. Δεν γίνεται από εμάς σήμερα για πρώτη φορά η προσπάθεια για τη σωτηρία, αλλά είναι πάντοτε νόμος και κανόνας της εδώ εξορίας μας. Ποιον άλλο δρόμο ακολούθησαν όσοι ευαρέστησαν τον Θεό από καταπολής κόσμου? Δίκαιοι, προφήτες, Απόστολοι, μάρτυρες, ομολογητές και τα νεύη των οσιωτάτων πατέρων, τους οποίους προσπαθούμε να αντιγράψουμε. Δουλεύσετε του Κύριου εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν δρόμο. Λέει η γραφή που αναφέρεται στη δική μας ζωή, ως θεία διακονία, ως ευχαριστηριακή και δοξολογική αναφορά, αφού όλα ανήκουν στο Θεό και εμείς και όλες μας οι προθέσεις και κινήσεις. Ως λειτουργικά όντα, που είμαστε το μεγαλύτερο μέρος της δικής μας πνευματικής διακονίας, είναι η προσευχή και η ψαλμοδία. Σε αυτόν τον σκοπό περισσότερο προσκαλούν οι πατέρες. Η ψαλμοδία, κατά τη γραφή, είναι διακονία των ουρανίων δυνάμεων,
που περικυκλώνουν και λειτουργούν αδιάλειπτα τον Θεό κατά το ενίτε των Κύριων εκ των ουρανών, ενίτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού και πάση δυνάμεις αυτού. Στους μοναχούς αρμόζει το «Η φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτόν άπαντος σπέρμα Ιακώβ, δοξάσατε αυτόν». Η ψαλμοδία στο βάθος είναι θυσία ενέσεως και ενδελεχισμού κατά το θυσία ενέσεως δοξάσιμε. Η γραφή μας παρακινεί συνεχώς στο λειτουργικό αυτό καθήκον. Ψάλατε το Θεό ημών, ψάλατε. Ψάλατε το Βασιλιά ημών, ψάλατε. Ψάλατε συνετός. Καλώς ψάλατε αυτό έναν αλλαγμό. Αγαγιάσουν τα χείλη μου όταν ψαλώσει και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Εγώ άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Ότι εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθύνσεται πυρ. Ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου και εν το όνομα της αρώτας χείρας μου. Και όντως το χυμάνον της τρυφής αυτού ποτίει τους ψάλλοντας αυτό. Αυτά τα ανέφερα για να ερθίσω την φιλόθεη διάθεσή σας στον τόσο υψηλό πνευματικό καθήκον για να μην σας υποκλέπτει η διαφορία και η αμέλεια. Πολύ χάρις μεγάλη βρίσκεται σε αυτή τη διακονία. Για όσους με ευλάβεια και προσοχή την εκτελούν μεταφερόμενοι από τον γενικό αυτό κόσμο στη θέση των ασωμάτων δυνάμεων. Εάν ο Κύριος μας εξ στόματος νηπίων καταρτίζει ένων, ώστε με την ημνολογία να καταργήσει τον εχθρό και εκδικητή διάβολο, πώς εμείς με ραθυμία, νησταγμό και αμέλεια εκτελούμε αυτό το καθήκον? Εάν ο άδικος καταχρηστής της θείας της πραγνίας παραδόθηκε στους βασανιστές μέχρι να εξοπλίσει το χρέος του, πόση τιμωρία και εξευτελισμό θα υποστεί ο μοναχός που αμελεί την διακονία της ευχαριστίας και δοξολογίας? Κατά τους πατέρες μας, ο σπουδαιότερος λόγος της εγκαταλείψεως της χάριτος μαρασμού και της θέρμης και της ευλάβειας οφείλεται στην αμέγεια και περιφρόνηση της προσευχής και της ψαλμωδίας. Γι' αυτό ας νύφωμεν γρηγορώμεν και βιαζόμαστε για να μην έβριεν ημίν τόπον ο εχθρός ημών διάβολος.

Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου. Αδελφοί και πατέρες, πολλές φορές ακούω όταν λέγονται λόγια από ταπεινοφροσύνη και αυτομεμψία που φανερώνουν περισσότερο απειρία ή καλύτερα άγνοια και απορώ για την αδεξιότητα και την αμάθεια. Οι πατέρες μας, που ήταν φωτισμένοι από τη χάρη, βίωσαν οι ίδιοι με διάκριση την οδόν του Κυρίου και μας παρέδωσαν τον θείο τους φωτισμό για να συνεχίσουμε τη δική τους πορεία. Βάση και αρχή της πνευματικής πορείας του αγώνα μας είναι η φιλοπονία και η αυταπάρνηση. Με αυτές απαλλασσόμαστε από τα αεμπαθή νοήματα και τις κινήσεις της αιχμαλωσίας του παραλόγου που συνιστά τον παλαιό άνθρωπο. Με σύνεση και διάκριση οι πατέρες ρυθμίζουν τα στοιχεία του πνευματικού αγώνα ώστε να μην καταντήσουμε σωματοκτόνια αλλά μόνο παθοκτόνια, γιατί το σώμα μας είναι το απαραίτητο μέσο και εργαλείο για την πάλη, είτε κατά των παθών και των κακών συνήθειών, είτε κατά του ίδιου του διαβόλου. Θέλω να γίνετε κάτοχοι και γνώστες αυτής της διακρίσεως και συνέσεως, ώστε να αποφεύγουμε την έλλειψη και την υπερβολή που γεννούν η ακαταστασία και η ιδιορυθμία. Στο κοινοβιακό μας σύστημα πριτανεύει αυτή η φωτεινή διάκριση και όσοι είναι τι να μην παραβιάζεται αυτόν τον κανόνα. Μολύγνωστες διακρίσεως ο Αβάσης Αΐας μας διδάσκει: μη στερείτε το σώμα από τις απαραίτητες φυσικές ανάγκες της αναπαύσεως, της διατροφής και της ανέσεως, γιατί είναι πάντοτε πρόθυμο στη λογική διακονία του προγράμματος. Ειδικά αυτό αφορά τους ασθενέστερους και αδύνατους χαρακτήρες που αυξήθηκαν στους χερούς μας. Η διάκριση γνωρίζει να προλαμβάνει και να συμπληρώνει πολλά, όταν όλα τα κυβερνάει η υπακοή και η ταπείνωση. Συνεχίζοντας τη διακριτική φιλοπονία, γνωρίζουμε ότι τα εργαλεία των αρετών είναι η σωματική κόπη και ότι αντίθετα τα γεννήματα των παθών προέρχονται από την αμέλεια. Εάν επικρατήσει ο πλατισμός, δηλαδή η ύπαρξη του περιτού, γεννιέται η άνεση. Αυτή διώχνει την πνευματική γνώση. Μόνο η προθυμία της φιλοπονίας και του κόπου μαραίνει και διώχνει τα πάθη, ενώ η οκνηρία τα επαναφέρει εύκολα. Η νεανική ηλικία χρειάζεται πολύ προσοχή στην διοίκηση του σώματος και των αισθήσεων για να μην παρασύρεται από τις ακατανόμαστες προφάσεις της δίθεν ανάγκης και καταντήσει υπόδογη τις επιθυμίες που έχει ακαταγόνη στους συμμάχους τους δαίμονες. Με ενέχειρο τον θείο φόβο οφείλουμε να επιμένουμε στον τύπο του προγράμματος και του κανόνα μας με στόχο την κατάκτηση των αρετών που μας προστατεύουν από την επίδραση των προηγούμενων στιγμιθιών και παθών αλλά και των αόρατων εχθρών μας. Η κόπη και η μόχθη της εδώ ζωής για τις αρετές και το Θεό όχι μόνο μας ασκεπάζουν από τις επιθέσεις των εχθρών αλλά είναι τα πνευματικά στεφάνια και βραβεία που κέρδισαν και οι αιμολογητές και οι μάρτυρες. Αυτό το νόημα έχουν τα λόγια του Κυρίου: γίνεστε έτοιμοι, ότι ούδο κείται ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Μήπως έρθει ξαφνικά και μας βρει κοιμισμένους. Αντίθετα, θέλει να είμαστε σε θέση να πούμε το εξής χαρακτηριστικό: έρχεται του κόσμου άρχον και εν εμήν ευρύσει ουδέν. Αυτούς που με την απαραίτητη προσοχή πέτυχαν αυτή την ελευθερία, τους βραβεύει δίδοντάς τους εξουσίαν του πατίνε, επάνω όφεν και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Αυτές οι υποσχέσεις ανήκουν ασφαλώς σε όσους φυλάσσουν τις θείες εντολές, ενθαρρύνοντάς τους περισσότερο στην κατερία των υπηρών της φιλοπονίας, τους θεωρεί συναγωνιστές του λέγοντας: «Εμείς δέστε οι διαμεμενικότες μετεμένοι της πειρασμής μου». Και σε όσους ανιστέκονται και πολεμούν αυτούς που δεν δέχονται την υγιένους αναδιδασκαλίαν, καγώ διατίθεμε ημίν καθώς δίθετο μοιο πατήν μου βασιλείαν, ή να εστίετε και πίνετε επί της τραπέζης μου. Όποιος λοιπόν αποδεχθεί αυτή την πρόσκληση πρέπει να συμπεριφερθεί και στον Σταυρό, που είναι η πυρεκτική κακοπάθεια και η εγκράτεια σε όλα τα πάθη μέχρι να εγκλείψουν. Αυτήν την έκρωση περιγράφοντας ο Παύλος λέει: «Χριστό είναι Σταύρο με ζώ δε ουκέτω εγώ ζει δε εν μη Χριστός». Και για τους μιμητές του λέει: «Οι δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν στην σπαθήμαση και τις επιθυμίες». Στο μαθητή του Τιμόθεο γράφει: «Η γάρση να πεθάνομεν και συζήσομεν, ή υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν, ή αρνούμεθα κακίνος αρνήσεται ημάς». Ποιοι είναι οι αρνητές? Δεν είναι μήπως όσοι υποκύπτουν στα παράλογα και εμπαθή θελήματά τους και ανατρέπουν τη σωστή πορεία της μετάνοιας? Από εμάς εξαρτάται η πλήρης και ολοκληρωμένη μετάνοια κατά το λόγο του Κυρίου. Εάν μη περισσέψει ημών η δικαιοσύνη πλήρων των γραμματέων και φαρισαίων, ου μη εισέρθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Είναι λόγος ανησυχητικός. Η φαρισαϊκή δικαιοσύνη είναι η απλή και τυπική χριστιανική ζωή. Ο Κύριος μας όλα αυτά τα κατήργησε με την παρουσία του και με την αφοσίωση εξόγης ψυχής και καρδίας
στο θείο θέγγεμα. Η διπλή μας ομολογία τόσο στο θείο βάπτισμα όσο και στην κουρά του Αγίου Σχήματος μας πληροφορεί ότι ουκέτι αυτή ζώμενα αλλά το υπερημόν αποθανόνται και αγερθέντει Χριστό και καμία πρόφαση δεν θα μας δικαιώσει κατά τη φοβερή ώρα της εφαρμογής της Θείας Δικαιοσύνης. Η αληθινή και πραγματική μετάνοιά μας θα φανερωθεί με τα έργα που ως έλεον θα τροφοδοτούν τις αναμένες λαμπάδες μας. Τα αποτελέσματα των πράξεών μας θα παρουσιάσουν ποιοι πράγματι είμαστε. Τα σκεύη του ελαίου είναι οι δυνάμεις της ψυχής στις οποίες υπάρχουν οι αρετές και το έλεον, η πρακτική ενάρετη ζωή. Το φως που είναι αναμένο είναι ο νους που φωτίζεται από τη Θεία Έλαμψη. Εμείς πρέπει να μισήσουμε όλα τα περιττά πράγματα και συστήματα του μάτιου κόσμου και ειδικά την σωματική απόλαυση που μας μεταβάλλουν σε εχθρούς του στο Θεού με τη φυγή των σωματικών ανέσεων. Εφόσον δεν τηρήσουμε την περιεκτική εντολή της αγιθούσα φιλοθεΐας, τουλάχιστον ας κρατήσουμε την δεύτερη εντολή. Η περίοδος της χάριτος άρχισε με την επιταγή της μετανοίας. Μετανοείται ίγκυ και γάρη βασιλεία των ουρανών. Στην ουσία η μετάνοια είναι η συνεχής άρνηση του παρελθόντος κατά το οποίο η χωρίς Θεό ζωή μας έσπρωξε στα έργα της ενοχής και μας άρπαξε την σφραγίδα της ομολογίας. Εμείς, όπως περιγράφεται στην παραβολή του Ασώτου, οφείλουμε την εξόργηση ψυχής και καρδίας, ανάσταση και επιστροφή στην προηγούμενη θέση μας. Μετάνοια είναι η ανάκτηση του νόους που περιέπεσε στην περιεκτική παράνοια. Παρανόησε τα καλά και προτίμησε τα κακά ως καλά. Για να συνεχίζεται η αληθινή μετάνοια πρέπει να επανέλθει ο νους στη σωστή του θέση και να κάνει σωστή χρήση των νοημάτων, την οποία θα ακολουθήσει η ορθή χρήση των πραγμάτων. Η σωστή χρήση των νοημάτων και των πραγμάτων στις συνταγές της μετανοίας είναι και στους αρχαρίους και μέσους και τελείους η προσευχή. Ο πόλεμος κατά των εμπαθών λογισμών και η υπομονή στις θλίψεις που παρουσιάζονται. Χωρίς αυτά δεν κατορθώνεται πνευματική εργασία και η μετάνοια δεν γίνεται ευπρόσδεκτη. Ο φόβος από την ενθύμηση της κρίσεως και ο πόθος των θείων επαγγελιών που είναι ο παράδεισος μας βοηθούν να υπομένουμε όσα προκαλούν θλίψεις. Όπως οι κόποι και οι θλίψεις προκαλούν τις αρετές και την παρακοπή, έτσι και οι δονές και οι φιλοδοξίες προκαλούν τις κακίες. Υπάρχουν με τη χάρη του Χριστού και οι ήρωες που υπομένουν κακουχίες και ατιμίες για την αλήθεια. Αυτοί πραγματικά βαδίζουν την αποστολική οδό φορτωμένη των σταυρών των παθημάτων του Χριστού. Ή συμπάσχομεν άρα και συνδοξαστόμεν. Αν δεν πάσχει το σώμα υπερ Χριστού, δεν συνδοξάζεται ο νους μαζί του. Η σωματική πολιτεία απαιτεί αφεπνισμό των αισθήσεων και η ψυχική πολιτεία είναι ωραία εργασία αφεπνισμό της καρδίας. Αυτό σημαίνει ότι προηγούνται των πνευματικών οι σωματικές ή πρακτικές αρετές. Την άρση και την φιλοπτία ακολουθεί η ταλαιπωρία και ο μαρισμός. Την ταλαιπωρία για τον Θεό την ακολουθεί η άνεση και η πνευματική χαρά. Όποιος είναι συνετός στο στάδιο της μετανοίας καθαρίζει το κάρος της ψυχής του με δάκρυα, νηστείες και κακουχίες που επινοεί η φιλοπονία. Θλίψη και πόνος που γίνεται για το Θεό υπερέχει ίσως και μεγάλο έργο που γίνεται χωρίς λύπη. Η εκούσια θλίψη για το Θεό είναι δοκιμασία γνήσιας αγάπης και γι' αυτό όλοι οι Άγιοι δοκιμάστηκαν με θλίψεις. Μία έμπονη προσευχή του Δαβίδ μας αποκαλύπτει την παρήτητα των κορυφαίων αρετών που οφείλουμε πάντοτε να καλλιεργούμε. Από όπου και αν εξετάσουμε τη ζωή του μεγάλου αυτού προφήτη θα δούμε ότι είναι γεμάτοι αρετές. Δίκαιο ο Θεός τον πρόβαλε ως αντάξιο ομοίωμά του, εύρον Δαβίδον του Ιεσέ άνδρα κατά την καρδία μου. Αυτός ο τόσο ενάρετος και αγωνιστής της μετανοίας πρόβαλε κατ' εξαίρεση δύο καλοσύνες οι αρετές για εξηλαίωση επειδή πίστευε ότι είναι αποδεκτές. Με αυτές έσβησε την ενοχή του, επανέφερε την ομαλότητα της σχέσης του με τον Θεό και βρήκε δικαίωση ενώπιόν του. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφεσε πάσα στα αμαρτίας μου. Και οι πατέρες προβάλλουν με παρησία αυτή την λύπη για λύτρωση από κάθε ενοχή. Ταπείνωση και κακοπάθεια πάσα αμαρτίας ελευθερούσε τον άνθρωπον ημέντα της ψυχής ιδέτα του σώματος περικόπτουσα πάθη. Γνωρίζοντας ο εχθρός την ωφέλεια από την φιλοπονία και τον κόπο, υποβάγει σκέψεις ασθένειας και αδυναμίας του σώματος για να κάμψει την προθυμία. Όποιος φοβάται σωματική ασθένεια, λέει ο Αββάς Ισαΐας, δεν φτάνει στο καταφύσι, ούτε μπορεί να αποκτήσει αρετές. Επιτυγχάνει όμως όποιος έμαθε να καταφεύγει στον Θεό με πίστη, γιατί πάντα δυνατά το πιστεύονται. Ένας από τους καθηγητές του πνευματικού νόμου, ο Άγιος Μάξιμος, αναφέρει: πρόσεχε τον εαυτό σου από τη μητέρα των κακών, τη φιλαρτία, που είναι παράλογη φιλία
και πρόνοια του σώματος. Από την ήττα αυτή πηγάζουν οι τρεις γίγαντες των βαθών, η γαστιμαργία, η φιλαργυρία και η κενδοξία, παίρνοντας αφορμές από τις στήθεν σωματικές ανάγκες. Ακολουθούν, εάν δεν υπάρξει προσοχή, όλα τα κακά και παράλογα. Ουδείς, λέει ο Παύλος, την εαυτού σάρκα εμίσθησεν, αλλά υποπιάζει και δουλαγωγεί και δεν της παρέχει περισσότερα παρά μόνο διατροφή και ενδυμασία, όσα δηλαδή επιβάγει η απόλυτη ανάγκη. Όν της αγαπά, τούτον πάντως και σπέβδει θεραπεύειν. Ιούν τον Θεόν της αγαπά, πάντως και τα αρεστά αυτού σπέβδειν ποιήν. Είναι γνωστό ότι ο Θεός αρέσεται, ζητά και νομοθετεί την αγάπη, την σοφροσύνη, την θεωρία και την προσευχή. Αντίθετα, στην σάρκα αρέσουν η γαστριμαργία και η ακολασία και όσα τις αυξάνουν. Γι' αυτό οι ενσαρκοί όντες Θεό αρέσε ουδύνανται. Οι δε του Χριστού την σάρκα εστάβλωσαν στην εισπαθήμαση και τις επιθυμίες. Όταν ο νους δαμάζει τις αισθήσεις ώστε να μην είναι παράλογες, εύκολα γυρίζει προς τον Θεό και τότε έχει υπόδουλο το σώμα. Ο λογικός και κοινοβιακός τρόπος της ζωής μας είναι η ασταθερή βάση για αυτόν τον θρίαμβο. Η ακρίβεια του τυπικού προγράμματος, ο παραμερισμός των προκλητικών αιτίων και η υποκίνηση της φιλάδελφης διαγωγής μας οδηγούν χωρίς κόπο στις αρχές και τους τρόπους της αποφυγής των βραβερών και την τήρηση των αρετών.

Εξομολογήστε το Κυρίο. Αδελφοί και πατέρες, δεν θα σιωπήσουμε εφόσον βρισκόμαστε στο στάδιο της μάχης και διανύουμε το δρόμο της επιστροφής μας στη ζωή που χάσαμε με την πτώση. Μοιάζουμε με ναυαγούς ή με θύματα μεγάλης θεομηνίας που προσπαθούν μέσα από τα συντρίμματα να σωθούν. Την σωτηρία πραγματοποίησε ο Κύριος μας με τη σάρκωση για την επίγεια παρουσία του, αφού πρώτα εξόφυξε το χρέος της ενοχής και επανέφερε τη χάρη που χάσαμε. Με την πανάρα τη ζωή του μας έδωσε το θάρρος που χρειάζεται για τη διεξαγωγή της μάχης, το οποίο χάσαμε λόγω της διαστροφής που πάθαμε με τον χωρισμό μας από το Θεό. Μάθαμε ότι οι ορέξεις, οι επιθυμίες ή ό,τι άλλο μας προκαλεί δεν είναι ούτε λογικό ούτε κατά Θεό. Πρέπει όλα να τα δοκιμάζουμε, δηλαδή να τα διακρίνουμε. Αν και πάντα η μηνέξη στην αλλού πάντα συμφέρει. Ουδέ εξουσιαστισόμεθα υπό την ως. Εφόσον ουκέτη αυτή ζώμενα αλλά το Θεό που είναι δημιουργός και ανακαινιστής μας. Δεν θα μιμηθούμε το παραδείγμα των πρωτοπλάστων προγόνων μας. Ο Κύριος μας πληροφορεί ότι χωρίς εμού ουδήναστε πίνου δεν. Γνωρίζουμε από την ιστορία τα κατορθώματα των χωρίστερων ανθρώπων. Εάν για την παρουσία ζωή μας ο ίδιος μας λέγει ότι αυτό μέγει περί ημών και ότι είδεν ο πατήρ ημών όν χρίαν έχομεν πρώτου ημάς ετήσει αυτόν, δεν πρέπει όλη μας η προσπάθεια να αφορά μόνο την τήρηση των εντολών και του θεγγήματός του. Δεν μας ήλκησε ο Κύριος και μας προστάζει να τον μιμηθούμε. Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι και έσαστε ιούν ημί στέγγιος προπατήρη μόνο ο ίντους ουρανή στέγγιος εστίν. Το κέντρο του γενικού μας καθήκοντος είναι να αντισταθούμε στα παράλογα πάθη και τις συνήθειες που κληρονομήσαμε από τον αντιστρατευόμενο νόμο. Αυτή η αντίσταση αποτελεί έμπρακτη ομολογία ότι Κύριον των Θεών μας θα προχεινούμε και θα λατρεύουμε. Τότε η Θεία Χάρη που πήραμε με το βάπτισμα και τα Θεία Μυστήρια με την πρακτική μας πάγη προς τα πάθη θα μεταβληθεί από δυνάμεις σε ενεργία και θα μας απαλλάξει από τον παλαιόν άνθρωπο. Όλη μας η προσπάθεια είναι να αποδείξουμε ότι αποστρεφόμαστε τον παλαιόν άνθρωπο, της απάτης και της διαστροφής και θέλουμε να φορέσουμε τον γενόν άνθρωπο που η ίδια η χάρη ετοιμάζει σε όσους την υπακούσουν και προσπαθούν. Με συντομία σας υπενθύμησα το κεντρικό μας σκοπό, ώστε να μην νιστάζετε, αποθαρρύνεστε και μετράτε λανθασμένα. Το πέρασμα του χρόνου και η νοοτροπία των χωρίς ελπίδα ζώων των ανθρώπων δεν έχουν σημασία για εμάς. Ο Παύλος άριστα τοποθετεί αυτήν τη θεωρία. Από δε των δοκούντων είναι τι, όποιοι ποτέ ήσαν ουδέν μη διαφέρει. Πρόσωπον Θεός ανθρώπου ουλαμβάνει. Έτσι απαντούμε στους νεοεμφανιζόμενους κατηχητές και δασκάλους. Πρόβλεψαν οι θεμελιωτές της Εκκλησίας μας οι ιερότατοι Απόστολοι ότι στους εσχάτους καιρούς μας πονηροί άνθρωποι και γόητες προκόψουσαν επί το χείρον πλανώντας και πλανόμενοι. Εμείς, πατέρες και αδερφοί, ακολουθώντας τις παραδόσεις των ματέρων και της Εκκλησίας μας, δεν μετακινούμαστε από τους στόχους της Κλησιός μας. Και αν ακόμα άγγελος εξ ουρανού μας προκαλέσει σε συμβιβασμούς, ανάθεμα έστου. Με ένα σκοπό, μία θέγγιση και με όλη μας την ταπεινή προσπάθεια το Θείο Θέγγιμα επιδιώκουμε. Κάντε ζώμεν, κάντε αποθνίσκομεν. Και πολεμούμε τον παλαιόν άνθρωπο και όλα όσα συνδέονται με αυτόν. Κανέναν άλλο δεν γνωρίζουμε παρά μόνο τον Ιησούν Χριστόν και τούτο ανεσταυρωμένον και βιαζόμαστε να γίνουμε όπως εκείνος. Ούτως ημάς λογιζές ο άνθρωπος ως υπηρέτας Χριστού και οικονόμος μυστηρίων Θεού. Τι οικονόμοι όμως θα είμαστε όταν μας χαρακτηρίζει η ακαταστασία, η αδιαφορία και η αμέγεια. Παίρνουμε θάρρος καταφεύγοντας πάγι στον Παύλο. Πας δε ο αγωνιζόμενος δεν νιστάζει αλλά πάντα εγκρατεύεται. Όχι μόνο στην τροφή αλλά και σε όλη τη συμπεριφορά του υποπιάζουν και δυναγωγούν το σώμα. Μήπως γίνει πρόσκομα της ασθενούσιν ή και σε όσους δεν έχουν γνώση. Ευλογητός όμως ο Θεός που δίνει σε εμάς την νίκη μέσω του Κυρίου ημάς Ιησού Χριστού. Ο Παύλος μας ενθαρρύνει στον αγώνα μας. Γρηγορείτε, στήκετε εν την πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε, πάντα ήμουν εν αγάπη γενέστου. Όλα πρέπει να τα εκατευθύνει η μακάρη αγάπη και συμπάθεια. Η δραστηριότητα της σατανικής πονηρίας έχει σκοπό να διασπά όσα η επαναγάπη του Κυρίου μας ενώνει και συγκεντρώνει. Εάν ο μοναχός θυμάται συνεχώς ότι ο Θεός και ο σωτήρας μας είναι η αυτούσιος αυτοαγάπη, αυτό μόνο είναι αρκετό για να συγγενεί και να παρατρύνει κάθε συνείδηση να αφομοιώνεται με αυτό το πρότυπο, γιατί ο μένον δι' αγάπη είναι το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα της ζωής μας συμβαίνουν περιστατικά που προκαλούν την διαφωνία και τη σύγχυση. Αν και δεν είναι σοβαρά και άξια λόγου, γίνονται αιτία να αποθαρρύνονται οι απρόσεκτοι, προβάλλονται στο κλειδί της ταραχής το καταραμένο γιατί.
Εάν ουχή του ανθρώπου γιωδός αυτού και το Θεό μέγει περί ημών. Δεν χρειάζονται ερωτηματικά και απορίες, αλλά πίστη από εμάς και καρτερία στις παγίδες του διαβόλου που τοποθετούνται στην ζωή μας όταν νιστάζουμε. Με το παρήγορο σύρριγμα που η Θεία Παναγάπη μας δίνει διαγγείται κάθε απορία και αδυναμία μας. Επικαλέσε με εν ημέρα κύψεώς σου και εξελούμεσε, αιτείτε και δοθήστε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Επειδή ο λόγος έφτασε στο θέμα της αιτήσεως και προσευχής, θα αναφέρουμε κατάγγελα χωρία της πατρικής μας διδασκαλίας για να μας μάθουν το τόσο απαραίτητο όπλο και μέσο στον αδιάκριτο μας πόλεμο και αγώνα. Συνήθως οι πατέρες συνιστούν τον μονολογιστό τρόπο της προσευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Είναι απλούστερος γιατί ο νους ευκολότερα προφέρει και συγκρατά το όνομα του Κυρίου. Δεν πρέπει όμως να παραμελούμε τον εξομολογητικό τρόπο προσευχής που πάντοτε υπήρχε και επικρατούσε στην εκκλησιαστική μας παράδοση, γιατί παρηγορεί σύντομα και αισθητά, ιδιαίτερα όταν υπάρχει μεγάλη πίεση του πειρασμού. Ο τρόπος αυτός είναι μία μέθοδος να συγκρατηθεί ο νους που μετεωρίζεται και ρεμβάζει και που δύσκολα οι αρχάροι και αδαείς το συγκρατούν στην ομολόγηστη ευχή, αφού δεν έχουν ακόμη προκόψει σε αυτή την εργασία. Όταν μιλάμε και με τον εξομολογητικό τρόπο στο Θεό, πρώτοι αισθανόμαστε αυτά που λέμε. Ο νους δεν σκορπίζεται στο μετεωρισμό, επειδή αυτός παράγει τα νοήματα και τα λόγια. Αυτό γίνεται αφορμή να συγκρατείται. Επειδή η εξομολογητική αυτή πράξη είναι συνήθως αυτομεμψία και επίγνωση της ευτέγγειας και αδυναμίας μας, αλλά και αίσθηση της ενοχής μας πληγώνει την καρδιά και δεν αργεί να αποκαλέσει το πένθος και τα δάκρυα, που είναι η παρηγοριά και πληροφορία ότι η αίτησή μας έγινε δεκτή. Θα παραθέσουμε ένα υπόδειγμα αυτού του τρόπου της προσευχής για όσους θέλουν να το χρησιμοποιήσουν και να ωφεληθούν. Κύριε Ιησού Χριστέ των δυνάμεων, μην αποστρέψεις το πρόσωπό σου από εμένα τον ταπεινό και μην θυμηθείς τα κακά που απερίσκεπτα εδιέπραξα. Μην θελήσεις να μου αποδώσεις κατά τις πράξεις μου ως εκτήρμον και φιλάνθρωπος. Επάκουσον, Κύριε, την αναξιότητά μου και την πολλή και άφατη σου αγαθότητα και δώσε μου μετάνοια, αληθινή και επίγνωση της αθειότητός μου, στην οποία ανέστητα επιμένω, παροργίζοντας τη μακροθυμία σου. Στείλε πανάγαθε το φως της χάριτός σου να με ξυπνήσει από τον κύθαργο της πορώσεως και της αναισθησίας μου και λύσε τα δεσμά της αποθαρρύσεως και της απογνώσεώς μου. Συ, Κύριε, που άνοιξε τα μάτια των τυφλών, άνοιξε τα σκοτισμένα μου μάτια της καρδίας. Μην αποστραφείς, πανάγαθε, την ελεηνότητά μου για την αδιόρθωτη και ένοχη ζωή μου. Εσύ που βαστάζεις πάντοτε την παγκόσμια ευθάδια και προδοσία. Όπως καταδέχτηκες να με περιβλάβεις ανάμεσα σε όσους σε γνωρίζουν, καταξίωσέ με να ανταποκριθώ στην υπόσχεσή μου και να σε ευαρεστήσω. Όταν αυτός ο τρόπος χρησιμοποιείται συχνά με προσοχή και αυτομεμψία, ξυπνά την κοιμισμένη διάνοια. Η Θεία Χάρη κολακεύεται από το ταπεινό φρόνημα και τη θλιμμένη καρδιά δείχνει την παρουσία της και την παρηγορεί. Αυτός ο τρόπος είναι εισαγωγικός για να πλησιάσει ο άνθρωπος στο νόημα της προσευχής και με αυτόν ευκολότερο νους φτάνει στην αίσθησή της. Η αδιάλειπτη εργασία της προσευχής που οφείλει κάθε πιστός να πετύχει δεν είναι εύκολη. Περισσότερο ευδοκιμεί όταν κατά μόνας σε ώρα ησυχίας και σιωπής προσπαθεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό, την επιθυμία και τον πόνο του. Την αδιάλειπτη όμως ενέργεια της προσευχής, της μονολόγησης της ευχής, θα την πετύχουμε όπως ορίζουν οι πατέρες, οι λίγες λέξεις της ευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με», που ολοκληρώνουν την νόημα της Θείας Επικλήσεως, είναι εύκολο να λέγονται σε οποιοδήποτε χώρο και χρόνο και με οποιοδήποτε τρόπο, αρκεί να λέγονται με πρόγραμμα, αφού μας επιβάλλεται κατά τον Παύλο το αδιαλείπτος «Προσεύχεστε». Οι πατέρες μας που το εφήρμοσαν πέτυχαν το κέρδος, που είναι η άφεση, ο φωτισμός και η κάθαρση. Μας ορίζουν ότι μνημονευτέων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Και Ιησού όνομα κολληθεί το ότι πνοή σου και Ιησού ονόμα τιμάστιζε πολεμίους. Δεν είναι ακατόρθωτο να κρατεί κάποιος αυτές τις λίγες λέξεις της μονολόγης της επικλήσεως του σωτηρίου ονόματος του Κυρίου μας, όπου και αν βρίσκεται και με ό,τι και αν ασχολείται, εάν το θέλει. Πρέπει να γνωρίζει ότι η Θεία αυτή επίκληση δεν είναι προφορά απλών λέξεων, αλλά δύναμη και ενέργεια φοβερή κατά των δυνάμεων του σκότους.
Είναι όμως και δική μας παρηγοριά, εφόσον κατά την γραφή εμνήστην του Θεού και εφράνθην, και νυχτός μετά της καρδίας μου ειδωλέσχουν. Σε κάθε ηλικία και περίοδο της ζωής του άνθρωπος μπορεί, εάν θέλει, να βρίσκεται σε επαφή με τον Χριστό. Αυτός επιθυμεί την ασφάλεια και τη σωτηρία του καθενός και όλων μας, αφού μόνος του μας λέει: «Με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας έως της συνεργίας του αιώνος, και ουκ αφήσω ημάς ορφανούς». Εάν μας πείθει η Θεία Παναγάπη ότι ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούον διανυγίσατε, τίποτε τότε δεν μένει άγγιτο από όσα μας τυραννούν και μας απασχολούν. Όποιος μένει αβοήθητος να κατηγορεί τον εαυτό του μάλλον που έπαψε να ζητά. Ιούν ημείς πονηροί όντες είδατε δώματα αγαθά διδών της τέκνης ημών. Ο κοινός πατέρας θα απαραβλέψει τη δέησή σας όταν του ζητάτε να σας απαλλάξει από τους εχθρούς σας και να θεραπεύσει τη διαστροφή που πάθετε για την αποστασία σας από αυτόν. Υπόσχεται ότι επακούσετε τις δεήσεώς μας εν τάχει και υπερεκπερισσού ονετούμεθα ή νοούμεν. Θα μας χαρίσει αυτός που του ίδιου Υιού και φύσατο, αλλά υπερ ημών πάντων παρέδοκεν αυτόν.

πατέρων σοφία και παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Και στη σημερινή εκπομπή συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Σιμωνοπετρίτες πατέρες που βρήκαμε και αγαπήσαμε» 1973-1997 από τις εκδόσεις Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Άγιον Όρος 2014. Είχαμε ξεκινήσει στην προηγούμενη εκπομπή να διαβάζουμε το βίο του γέρο Αρσένιου του Υπομονητικού. Θα συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε το βίο του στη σημερινή εκπομπή. Όταν εμείς εγκατασταθήκαμε στη Σιμωνόπετρα και ο κάθε ένας μας καθάρισε κάποιο εγκαταλελειμμένο κελί και το έκανε κελί του, τότε γείτονας εις τον γέρο Αρσένιο βρέθηκε ο πατέρας Νί. Κάνανε πολλές συζητήσεις για διάφορα πνευματικά θέματα, για την άσκηση, τα διαβάσματα, την υπακοή και άλλα. Εκείνος κρατούσε δύο κελιά, ένα για να μένει και ένα ως κουζινάκι. Και αυτό το θέμα δεν έμεινε εκτός των συζητήσεών τους περί υπακοής και ακτιμοσύνης. Από τα μετέωρα είχαμε την καλή συνήθεια της χαμεκητίας, την οποίαν βρήκαμε και στη Σιμωνόπετρα. Ένα γεροντάκι μάλιστα την κρατούσε πιο ασκητικά από εμάς και αυτό παραξένεψε το γέρο Αρσένιο. Άρχισε τότε να διαβάζει τον Άγιο Νικόδημο, τον οποίο δυσκολεύτηκε να παραδεχθεί ως πατέρα της Εκκλησίας. Διάβαζε τον Άγιο Σιμεών, τον Νέο Θεολόγο και άλλα ασκητικά βιβλία και άρχισε να υιοθετεί το πρόγραμμα των νέων πατέρων και να το εφαρμόζει και ο ίδιος. Δεν μπορώ να ξεχάσω την ημέρα μετά από 6 μήνες παραμονής μας στη Σιμωνόπετρα που με κάλεσε ο σεβαστός γέροντάς μας και μου είπε ότι πρέπει να αδειάσουμε το κουζινάκι του γέρο Αρσενίου διότι αποφάσισε να ζει όπως όλοι μας. Δεν κράτησε τίποτα. Ακόμη και το ζεστό που χρειαζότανε το έκανε όπως όλοι οι πατέρες στο κοινό κουζινάκι του ορόφου. Εμπιστεύθηκε το γέροντά μας Εμιλιανό και πολλαπλασίασε τον αγώνα του. Ρουφούσε σαν σφουγγάρι κάθε διδαχή και κατηχησή του. Έκανε πολλές μετάνοιες και λόγω του συμπαγούς του κτηρίου της Σιμωνόπετρας ακουγόταν θόρυβος στους ορόφους. Στην αρχή παραξενευτήκαμε, αλλά όταν διαπιστώσαμε από πού είναι ο θόρυβος, παρακινούμασταν και εμείς να τον μιμηθούμε. Η ένταση του αγώνος του ήτο και η αιτία που ξύπνησε πάλι μέσα του η πρώτη επιθυμία της νεότητός του περί ασκητικής ζωής. Τώρα όμως είχε και τις κατάλληλες συνθήκες και τον αλείπτη τέτοιο αγώνος. Το γέροντά μας συζήτησε μαζί του και άρχισε να ψάχνει με πλήρη εμπιστοσύνη στον Θεό και στο γέροντα τόπο να αναπαυθεί. Πήγε στον Άγιο Μόδεστο, στο Καραβασαρά. Τον βρήκε κλειστό και το εξέλαβε ως σημάδι ότι δεν μπορεί να μείνει. Πήγε στην Αμπελικιά, αλλά η έλλειψη νερού, η ύπαρξη χώρου για δουλειές και η ωραία θέα στο άνοιγμα του Αιγαίου Πελάγους δεν του φάνηκαν ασκητικά. Πήγε στον Αρσανά, αλλά ο διερχόμενος κόσμος τον εμπόδιζε από την ποθητή του ησυχία. Τέλος, κατέληξε στο Καλαμίτσι. Παλαιό, μικρό, εργατόσπιτο, ενός μόνον δωματίου, αλλά με ήσυχο περιβάλλον όπως το ήθελε. Το συζήτησε με το γέροντα, το επισκευάσαμε, διότι είχε πολλά χρόνια ακατοίκητο. Κάναμε μια μικρή δεξαμενή για νερό από το ρέμα, δεν είχε πηγή, και την καθαρά εβδομάδα εγκαταστάθηκε εκεί. Άρχισε πράγματι να ζει ασκητικά, ήσυχα, μυστικά και μυστικό στην παρουσία του Θεού. Το πρόγραμμά του ήτο. Από Δευτέρα ως το Σάββατο έμενε στο ασκητήριό του. Νύστευε, έτρωγε αλάδωτο μετρημένο φαγητό, αγρυπνούσε όλη νύχτα κατά την τάξη του γέροντος Ιωσήφ, ξεκουραζόταν λίγο το πρωί, έκανε κάποιο εργόχειρο, κομποσχήνια και διάβαζε. Σάββατο μεσημέρι ερχόταν στο μοναστήρι, έτρωγε μαζί μας στην τράπεζα, συμμετείχε στην κυριακάτικη ακολουθία στο ναό, κοινωνούσε, συμμετείχε στην τράπεζα και τελειώνοντας έπαιρνε τα απαραίτητα της εβδομάδος
και πήγαινε στο ασκητήριό του με τα πόδια. Το ασκητήριο απέχει από το μοναστήρι μία με μία μισή ώρα. Βρίσκεται κάτω στη θάλασσα, με κάποια ευκολία γίνεται η κατάβαση, αλλά πολύ δύσκολη είναι η ανάβαση, και μάλιστα όταν προηγείται εβδομαδιαία άσκηση νηστείας και αγρυπνίας. Την καλοκαιρινή περίοδο το ρέμα δεν είχε νερό, και αφού τελείωνε και αυτό της τέρνας, περνούσε τον υπόλοιπο χρόνο με δύο μπετόνια των 20 λίτρων, τα οποία μετέφερε στο ασκητήριό του με ζώο κάθε Κυριακή κάποιος από τους πατέρες. Πάντα χαρούμενος και πολύ ευγενής, ευγνώμων στον γέροντα και τους πατέρες που τον φρόντιζαν. Από το στόμα του δεν έλειπαν οι ευχές, οι ευχαριστίες και οι ευλογίες. Όντως, άνθρωπος του Θεού. Θα ήθελα όμως, πριν τελειώσω την διήγηση για τον γέροντα Αρσένιο, να σημειώσω και κάποια περιστατικά που δείχνουν την λεπτότητα του χαρακτήρος του, την καλλιέργεια της συνειδήσεως και την αποδοχή του θελήματος του Θεού. Όταν έγινε η εκλογή του γέροντός μας ως ηγουμένου της Ιμονόπετρας, ψήφισαν από τους 12 που εδικαιούντο 9 γεροντάκια. Ο ένας υπέργυρος 95 ετών δεν ψήφισε. Ο άλλος διακονητής στο αγρόκτημα του Δοντά δεν ειδοποιήθηκε και δεν παραβρέθηκε, και ο γεραρσένιος ή το παρόν, αλλά δεν ψήφισε λόγω συνειδησιακού προβλήματος. Το πρόβλημά του ήταν το εξής. Η αδελφότητά μας ήταν η πρώτη που ήλθε από μοναστήρι εκτός Αγίου Όρους, και ως εκ τούτου εκεί είμαστε με το νέο ημερολόγιο. Ο γέρο Αρσένιος ήταν ο κομμάτι ζηλωτής και δεν μπορούσε να καταλάβει πώς θα πηγαίναμε με το παλαιό. Εν τω μεταξύ κάποιοι καλοθελητές είπανε για μας κάτι για ζωικούς, κάτι για μακρακιστές και άλλα τέτοια, οπότε του δημιουργήθηκε συνειδησιακό πρόβλημα. Όταν τελείωσαν τα της εκλογής, πήγε και έβαλε μετάνοια στο γέροντα λέγοντάς του: «Εγώ δεν σε ψήφισα, αλλά αφού η αδελφότητα σε εξέλεξε ως ηγούμενο, βάζω μετάνοια και θα είμαι πάντα υποτακτικό σας». Ξεπέρασε το συνειδησιακό του πρόβλημα με μοναχικό φρόνημα, αποδεχόμενος την εκλογή ως έκφραση του θελήματος του Θεού, στο οποίο δεν ήθελε να αντιστρατεύεται. Αναφέραμε κάπου τα χρυσά του δόντια. Αυτά του θύμιζαν τις παλαιές κακές ημέρες της αμελίας του. Όταν λοιπόν προέκυψε κάποιο οδοντιατρικό πρόβλημα, πήγε στον οδοντίατρό μας στην Θεσσαλονίκη. Εκείνος του είπε ότι πρέπει να κάνει κάποιες εξαγωγές, σφραγίσματα, απονευρώσεις κλπ. Τότε ο γέρο Αρσένιος πρότεινε να τα βγάλει όλα και να βάλει μασέλα. Κατόπιν συζητήσεων και πιέσεών του, ο γιατρός δέχθηκε. Όταν λοιπόν του τα έβγαλε, λέγει στο γιατρό: «Κράτα τον χρυσό και κάνε τον ό,τι θέλεις. Θέλω μόνο τα δόντια για να τα θάψω στο κημητήριο της μονής. Δεν είναι σωστό να πεταχτούν. Όπου θα είναι όλο το σώμα όταν πεθάνω, εκεί να βρίσκονται και αυτά». Πράγματι έτσι έγινε. Πίστευε βαθιά στην ιερότητα και τον αγιασμό όλου του σώματός του, και αυτό δείχνει πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Όταν το είπε αυτό στο γέροντά μας, τον επένεσε και μας το ανέφερε σε κάποια σύναξη της αδελφότητος. Όταν πήγαινε στο ασκητήριό του, είχε πολύ χρόνο. Είχε στην έρημο 10 χρόνια και αγάπησε τη φυσική ζωή. Τον ελεύθερο χρόνο, για να ξεκουράζεται λίγο, θέλησε να ασχοληθεί με κάποιον κήπο, με κλίματα, με δέντρα κλπ. Βρήκε ένα παλιό κλίμα από μινάρι των παλαιών κατοίκων του σπιτιού, το περιποιήθηκε, το έκανε καταβολάδα, πήρε ζωή και αναπτύχθηκε πολύ. Επίσης, βρήκε κάτι άγριες οικές και θέλησε να τις μπολιάσει. Του έδειξα τον τρόπο εμβολιασμού προσωπικός, πήρε μπόλια και τις μπόλιασε. Παρά την μεγάλη δυσκολία που έχουν τα μπόλια της οικιάς, τα δικά του έπιασαν όλα. Έσπηρε και κάποια χορταρικά και αυτά πήγαν πολύ καλά. Για όλα αυτά ήταν πολύ χαρούμενος. Όταν όμως πήγαινε να κάνει προσευχή και τα άλλα πνευματικά του καθήκοντα, το μυαλό του συνεχώς περιεσπάτω στο τι θα κάνει για τις καλλιέργειές του, και εκλέπτετο η καρδιά από την ενασχόληση με τον Θεό στα βιωτικά. Αυτό δεν του άρεσε. Όταν μάλιστα πήγε στον πνευματικό του, τον Παπαχαράλαμπο, και του τα είπε,
εκείνος του θύμισε τον σκοπό για τον οποίο πήγε στην άσκηση, λέγοντάς του πως ο πειρασμός φροντίζει όλα να πάνε καλά για να κλέπτεται ο νους του από τον Θεό. Γυρίζοντας λοιπόν στο ασκητήριό του, τα χάλασε όλα. Επιρρύπτοντας την μέρημνά του στον Κύριο ότι αυτός θα τον διαθρέψει. Έτσι ησύχασε και συνέχισε την άσκησή του απερίσπαστος. Ο γέροντάς μας του συνέστησε να διαβάσει τον Αβά Ισαάκ. Τον διάβαζε και η άσκησή του απέκτησε περισσότερο ζήλο. Έκανε μετάνοιες και ολονύκτιον προσευχή. Για να μπορεί να κρατιέται όρθιος, έκανε κρεμαστήρες από την οροφή του κελιού ή χρησιμοποιούσε το κοινώς λεγόμενον τεμπελόξυλο. Στο κεφάλι του, από τις πολλές μετάνοιες έκανε καρούμπαλο. Όταν έβγαζε τον σκούφο του, εφαίνεται, αλλά στις ερωτήσεις μας τι είναι αυτό, απαντούσε «αυτό το κεφάλι φταίει για όλα, η σειρά του τώρα». Τα χρόνια περνούσαν και αυτός ήτο πολύ αναπαυμένος. Άρχισε όμως να λιγοστεύει το φως των ματιών του και να δυσκολεύεται στη μελέτη. Το είπε στον γέροντα και τον πήγαμε στον οφθαλμίατρο στην Θεσσαλονίκη. Εκείνος διεπίστωσε καταράκτη και συνέστησε να τον αφήσουμε να οριμάσει και μετά να τον χειρουργήσει. Πράγματι έτσι έγινε. Όταν όμως ήλθε ο καιρός του χειρουργείου, ο γιατρός διεπίστωσε γλαύκωμα αθεράπευτο και όχι καταράκτη. Και ως εκ τούτου, ο γεροαρσένιος θα έμενε τυφλός. Το δέχθηκε αγωγκίστος. Λυπήθηκε μόνον που δεν θα μπορούσε να πάει στο ασκητήριό του. Στον λόγο του γέροντός μας, τι κρίμα, έπρεπε να πάμε και σε άλλο γιατρό. Ο γεροαρσένιος είπε, «Αν ήτο προς το συμφέρον μου, θα σε φώτιζε ο Θεός να το κάνεις. Τώρα έτσι σε φώτισε, έτσι έγινε, αυτό θέλει από μένα ο Θεός. Ας είναι δοξασμένο το όνομά του». Ήλθε στο μοναστήρι και συνέχισε το ίδιο ασκητικό πρόγραμμα, προσθέτοντας σε αυτό τον εκκλησιασμό του και την συχνή θεία κοινωνία. Στον πνευματικό δεν μπορούσε πλέον να πάει, αλλά ο Παπαχαράλαμπος, παρά τα ηγουμενικά του καθήκοντα, επειδή έβλεπε την πρόοδό του και εχαίρετο, ήρχε το αυτός στο μοναστήρι μας και τον εξομολογούσε. Φτάσαμε στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή του 1981. Έκανε το τριήμερο, κοινώνησε, έφαγε την σούπα της καθαράς Τετάρτης, αλλά έκανε εμετό και ταράχτηκε. Ζήτησε τον πνευματικό. Ήλθε ο Παπαχαραλάμπης, τον εξομολόγησε, τον παρηγόρησε, τον ετοίμασε και έφυγε λέγοντάς του «Να μη σε εμποδίζει τίποτε από το να κοινωνά συχνά». Την επόμενη εβδομάδα έπαθε κάποιο εγκεφαλικό και στις 15 Μαρτίου 1981, κατά την ώρα του ευχελαίου, παρέδωσε την ψυχή του εις τα σχήρας του Δικαιοκρίτου Χριστού ως καλός αγωνιστής. Η αδελφότητα τον προέπεμψε τιμητικός, ενταφιάζοντας το ασκητικό σώμα του στο κημητήριο των πατέρων. Η μνήμη κάθε μοναχού μας δίδει πάντοτε ευκαιρίες να προσευχόμεθα για αυτόν, ενθυμούμενοι τον καθημερινό αγώνα του, πολύ περισσότερο του γέροντος Αρσενίου, του οποίου γνωρίζουμε την όλη του ασκητική πολιτεία και την σκέπη του Θεού, ο οποίος δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά οικονομεί ως εκτήρμον την σωτηρία μας. Τα γραφέντα ας είναι ένα ταπεινό αδελφικό ή οικό μνημόσυνο στον γέρο Αρσένιο, και μία παρακαταθήκη για όλους εμάς τους νεοτέρους που τον γνωρίσαμε, μα και για τους υπολείπους που δεν τον γνώρισαν αλλά άκουσαν διάφορα γι' αυτόν. Το Άγιον Όρος, το παλαιό το διαδέχθηκε το νεότερο και ανετότερο. Η άσκηση παλαιά ήταν προϋπόθεσης για να ζήσεις το Άγιον Όρος. Η άσκηση σήμερα είναι επιλογή μυστική της καρδιάς του καθενός μας και χρειάζεται ιδιαίτερο σκόπος και προσπάθεια και συνεχής επαγρύπνησης για να πετύχεις την άνεση της βίας δια της βίας της ασκήσεως. Υποχρέωσης όλων των νεοτέρων που ζουν στο Άγιον Όρος να μιμούνται τους προ αυτόν πατέρας. «Ή πατέρα καλήν με θέλετε, μιμήστε μου τας πράξεις και των βίων», γράφει το ηλιτάριον του Αγίου Σίμωνος.
έχοντας πλέον την ηλικία που είχε ο γέρο Αρσένιος όταν τον γνώρισα, έγραψα αυτά ως φάρμακο της λύθης στο πέρασμα του χρόνου. Σιμωνόπετρα, Ιανουάριος 2010.

Γέρο Εμμανουήλ, ο Εκμετσόβου. Πρωτοήλθα στην Σιμωνόπετρα τον Ιούλιο του 1973, απεσταλμένος από τον σεβαστό γέροντά μας Εμιλιανό, μαζί με δύο ακόμη αδελφούς, τον Απόστολο Μανώλη, τώρα ιερέα πατέρα Απόστολο, και τον Νίκο τον Σκουρτανιώτη, πρωτοδίκη, μετέπειτα, για να γιορτάσουμε μαζί με τα γεροντάκια την πανήγυρη της προστάτηδός μας Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής και συγχρόνως να μεταφέρουμε την ελπίδα ότι οι δυσκολίες θα ξεπεραστούν και η αδελφότητά μας θα μετεγκατασταθεί από τα μετέωρα εις την Σιμωνόπετρα, όπως επανειλημμένως η Σιμωνοπετρητική ορφανή τότε από ηγούμενο αδελφότητα είχε ζητήσει. Ανάμεσα στα πολλά άλλα που μου έκαναν εντύπωση στο Άγιον Όρος, ήταν και η παρουσία εις την Σιμωνόπετρα ενός ανθρώπου, του Μιχάλη, του Τρελού και Καμπούρη. Η παρουσία του θύμιζε τον γνωστό Κουασιμόδο, τον καμπανάρι της Παναγίας των Παρισίων, φτωχός εις το πνεύμα αλλά και εις την ζωή του. Ζούσε απόμερα και φοβισμένος ή μάλλον ξεκομμένος. Έμενε σε ένα βορεινό δωμάτιο του Αρχονταρικιού που ήταν κρύο και γι' αυτό ακατοίκητο μέσα στα τσιμέντα χειμώνα-καλοκαίρι. Ζητούσε ευλογίες από τους επισκέπτες, εκ των οποίων οι περισσότεροι τον εφοβούντο ή τον ελιπούντο. Ρώτησα να μάθω γι' αυτόν, αλλά ο μακαριστός πατέρας Παντελεήμων ενδιαφερόταν να μας ενημερώσει για σοβαρότερα θέματα και έτσι το ερώτημά μου παρέμεινε αναπάντητο. Μου έμεινε όμως η απορία. Πάντως η ατμόσφαιρα του μοναστηριού τότε θύμιζε αρχοντικό, μάλλον παλάτι, χωρίς υπηρετικό προσωπικό. Εμείς μαθημένοι από την τάξη των μετεώρων βοηθήσαμε όσο μπορέσαμε στην πανήγυρη, αλλά περισσότερο δώσαμε ελπίδες για τον ερχομό μας. Φεύγοντας, πήραμε μαζί μας ευχές και προσκλήσεις για το ταχύτερο της επιστροφής μας. Δόξα τω Θεώ, πραγματοποιήθηκαν υπόθηκε των δύο μοναστηριών και τον Σεπτέμβριο του 1973 έφτασαν οι πρώτοι πατέρες με το γέροντα και τους δοκίμους. Μείναμε προσωρινώς στο Αρχονταρίκι και αρχίσαμε την εξερεύνηση του χώρου για να μπορέσουμε να εγκατασταθούμε. Χώροι υπήρχαν πολλοί. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι κατοικείται μόνον ένας όροφος των γερόντων, δύο κελιά της παλαιάς βιβλιοθήκης, ενώ ο πατέρας Μελέτιος και ο πατέρας Ριγίνος κατοικούσαν στον τρίτο όροφο. Το υπόλοιπο μοναστήρι ή το ακατοίκητο. Με την τακτοποίηση των κελιών μας είπαμε να τακτοποιήσουμε και τον χώρο όπου έμενε ο Μιχάλης. Το ανακοίνωσε ο πατέρας Παντελεήμων και αρχίσαμε. Διαπιστώσαμε όμως ότι ο Μιχάλης είχε 1002 πράγματα χρήσιμα και άχρηστα, απλωμένα σε όλο τον χώρο, μέσα και έξω από το δωμάτιό του. Πάνω στο κρεβάτι, μέσα εις ένα δίσκο, είχε όλα τα χρησιμοποιημένα σπιρτόξυλα σε καλλιτεχνικά σχέδια. Ο ίδιος εκοιμάτο καθιστός έξω από το κελί του. Τακτοποιήσαμε όσο μπορούσαμε τα πράγματα. Αδειάσαμε τον χώρο και τον παρακαλέσαμε να μένει μέσα στο δωμάτιό του, πράγμα που με δυσκολία έκανε. Μετά όμως από 2-3 μέρες τον βρήκαμε βαριά άρρωστο, χωρίς να μπορεί να μας δώσει να καταλάβουμε από τι υπέφερε. Τον περιποιηθήκαμε, αλλά επειδή η κατάστασή του επεδεινώνεται, τον κατεβάσαμε εις το νοσοκομείο για καλύτερη περιποίηση. Η εβδομάδα όμως περνούσε χωρίς καλυτέρευση. Του πρότεινε τότε ο Παπανεόφυτος να τον κάνουμε μοναχό και το δέχθηκε. Πράγματι, πήρε ρασοευχή και από Μιχάλης ονομάστηκε Εμμανουήλ. Το όνομα διάλεξε ο ίδιος. Έτσι λέγανε τον αδελφό του που ήταν γιατρός. Τον αγαπούσε πολύ και είχε πεθάνει. Έζησε λοιπόν ο πατέρας Εμμανουήλ άλλες 4 ημέρες και κοιμήθηκε κυρίω, ημέρα Κυριακή, ακριβώς την ώρα που ο παπάς έλεγε το «Ευλογημένη η Βασιλεία». Είμαι ιδιαιτέρως ευλογημένος από τον Θεό, διότι πρώτη φορά έβλεπα να ξεψυχά άνθρωπος και μάλιστα μοναχός μέσα σε μια ατμόσφαιρα ειρηνικής χαράς και μακαριότητος. Του έκλεισα τα μάτια, του σταύρωσα τα χέρια και ειδοποίησα ότι εκοιμήθη. Ήλθαν αμέσως 2-3 πατέρες και αφού έκανε το πρώτο τρισάγιο ο πατέρας Παντελεήμων, αρχίσαμε να τον προετοιμάζουμε και να ευπρεπίζομαι των νεκρών, ενώ κάποιος από τους νεοτέρους άρχισε να διαβάζει το ψαλτήρι
όπως προβλέπει το τυπικό. Συγχρόνως κτύπησε πένθυμα η καμπάνα, σταμάτησε η Θεία Λειτουργία και κάτω από τον πολυέλαιο ο Παπασίμων έκανε το συνηθισμένο κατοστάρικο μποσχήνι λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον των δούλων σου Εμμανουήλ μοναχών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον των δούλων σου». Έπειτα συνεχίστηκε η Θεία Λειτουργία. Όταν τελείωσε τη συνοδεία του πατρός νεοφύτου, τον μεταφέραμε εις την λιτή του καθολικού για την εξόδιο ακολουθία. Πρώτη φορά παρακολουθούσαμε νεκρόσιμον ακολουθία εις μοναχών. Όλα μας κάνανε εντύπωση. Ήταν το πρώτο συναπάντημα με τον θάνατο εις την Σιμωνόπετρα. Και μάλιστα 2 εβδομάδες μετά την άφηξή μας. Ήταν η εμπειρία της μακαριότητος, της απλότητος, της μονιμότητος, αφού και εμείς ήλθαμε για να ακολουθήσουμε μια μέρα επελπίδη τον ίδιο δρόμο, εις τον ίδιο χώρο, με τον ίδιο σκοπό. Όταν όλα τελειώσανε και πήγαμε για τον καφέ και τα κόλυβα εις το αρχονταρίκι, μάθαμε λίγα πράγματα για τον κεκοιμημένο αδελφό, τον τόσο αφανή και ξεχασμένο από τους ανθρώπους, όχι όμως και από τον Θεόν. Τον δέχθηκε σαν ειδικών του ορθόδοξων μοναχών εις το περιβόλι της Παναγίας, η οποία εγγυάται την σωτηρία των μοναχών του Αγίου Όρους, αρκεί να εργάζονται κατά τους ορισμούς των πατέρων. Ο πατέρας Εμμανουήλ, κατά κόσμον Μιχαήλ Μπόλκας, γόνος καλής οικογενείας, κατήγετο από το Μέτσοβο της Υπήρου. Ο αδελφός του Εμμανουήλ, το όνομα του οποίου έλαβε ως μοναχός ή το περίφημος ιατρός, αλλά πέθανε πολύ νέος. Ο γέρο Εμμανουήλ, παιδάκι ακόμη, αρρώστησε από μηνυγκίτιδα, η οποία του άφησε κάποια διανοητική υστέρηση. Η δική του, μη μπορώντας να τον βλέπουν έτσι και μάλιστα κοροϊδευόμενο από τους συγχωριανούς του, αποφασίσανε να το στείλουν σε μοναστήρι. Ο ιατρός αδελφός του γνώρισε εις την Θεσσαλονίκη το γέροντα Δωρόθεο, προϊστάμενο της Μονής, και τον παρακάλεσε να τον πάρουν. Τον δέχθηκε και έτσι τον φέρανε εις το μοναστήρι. Πιστεύανε ότι θα ζούσε μόνο λίγα χρόνια, αλλά αυτός έζησε και γέρασε. Πέθανε περίπου 60 χρονών. Βοηθούσε, όπως έλεγε ο Παπασίμων, παντού όταν μπορούσε. Σκούπιζε, έπλαινε τα τσανάκια, καθάριζε χόρτα κλπ. Δεν έλεγε κακό λόγο για κανένα. Δεν είχε έχθρα και παράπονο με κανένα. Οι πάντες τον πειράζανε, αλλά αυτός δεν κάκιζε κανένα. Δεν πείραζε κανένα. Όπως μου έλεγε ο μακαριστός Γερογελάσιος, το μοναστήρι δεν είναι μόνο για τους υγιείς, δυνατούς και έξυπνους, αλλά για όλο τον κόσμο. Οι πατέρες έκαναν καλό εις τους ανήμπορους για το καλό της ψυχής τους. Ανέλαβαν αυτόν τον άνθρωπον για να του δώσουν στοιχειώδεις συνθήκες να ζήσει και μάλιστα κοντά στον Θεό. Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι ο μακαρισμός του Χριστού, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτοί οι ή Θεού κληθήσονται, δεν ισχύει και για τον γέρο Εμμανουήλ? Πάντως είναι γεγονός ότι ο γέρο Εμμανουήλ είναι ο πρώτος αδελφός τον οποίο προέπεμψε με ευχές η νέα αδελφότητα της Σιμωνόπετρας, και το όνομά του είναι γραμμένο εις τα δίπτυχα. Ήθε ο καλός Θεός μας να τον αξιώσει της αιωνίου μακαριότητος. Εμείς πάντα ευχόμεθα. Επειδή όμως πρώτη φορά έβλεπα πώς ετοιμάζεται και ευπρεπίζεται νεκρός μοναχός, και επειδή πολλές φορές εν συνεχεία όταν χρειάστηκε το έκανα, θεωρώ καλό να σημειώσω και εδώ τον τρόπο για να παραμείνει και ως γραπτό κείμενο, και μάλιστα με σχεδιαγράμματα, ώστε να μπορούν και άλλοι να ετοιμάζουν νεκρούς μοναχούς όταν χρειάζεται. Και εδώ σημειώνει ο συγγραφέας αυτής της ενότητας, βλέπε σχετικό κείμενο στο παράρτημα, το οποίο θα διαβάσουμε στο τέλος του βιβλίου. Σιμωνόπετρα, 1988. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο βίος του γέρο Εμμανουήλ, αλλά τελείωσε και ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε με το ίδιο βιβλίο, Σιμωνοπετρίτες Πατέρες που βρήκαμε και αγαπήσαμε, στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Χαίρετε.

πατέρων σοφία και παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την τρίτη εκπομπή μας με τις αναφορές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κυρίου Ιεροθέου σχετικά με την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Οι 11 εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού. Στα κείμενα της Αγίας Γραφής παρουσιάζονται 11 εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού, από τις οποίες οι 10 έγιναν στο διάστημα μεταξύ της Αναστάσεως και της Αναλήψεως και μία μετά την Πεντηκοστή. Μερικές από αυτές περιγράφονται αναλυτικά και άλλες απλώς απαριθμούνται. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν περιγράφονται όλες από τους ίδιους Ευαγγελιστάς, δηλαδή δεν αναφέρονται και οι 11 σε κάθε ένα ξεχωριστό Ευαγγέλιο, αλλά μερικές μνημονεύονται από τον ένα Ευαγγελιστή και μερικές από τον άλλο. Προφανώς υπήρξαν και άλλες εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού. Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος του Ευαγγελιστού Λουκάς της πράξης των Αποστόλων. «Εις και παρέστησεν εαυτόν ζώντα, μετά το παθήν, αυτόν εν πολλής τεκμηρίης, διημερών τεσσαράκοντα, οπτανόμενος αυτής και λέγον τα περί της βασιλείας του Θεού». Είναι φυσικό αυτό να γινόταν, γιατί αφενός μεν ήθελε να τους παρηγορήσει, αφετέρου δε να τους προετοιμάσει για την ανάληψή του, αλλά και την έλευση του Παναγίου Πνεύματος. Οι 11 εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού είναι οι ακόλουθες: στον Σίμωνα Πέτρο, στη Μαρία την Μαγδαληνή, στις μυροφόρες γυναίκες, στους 2 μαθητάς που πορεύονταν προς Εμαούς, στους 10 Αποστόλους όταν απουσίαζε ο Θωμάς, στους 11 μαθητάς παρόντωσε του Θωμά, στους 7 Αποστόλους στην λίμνη της Τιβεριάδος, στους 11 στην Γαλιλαία, στους Αποστόλους στην Βιθανία όταν αναλήφθηκε, στον αδελφό Θεό Ιάκωβο, στον Απόστολο Παύλο. Οι εμφανίσεις αυτές του Αναστάντος Χριστού αναφέρονται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι πολλοί Άγιοι που αξιώθηκαν της θεωρίας του Αναστάντος Χριστού. Άλλωστε η Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι το αναστημένο σώμα του Χριστού, προσφέρει την εμπειρία της Αναστάσεως. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, αναφερόμενος στην προσευχή «Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων», διδάσκει ότι δεν αναφερόμαστε στην Ανάσταση που είδαν οι μαθητές, δηλαδή δεν πρόκειται μόνο για μια ιστορική αναφορά, αλλά για την Ανάσταση ή μάλλον τον Αναστάντα Χριστό που τον βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία. Δεν λέμε «Ανάστασιν Χριστού πιστευσάμενοι», αλλά «Θεασάμενοι». Βέβαια υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν στην Ανάσταση, αλλά υπάρχουν και άλλοι, έστω και λίγοι, που βλέπουν και κάθε ώρα τον Αναστάντα Χριστό λαμπροφορούντα και απαστράπτοντα τα της αυθαρσίας και θεότητος αστραπάς. Γιατί πραγματικά η Ανάσταση του Χριστού, η μετέρα υπάρχει Ανάστασης των κάτω κειμένων. Έτσι άλλοι είναι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού εξακοής και άλλοι μάρτυρες αποθέας. Οι τελευταίοι είναι οι κατεξοχήν μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Στη συνέχεια θα δούμε μερικά σημεία από τις εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού, κυρίως εκείνα που έχουν περισσότερο σχέση με χριστολογικά θέματα που αναπτύσσουμε εδώ.

0: η εμφάνιση του Χριστού στις μυροφόρες. Είναι σημαντικό ότι τον Αναστάντα Χριστό τον είδαν πρώτες οι μυροφόρες γυναίκες. Οι Απόστολοι, φοβισμένοι από τα γεγονότα που προηγήθηκαν, κλείστηκαν στο υπερόον, ενώ οι γυναίκες με την αγάπη, τη θερμότητα και την ανδρεία, πριν ακόμη ξημερώσει καλά, πήγαν στο μνημείο για να αλείψουν με αρώματα το σώμα του Χριστού. Δεν φοβήθηκαν ούτε το σκοτάδι, ούτε την ερημιά, ούτε τους στρατιώτες. Αυτό σημαίνει ότι για να αξιωθεί κανείς να δει τον Αναστάντα Χριστό, χρειάζεται να έχει αγάπη και ανδρεία. Η πρώτη εμφάνιση του Χριστού στις μυροφόρες γυναίκες έχει και ένα βαθύτατο θεολογικό νόημα, όπως το αναπτύσσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Διδάσκει ο Άγιος ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι ανανέωση της ανθρωπίνης φύσεως και αναζώωση, ανάπλαση και επάνωδος στην αθάνατη ζωή του πρώτου Αδάμ. Τον πρώτο Αδάμ μετά τη δημιουργία του τον είδε πρώτη η γυναίκα, γιατί εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κανείς άλλος να τον δει, αφού η Εύα δημιουργήθηκε μετά από αυτόν. Έτσι και τον νέο Αδάμ δεν τον είδε κανείς όταν βγήκε από τον τάφο. Ύστερα δε από λίγο πρώτες τον είδαν οι γυναίκες. Με αυτόν τον τρόπο οι μυροφόρες έγιναν Ευαγγελίστριες των Ευαγγελιστών και Απόστολοι των Αποστόλων. Αυτό έχει και μια άλλη σημασία. Η Εύα ήταν εκείνη που έφερε το μήνυμα της πτώσεως του Αδάμ. Τώρα η γυναίκα είναι εκείνη που φέρνει το μήνυμα της Αναστάσεως στους Αποστόλους. Με τον τρόπο αυτό έχουμε και την αποκατάσταση της γυναικείας φύσεως, αφού κανείς δεν μπορεί να την ενοχοποιήσει για την παράβαση και την πτώση. Ο σχολιαστής Νικήτας κάνει και άλλες παρατηρήσεις σχετικά με τα ονόματα των μυροφόρων γυναικών, που ανταποκρίνονται όμως στην προσωπική του ζωή και δείχνουν τον τρόπο που πρέπει να μετέλθουμε και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθούμε για να δούμε τον Αναστάντα Χριστό. Η Μαρία η Μαγδαληνή, από την οποία ο Χριστός έβγαλε 7 δαιμόνια, δηλώνει την ψυχή εκείνη που καθαρίζεται από τα δαιμόνια με τον λόγο των Ευαγγελικών εντολών. Η Σαλόμη, της οποίας το όνομα ειρηνεύεται Ειρήνη, δηλώνει τον άνθρωπο εκείνο που απέκτησε την εσωτερική ειρήνη αφού νίκησε τα πάθη, υπέταξε το σώμα στην ψυχή και αποκτά δια της θεωρίας και των πνευματικών νοημάτων τη γνώση. Η Ιωάννα, της οποίας το όνομα ερμηνεύεται περιστερά, συμβολίζει την άκακη και γονιμότατη στις αρετές ψυχή, η οποία απέβαλε κάθε πάθος με την πραότητα και είναι θερμή στο να γεννά τα πνευματικά νοήματα με πνευματική διάκριση. Όταν ο άνθρωπος διακρίνεται για αυτές τις καταστάσεις και πλησιάζει στο μνημείο της καρδίας του, τότε θα δει τον λίθον της πορώσεως της ασαφίας του λόγου να σηκώνεται, τους αγγέλους δηλαδή, την συνείδησή του να του αναγγέλουν ότι αναστήθηκε μέσα του ο νεκροθής λόγος της αρετής και της γνώσεως, αλλά ακόμη θα αξιωθεί να δει την εμφάνιση και αυτού του ιδίου του Θεού Λόγου στο νου, γυμνό και χωρίς τύπους και σύμβολα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται κάθαρση για να αξιωθεί κανείς να προσκυνήσει τον Αναστάντα Χριστό και να ακούσει τον της Αναστάσεως Λόγων.
1: Αναστήτω Θεός και διασκορπιστεί.

Η εμφάνιση του Χριστού στην Παναγία. Στα τροπάρια της Εκκλησίας αναφέρεται ότι ο Άγγελος Κυρίου μετέφερε στην Παναγία το μήνυμα ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Ο Άγγελος ευώατη και χαριτωμένη, αγνή παρθένε χαίρε και πάλιν ερώ χαίρε, ως όσοι ως ανέστη τριήμερος εκτάφου. Βέβαια μέσα στα Ευαγγέλια δεν αναφέρεται ρητός ότι η Παναγία είδε τον Αναστάντα Χριστό. Υπάρχουν όμως φράσεις που αναφέρονται στην άλλη Μαρία. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος γράφει «Όψε δε Σαββάτων, τι επιφοσκούσι εις μίαν Σαββάτων, ήλθε η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία θεωρήσε τον τάφον». Επίσης αλλού γίνεται λόγος για την Μαρία Ιακώβου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερμηνεύοντας αυτές τις περιπτώσεις, λέγει ότι πρόκειται για την Παναγία που ήλθε πρώτη στο μνημείο και καταρχάς μεν έμαθε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ότι αναστήθηκε ο Υιός της, έπειτα δε τον είδε και αυτή μόνη αξιώθηκε να πιάσει με τα χέρια της τα πόδια του. Όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, ήταν σωστό και δίκαιο πρώτη η Παναγία να πληροφορηθεί το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως και να δει αυτή πρώτη τον Αναστάντα Χριστόν. Αυτό βέβαια συνδέεται και με το ότι η Παναγία είχε φτάσει σε μεγάλη καθαρότητα αφού βίωσε από μικρό παιδί την θέωση. Το ότι οι Ευαγγελιστές αποφεύγουν να πούν καθαρά ότι πρώτη είδε το Χριστό η Παναγία έχει μεγάλη σημασία κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, γιατί δεν ήθελαν να δώσουν αφορμή στους απίστους να αμφισβητήσουν το γεγονός της Αναστάσεως αφού το βεβαιώνει η μητέρα του. Η Παναγία όπως παρέμεινε στον Σταυρό μέχρι την τελευταία στιγμή, έτσι και πρώτη αυτή πήγε στο μνημείο για να αλείψει με αρώματα το σώμα του Χριστού. Αυτό έγινε όχι μόνο λόγω της μητρότητος, αλλά λόγω και της υψηλής πνευματικής καταστάσεως, γιατί αυτοί που έχουν σε μεγάλο βαθμό πνευματική θεωρία έχουν μεγαλύτερη γνώση και τελειότερη αγάπη.

η εμφάνιση του Χριστού στους μαθητάς και η χορήγηση του Αγίου Πνεύματος. Από τις πρώτες εμφανίσεις του Χριστού που έγιναν την ημέρα της Αναστάσεως ήταν η εμφάνισή του στον όμιλο των μαθητών που βρίσκονταν στο Υπερώον την πρώτη φορά όταν απουσίαζε ο Θωμάς και την επομένη Κυριακή μεθημέρας 8 παρόντος του Θωμά. Με την εμφάνισή του ο Χριστός τους δίνει δώρα. Το πρώτο είναι η ειρήνη και το δεύτερο είναι το Άγιο Πνεύμα για να συγχωρούν αμαρτίες. Δεν μπορεί κανείς να δώσει κάτι που δεν έχει. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός ως Θεός είναι ειρήνη. Αφού η ειρήνη είναι ενέργεια του Τριαδικού Θεού και με την ενανθρώπιση και τη θυσία του ειρηνοποίησε τα ουράνια με τα επίγεια, τους αγγέλους με τους ανθρώπους, τους ανθρώπους με τον Θεό και τους ανθρώπους με ολόκληρη την κτήση και βέβαια ειρηνοποίησε και όλες τις δυνάμεις της ψυχής. Επίσης δίνει το Άγιον Πνεύμα, αφού το Άγιον Πνεύμα αναπαύεται στον Υιό. Τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν κοινωνία και ενότητα, κατά την ουσία και ενέργεια, αφού είναι ομόδοξα, ομοούσια και ομοδύναμα. Το Άγιον Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και πέμπεται δια του Υιού. Το ερώτημα είναι, ποια είναι η διαφορά μεταξύ της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος αμέσως μετά την Ανάσταση και της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος στους μαθητάς κατά την ημέρα της Πεντηκοστής? Γνωρίζουμε ότι οι μαθητές έλαβαν το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Επομένως, πώς λέγεται ότι ο Χριστός τους έδωσε Άγιον Πνεύμα αμέσως μετά την Ανάστασή Του? Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος διδάσκει ότι πρόκειται σαφώς για διαφορετικό βαθμό ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιον Πνεύμα ήταν πάντοτε ενωμένο με τον Υιό, αφού και η ενανθρώπιση του Υιού έγινε με την συνέργεια του Αγίου Πνεύματος, καθώς επίσης και όλο το έργο του Υιού γινόταν με τη συνέργεια του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Επομένως, το Άγιον Πνεύμα ενεργούσε στους μαθητάς όσο μπορούσαν να χωρέσουν κατά τρεις βαθμούς και καιρούς, ήτι αμυδρός, εκτυπώτερον και τελειώτερον. Το Άγιον Πνεύμα ενεργούσε στους μαθητάς αμυδρός πριν το πάθος του Χριστού με την δύναμη που είχαν λάβει για να εκδιώκουν τα πνεύματα και να θεραπεύουν τις νόσους. Επίσης, κατά τον καιρό που οι μαθητές ακολουθούσαν τον Χριστό, καθαρίζονταν με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Έπειτα το Άγιον Πνεύμα ενεργούσε περισσότερο μετά την Ανάσταση ως έμπνευση θυωτέρα. Ο Χριστός αμέσως μετά την Ανάστασή Του έδωσε στους μαθητάς το Άγιον Πνεύμα για δύο λόγους. Πρώτον, για να τους προετοιμάσει για την μεγάλη λήψη του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν μπορεί κανείς να λάβει τον υψηλότερο βαθμό ενεργίας του Αγίου Πνεύματος αν δεν έχει προετοιμαστεί κατάλληλα. Δεύτερον, γιατί αυτή η δωρεά του Αγίου Πνεύματος αναφερόταν στην άφεση των αμαρτιών και όχι στην μέθεξη του Αγίου Πνεύματος. Κατά την διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, άλλο είναι η μέθεξη του Αγίου Πνεύματος και άλλο είναι η άφεση των αμαρτιών δια της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Την ημέρα όμως της Πεντηκοστής, προετοιμασμένοι πνευματικά, έλαβαν την μεγάλη δωρεά και έγιναν μέλη του αναστημένου σώματος του Χριστού. Την ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού, ακόμη, ο Χριστός ήταν έξω από τους μαθητάς, ενώ την ημέρα της Πεντηκοστής οι μαθητές έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού.

Ο Αναστάς Χριστός και ο Απόστολος Θωμάς. Από την πρώτη εμφάνιση του Χριστού στους μαθητάς έλειπε ο Απόστολος Θωμάς. Αξιώθηκε όμως και αυτός της φανερώσεως και αποκαλύψεως του Χριστού μετά από 8 ημέρες, δηλαδή την επομένη Κυριακή. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο Χριστός εμφανίζεται πάντα στην σύναξη των μαθητών, οπότε ο Θωμάς δεν μπόρεσε να τον δει γιατί απουσίαζε. Όταν όμως την επομένη Κυριακή βρισκόταν μεταξύ των μαθητών, αξιώθηκε και εκείνος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Γι' αυτό και συμβουλεύει να μην λείπουμε από τις κατά Κυριακή συνάξεις, γιατί θα πάθουμε ό,τι έπαθε ο Θωμάς. Υπάρχει όμως και ένας βαθύτερος λόγος για τον οποίο ο Θωμάς δεν αξιώθηκε την πρώτη μέρα να δει τον Χριστό. Ο Θωμάς, όπως ερμηνεύει ο Ιερός Θεοφύλακτος, ήταν διστακτικός και θεωρούσε αδύνατη την Ανάσταση του Χριστού. Δεν είχε δηλαδή φτάσει σε τέτοια εσωτερική πνευματική κατάσταση ώστε να δει τον Αναστάντα Χριστό. Έχουμε τονίσει προηγουμένως ότι ο Χριστός εμφανιζόταν σε αυτούς που βρίσκονταν σε τέτοια κατάσταση ώστε να ενεργεί σωτήρια και όχι κολαστικά. Ο Θωμάς φαίνεται πως δεν είχε φτάσει στην πνευματική ωριμότητα που απαιτούσε αυτό το γεγονός. Άλλωστε η καθυστέρηση του Χριστού να εμφανιστεί μια ολόκληρη εβδομάδα απέβλεπε στην ψυχική του προετοιμασία. Ο Χριστός ανέβαλε τόσο χρονικό διάστημα να τον επισκεφθεί ώστε κατηχούμενον αυτόν υπό των συμμαθητών είναι και τα αυτά ακούοντα και εις πλοίων απόθων εκαίνε και πιστότερον προς το μέλλον γενέστε. Έπρεπε λοιπόν μια ολόκληρη εβδομάδα να κατηχείται από τους άλλους μαθητάς, να μαθαίνει τα της εμφανίσεως, ώστε να αναπτυχθεί μεγάλος πόθος, αλλά ακόμη και να εκφράσει μετάνοια για τη δυσπιστία του, ώστε η εμφάνιση του Χριστού να ενεργήσει σωτήρια. Αφού ο Θωμάς προετοιμάστηκε κατάλληλα, έγινε και εκείνος θεολόγος με την εμφάνιση του Χριστού και ομολόγησε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Η φράση αυτή δείχνει τη βεβαιότητά του για τις δύο φύσεις του Χριστού.

0: ξέρουν ότι από εκεί και πέρα τα περισσότερα είναι επαναλήψεις, ας το πούμε έτσι. Εμείς δεν συμφωνούμε γιατί, για παράδειγμα, ανέφερα και πριν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος δρά τον 14ο αιώνα. Ή πριν από αυτόν, στον 9ο αιώνα, έχουμε τον Μέγα Φώτιο, που ξέρουμε πόσο σημαντικό ήταν το έργο του και από φιλολογικής πλευράς, αλλά και από θεολογικής πλευράς. Μας έχει αφήσει υπέροχα κείμενα και πάρα πολύ χρήσιμα για όλους μας ακόμη και σήμερα. Και για την χριστιανική και για τη θυραθενογραμματεία.
1: Τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο.
0: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω, ότι λίγο πριν την άλωση της Θεσσαλονίκης, όπου ήταν ποιμένος ο Σημεών της Θεσσαλονίκης, άλλος από τον Σημεών, τον νέο θεολόγο, και αυτός μας έχει αφήσει λειτουργικά και άλλα κείμενα, τα οποία τα ξεχνάμε ότι και αυτά ανήκουν στο χώρο της πατερικής γραμματείας, που είναι σημαντικά αλλά και ιστορικά κείμενα για τις εποχές που μας διαφωτίζουν διάφορες πλευρές. Οι μυστικοί λεγόμενοι θεολόγοι, είπατε πριν για τον νέο θεολόγο των Σημεών, αλλά και άλλοι ασκητικοί πατέρες, ο Σάκος, ο Ιερός κτλ. Και αυτοί με τα κείμενά τους μας έχουν προσφέρει πάρα πολλά τις εποχές αυτές. Προχωράμε στον Ησυχασμό και στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά τον 14ο αιώνα. Αλλά πώς μπορούμε εμείς να ξεχάσουμε ακόμη και μέσα στους σκοτεινούς χρόνους της Τουρκοκρατίας Άγιοι σαν τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη που είπα πριν. Και άρα φτάνουμε και ως εκεί. Εγώ θα τολμούσα να πω ακόμη και στον 20ο αιώνα. Δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τα έργα του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος και αυτός φέρνει μια αναγέννηση πατερική στην εποχή του και στην προσέγγιση των θεμάτων, σε μια εποχή που δεν υπάρχουν πολλά έργα που να επηρεάσουν το λαό. Άρα λοιπόν αυτό που ονομάζουμε χωρισμό σε περιόδους της γραμματείας της εκκλησιαστικής βασίζεται κυρίως στα ιστορικά γεγονότα και στα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι πατέρες περισσότερο παρά στο είδος των έργων, γιατί θα δούμε ότι το είδος των έργων καλύπτουν τα πάντα σχεδόν από τον πρώτο αιώνα έως σήμερα. Με την έννοια της χριστιανικής γραμματείας πλέον στην εποχή μας περιλαμβάνουμε ακόμη και τα κείμενα των Ευαγγελίων και της Καινής Διαθήκης, αλλά και απόκριφα κείμενα του πρώτου αιώνα. Σας είπα πριν ότι οι δυτικοί αρχίζουν μετά τον πρώτο αιώνα. Τώρα υπάρχει η τάση να εξετάζονται και αυτά τα άλλα κείμενα του πρώτου ή δευτέρου αιώνα, πρώιμου δευτέρου αιώνα, και αυτά από την εκκλησιαστική γραμματολογία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι είναι ένα πράγμα που έχει αρχή και θα τολμούσα να πω δεν έχει τέλος για μας.
1: Αναφέρατε και στην συζήτησή μας έχετε αναφέρει έτσι κάποια είδη των εκκλησιαστικών αυτών έργων. Ποια είναι ακριβώς τα λογογραφικά είδη? Δηλαδή έχουμε ας πούμε λειτουργικά κείμενα.
0: Το πρώτο που καλλιεργήθηκε, γιατί ήταν και εύκολο και συνηθισμένο την εποχή εκείνη, ήταν οι επιστολές. Ξέρουμε ότι ακόμη και τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, ακόμη και τα Ευαγγέλια, έχουν σταλεί ως επιστολές. Θυμηθείτε το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και τις Πράξεις των Αποστόλων κτλ. Φυσικά, εκτός από τις επιστολές, είχαν οι πατέρες και πραγματείες, δηλαδή πιάναν και αναλύαν ένα θέμα προκειμένου να το δώσουν ύστερα στους ανθρώπους έτοιμο και γραπτό, που μπορεί να ήταν θέμα δογματικό, να ήταν ένα ερμηνευτικό πάνω σε ένα δύσκολο κείμενο της Αγίας Γραφής. Είχαμε ομιλίες ποιμαντικές, ακριβώς μέσα στις ομιλίες έχουμε ηθικού χαρακτήρα ομιλίες, ποιμαντικού χαρακτήρα ομιλίες, ηθικοπλαστικού ας το πούμε έτσι. Έχουμε ομιλίες περιστατικές που αναφέρονται σε διάφορες γιορτές ή γεγονότα, ακόμη και πολιτικά γεγονότα της εποχής, όπου επηρεάζαν όμως τους χριστιανούς. Θυμίζω τον λόγο της Ανδριάντας του Χρυσοστόμου, όταν έγινε μια μικροεπανάσταση στην Αντιόχεια, σπάσαν τους Ανδριάντες των Αυτοκρατόρων και θέλοντας ο Αυτοκράτορας να τιμωρήσει και να εξευμενήσει ο Χρυσόστομος τον Αυτοκράτορα για να γλιτώσει τους συμπολίτες του από τις τιμωρίες, βγάζει ένα λόγο που με σημερινά δεδομένα θα λέγαμε είχε και πολιτική χρειά, αν και είναι αμιγός θεολογικός, αλλά προσπαθεί να πει του Αυτοκράτορα ότι δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό που έγινε μπροστά στην αιωνιότητα. Το λέω πολύ σχηματικά και απλά τώρα για τους ακροατές μας. Οι πατέρες λοιπόν όλα τα είδη που υπήρχαν στην γραμματεία της εποχής τους τα χρησιμοποιούν. Υπάρχει ποιητικός λόγος, υπάρχουν τα λειτουργικά κείμενα που είπατε, υπάρχουν κανονικές διατάξεις, δηλαδή κανόνες που ρυθμίζουν τη ζωή της Εκκλησίας. Ακριβώς. Δογματικά, όπως είπα προηγουμένως, που μέσα στα αυτά εντάσσονται και οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων και άλλες αποφάσεις και τοπικών συνόδων.

0: υπάρχουν κείμενα ερμηνευτικά, το είπα και πριν, πάνω στην Αγία Γραφή.
1: Βιογραφικά κείμενα.
0: Ακριβώς, ιδίως τα ασκητικά, τα μαρτυρολόγια, τα κείμενα, τα ψυχοφέλημα, όπως ο Ευεργετινός, η Φιλοκαλία και τα λοιπά, που ήταν συλλογές κειμένων πατερικών ψυχοφέλημων για την ψυχή των χριστιανών. Είναι τόσο απέραντη η γραμματεία και καλύπτει, νομίζω, όλα τα είδη που υπάρχουν ακόμη και σήμερα, ακόμη και διηγήματα και ποιήματα. Μην ξεχνάμε ότι αποδίδεται, δεν είναι δικό του, ο Χριστός Πάσχων, ένα θεατρικό έργο, στο που μέτσε στον Γρηγόριο Θεολόγο. Σίγουρα όμως είναι δικά του πάρα πολλά ποιήματα, είναι γνωστή η ευαισθησία του και άλλων πατέρων, όπως και ο Εφραίμος Ήρος και τα λοιπά. Αυτό που δεν είπαμε, ότι η χριστιανική γραμματεία δεν είναι μόνο ελληνική. Υπάρχουν χριστιανικά κείμενα και σε άλλες γλώσσες.
1: Έτσι
0: νομίζω.
1: Είναι και έχει μάλιστα, έχουμε χωρισμό των συλλογών που περιλαμβάνονται, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται αυτά.
0: Ναι, γιατί πολύ νωρίς υπήρξαν πατέρες όπως ο Άγιος Αυγουστίνος που είπα πριν, Ιππόλυτος, που γράψαν στα λατινικά. Mm-hmm. Υπήρξαν πατέρες που γράψαν στα Συριακά, ο Άγιος Εφραίμ, και σε άλλες γλώσσες εποχής, ακόμη και ερμηνικά κτλ. Μα σώζονται πολύ νωρίς, όχι απλώς μεταφράσεις, αλλά και πρωτότυπα κείμενα πατέρων της Εκκλησίας που ανήκαν σε αυτές τις εθνότητες. Οι συλλογές τώρα των πατερικών κειμένων, είπα προηγουμένως ότι ήδη με την αρχή της τυπογραφίας αρχίζει και μία προσπάθεια πιο συλλογικά να υπάρξει μία έκδοση των πατερικών έργων. Ωστόσο, για να μην κουράσουμε και τους ακροατές, οι πιο μεγάλες συλλογές και γνωστές στον κόσμο τον θεολογικό έγιναν από έναν ρωμαιοκαθολικό αβά, τον Μιν, ο οποίος έκανε τρεις σειρές κειμένου, να στο πω έτσι. Μία την ονομάζει Πατρολόγια Γκρέκα, ελληνική πατρολογία, 163 κανονικά τόμους. Είναι 161, αλλά υπάρχουν σε κάποιες αλφαβήτα. Mm-hmm. Είναι η πατρολογία η λατινική και η πατρολόγια οριεντάλης, η ανατολική, ας το πούμε έτσι, των μονοφυσιτών σήμερα και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και μόνο από τον αριθμό τόμων που είπα της ελληνικής πατρολογίας, και δεν περιλαμβάνει όλα τα έργα που ξέρουμε εμείς των πατέρων. Να φανταστείτε ότι, ας πούμε, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά τα αντιλατινικά έργα, όπως ήταν φυσικό, δεν υπάρχουν μέσα στην λατινική πατρολογία. Ωστόσο, ήταν η πιο αξιόλογη προσπάθεια του καιρού εκείνου. Υπήρξαν και άλλες και συνεχίζονται. Δεύτερη σειρά, πολύ καλή γαλλική, είναι αυτό που λέμε η Source Christian, δηλαδή χριστιανικές πηγές. Βέβαια, ενώ είναι πολύ καλή κριτική έκδοση με πολύ καλές εισαγωγές, το μειονέκτημα είναι ότι κάθε μικρός τόμος είναι συνήθως ένα έργο, οπότε αυτή τη στιγμή που έχουν εκδοθεί αρκετοί τόμοι μένα, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν ακόμη το σύνολο της πατερικής γραμματείας. Θέλω να κάνω μια αναφορά και στην ελληνική προσπάθεια, δηλαδή έχουμε τη σειρά ΒΕΠΕΣ, Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Συγκλησιαστικών Συγγραφέων, από την Αποστολική Διακονία, η οποία έχει και κριτικά κείμενα μέσα, αλλά δυστυχώς είναι μόνο το κείμενο με πολύ καλές εισαγωγές. Φυσικά η σειρά στη Θεσσαλονίκη Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, που είναι αυτή που έχει νεοελληνική μετάφραση παράλληλα με το αρχαίο κείμενο των πατέρων, και φυσικά πολλές άλλες συλλογές. Τώρα στην εποχή μας γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες κριτικής έκδοσης των κειμένων από πολλούς ξένους ερευνητές και μερικούς Έλληνες. Είχα προαναφέρει τον Μακαριστό Χρήστο, που είχε κάνει την κριτική έκδοση των έργων του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά μαζί με το Μέγεντοφ, είχε δηλαδή μια διεθνή απήχηση.
1: Κύριε Σαμουράκη, σας σταματώ έτσι λίγο απότομα, γιατί ο χρόνος μας φτάνει στο τέλος του. Θα ήθελα όμως να έχουμε ξανά τη χαρά να έλθετε πάλι εδώ στην εκπομπή μας και να συνεχίσουμε κατά κάποιον τρόπο, αν όχι αυτό το θέμα που λίγο πολύ είπαμε, αλλά να μιλήσουμε και για τους πατέρες τους ίδιους, τα πρόσωπα πια αυτών των Αγίων Πατέρων. πατέρων της Εκκλησίας μας.
0: Πέρασε τόσο γρήγορα και ευχάριστα ο χρόνος που νομίζω ότι ήδη θα αποδεχτώ και την επόμενη πρόσκλησή σας.
1: Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά. Ο λόγος σας είναι τόσο ωραίο. Καθόμασταν και τον ακούγαμε, σας ακούγαμε με πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη παρουσία σας σήμερα, για τη βοήθειά σας αυτή στην προσέγγιση και τη γνωριμία με τα έργα και τους συγγραφείς της εκκλησιαστικής μας γραμματείας. Ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο διδακτικό έργο σας και θα σας περιμένουμε σε επόμενη εκπομπή μας να συνεχίσουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε και εσάς αγαπητοί μας φίλοι που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Θα σας περιμένουμε και στην επόμενη εκπομπή μας, στην οποία, όπως ακούσατε, θα μιλήσουμε για τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας με τον κύριο Σαμουράκη. Σας αποχαιρετούμε με την προτροπή. Τα υπέρ μέλη και κυρίων γλυκαία των πατέρων λόγια εντρυφώντες, αξίως της κλίσεως εις εκλήθημεν υπό Κυρίου πολιτευσάμενη, τύχομεν της αυτού βασιλείας. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Ο Καλλίστρατος και η Πολιτεία των Αηδονιών της Βασιλικής Νευροκοπλή από τις εκδόσεις Ελληνική Βιβλική Εταιρεία.

Πέρασαν μέρες, πέρασαν εβδομάδες, καιρός πολύς που ο Καλλίστρατος δεν απάντησε στο δρόμο του ψυχή. Ξαπόστενε στις ρίζες των δέντρων, ξεδιψούσε στα ριάκια των ποταμών και όταν επιθυμούσε να ανταλλάξει μια κουβέντα με κάποιον, ρωτούσε τις πέτρες να του πούν ποιοι έζησαν στα μέρη και ποια ήταν η ζωή τους. Εκείνες που ήταν για όλους σιωπηλές, για χάρη του καλού παραμυθά, έσπασαν τη σιωπή τους και του έλεγαν ιστορίες ξεχασμένες από τη μνήμη των ανθρώπων. Έτσι, ένα γλυκό απόγευμα του φθινοπόρου, μια γερασμένη πέτρα του διηγήθηκε μια παράξενη ιστορία της πολιτείας των Αιδονιών, που κάποτε ονομαζόταν απλώς Μεγάλη. Του εκμυστηρεύτηκε ακόμα πως ο τωρινός βασιλιάς της, που κίνησε ολόκληρο πόλεμο να την κατακτήσει μόνο και μόνο για να ακούσει τα ειδόνια της, δεν τ' άκουσε ποτέ του. Λίγο πριν πατήσει το πόδι του στο παλάτι, εκείνα πέταξαν μακριά και αυτός έπεσε σε βαθιά μελαγχολία. Δεν έτρωγε, δεν έπινε, άνθρωπο δεν ήθελε να δει.

οι πρώτες αχτίδες του ήλιου μόλις που αχνοφέγγιζαν στις βουνοκορφές όταν ο παραμυθάς διάβηκε το κατόφλι του θλιμμένου βασιλιά. Τον βρήκε να κάθεται με μάτια μισόκλειστα στο βελούδινο θρόνο του. «Ποιος είσαι του λόγου σου?» τον ρώτησε ξαφνιασμένος. «Αν είσαι γιατρός να φύγεις. Ο δικός μου πόνος δεν έχει γιατριά. Καλή στρατό με λένε βασιλιά μου και γιατρός δεν είμαι. Ένας παραμυθάς είμαι που είδε πολλούς πόνους να μην γιατρεύονται από τους γιατρούς αλλά από τα παραμύθια». Ο βασιλιάς δεν μίλησε. Γύρισε από την άλλη του κεφάλι και έκανε τάχα πως κοιτά μια βαλσαμωμένη νυφίτσα στο περβάζι του παραθύρου. Πόσα χρόνια είχε να ακούσει ένα παραμύθι και μόνο στο άκουσμα της λέξης μια ακτίδα φως τρύπωσε στην καρδιά του. Ο καλύστρατος δεν περίμενε δεύτερη κουβέντα. Κάθισε οκλαδόν στο καταστόλιστο από υφαντά μητέρη και με φωνή απαλή σαν χάδι ξεκίνησε να λέει.

Ήταν κάποτε άρχοντά μου τρία αδέρφια εργατικά και αγαπημένα. Απ' την αυγή ως το δίλι δούλευαν στα χωράφια που τους είχε αφήσει κληρονομιά ο πατέρας τους. Όταν επέστρεφαν κουρασμένοι στο σπίτι τους, κάθονταν γύρω από το τραπέζι και γέμιζαν τα ποτήρια τους κρασί. Ο Θεός να σχορνά και εμάς και τους άλλους και όλο τον κόσμο, έλεγαν με ένα στόμα. Αυτό τους είχαν μάθει οι γονείς τους. Όλα πήγαιναν καλά και τίποτα δεν τους έλειπε, μέχρι τη μέρα που ο μεγαλύτερος, Καλίνικο τον έλεγαν, αποφάσισε να φύγει για τη μεγάλη πολιτεία. «Εγώ θα πάω να βρω την τύχη μου. Το χωράφι μου χάρισμά σας», τους είπε. Τα αδέρφια του λυπήθηκαν, μα τι να κάνουν. Αφού είδαν και απόειδαν πως δεν αλλάζει γνώμη, όρισαν να ξανανταμώσουν σε τρία χρόνια και τον αποχαιρέτησαν. Έτσι έφυγε ο Καλίνικος. Αλλά δεν πέρασε πολύς καιρός και την ίδια απόφαση πήρε και ο δεύτερος, ο Αριστίδης. «Εδώ στην ερημιά που ζούμε», είπε στον Ευδόκιμο, το μικρό του αδερφό του, «ούτε καλύτερη δουλειά θα βρούμε, ούτε και γυναίκα για να παντρευτούμε». Είχε δίκιο ο Καλίνικος. «Θα πάω κι εγώ στη χώρα. Αν θέλεις, έλα κι εσύ μαζί μου». «Εγώ τα χωράφια δεν τα αφήνω. Είναι η καλύτερη δουλειά του κόσμου. Όσο για τη γυναίκα που μου όρισε ο Θεός, αν θέλει, μπορεί να μου τη φέρει κι ως εδώ. Καλή τύχη, αδερφέ μου». «Τότε φεύγω μόνος μου και το χωράφι μου δικό σου», είπε ο Αριστίδης και έφυγε χαρούμενος για τη μεγάλη πολιτεία. Απόμεινε λοιπόν ο Ευδόκιμος μονάχος, δηλαδή όχι ακριβώς μονάχος, γιατί από την ώρα που έφυγε και ο δεύτερος αδερφός του, η αυλή γέμισε αηδόνια που κάθε βράδυ του κρατούσαν συντροφιά, λυκαίνοντας τη μοναξιά του.

Τώρα δούλευε 3 φορές περισσότερο από πριν. Αναπαμό δεν είχε. Μα η αλήθεια είναι πως αυτός αγαπούσε τη γη πιότερο από όσο την αγαπούσαν τα αδέρφια του. Αν ήθελε και ο Θεός να του χαρίσει μια καλή γυναίκα για να παντρευτεί, τίποτα δεν θα του έλειπε. Σύντομα αποδείχτηκε πως ο Θεός ήθελε, και μάλιστα με το παραπάνω. Μια μέρα, εκεί που έδαινε δεμάτια το σιτάρι για να το πουλήσει στην αγορά, βλέπει να σταματά μπροστά του η βασιλική άμαξα. Μέρες τώρα ο βασιλιάς έψαχνε σε όλο το βασίλειο ένα καλό και άξιο παλικάρι για τη μοναχοκόρη του. Δεν ήθελε να της δώσει πριγκιπόπουλο. Σε αυτή τη ζωή, έλεγε, τίποτα δεν είναι μόνιμο. Και πιο πολύ απ' όλα οι βασιλείες και τα πλούτη τους. Στις αναποδιές που συχνά φέρνει η ζωή, μόνο όποιος δεν φοβάται τη δουλειά τα καταφέρνει. Έτσι ανάθρεψε και την Ειρήνη, τη θυγατέρα του, που από μικρή έμαθε να βοηθά τους υπηρέτες σε όλες τις δουλειές του πελατιού. Όταν λοιπόν ο βασιλιάς είδε πόσο περιποιημένα ήταν τα χωράφια του Ευδόκιμου, κατέβηκε από την άμαξα και τον πλησίασε. «Ο Θεός να σε ευλογεί, παλικάρι μου», του είπε. «Δικά σου είναι όλα αυτά τα χωράφια?» «Όχι, αρχοντά μου», απάντησε ο Ευδόκιμος. «Δικό μου είναι το 1/3. Τα άλλα 2 είναι των αδερφών μου, που έφυγαν για τη μεγάλη πολιτεία να βρουν την τύχη τους. Μα αν κάποτε γυρίσουν, δίχως να τα έχουν καταφέρει, εγώ θα τους τα δώσω πάλι πίσω». Θαύμασε ο βασιλιάς τη δικαιοσύνη του νέου και την καλή του την καρδιά. «Έχεις γυναίκα και παιδιά?» «Όχι, βασιλιά μου. Τις μέρες τις περνώ παρέα με τη γη, τις νύχτες με τα ειδόνια. Αν αγαπώ ο Θεός, θα μου φέρει και τη γυναίκα μου». «Ο Θεός σου έφερε τον πατέρα της», είπε γελώντας ο βασιλιάς. «Έλα λοιπόν να γνωρίσει την κόρη μου, να σε γνωρίσει και εκείνη, να δούμε αν ταιριάζεται». «Βασιλιά μου, μεγάλη τιμή που μου κάνεις, μα αν πατρευτώ την κόρη σου, μετά θα γυρίσουμε πάλι εδώ. Τη γη μου εγώ δεν την αφήνω για όλα τα πλούτη του κόσμου». Ο βασιλιάς συμφώνησε και έτσι ξεκίνησαν για το παλάτι. Άστραψε το πρόσωπο της Ειρήνης μόλις είδε τον Ευδόκιμο. Άστραψε και το δικό του. Έγιναν οι γάμοι και το γλέντι κράτησε 3 ολάκερες μέρες. Την 4η πήγαν στην καλύβα τους και άρχισαν να ζουν. Δούλευε πολύ ο Ευδόκιμος για να μην λείψει τίποτα στην Ειρήνη. Δούλευε άλλο τόσο και εκείνη για να τον ευχαριστεί. Περισσότερο όμως και από τους 2 δούλευε ο Θεός για χάρη τους. Μια μέρα που ο νέος έσκαβε τη γη για τη νέα σπορά, το φτιάρι του χτύπησε πάνω σε ένα κασελάκι. Το ανοίγει και τι να δει? Ήταν γεμάτο χρυσάφι. Αμέσως τρέχει στη γυναίκα του. «Ειρηνούλα μου, κοίτα τι βρήκα! Θα το είχε θαμμένο ο καλός μας πατέρας. Η περιουσία μιας ολόκληρης ζωής. Και τώρα τι θα κάνεις?» τον ρώτησε εκείνη. «Μα τι άλλο, θα κάνω αυτό που θα ήθελα να κάνουν και τα αδέρφια μου στη θέση μου. Θα πάω να τους βρω για να τους δώσω το μερτικό τους. Στεναχωριέμαι μόνο που θα σ' αφήσω μονάχη, κι είναι και τα χωράφια». «Μην νοιάζεσαι για τίποτα», του είπε η καλόγνωμη Ειρήνη. «Θα παρακαλέσω τον πατέρα μου να στείλει εργάτες στα χωράφια και εγώ θα μείνω λίγες μέρες κοντά του μέχρι να γυρίσεις. Τράβα στην ευχή του Θεού». Ο Ευδόκιμος φόρεσε την καλή του φορεσιά. Αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν και έφυγε πάνω στ' άλογο. Η Ειρήνη τα κανόνισε όλα όπως του είχε υποσχεθεί.

Ύστερα από μια μέρα δρόμου, ο Ευδόκιμος σταμάτησε να πηγάδι να ξαποστάσει, να ποτίσει και τάλογο. Εκεί βρήκε καθισμένο ένα φτωχό μουσικό που έπαιζε τη φλογέρα του. Τόσο πολύ ευχαριστήθηκε η ψυχή του που στο τέλος τον ρώτησε πώς να τον ανταμείψει. Ο μουσικός του απάντησε με ένα τραγούδι. «Τι να τα κάνω τα φλουριά που γρήγορα τελειώνουν. Δώσ' μου μια ωραία φορεσιά για να με καμαρώνουν». Ο Ευδόκιμος δεύτερη φορεσιά δεν είχε, αλλά χωρίς δεύτερη σκέψη έβγαλε αυτή που φορούσε και του τη χάρισε. Ήταν κι οι δυο τόσο χαρούμενοι, μα η χαρά τους δεν κράτησε πολύ. Ξαφνικά ένα σύννεφο σκόνης τους στήληξε και μια συμμορία ληστών τους περικύκλωσε. «Πού τη βρήκες εσύ τόσο καλή φορεσιά?» ρώτησαν οι ληστές το μουσικό που γνώριζαν τη φτώχεια του. «Ο ξένος μου τη χάρισε», απάντησε φοβισμένος εκείνος. «Α, ο ξένος. Αν έχει τέτοια φορεσιά, θα έχει και πολλούς παράδες. Για να δούμε». Βρήκαν το άλογο του Ευδόκιμου, το χρυσάφι, και ύστερα, αφού τον έδεσαν χειροπόδαρα, το πέταξαν στο πηγάδι. Ανάγκασαν και το μουσικό να τους δώσει τη φορεσιά και ανεμίζοντάς στον αέρα έφυγαν καλπάζοντας. Ο φτωχούλης λυπήθηκε πολύ για τα ρούχα, αλλά περισσότερο λυπήθηκε για το παλικάρι που του είχε φερθεί με τόση γενναιοδορία. Έσκυψε πάνω από το πηγάδι και φώναξε: «Μη σκιάζεσαι αφέντη, θα τους κανονίσω εγώ. Θα βρω τρόπο να τους εκδικηθώ». «Όχι φίλε μου», είπε με όλη του τη δύναμη ο Ευδόκιμος μέσα από τα σκοτεινά βάθη του πηγαδιού. «Μη βάζεις κακό στο νου σου. Ο Θεός να σκορνά και εμάς και αυτούς και όλο τον κόσμο». Στα λόγια αυτά ο νους του φτωχού ανθρώπου φωτίστηκε. Τα ίδια ακριβώς λόγια του είχε πει πριν μέρες σε ένα καπηλιό της μεγάλης πολιτείας ένα άλλο παλικάρι. Τι είχε τραβήξει και εκείνο? Είχε φύγει από τον τόπο του για να κάνει την τύχη του στη χώρα, και πάνω που αγάπησε μια όμορφη γυναίκα, μια συμμορία σαν κι αυτή την άρπαξε μέσα από τα χέρια του. Ο δύστυχος από τότε το είχε ρίξει στο πιωτό. Μα όταν ο μουσικός του ορκίστηκε πως θα πάρει εκδίκηση, το παλικάρι χτύπησε θυμωμένα το ποτήρι του στο τραπέζι. «Όχι», του είπε, «προς Θεού, μη σκέφτεσαι το κακό. Ο Θεός να σχορνά και εμάς και αυτούς και όλο τον κόσμο». Θα πήγαινε λοιπόν να τον βρει. Αυτός σίγουρα θα τον βοηθούσε.

Πράγματι, πρωί-πρωί την άλλη μέρα έβγαλαν το ξένο από το πηγάδι. Όταν τα δύο αδέρφια αντίκρισαν το ένα το άλλο, έκλαψαν από χαρά. Ο Ευδόκιμος φόρεσε τα ρούχα που του είχε φέρει ο Αριστίδης και κουβέντα στην κουβέντα θυμήθηκαν πως φτάνει η μέρα που είχαν ορίσει να ξαναβρεθούν. Έτσι τράβηξαν χαρούμενοι το δρόμο για το χωριό τους. Ο Καλίνικος τους περίμενε ήδη στην εξώπορτα. Δίπλα του ήταν μια όμορφη γυναίκα που μόλις την είδε ο Αριστίδης έτρεξε και την αγκάλιασε. Ο Καλίνικος έπεσε στα γόνατα. «Συγχωρέστε με, αδέρφια μου, συγχωρέστε με», τον άκουσαν έκπληκτη να λέει. «Εγώ πήρα στραβό δρόμο. Έγινα ληστής. Και τι ληστής? Αρχηγός και των δύο συμμοριών της πολιτείας. Και τι κατάφερα? Η μία άρπαξε τη γυναίκα του ενός αδερφού μου και η άλλη λίστεψε το μικρότερο και τον πέταξε στο πηγάδι. Αριστίδη, μόλις έμαθα πως η κοπέλα σ' αγαπάει, ήθελα να σου τη φέρω πίσω, αλλά ντρεπόμουν. Δεν τα αποφάσιζα. Χθες όμως δεν άντεξα. Είδα πρώτα τη φορεσιά του Ευδόκιμου και ύστερα μέσα στο κασελάκι με τα φλουριά είδα και το σταυρό του πατέρα μας. Ευδόκιμε, έτρεξα αμέσως να σε βγάλω από το πηγάδι και άμα δεν σε βρήκα κόντεψα να χάσω το νου μου. Τότε θυμήθηκα πως είναι η μέρα να ξανανταμώσουμε. Το ξέρω, ούτε αδερφό σας μπορώ να λογίζομαι, ούτε αξίζω μερτικό στον ιδρώτα του πατέρα μας. Μοιραστείτε οι δυο σας το χρυσάφι και εγώ θα πάρω τα βουνά». «Κι εγώ δεν αξίζω μερτικό», είπε ο Αριστίδης. «Έφαγα όλο μου το βιό στα καπηλιά. Τώρα θα βρω μια δουλειά και θα ζήσω με την αγάπη μου». «Αδέρφια μου, ξεχάστε τα όλα. Ο Θεός να σχορνά και εμάς και τους άλλους και όλο τον κόσμο», είπε ο Ευδόκιμος. Μα πριν προλάβει να συνεχίσει, εμφανίστηκε η Ειρήνη και έπεσε στην αγκαλιά του. Όλοι ήταν πολύ συγκινημένοι και χαρούμενοι. Μόνο η Ειρήνη φαινόταν ανήσυχη. Όταν ο Ευδόκιμος τη ρώτησε τι τρέχει, εκείνη αποκρίθηκε. «Το κακό παράγεινε και ο πατέρας μου δεν ξέρει τι να κάνει. Ο στρατός του τόσον καιρό δεν κατάφερε τίποτα. Οι συμμορίες καταληστεύουν τους ανθρώπους και δεν είναι λίγοι αυτοί που τρομοκρατημένοι παρατούνε τις δουλειές τους και βρίσκουν καταφύγιο στα καπηλιά, ξοδεύοντας το κρασί ό,τι έχουν και δεν έχουν». Τα δύο αδέρφια κοιτάχτηκαν. Μέσα σε αυτό το βλέμμα καθρεφτίστηκε η κοινή τους απόφαση. Από εκείνη την ώρα και ως το χάραμα τα ειδόνια δεν έπαψαν στιγμή να κελαϊδούν. Την επόμενη κιόλας μέρα πήγαν στο παλάτι. «Εμένα, βασιλιά μου, οι ληστές με τρέμουν. Μπορώ να τους καταφέρω ή να αλλάξουν ζωή ή να φύγουν από τη χώρα», είπε ο Καλίνικος. «Κι εγώ θα μεταφέρω τα καλά μαντάτα στα κρασοπουλιά, να γυρίσουν πάλι οι άνθρωποι στα σπίτια τους και στις δουλειές τους», είπε ο Αριστίδης. Ο βασιλιάς δέχτηκε με χαρά και πράγματι μέσα σε λίγο καιρό η μεγάλη πολιτεία ξαναβρήκε την παλιά της ήσυχη ζωή. Ο Ευδόκιμος έμεινε να καλλιεργεί όπως πρώτα τα χωράφια, ενώ το χρυσάφι δεν το κράτησε κανένας από τους τρεις. Το έδωσαν στο φτωχό μουσικό για να το μοιράσει σε όσους είχαν ανάγκη.

Πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε. Και όταν ο βασιλιάς πέθανε, άφησε διάδοχο στο θρόνο του τον Ευδόκιμο. Μαζί του δεν πήγε μόνο η Ειρήνη, αλλά και τα ειδόνια τους, που βρήκαν νέα κατοικία στους βασιλικούς κήπους. Όταν τις νύχτες κελαϊδούσαν, γλυκαίνονταν τα όνειρα των ανθρώπων. Και έτσι η μεγάλη πολιτεία άλλαξε όνομα και την είπαν Πολιτεία των Αηδονιών. Αν δεν γινόταν πόλεμος, ο Ευδόκιμος θα ήταν ακόμα βασιλιάς της. Μα τι τα θες, αρχοντά μου? Τα έχει και αυτά η ζωή. Τίποτε δεν είναι μόνιμο, όπως έλεγε ο πατέρας Ειρήνης, και περισσότερο από όλα οι βασιλείες και τα πλούτη τους. Το βασιλικό ζευγάρι ξαναγύρισε στο φτωχικό του και τα ειδόνια για μια ακόμη φορά τους ακολούθησαν και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. «Όχι, παραμυθά μου», είπε ο βασιλιάς και σηκώθηκε από το θρόνο του. «Αυτοί μπορεί να έζησαν καλά, αλλά εμείς καθόλου καλύτερα δεν ζήσαμε. Τώρα ξέρω γιατί έφυγαν τα ειδόνια που για χάρη τους έκανα τον πόλεμο. Πού να φανταστώ ανόητος ποιοι σοφοί άνθρωποι διαφέντευαν τούτο τον τόπο?» Έριξε βιαστικά στους ώμους το μανδύα του, μα λίγο πριν ανοίξει την πόρτα κοντοστάθηκε. «Πώς φτιάχνεται ένας άνθρωπος σαν τον Ευδόκιμο?» «Ο Ευδόκιμος, αρχοντά μου», απάντησε καλόκαρδο παραμυθάς, «δεν έκανε τίποτα περισσότερο από αυτά που είπε ο Χριστός στους ανθρώπους μια μέρα πάνω σε ένα ψηλό βουνό». «Τι τους είπε?» «Α, τους μίλησε τότε τόσο στοργικά όσο ένας πατέρας στα παιδιά του. Είπε να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Είπε όλα όσα θέλουμε να κάνουν οι άλλοι σε μας, αυτά να κάνουμε κι εμείς στους άλλους. Να μην μαζεύουμε θησαυρούς στη γη», είπε, «αλλά στον ουρανό. Και αν μας χτυπούν στο ένα μάγουλο, να γυρνάμε και τ' άλλο. Αν μας ζητούν κάτι, να το δίνουμε αμέσως», είπε. Είπε, και τι δεν είπε. «Και αν μάθω αυτά που είπε, θα γίνω σαν τον Ευδόκιμο και θα μ' αγαπήσουν και εμένα τα ειδόνια?» Σ' αυτό θα ρω πως απαντάει η παραβολή με την οποία τελειώνει αυτή η ομιλία. Και τι λέει η παραβολή? «Όποιος έρχεται σε μένα», είπε ο Χριστός, «ακούει τα λόγια μου και τα εφαρμόζει, μοιάζει με εκείνον που για να κτίσει το σπίτι του έσκαψε βαθιά και έβαλε γερά θεμέλια πάνω στο βράχο. Έτσι, όταν ήρθαν καταιγίδες και πλημμύρισαν τα ποτάμια και όρμησαν στο σπίτι του, δεν μπόρεσαν να το σαλέψουν γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Όποιος όμως ακούει τα λόγια μου, μα δεν τα εφαρμόζει, μοιάζει με εκείνον που έχτισε το σπίτι του στην άμμο. Έτσι, όταν γύρισε ο καιρός και ποτάμια τα νερά όρμησαν στο σπίτι, εκείνο κρεμίστηκε και η ζημιά που έπαθε ήταν μεγάλη. Θα ρίσει και ο Ευδόκιμος, τα κατάφερε επειδή αγαπούσε να σκάβει τη γη», μονολόγησε ο βασιλιάς. «Ποτέ δεν είναι αργά, βασιλιά μου», πρόσθεσε ο παραμυθάς. «Καμιά φορά οι καταιγίδες μας βοηθούν να ξεκινήσουμε από την αρχή, όπως έκαναν τα αδέρφια του Ευδόκιμου όταν οι ζωές τους γκρεμίστηκαν στα σπίτια χωρίς θεμέλια». «Αχ, Καλίστρατε, πόσο σε ευχαριστώ. Ώρα να γυρίσω κι εγώ στην πατρίδα μου, να αρχίσω να σκάβω τη γη και την καρδιά μου. Εσύ να χαρείς, βρες το γιο Ευδόκιμο και πες του να με συγχωρέσει και να γυρίσει στο παλάτι. Καιρός να τραγουδήσει πάλι η πολιτεία των Αηδονιών», δάκρυσε ο παραμυθάς και ασπάστηκε συγκινημένος στο βασιλιά. Εκείνη τη στιγμή ένα ειδόνι γεράιδισε τόσο τρυφερά που αγαλίασε η καρδιά τους. Έτσι ο βασιλιάς έφυγε για την πατρίδα του. Ο Ευδόκιμος, η Ειρήνη και τα ειδόνια επέστρεψαν στο παλάτι και ο Καλλίστρατος συνέχισε το δρόμο του. Όταν ξανασυνάντησε την Πέτρα που του είχε μαρτυρήσει αυτή την παλιά ιστορία,
έσκυψε και τη χάιδεψε όπως χαϊδεύει κάποιος ένα ζωντανό. Ύστερα τη ρώτησε: «Πες μου, Πέτρα μου, πες μου σε παρακαλώ, τι είναι τα ειδόνια και πώς διαλέγουν τόπους για να τραγουδούν?» «Τα ειδόνια, παραμυθά μου, τραγουδάνε πρώτα στις καρδιές και ύστερα στους κήπους. Οι καρδιές που έκαναν πράξη τα λόγια του Θεού, αυτό το τραγούδι το γνωρίζουν καλά, και όπου και αν πάνε τους ακολουθεί. Ό,τι και αν γίνει, ποτέ δεν στερεύει.» Αυτά απάντησε η Πέτρα και βυθίστηκε ξανά στην αιώνια σιωπή της.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητοί μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη λοιπόν σε όλη μας την συντροφιά. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πέρασε η εβδομάδα, πώς ήταν τα πράγματα στο σχολείο, στο σπίτι, στο φροντιστήριο, στο πανεπιστήμιο, στις δουλειές μας, πώς ήταν τα πράγματα στους μικρούς και μεγάλους μου φίλους. Εύχομαι λοιπόν να κυλούσαν όμορφα αυτές οι ημέρες και να το χαρήκατε, να περάσατε όμορφα, και αν είχατε και κάποια δυσκολία, κάποιο εμπόδιο, κάποιο πειρασμό, εύχομαι με τη βοήθεια του Θεού να το αντιμετωπίσατε. Σιγά σιγά λοιπόν αρχίζει και το καλοκαιράκι, η άνοιξη έχει μπει για τα καλά και γενικά όλα είναι αναστάσιμα και χαρούμενα και φωτεινά και όμορφα. Είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης στους 99.7 και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας. Είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Να καλωσορίσουμε στους δέκτες του ραδιοφώνου και αυτούς που μας ακούνε πρώτη φορά. Να πούμε και ένα Χριστός Ανέστη και στους ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Αυτοί που μας ακούνε μέσω διαδικτύου, αυτοί που μας ακούνε από το ραδιόφωνο τους και είναι στο σπίτι, αυτοί που ταξιδεύουν να έχουν ένα όμορφο ταξίδι και να φτάσουν σύντομα και όμορφα στον προορισμό τους, και γενικά σε όλους τους φίλους μας να πούμε ένα Χριστός Ανέστη και να πάμε αμέσως τώρα στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε την ιστορία μας. Φτάνουμε σχεδόν στο τέλος της ιστορίας μας. Βλέπουμε τον Πίσμονα να έχει γυρίσει στην Αιγόπολη, αλλά η αντιμετώπιση της βασίλισσας είναι λίγο διαφορετική. Λίγο έντονη και πολύ πιεστική και πολύ, θα λέγαμε, απότομη και αυστηρή. Πάμε να δούμε τι έγινε λοιπόν.

Εξορία. Η μόνη λύση. Έτσι τελείωσε η μεγάλη γιορτή προς τιμή του Πίσμονα, που εδώ και τρεις μέρες βρίσκεται στη φυλακή. Κανένα δεν βλέπει, με κανένα δεν μιλάει. Λίγο ψωμί και νερό του αφήνουν μόνο στην πόρτα. Κάποτε και μόνο που φανταζόταν τέτοιες καταστάσεις έτρεμε. Τελικά ο άνθρωπος όλα τα συνηθίζει, σκέφτεται. Ακόμη και στη δυστυχία και στο μαρτύριο ο Θεός δεν αφήνει. Δίνει δύναμη. Μιλά κανείς μαζί του και η θλίψη μικραίνει. Κλαίει μπροστά του και ο πόνος απαλύνεται. Ο Πίσμονας ακούει την πόρτα να ανοίγει. Η καρδιά του αρχίζει να χτυπάει πιο δυνατά. Είναι δύο φρουροί της βασίλισσας που του κάνουν νόημα να τους ακολουθήσει. Προχωρούν σε ένα μακρύ σκοτεινό διάδρομο και μετά ανεβαίνουν πολλά σκαλοπάτια, μιας και η φυλακή ήταν στο υπόγειο του παλατιού. Φτάνουν επάνω και τον οδηγούν στη βασίλισσα. Δίπλα της στέκονται οι γονείς του. Η μητέρα του είναι κατάχλωμη. Θαρρής και με το ζόρι κρατιέται να μην πέσει κάτω. Η κυράκη Ανοδοξία δεν είναι πια αυτή που ήταν κάποτε. Ο πόνος του παιδιού της τσάκισε ακόμα και αυτή την περήφανη φωνή της. «Παιδάκι μου», του λέει η θεά μας η Ίση, έδειξε όλη της τη φιλεσπλαχνία. Ζήτα τη συγγνώμη και ανέρεσε όλα αυτά που είπες και τώρα αμέσως θα σ' αφήσει να γυρίζεις στο σπίτι μας. «Σεβαστή βασίλισσα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη για όλη την αναστάτωση που σας προκάλεσα. Να αρνηθώ όμως την αλήθεια δεν μπορώ. Εάν σας έλεγα από την αρχή ψέματα, τώρα θα ήμουν ο ήρωας της Εγώπολης. Προτίμησα όμως την αλήθεια για να τιμήσω πρώτα εσάς και ύστερα την οικογένεια που με μεγάλωσε. Το σπουδαιότερο όμως απ' όλα είναι ότι θέλω να είμαι αληθινός απέναντι στο Θεό. Εκείνος γνωρίζει τις καρδιές όλων μας». Η βασίλισσα, που μέχρι πριν λίγο ήταν έτοιμη να δείξει την επίοικιά της, πετάγεται όρθια. «Για ποιο Θεό μιλάς, Πίσμονα?» «Για τον αληθινό Θεό, το δημιουργό της ζωής». «Πού μένει αυτός ο Θεός, μήπως τι είναι εσύ πολύ?» «Είναι πανταχού παρόν, ακόμη και αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ και μας ακούει». Γεμάτο θυμό, η Ίση γυρνάει προς τους γονείς του Πίσμονα. «Βλέπετε εσείς κανένα Θεό εδώ, που είμαι εγώ τυφλή και δεν βλέπω?» «Όχι», ψιθυρίζουν φοβισμένοι. «Ο αληθινός Θεός είναι αόρατος», λέει ο Πίσμονας. «Δεν μπορούμε να τον δούμε, μπορούμε όμως να του μιλούμε, μας ακούει». «Και εγώ τι, εδώ τι είμαι, μπορώ να μάθω?» «Κι εσείς, βασίλισσά μου, είστε ένα από τα δημιουργήματά του. Εκείνος σας διάλεξε για να κυβερνήσετε αυτή την πολιτεία». «Εσύ, παιδί μου, δεν είσαι μόνο τρελός, αλλά και επικίνδυνος. Τον ακούτε τι λέει? Ήρθατε εδώ να με παρακαλέσετε να τον αφήσω ελεύθερο. Είπατε ότι όλα τα έκανε από μια νεανική επιπολαιότητα. Αυτός όμως όχι μόνο είναι αμετανόητος, αλλά είναι και βλάσφημος. Εάν τον αφήσω ελεύθερο, είναι ικανός να αναστατώσει ολόκληρη την Εγώπολη. Θα ψάχνουν όλο το Θεό φάντασμα». Αρχίζει να βηματίζει πάνω κάτω αναστατωμένη. Ίσως είναι η πρώτη φορά στη ζωή της που δεν ξέρει τι απόφαση να πάρει. Να τον αφήσει ελεύθερο, αδύνατο. Ήδη άρχισε να αισθάνεται το θρόνο και την παντοδυναμία της να κλονίζονται. Να τον βγάλει με κάποιο τρόπο από τη μέση για παραδειγματισμό όλων. Εάν ήταν μεγάλος θα το έκανε. Είναι όμως ένα μικρό παιδί. Δεν ξέρει πώς θα αντιδράσουν οι υπηκοοί της. Περπατάει αναψοκοκκινισμένη και χτυπάει τις γροθιές. «Νομίζω ότι μία μόνο λύση υπάρχει. Η εξορία». Ο Πίσμονας ακούει την απόφαση ατάραχος. «Τι θέλετε να πείτε, μεγαλειοτάτη?» ρωτάει η μητέρα του τρέμοντας. «Αυτό που ακούσατε. Ο γιος σας θα πρέπει να φύγει από την Εγώπολη το αργότερο μέχρι αύριο το μεσημέρι». «Θα γίνει ό,τι αποφασίσετε», λέει ο κύριος Αλαζόνας. «Μείνετε ήσυχοι». «Θα είμαι ήσυχη από τη στιγμή που ο Πίσμονας θα βρεθεί έξω από τα τείχη της Εγώπολης, εάν ποτέ βάλει το μυαλό του να σκεφτεί και καταλάβει το λάθος του. Τότε θα δούμε τι θα γίνει». Τα τελευταία της λόγια έδωσαν ελπίδες στους γονείς του. Με πολλές ευχαριστίες και υποκλήσεις αποχωρούν τραβώντας τον Πίσμονα από το χέρι. «Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, είδαμε την απόφαση της βασίλισσας να φύγει λοιπόν για την εξορία.
την επόμενη φορά θα δούμε πώς περνάει σε εκείνο το μέρος. Όμως αυτό την επόμενη φορά.

Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Κανείς δεν γυρνά απλώς γιατί παίρνουν τα χρόνια. Ο άνθρωπος γυρνά μόνο όταν χάσει τα ιδανικά του. Τα χρόνια ρητιδώνουν το δέρμα. Η απώλεια όμως του ενθουσιασμού ρητιδώνει την ψυχή. Άσχετα αν είσαι 70 ή 17 χρονών, είσαι νέος όσο και η πίστη σου. Είσαι γέρος όσο και η αμφιβολία σου. Είσαι νέος όσο και η ελπίδα σου. Είσαι γέρος όσο και η απελπισία σου. Όσο η καρδιά σου δέχεται τα μηνύματα του μεγάλου και του υψηλού, τόσο είσαι νέος. Αν είσαι ανήσυχος, ταραγμένος, είναι γιατί ξέχασες ότι υποθέσεις τη ζωή σου στα χέρια του Θεού. Αν είσαι απογοητευμένος, είναι γιατί ξέχασες ότι ο Θεός μπορεί τα πάντα. Αν είσαι θυμωμένος, είναι γιατί ξέχασες πως ο Θεός είναι η ειρήνη. Αν είσαι ψυχραμένος, είναι γιατί ξέχασες ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αν είσαι άρρωστος ψυχικά, είναι γιατί ξέχασες ότι ο Θεός είναι υγεία. 10 καλύτερα πράγματα. Να είσαι καλύτερος χωρίς διαταγές. Να χαίρεσαι χωρίς να υποκρίνεσαι. Να μιλάς χωρίς να περιαυτολογείς. Να δουλεύεις χωρίς να υποδουλώνεσαι. Να είσαι ελεύθερος χωρίς να γίνεσαι ασίδωτος. Να είσαι τολμηρός χωρίς επίδειξη. Να είσαι εκδηλωτικός χωρίς να είσαι επιπόλαιος. Να παλεύεις χωρίς να απελπίζεσαι. Να είσαι οδηγός χωρίς να κομπάζεις. Να διαλέγεις χωρίς να περιφρονείς.